Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία.

Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη

Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026 για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.

Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε στη βροχερή Θεσσαλονίκη μας σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη

Μην περιμένετε τίποτα άλλο. Απλά έτσι τώρα το πρωί, πριν ξεκινήσετε για τη δουλειά, να σας πω ότι δεν χρειάζεται να πάρετε πολλά διάβροχα. Δεν χρειάζεται να πάρετε δηλαδή καμιά δεκαδιά αδιάβροχα, αυτά τα άνορακ. Όχι, όχι, όχι. Κανονικά με τα καλοκαιρινά μας, άιντε και μια μικρή ομπρελίτσα έτσι, αν θα περπατήσουμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Γιατί η πολλή βροχή έπεσε εχθές το βράδυ. Από τις 9 με 10 σήμερα και μετά, άντε κανένα μικρό, κανένα μικρό έτσι, μικρό μπουρινάκι. Όχι πολύ, δεν άλλαξε ο καιρός. Παιδιά, κάνει μια παύση, 2-3 μέρες. Να δροσίσουμε λίγο, κατεβήκαμε λίγο στους 22 βαθμούς από τους 32, αλλά να σας πω το μεσημέρι θα ξανασκαρφαλώσουμε. Και από αύριο θα πάμε πάλι για τα 30 για τα 30 του καλοκαιριού. Εμείς όμως είμαστε εδώ να ευχηθούμε πρωί-πρωί, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Γιατί σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, ο Αρχοντής, ωραία ονόματα, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, ο Φίβος, η Φίβη. Παιδιά, χρόνια σας πολλά. Και όσοι έχετε φίλους που έχουν αυτά τα ονόματα και γιορτάζουν σήμερα, μην ξεχαστείτε, ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα για τα χρόνια πολλά, είμαι σίγουρος ότι θα τους ευχαριστήσει. Κατά τα άλλα, έχουμε ειδήσεις και από τα διεθνή, έχουμε και τα δικά μας, έχουμε και τα ψιλοχάλια της πόλης. Ναι, ναι, έχουμε και τα ψιλοχάλια. Έχουμε και ένα δύο πραγματάκια τα οποία συνέβησαν και χθες στη διάρκεια της ημέρας και τα ξημερώματα. Σιγά σιγά. Όσοι έχετε πιει τον καφέ και είσαστε πάνω στο τιμόνι, προσοχή στο δρόμο για να πηγαίνοντας για τη δουλειά σας. Και θα σας ενημερώσω αμέσως πριν το πρώτο τραγούδι της εκπομπής το τι γίνεται στους δρόμους, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι μετά τη στροφή του Ρετζικίου μέχρι και το Παπαγεωργίου, από αυτούς που οδηγούν από ανατολικά προς τα δυτικά. Υπάρχει επίσης κίνηση στην Οροκάστρου, στην έξοδο από τη Σταυρούπολη για τον περιφερειακό του Ευόσμου. Και αν πάμε λίγο πιο ανατολικά, η Παπαναστασίου εντελώς ξαφνικά βλέπω ότι είναι φορτωμένη, όπως και η Μάρκου Μπότσαρη, και από ό,τι βλέπω εκεί η Παπάφη και η Γρηγορίου Λαμπράκη έχουν κόσμο. Και αυτό συμβαίνει γιατί προφανώς οι πιο πολλοί φοβήθηκαν και πήραν τα αυτοκίνητά τους. Σου λέει τώρα μέσα στη βροχή πού θα πάμε. Πήραν τα αυτοκίνητα και γι' αυτό έχουμε νωρίς σήμερα ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Φαντάζομαι τι θα γίνει μετά τις 7. Εμείς όμως είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε και να ακούμε ωραίες μουσικές.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας επιφυλάσσει η ημέρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ειδήσεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη, τι γίνεται στην Ελλάδα. Σήμερα δεν θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τα διεθνή. Θα ξεκινήσω με τα δικά μας εδώ, τα της Θεσσαλονίκης. Τι είχαμε? Είχαμε επισκέψεις εχθές. Βέβαια, πρωί-πρωί θα μου πεις τώρα, βρε Καρυπίδη, 6 και 10 το πρωί. Τι επισκέψεις είχαμε? Τι ήταν αυτά? Δεν έχουμε και τίποτα γλυκό να τους τατάρουμε εκεί πέρα? Πώς το λένε, να τους τρατάρουμε? Τρατάρουμε, λέγεται έτσι, Γιάννη. Όταν το κερνάμε, λέγεται τρατάρισμα. Έλα να σε τρατάρω. Μάλιστα. Ωραία. Δεν είχαμε και να τον τρατάρουμε. Για ποιον να μιλάω? Έλα, βρε, το ξέρετε όλοι. Αλεξέη. Αλεξέη και πατριωτική εισφορά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εχθές λοιπόν είχαμε τη χαρά να έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Αλεξέη. Και τι δεν είπε αυτό το παιδί? Και τι δεν είπε? Πάρα πολλά είπε. Πάρα πολλά είπε. Είπε για τη διαφθορά. Είπε για την εντυμότητα. Διαβασμένος ο Αλεξέη. Ένα άρθρο το οποίο θα το διαβάσετε και στο thetanews.gr, στο οποίο μπορείτε να μπαίνετε και να είσαστε πλήρως ενημερωμένοι για πολλά πράγματα. Έχει μια πολύ ωραία ατάκα από τον Predator, ο οποίος γράφει πολύ πετυχημένα: «Πού ήσουν τόσα χρόνια, βρε Αλέξη? Πού ήσουν τόσα χρόνια?» Αγαπητέ Predator που ορθογραφείς και το έθεσες πάρα πολύ ωραία. Θα σου πω ένα πολύ ωραίο πράγμα και πολύ απλό. Ο πατερούλης Αλεξέη έλειπε. Ναι, στοχαζόταν. Ήταν κάπου, δεν ξέρω, μπορεί στην έρημο, κάπου σε κάποια γωνιά, σε μια σπηλιά, κάπου σε κανά, ίσως λέω, σπίτι με πολύ ωραία θέα. Στοχαζόταν το αύριο. Το αύριο του κόμματος του οποίου θα είχε ετοιμάσει στο μυαλό του και έπρεπε να δημιουργήσει. Γιατί το προηγούμενο, ναι, το άφησε να διαλυθεί. Είναι αυτό που κάνουν εσκεμένα πάρα πολύ. Φτιάχνουν κάτι, όταν δεν πάει το δίνουν σε άλλα κορόιδα, τα οποία κορόιδα χαίρονται γιατί παίρνουν κάτι το οποίο το έφτιαξε κάποιος και το ανέβασε ψηλά και θεωρούν ότι θα το πάρουν να συνεχίσει. Αλλά αυτός που το έφτιαξε, επειδή είναι γατώνει και χαμπαριάζει, το παρατάει, φεύγει, πάνε τα άλλα τα κορόιδα, το αναλαμβάνουν, γιατί το παίρνουν λίγο πριν από την καταστροφή. Και από τη στιγμή που καταστράφηκε και μετά, έρχεται ξανά αυτός που το δημιούργησε με άλλη νοοτροπία και έρχεται σαν πατερούλης να ξαναδημιουργήσει από τις τάχτες αυτού που δημιούργησε ως καινούριος Φίνιξ κάτι καινούριο και μοναδικό. Αυτό προφανώς θέλει να πει ο Predator, ο οποίος έγραψε το πολύ ωραίο άρθρο του για την ομιλία του Αλεξέη στο thetanews.gr. Η μάχη για τις ανισότητες είναι ο νέος πατριωτισμός, να παράγουμε περισσότεροι με δίκαιη κατανομή και να ζούμε καλύτερα. Παιδιά, τέτοια ωραία γράφω κι εγώ. Αν ξεκινήσω, δεν σταματάω. Φτάνω μέχρι και Ιούλιο Βέρν, την ώρα που έγραφε «Ταξίδι στη Σελήνη» και 20.000 λέγες κάτω από τη θάλασσα. Nobody knows nothing. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Υπήρχαν στη φαντασία του Ιουλίου. Και μετά από πολλά χρόνια που έχουμε κατακτήσει σε εισαγωγικά το φεγγάρι, που έχουμε βουτήξει στις 20.000 λεύγες μέσα στη θάλασσα, αναρωτιόμαστε και λέμε, ήταν φαντασία αυτό του Ιουλίου Βέρν ή πραγματικά ήρθαν οι εξωγήινοι Αλεξέοι και σου δώσαν εντολές τι πρέπει να κάνεις? Όλα καλά, αλλά η αλήθεια είναι, Αλεξέη, που είσαι τόσα χρόνια,

θέλω να συνδυάσω, κυρίες και κύριοι, πρωινιάτικα τώρα, ακόμα δεν ανέτειλε ο ήλιος, κάτι σε 7 παρα 5 τον περιμένουμε κι αυτόν, δεν ανέτειλε ο Ηλίας έτσι να μας δώσει λίγο ζέστη, αλλά δεν θα συνδυάσω τη βροχόπτωση την έντονη και όλο αυτό τον κακό χαμό που έγινε χθες με τον Αλεξέη και την επίσκεψή του, γιατί αυτός δεν το έχει αυτό. Άλλος έχει όνομα και άλλος έχει τη χάρη, και αυτός που είχε τη χάρη είχε και το όνομα, έστειλε τον Τέλεια με χιαστούς. Έτσι, αυτή είναι μια αλήθεια που τη λέμε πρωινιάτικα, αλλά εχθές, μια και μιλήσαμε και για Τέλεια, πάμε συνειρμικά και στο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ όφι εχθές το βράδυ, το αποτέλεσμα αδικεί λίγο τον ΠΑΟΚ, να πούμε μια αλήθεια, ο οποίος θέλει εσπευσμένα φορ, πως πάμε πρωινιάτικα και στα αθλητικά, αλλά λόγω της έντονης βροχόπτωσης αργήσαν να μπουν και στο γήπεδο οι παίχτες, γιατί ήταν τόσο πολύ δυνατή η βροχή που αν συνεχιζότανε είναι σίγουρο ότι ο διαιτητής δεν διέκοπτε τον αγώνα. Τέλος πάντων, όλα καλά, χι ο αγώνας, χι και ο κύριος Αλεξέη, ο οποίος ήταν εδώ. Και θα πω και κάτι ακόμα, εάν σήμερα, προσέξτε να δείτε τι λάθος γίνεται καμιά φορά επικοινωνιακά, Αλεξέη, εγώ αλήθεια στο λέω, θα ήθελα σήμερα να βγεις έξω να τα πεις. Σήμερα. Γιατί σήμερα? Γιατί σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη. Πρόσεξέ με πώς θα το πάω συνειρμικά. Πρόσεξέ με πώς το φτιάχνω για σένα. Σήμερα λοιπόν, σαν σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το ΠΑΣΟΚ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Πρόσεξε πώς τα συνδέω, Αλεξέη, πρόσεξέ με. Γιατί, θα σου το ξαναπώ, θέλεις καλύτερους image maker και καλύτερους στο επικοινωνιακό. Καλός είσαι κι εσύ, αλλά θα σου το φτιάξω πιο ωραία. Επειδή λένε ότι μιμήσε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έχεις αυτό στην ομιλία σου, έχεις το μιμητικό του Ανδρέα, μπορεί να είναι εκ του φυσικού σου. Ανδρέας δεν θα γίνεις ποτέ, αλλά τέλος πάντων, είναι το μιμητικό σου αυτό. Λοιπόν, θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Έπρεπε σήμερα να το κάνεις αυτό. Σήμερα, με τη γενέθλια ημέρα της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, έπρεπε σήμερα να κάνεις την ομιλία σου. Και εκεί που θα έλεγες για διαφθορές και μη εντυμότητες και ότι εγώ θα βρω το πρόγραμμα, 7 δις θα δώσω εδώ να φτιάξουμε πράγματα, θα έλεγες και ένα χρόνια πολλά, σαν σήμερα ιδρύθηκε και το ΠΑΣΟΚ. Και να δεις τι θα γινόταν εκεί. Ψηφαλάκια λέγονται. Ψηφαλάκια που θες να πάρεις από εδώ και από εκεί. Και θέλεις να τα πάρεις από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο Νικόλας τρέχει και δεν φτάνει. Όχι τίποτα άλλο. Είχε εσένα στο μυαλό του στις εκλογές τις επικείμενες και βλέπεις τις δημοσκοπήσεις ότι τον προσπέρασες. Και πώς γίνεται και σκάει μύτη ο Αντώνης. Και αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί ανακοινώνοντας ο Αντώνης ότι ετοιμάζομαι, έρχομαι, θα δείτε τι θα γίνει, σε βλέπεις στον καθρέφτη και τα νούμερα από την τρίτη θέση σε πάνε ίσως και τέταρτο. Άντε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έρχονται και κάποια άλλη δυναμικά και να δω τι θα κάνεις. Και απορώ σήμερα, απορώ και θέλω να το δω, πώς θα γιορτάσετε εκεί στο ΠΑΣΟΚ, πολύχρονοι να είστε, την σημερινή μέρα, τη σημερινή ημέρα της ίδρυσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια σας πολλά, χρόνια σας πολλά, αλλά επιστρέφω πάλι, Αλεξέη, δεν έχεις σωστούς επικοινωνιολόγους εκεί. Πρέπει να βρεις τον τρόπο. Από την άλλη όμως, βεβαίως θα είμαστε μαζί σου στο όνειρό σου για να κάνεις την Ελλάδα αυτό που σκεφτόσουν και δεν μπόρεσε να το κάνεις το 10. Δηλαδή μετά το 10 κάτι ήθελες να κάνεις, δεν το σκέφτηκες. Έβαλες το 10 εκεί, τα μπέρδεψες. Πήγαμε στο 15, τα ξαναμπέρδεψες. Δεν τα κατάφερες. Και τώρα θέλεις να τα ξανακαταφέρεις. Θα σε εμπιστευτούμε? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω έτσι όπως μας τα λες. Άλλαξε λίγο τη ρότα. Άλλαξε λίγο τη ρότα και θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί βγήκανε και άλλοι ανταγωνιστές. Και είναι και δυνατοί
είναι και δυνατή. Πάμε ένα τραγούδι, επιστρέφω μετά τις πόλεις, γιατί έχω πραγματάκια εδώ για τη Θεσσαλονίκη να σας πω.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, 25 λεπτά μετά τις 6. Για όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας το λέω αυτό, 107 και 1. Εδώ είναι ο Θήτα με έγκυρη, πολυφωνική και σφαιρική ενημερότητα. Η φωνή της Θεσσαλονίκης, 107 και 1. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο, με οδηπόρο, συνταξιδιώτη Κατσαραβουνίδη Γιάννη, ο οποίος ελέγχει το κόκπι του σήμερα. Τον παρομοιάζω με πιλότο. Με πιλότο, όλα αυτά τα μπλιμπλίκια εκεί που έχει μπροστά του. Από την άλλη όμως, σας είπα πριν από λίγο ότι θέλω να ασχοληθούμε λίγο έτσι προνιάτικα με 2-3 πραγματάκια της πόλης μας. Και ένα από αυτά είναι αυτή η ιστορία της κυρίας αγαπημένης μας Μενδώνη, που έδωσε σε εταιρείες χώρους τους οποίους δεν έπρεπε να τους δώσει, έτσι, αρχαιολογικούς χώρους και λοιπά, τα ξέρετε αυτά, να μην τα λέμε, για να κάνουν εκεί εκδηλώσεις. Έλα που ξεκινήσανε όμως οι αντιδράσεις, οι πολύ σωστές αντιδράσεις, και μία από αυτές έρχεται από εδώ, από το Δήμο της Νεαπόλεως, από τον Νεαπόλεως Σικαιών. Με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Δανιηλίδης θέλει την άμεση απόσυρση του επταπηργίου του Γεντή Κουλέ, έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, από τον κατάλογο χώρων που μπορούν να μισθώνονται για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Αυτό το ψήφισμα εγκρίθηκε προχθές, 31 του Αυγούστου, και ο Δήμος χαρακτήρισε την ένταξη του ιστορικού μνημείου, έτσι, ως κίνηση ασέβειας στους φυλακισμένους και εκτελεσμένους αγωνιστές. Επικαλείται βέβαια ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εξελίξεις, ότι εκεί υπήρχε μια ανακάλυψη ομαδικών τάφων με 46 ανθρώπινους σκελετούς, οι οποίοι αποδίδονται σε πολιτικούς κρατούμενους που εκτελέστηκαν στην περίοδο του εμφυλίου μετά από αποφάσεις εκτάκτων στρατοδικείων. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, για μένα που λίγο παραπάνω ξέρω το τι θα πει εκδήλωση και γενικά επαγγελματικά γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται, θα σας πω κάτι. Οτιδήποτε υπάρχει σε κατοικημένη περιοχή και δίνεται για εκδήλωση, να ξέρετε, θα έχει πρόβλημα. Και θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Αν παραδείγματος χάρη εσείς που ξέρετε την περιοχή, ξέρετε το Γεντή Κουλέ, κάνουν μια εκδήλωση, ένα γάμο ρε παιδί μου, δεν θα βάλουν μουσική? Η μουσική δεν θα παίζει σαν ραδιοφωνάκι. Δίπλα έχουν ανθρώπους που μένουν. Γίνεται πολύ εύκολα καταγγελία και σταματάνε τα πάντα. Ποιος θα θέλει να κάνει εκεί πέρα εκδήλωση? Από την άλλη, θα μου πεις, θα κάνουν εκδήλωση χωρίς μουσική. Βεβαίως, μόνο από την οχλαγωγία μπορείς να κάνεις καταγγελία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία η κυρία Μενδώνη και η συναυτό, δίνοντας στις εταιρείες που μυρίστηκαν πολύ ωραία μπίζνα είναι αυτή, γιατί αυτοί που κάνουν τις εκδηλώσεις βαρέθηκαν, οι εταιρείες δηλαδή που στείλουν τις εκδηλώσεις, βαρέθηκαν να πηγαίνουν σε γνωστά κτήματα και σε γνωστούς χώρους ιδιωτικούς για να κάνουν εκδηλώσεις, και θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αν ήταν να νοικιάσουν και το Φεγγάρι, θα το κάνανε. Αν ήταν να νοικιάσουν και το Σύνταγμα, θα το κάνανε. Και άμα θέλετε και εκεί πέρα στο Σύνταγμα, που ξέρετε, ένα μεγάλο κτίριο real estate που έχει, θα το κάνανε και μέσα στο κτίριο αυτό, το real estate. Ευτυχώς μερικά πράγματα δεν μπορούν να τα κάνουν. Η κυρία Μενδώνη δυστυχώς έκανε ένα τραγικό λάθος με αυτό το πράγμα που έκανε, θεωρώντας ότι θα υπάρξουν χρήματα και εισρωή στα ταμεία του Υπουργείου Πολιτισμού από αυτές τις εκδηλώσεις. Εννοείται ότι θα υπάρχουν προβλήματα, εννοείται ότι κάποιοι θα ακριβοπληρώσουν γιατί θα είναι δίπλα στα αρχαία. Αλλά θα σας το πω, εγώ είμαι μαζί με το Δήμο Νεαπόλεως Σικαιών, υποστηρίζω προσωπικά, θα σας το πω, αυτή την κίνηση και την αντίδραση για την αξιοποίηση του Γεντή Κουλέ για τις εκδηλώσεις, τις ιδιωτικές εκδηλώσεις. Εγώ είμαι μαζί τους και θέλω αυτή τη στιγμή να πω μπράβο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε τη Ζεράκη γρήγορο και επιστρέφω.
1: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και τι δεν σας έχουμε, δηλαδή πρωινιάτικα, Rolling Stones, έτσι, Rolling Stones και θα έχουμε κι άλλα. Μιλάω με Γιάννη Κατσαβουνίδη τώρα και μου λέει, μετά Δημήτρη σου έχω έκπληξη κομματάρα, όταν θα διαβάζεις εφημερίδες και θα μου πεις από πού είναι αυτό το κομμάτι, το τραγούδι που θα σου βάλω, μου λέει, και θα μου εξηγήσεις για ποιο λόγο το έβαλα. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του Γιάννη του Κατσαβουνίδη πρωινιάτικα, γιατί και το δικό μου ακόμα είναι θολωμένο με αυτά που διαβάζω, αλλά στην πορεία ίσως ξεθολώσουμε λίγο μετά διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κλείνοντας το θέμα με το Γεντί Κουλέ και αυτό που, το οποίο έχει γίνει εκεί με το Δήμο Νεαπόλεως Σικαιών για την άρνησή τους και να μπει το Γεντί Κουλέ στη λίστα των χώρων για ιδιωτικές εκδηλώσεις, διάβασα και κάτι ακόμα. Υπάρχει μια προθετική ορολογία για τις εκδηλώσεις, όπως η φράση «σκηνικό της δικής σας γαστρονομικής εμπειρίας». Προσέξτε τώρα πώς διαφημίζουν τους αρχαιολογικούς χώρους, Ελλαδάρα μας. Και το ερώτημα, είστε έτοιμοι να γράψετε τη δική σας σελίδα στην ιστορία? Πόσο kits είναι αυτό, ρε παιδιά? Πόσο kits είναι και πόσο προσβάλλει τους χώρους αυτούς, τους ιερούς αυτούς αρχαιολογικούς χώρους? Πόσο kits είναι? Είναι ντροπή για την ιστορία μας και τη σημασία του χώρου, τη συμβολική σημασία αυτών των αρχαιολογικών χώρων, να υπάρχουν τέτοιες ατάκες προσέλκυσης πελατών. Είστε έτοιμοι να γράψετε τη δική σας σελίδα στην ιστορία? Αγαπητοί εκεί του marketing, να σας πω ότι τέτοιες ατάκες τη χρησιμοποιούσαν οι μαρκετίσες του 1980 και του 1985, όταν τότε ξανά ήθελε να βγει το Πασόκ στην εξουσία. Τότε τις χρησιμοποιούσαν αυτές τις ατάκες μαζί με τις πλαστικές σημεούλες. Αν ξέρετε, άλλαξε ο καιρός. Οι ατάκες πρέπει να τις αλλάζετε. Μην είστε παλαιολιθικοί. Είστε έτοιμοι να γράψετε, λέει, τη δική σας σελίδα στην ιστορία για να διαφημίσετε εκδηλώσεις σε χώρους αρχαιολογικούς? Ελάτε τώρα, ρε Ελλάδα, κάνουμε παρτάρες, βλέπω, παρτάρες, Γιάννη, παρτάρες μεγάλες, παρτάρες στην Ελλάδα. Τι έχει να γίνει, τι έχει να γίνει? Θέλω να ζητήσω από το Υπουργείο Πολιτισμού, μάλλον θα ζητήσω από την εταιρεία η οποία νοικιάζει τους χώρους αυτούς, θέλω να κάνω ένα πάρτι. Και θα είναι rave party. Θα μου πείτε, αν μου το απαγορεύσετε, θα σας κάνω μήνυση. Γιατί είναι χώρος για εκδήλωση. Δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα τραμπουκίσουμε, δεν θα αλλοιώσουμε το χώρο. Θα κάνω ένα rave party, θα είμαι εγώ. Πώς το θέλετε να σας δώσω, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ η νοικίας? Θα σας τα δώσω. Εγώ και 10 φίλοι μου θα παίζουμε από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί rave μουσική. Θα μας τα απαγορεύσετε, να ξέρω. Ό,τι ντροπή, πρωινιάτικα. Ό,τι ντροπή. Ό,τι ντροπή. Λοιπόν, είπαμε, λέμε για τη Θεσσαλονίκη. Θα πάω και σε ένα άλλο θέμα γρήγορα, γρήγορα, έτσι για να σας ενημερώσω. Χθες, κάποια στιγμή, στο αγαπημένο μου μετρό έγινε μια μικροβλαβούλα εκεί πέρα. Χάλασε κάτι, παιδεύτηκαν για 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά κάποιοι επιβάτες από το σειρμό. Αλλά δεν πειράζει, το ξεπεράσαμε, γιατί το μετρό, παιδιά, ανακοίνωσε και το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά από τα χείλη του Χρήστου του Δήμα να υπάρχει 24ωρη λειτουργία πλέον τα Σαββατοκύριακα. Όχι το πιλωτικό που κάνανε πριν από λίγο καιρό. Όχι, όχι, όχι. Θέλουνε να το κάνουνε Σαββατοκύριακο 24ωρο να δουλεύει, σε 24ωρη λειτουργία να δουλεύει το μετρό. Και θα ξεκινήσει με αφορμή, προσέξτε, την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσει με αυτό σαν αφορμή. Από εκεί και μετά, από εκεί και μετά, θέλουν να το εδραιώσουν. Τώρα, άμα είναι καλό για την πόλη ή όχι, δεν ξέρω. Εγώ όμως, να σας πω την άποψή μου για το Σαββατοκύριακο 24ωρο του μετρό, το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Γιατί το είδα πως λειτουργήσε πιλωτικά όταν το είδαμε πριν μερικούς μήνες. Και ήταν πάρα πολύ θετικό, ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό. Εγώ δηλαδή θα πω ok, είναι πολύ καλό το 24ωρο. Αυτοί που θα εργάζονται μέσα, τα παιδιά, θα πληρωθούν υπερορίες. Γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι της εταιρείας οι οποίοι θα εργάζονται. Θα πληρωθούν υπερορίες κανονικά, έτσι? Ναι, μην τα βάλουμε τα παιδιά να δουλεύουν Σαββατοκύριακο 75% του Σαββατοκύριακο.
Νομίζω 75%. Άντε. Άντε να δούμε δουλίτσα εκεί πέρα. Λοιπόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, εγώ θα πω ότι το μετρό πρέπει όντως να λειτουργήσει το Σαββατοκύριακο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, θα βοηθήσει πάρα πολύ την κίνηση και στους δρόμους και στα παιδιά που φεύγουν από τα κλαπ και τα μαγαζιά, και λίγο πολύ έχω πιει κάτι παραπάνω. Είναι πολύ καλό το μετρό και είμαι μαζί του. Από εκεί και μετά, τα υπόλοιπα για τη Θεσσαλονίκη σε λίγο, γιατί θέλω να βάλει μια κομματάρα την οποία έχει ετοιμάσει ο Γιάννης, και αμέσως μετά σας έχω διεθνή και πορτοκαλί άνθρωπο. Βεβαίως, δεν γίνεται χωρίς πορτοκαλί άνθρωπο.

Σας είπα ότι έχω πραγματάκια για τον πορτοκαλί άνθρωπο. Σας το είπα πριν από λίγο. Λοιπόν, ακούστε. Ο άνθρωπος είναι φοβερός. Είναι φοβερός, του δίνω τα εύσημα. Μετά από την υποχρέωση, προσέξτε τώρα, μάλλον μετά από τη στιγμή που υποχρέωσε το γνωστό Google να μετατρέψει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμέρικα, προσέξτε τώρα, ο Ντόνι αποφάσισε να μετανομαστούν τα στενά που είναι στενά του Ορμούς σε στενά που είναι στενά Τραμπ. Βεβαίως, γιατί το ανέβασε στο Truth Social. Μην νομίζετε ότι σας κάνω πλάκα. Το ανέβασε εκεί στο καναλάκι το δικό του που ανεβάζει πραγματάκια. Τώρα που τα έχουμε όλα υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, μήπως θα έπρεπε να ξαναβαφτίσουμε, λέει, τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Και όλοι εμείς θα αναρωτιόμαστε, wow, τι χιούμορ έχει ο πορτοκαλής άνθρωπος. Αλλά θα σου πω κάτι ακόμα. Όταν λες τέτοιες χαζομάρες καμιά φορά, η στατιστική λέει ότι μέσα στο μυαλό σου κρύβεται και ένα περίπου 30% από αυτό που λες να θέλεις να συμβεί. Όσο χαζό και να φαίνεται, όσο απίστευτο και να φαίνεται, για τους άλλους που θα πούνε πλάκα κάνει και κάνει αστιάκια, στην άκρη του μυαλού του θα ήθελε πάρα πολύ τα στενά που είναι στενά του Ορμούς να τα πει στενά του Τραμπ. Να το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Βέβαια από έρευνες ψυχολογικές, ψυχιατρικές και όλες τις έρευνες για τους, ξέρετε αυτούς, που τα μυαλά τους δεν συμμαζεύονται. Από την άλλη είχαμε και μια μυστική επίσκεψη. Secret, ήταν πολύ secret. Επικεφαλής της τουρκικής MIT, ο Μίστερ Καλίν, ήρθε στην Αθήνα. Λέει το ρεπορτάζ ότι ήρθε να συζητήσουμε, προσέξτε τώρα, για το θέμα αυτών που είναι λαθρομετανάστες, για το θέμα αυτών των ανθρώπων και Τούρκων πολλών οι οποίοι είναι στη χώρα μας και κρύβονται και τους κυνηγάει η Ιντερπόλ όπως και η τουρκική μυστική αστυνομία. Βέβαια, και ήρθε στην Ελλάδα να τα πούνε. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Εκτός από μένα και εσείς που με ακούτε, το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι ο Καλίν ήρθε στην Ελλάδα για μυστική επίσκεψη. Τι σοϊ μυστική επίσκεψη είναι, ρε παιδιά, όταν το ξέρουμε όλοι? Ρωτάω, όταν θέλεις να κάνεις μυστική επίσκεψη, έτσι, τι κάνεις? Κάνεις την επίσκεψή σου εκεί που δεν θα σε δει κανένας. Τα συζητάς εκεί που δεν θα σε δει κανένας αυτά που θες να πεις και παίρνεις τον ονοματιό σου και γυρνάς πίσω από εκεί που ήρθες. Μυστική επίσκεψη να έχει γίνει σούσουρο σε όλα τα social ότι ήρθε ο επικεφαλής της Turkish Meat στην Ελλάδα δήθεν να συζητήσουμε για λαθρομετανάστες, για Τούρκους παράνομους που είναι εδώ και κουλουπού κουλουπού. Αλήθεια τώρα, εμένα προσωπικά πιστεύετε ότι με έπεισε ότι έγινε κάτι τέτοιο, η μυστική επίσκεψη? Αλήθεια. Λοιπόν, θέλω και εγώ να κάνω μια μυστική επίσκεψη. Δεν ξέρω πού, δεν θα σας το πω, αλλά θα το μάθετε όλοι μετά από τα social. Γιατί θα είναι μυστική. Έτσι πλέον είναι μυστικές επισκέψεις. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε.

σας είπα προηγουμένως ότι σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη, παιδιά. 3 του Σεπτέμβρη. Τι είναι σήμερα? Η μέρα διακήρυξης, πώς το λένε, του κινήματος του Πασόκ, 3 του Σεπτέμβρη. Μπράβο. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε που σας πάω. Ανδρέας Παπανδρέου, λοιπόν. Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη υπάρχει οδός που αυτή τη στιγμή γίνεται ο κακός χαμός. Είδατε πώς σας το έφερα για το θέμα της κίνησης. Στην Ανδρέα Παπανδρέου, λοιπόν, στον δρόμο εκεί της Νεάπολης έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχουν μποτιλιαριστεί αυτοκίνητα. Λίγο προσοχή σιγά σιγά. Στην Οροκάστρο παραμένει η κίνηση, πάρα πολύ κίνηση και στην Οροκάστρο, εκεί στην έξοδο προς τον Εύωσμο. Στην Παπάφη έχουμε απροσδόκητα λίγο παραπάνω κίνηση, το ίδιο και η Κλεάνθους. Και το ευχάριστο είναι ότι στον Περιφερειακό δεν έχουμε τίποτα. Βέβαια, ο Περιφερειακός είναι καθαρός. Έλα Χριστέ και Παναγιά, ο Περιφερειακός είναι καθαρός. Βροχή είχαμε, αυτοκίνητα χαμός. Προφανώς όλα τα πιο πολλά αυτοκίνητα κινούνται στην πόλη ή ξεκινάνε να ξεκινθούν στον Περιφερειακό. Γι' αυτό στο χάρτη βλέπουμε μόνο σε κεντρικές αρτηρίες, πριν το Περιφερειακό, αρκετή κινησούλα. Προσοχή λοιπόν, ο δρόμος δεν γλιστράει ιδιαίτερα, στέγνωσαν οι δρόμοι, αλλά και πάλι προσοχή. Δεν σημαίνει ότι θα πατάμε τα γκάζια και θα τρέχουμε σαν τους τρελούς, όπως αυτούς προχθές που τους συνέλαβαν γιατί κάνανε κόντρες, drift και όλα τα σχετικά. Όχι ρε παιδιά, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε και το συμπολίτη. Λοιπόν, πάμε γιατί μιλήσαμε για πορτοκαλί άνθρωπο, μιλάμε για State Department, έτσι. Μιλάμε για Αμερική, η οποία Αμερική αποφάσισε, παιδιά, μπράβο τους, να προστατεύσει την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Σινά, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, η Ουάσιγκτον πλέον έτσι έχει θέσει ανοιχτό θέμα ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων εκεί, έτσι, που συνδέονται με τη Μονή Σινά. Γιατί? Δεν το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι την αναγνώρισε το State Department τη Μονή ως το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα, έτσι. Και μάλιστα έχουν θέσει θέμα του δικτυασιακού καθεστώτος των εκτάσεων και εκείνων της Μονής μετά τη δικαστική απόφαση στην Αίγυπτο, έτσι. Λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Τι ενδιαφέρει την Αμερική το State Department για την διαφύλαξη της ιστορικής και πνευματικής ταυτότητας της Μονής? Είναι χριστιανοί ορθόδοξοι? Έχουν σχέση με τη χριστιανοσύνη? Έχουν σχέση με την ορθοδοξία? Έχουν σχέση με το μοναστήρι? Είναι τίποτα υπήκοοι της Αμερικής εκεί, μοναχοί, άντε να πούμε ότι είναι και τα λοιπά και τα λοιπά? Ρωτάω. Ή μήπως υπάρχει τίποτα περίεργο όσο αφορά το διοκτησιακό καθεστώς, γιατί εμείς οι Έλληνες λίγο ψηλοδιαφορήσαμε? Δεν ξέρω γιατί, αλλά αποδεχτήκαμε την απόφαση της Αιγύπτου λες και ήταν δεδομένο, λες και έπρεπε να είναι αυτό και να μην πούμε κουβέντα. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Και έρχεται τώρα το State Department και λέει: αγόρια, για κοιτάξτε, εδώ η Μονή δικιά μας, θα δούμε τι θα κάνουμε.

Πλησιάζουμε τις 7. Πλησιάζουμε τις 7, όπου μετά τις 7 ξέρετε τι κάνουμε εμείς εδώ. Το ξέρετε για όσους ακούτε την εκπομπή. Έχουμε ανάγνωση πρωτοσέλιδων. Σήμερα όμως, ξαναλέω για τρίτη φορά, ότι είναι 3 Σεπτέμβρη. Θα μου πεις, έλα τώρα, φτάνει. Μας κούρασες με την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Όχι, βρε παιδιά. Όχι. Θα σου πω κάτι άλλο. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1875 γεννήθηκε ένας τύπος που το λένε Φέρνιναντ. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ο τύπος είναι από την Αυστρία. Και ο τύπος έφτιαξε το πιο θρυλικό αυτοκίνητο στον κόσμο. Ποιο είναι το πιο θρυλικό αυτοκίνητο στον κόσμο? Οι Beatles. Όχι, είναι το συγκρότημα, ρε. Ο Σκαραβαίος, ρε παιδιά. Ο Σκαραβαίος. Φυσικά μιλάμε για τον κύριο Πόρσε, τον Φέρνιναντ Πόρσε, που σαν σήμερα το 1875 γεννήθηκε και μας χάρισε αυτό το θρυλικό αυτοκίνητο, το Σκαραβαίο, που ακόμα υπάρχουν λάτρεις και ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Από τα παλιά, όχι καινούργια του έκδοση, δεν μου άρεσε το σύγχρονο, εκείνο το παλιό. Όταν βλέπω Σκαραβαίους στον δρόμο, αυτούς φτιαγμένους, μου αρέσουν πάρα πολύ και συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες τους. Σαν σήμερα όμως, γεννήθηκε, είχε γεννηθεί το 1926 η μεγάλη Ειρήνη Παπά. Το πραγματικό της όνομα Ειρήνη Λελέκου. Έτσι, διεθνή καριέρα, έφυγε από κοντά μας το 2022. Και ένας τύπος ο οποίος δεν τον αγαπάω ιδιαίτερα, δεν τον πολύ πάω, δεν τον γουστάρω καθόλου όμως, καθόλου, αλλά έτσι θα το πω για να ιντριγκάρω την κατάσταση. Αυτός ο Μάριο, όχι βρε το παιχνίδι που παίζουμε βρε, αυτός ο Ντράγκη ρε παιδιά, γεννήθηκε το 1947 ο τύπος αυτός που το παίζει οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που εμείς από αυτή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποφέρουμε σαν λαός. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Και μια μιλήση και μιλήσαμε για εξαιρετικούς ηθοποιούς σαν σήμερα, και να κλείσουμε και να πάμε στο τιζεράκι μας τον 7. 1983 πέθανε η μεγάλη Έλλη Λαμπέτη. Με καλλιτεχνικό ψευδόνυμο το Λαμπέτη, έτσι. Ελένη Λούκου ήταν το πραγματικό της όνομα. Ιστορία στο σανίδι, στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Αγάπη της, το θέατρο. Πάμε κομματάρα που διαλέγει ο Γιάννης. Επιστρέφω ακριβώς μετά τις 7 η ώρα με πρωτοσέλιδα και να στείλω και τα χαιρετίσματα σε τηλέφωνο που επέμενε. Πόσες φορές μας πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης? Πάνω από 30 φορές. 30 φορές λοιπόν ο Γιάννης, χωρίς υπερβολή, τα φιλιά μας στο Γιάννη από τη Βέρη. Έτσι. Γιατί επέμενε και θέλει να μιλήσει οπωσδήποτε στην εκπομπή. Θα ανοίξουμε γραμμές κάποια στιγμή στη ροή. Πιστεύω, Γιάννη, από την άλλη εβδομάδα να το έχουμε στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Λίγο μετά τις 7, μετά την ανάγνωση των εφημερίδων και τα πρωτοσέλιδά τους, θα ανοίγουμε και γραμμές για εσάς. Πάμε.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Για εσάς που ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας το λέω. Γιατί εδώ εμείς είμαστε από τις 6. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ στον Θήτα 107,1. Το νέο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης που αισιοδοξεί να μπει στην καρδιά σας. Αισιοδοξεί να γίνει η οικογένειά σας. Αισιοδοξεί να είναι η καθημερινότητά σας. Και αν το πετύχουμε αυτό, θα είμαστε και εμείς χαρούμενοι. Φανταζόμαστε και εσείς, σύμφωνα με όλα όσα θα έχουμε μετά, τα οποία θα λέγονται ακροαματικότητες, θα σημαίνει ότι είστε ευχαριστημένοι μαζί μας. Και αυτό μας αρέσει. Και θα μας αρέσει και θέλουμε να είμαστε για πολύ καιρό κοντά σας. Να ξεκινήσουμε τις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα, όπως ήθιστε κάνουμε κάθε πρωί λίγο μετά τις 7, να ενημερώνομαστε δηλαδή από τον τύπο εκεί τι γίνεται, από τον έντυπο τύπο, να δούμε τι γίνεται και τι γράφουν. Πάμε για Voice, ξεκινώντας Διεθνές Ρεζιλίκη. 4 βλάβες σε 12 μήνες. Η Ράινερ ξεπροστιάζει την κυβέρνηση και καταγγέλει τη χώρα στην Κομισιόν. Μάλιστα. Τα τηλεφωνήματα του κυρίου Παπαϊωάννου μας διαβεβαίωσε για τις αρμονικές σχέσεις του με τη Σοφία Ζαχαράκη και νέα όθηση στην ανάπτυξη από την Ίντερ και Αστρονάς Πρόπληγο, λέει η εταιρεία, και μια κίνηση Ιδούρου έβγαλε το ΣΥΡΙΖΑ από την εσωστρέφεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε από γεματινή. Γρήγορα, γιατί χθες πήγαμε λίγο παραπάνω στο χρόνο για τις εφημερίδες. Επιχείρηση παραπλένεσης του λαού νούμερο 2. Ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντα στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά. Μοίρασε παροχές και φορολαφρύσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις, λέει η εφημερίς. Πως το ένα όν αλλάζει το χάρτη του λεκανοπεδίου. Και υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Πάμε λοιπόν

Γιατί αν αυτό που λέει η δημοκρατία, έτσι, ότι ο Ερντογάν δίνει όνομα στο Καστελόριζο σαν πάρκο Φεντιγέκας, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Δεν είναι καθόλου αστεία πράγματα και πρέπει να τα προσέχουμε. Θα το δούμε, θα το δούμε. Πάμε λοιπόν στην κεντρική εικόνα και την κεντρική σελίδα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια, παρακαλώ. Έχουμε και φωτογραφίες, η ντούκια του κομμάτα από τη Β' Δημοτικού στα νύχια της Woke Agenda. Ειδικές εικονογραφίες δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμα και αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ιδίου φύλου. Λοιπόν, αυτό το θέμα, αν ξεκινήσω να το αναπτύξουμε, παιδιά, θα πρέπει, εδώ δεν το λύσαν μόνοι τους, θα πρέπει να το λύσουμε εμείς. Ως κοινωνία, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το πρωτοσέλιδο, ως κοινωνία οφείλουμε να διαφυλάξουμε όχι αυτά τα απλά που λέμε πατροπαράδοτα πατριωτικά, τα φυσιολογικά. Άντρας, γυναίκα. Ό,τι θέλει ας κάνει ο καθένας, δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Να μας το επιβάλλεις όμως είναι το δύσκολο. Όταν εγώ, να σας πω κάτι πολύ απλό, προσωπικά για μένα, θεωρώ ρατσιστικό το να με επιβάλλεις με οποιοδήποτε τρόπο κάτι που εγώ δεν το γουστάρω. Πώς θα γίνει? Παραδείγματος χάρη, εγώ θέλω να πίνω το μπουκαλάκι μου με το νερό, προσέξτε με τώρα, έτσι, πίνω νερό από εμφιαλωμένο 25 χρόνια. Ειλικρινά. Τώρα, αν θα πεθάνω γιατί υπάρχουν μικροπλαστικά πιο γρήγορα ή όχι, είναι δικό μου θέμα. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ καλά. Δεν μπορώ, παιδιά, να δεχτώ εγώ και να μου επιβάλλετε οι άλλοι, επειδή γουστάρετε και είναι η νέα νοοτροπία, ότι θα πρέπει να πίνω νερό με ανθρακικό μέσα, γιατί είναι πιο καλύτερο. Πώς θα γίνει τώρα? Αφού το νερό είναι ένα, το ανθρακικό είναι το άλλο, το έξτρα. Το έξτρα είναι πιο φυσιολογικό από αυτό που είναι το πρωτογενή, που είναι το νεράκι του Θεού. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, αυτό? Δεν μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας. Δεν το αρνούμαστε, υπάρχει στην κοινωνία, αλλά το θεωρώ ρατσιστικό να μου το επιβάλλεις. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Εγώ σου συμπεριφέρομαι ρατσιστικά? Σε διώχνω από την κοινωνία? Όχι. Σε εντάσσω, είσαι μαζί μου, είσαι δίπλα μου, είσαι φίλος μου, είσαι γνωστός μου, είσαι, δυο μπαμπάδες έχουν παιδιά, είστε φίλοι, γνωστοί μου. Έχετε το παιδί στο σχολείο, φίλοι μου, γνωστοί μου. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείτε όμως οι άλλοι εσείς να μου επιβάλλετε, εσείς να μου επιβάλλετε τα δικά σας θέλω, όταν εγώ δεν μιλάω καθόλου. Όταν σας αποδέχομαι, δεν μιλάω και θέλετε να μου το επιβάλλετε. Αυτό εγώ προσωπικά, στη δική μου ζωή, στο δικό μου κοινωνικό κύκλο, το θεωρώ ρατσιστικό. Αυτός είναι ο ρατσισμός για μένα. Σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Δεν πρέπει. Και συμφωνώ απόλυτα με την εφημερίδα, με το πρωτοσέλιδό της, χωρίς να είμαι ακραίος. Είναι μερικά πράγματα που είναι στην κοινωνία μας. Τα ζούμε, ρε παιδιά. Τα ζούμε. Δεν γίνεται. Βλέπετε τα πιτσιρίκια μας, τα 14χρονα που πηγαίνουν. Αντιλαμβάνεστε αγοράκια, κοριτσάκια 14 και 15 χρόνων πώς εξελίσσονται? Βλέπετε ότι η πληροφορία έρχεται σε μιλισεκόντ στα κινητά τους για τα πάντα. Αυτά τα πιτσιρίκια τα 15χρονα είναι πιο πολύστροφα από εμάς που είμαστε γονείς τους. Εμείς, για να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τα βάλουμε σε ένα κανάλι, θα πρέπει να παίρνουμε 10.000 στροφές περισσότερες από αυτούς. Όχι να λέμε ότι έχουμε εμπειρία. Η εμπειρία έχει μέσα λάθη. Όταν λέει κάποιος ότι είναι έμπειρος, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει λάθη μέσα για να μάθει. Αυτά τα πιτσιρίκια τα οποία αναφερόμαστε, και ειδικά στο πρωτοσέλιδο στα 8χρονα, αρπάζουν τα πράγματα στο φτερό. Αρπάζουν τα πράγματα στο φτερό. Θα πρέπει λοιπόν να τα μάθουμε να λειτουργούν. Όχι να τα επιβάλλουμε γιατί έτσι το λέει κάποιος, γιατί έτσι το λέει η woke agenda. Όχι. Όπως οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και λένε είναι ρατσιστικό το να μας βλέπετε με ένα μάτι και να μην μας αποδέχεστε στην κοινωνία, άλλο τόσο

ναρκισιστικό είναι να μας επιβάλλετε τα δικά σας θέλω σε εμάς, που απλά σας γουστάρουμε, σας θέλουμε στην κοινωνία. Αλλά δεν προσπαθούμε να επιβληθούμε. Προσπαθούμε να συνυπάρχουμε. Ο ρατσισμός είναι λοιπόν η επιβολή με οποιοδήποτε τρόπο. Και αυτός ο πλάγιος τρόπος είναι δύσκολος. Κύριε Άδωνη, μπράβο στην εφημερίδα που τον αναδεικνύει. Μπράβο. Ξεσηκώθηκε και η άνδρος κατά του κύριου Παπασταύρου, λέει, σε ένα μονό στυλό της, και ηχείως τίμησε το Δημήτρη Μελισανίδη. Πάμε για ακόμα μια εφημερίδα πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Πάμε, έχω την ελεύθερη ώρα. Ο μεγάλος αδερφός στην τσέπη μας. Νόμος του κράτους, το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Άλλο πάλι κι αυτό. Άλλο πάλι κι αυτό. Εγώ, όταν το διάβασα αυτό πριν από 1,5-2 χρόνια σε ρεπορτάζ, το τι γινόταν στην Κίνα με το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης, όχι για τα οικονομικά και μόνο, αλλά για την κοινωνία, για τους ανθρώπους που υπήρχαν στην Κίνα και υπάρχουν, και το αν θα μιλάνε καλά στο γειτονά τους, ο οποίος θα μπει μέσα στο ιντερνετικό, στο διαδίκτυο, και θα γράψει «Ο Δημήτρης ο Καρυπίδης σήμερα δεν μου είπε καλημέρα, μείον ένας πόντος». Ο Δημήτρης ο Καρυπίδης πήγε εκεί πέρα και μίλησε άσχημα στον συνάδελφό μου. Τον είπε «Βρε χαζέ, τι κάνεις». Όλα αυτά στην Κίνα υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, πραγματικά. Και αυτό το πράγμα θέλουν να το φέρουν εδώ, να το κάνουν νόμο του κράτους. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει? Αντιλαμβάνεστε? Για να το κάνω πιο απλά, θα χρωστάτε 200 ευρώ στην εφορία γιατί ζορίζεστε. Υπάρχει Έλληνας που δεν χρωστά στην εφορία? Ρωτάω τώρα εγώ. Αν υπάρχει κάποιος, να μου φέρετε εδώ. Εγώ δεν έχω ένα αυτοκινητάκι, εγώ το κάνω δώρο. Και αυτό θέλει σέρβις τελευταία. Λοιπόν, θα το κάνω δώρο, ρε παιδί μου. Αν υπάρχει αυτό το θέμα, αν δεν χρωστάει κάποιος την εφορία, αν χρωστάς, θα αρχίσουν, λέει, να σου σταματάνε. Αν θα πάρεις ένα δάνειο, σου πει χρωστάς 200 ευρώ. Θυμάστε τον Τηρεσία. Ο Τηρεσίας ήταν για τα επαγγελματικά. Αν χρωστάς λεφτά, μετά το επόμενο είναι να μην σου δίνουν φάρμακα. Να μην σου δίνουν φάρμακα, άμα χρειαστεί, μακριά. Και στο τέλος, μπορεί να σου κόψουν και το ρεύμα. Το ρεύμα. Να μου κόψεις το ρεύμα γιατί χρωστάω στην εφορία. Αυτό τι πάει να γίνει, ρε παιδιά? Στην ουσία τι πάει να γίνει? Δεν ξέρω. Αν αυτά ισχύσουν όμως και εμείς καθόμαστε στα δρανία μας, στις έδρες μας, στους καναπέδες μας και δεν μιλάμε και τα βλέπουμε όλα από το κινητό και χαχαχαχουχου, όταν θα έρθει στο σπίτι μας θα είναι αργά. Θα είναι αργά. Και αυτό παίζει πάρα πολύ. Να σας το πω γιατί παίζει πάρα πολύ. Γιατί γίνεται σφιγμομέτρηση. Τελεσίγραφο του Σουλτάνου για το στρατό και τα νησιά μας. Μετά τη συνάντηση με Πούτιν, πατροκοσμάς, έρχεται το μαντάτο για την πόλη. Απειλές πολέμου από Ερντογάν και προφητείες για το ποθούμενο από την ελεύθερη ώρα. Αυτά. Πάμε μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφω με τις υπόλοιπες εφημερίδες.

Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι μου έκανε αυτός ο Κατσαβουνίδης, παιδιά. Κοιτάξτε τι πήγε και έκανε. Είμαι έτοιμος να διαβάσω την εφημερίδα των συντακτών που έχει πρωτοσέλιδο. Πρωτοσέλιδο Αλεξέη, ο οποίος μας λέει για το όραμά του για την επόμενη δεκαετία κτλ. Κτλ. Και πάει μου βάζει αυτό το Rock the Casbah. Σας θυμίζει κάτι? Και έρχεται ο Κατσαβουνίδης, αυτό το τσακάλι των πλήκτρων και των υπολογιστών και των ποντεσιόμετρων, και μου λέει: Καρυπίδη, θα σου βάλω ένα κομμάτι που έχει άμεση σχέση με τον Αλεξέη. Και μου βάζει Rock the Casbah, Class. Και λέω: Τι, ο Αλεξέη είχε μακριά χέτη, μακριά μαλλιά, φορούσε μπλούζες Motorhead, Class και τέτοια, και έβγαινε όταν ήταν στα νιάτα του και έβγαινε σε τέτοια κλαμπ? Όχι, μου λέει, εσύ δεν θυμάσαι. Λέω: Τι να θυμηθώ? Δεν θυμάσαι που όταν βγήκε πρωθυπουργός στην Ελλάδα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και τον πήρε τηλέφωνο, ποιος τον πήρε, ο Μητσοτάκης ήταν, να το συγχαρεί, βγήκε έξω εκεί στο Σύνταγμα, που βγήκε, που ήταν στο Σύνταγμα ήτανε, βγήκε εκεί μπροστά και έπαιζε το Rock the Casbah των Class. Wow, σαν την Κάρμενα Μπουράνα του Πασόκ δηλαδή, αυτός πήρε Class και Rock the Casbah. Αλεξέη, πρωτοπόρος είσαι. Πρωτοπόρος, τα λέει και η Εφημερίδα των Συντακτών. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Να παράγουμε περισσότερο και να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Η πεξίδα του Προέδρου της Ελλάς, λέει η Εφημερίδα των Συντακτών. Σιδηρόδρομος, συστήματα ασφαλείας με τεράστια κενά και εγκαίνια σε πτέρυγα κόσμημα χωρίς προσωπικό. Μιλάει για το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτέμβρη του 1974, για πρώτη φορά στη δημοσιότητα άγνωστα ντοκουμέντα για το φάκελο του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά με την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε σιγά σιγά να τελειώνουμε. Ελεύθερος τύπος, γρήγορα γρήγορα, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις, νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους, προκλητικός Ερντογάν για αποσταθμικοποίηση νησιών στο Αιγαίο, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πάμε για την εστία με τα άψογα ελληνικά της που τα λατρεύω. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κυρία Πρωθυπουργέ, διερωτά τη εφημερίδα. Άφαντο το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στο χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο ανήρθησε ο κ. Μητσοτάκης. Την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται, οξύνουν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία οι Ευρωπαίοι και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, ο τύπος, η πολιτική και η εθνική ανεξαρτησία. Ψαλίδης προβλέψεις για την ελληνική ανάπτυξη από τη Μούντις. Καλά τώρα, εντάξει. Εμείς αναπτυσσόμαστε, η Μούντις μας τα λέει, αλλά εμείς στην τσέπη μας δεν έχουμε φράγκο. Πήγαμε να κάνουμε ανακοινώσεις, τι ωραία, θα φτηνά προϊόντα από 2,6, 3,8 πληθωρισμός. Wow, χειροκροτούμε. Κικίλιας, να μην επιβαρύνουν την κοινωνία οι πράσινες πολιτικές. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και μετά το ψήφισμα των πάγων, λέει η εστία, μπορείτε να διαβάσετε στο ενδότερα τι ακριβώς γράφει και λεπτομέρειες, γιατί εγώ θα περάσω τώρα στο ριζοσπάστη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμιά θυσία για τα κέντρα και τους πολέμους τους, στις 5.30 στην πλατεία ΧΑΘ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Αρμοδιότητες στο στρατό, αντί για μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων, εκτός ελέγχου ο αυθώδης πυρετός στη Λέσβο. Μάλιστα, τι θα γίνει με αυτό, παιδιά? Έχει χάσει πολύ κόσμο εκεί τα ζωντανά του. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν έχω ψάξει καθόλου το ρεπορτάζ. Θα το δω εκτενέστερα και ίσως σας έχω άλλες πληροφορίες από την καινούργια εβδομάδα. Πάμε. Προκλήσεις και προσκλήσεις. Το Κάστρο Καστελόριζο και ο Γρίφος του Ερντογάν στα νέα, στο πρωτοσέλιδό τους. Και όλο το σχέδιο ψαλίδι στις εισφορές. Έχουμε ακόμα τρεις εφημερίδες. Πάμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέφουμε τις τελευταίες, με την ανάγνωση των τελευταίων εφημερίδων. Θα μας πάρει και λίγο μετά τις 7.30 και ένα δύο λεπτά, γιατί εδώ εμείς με τον Γιάννη, καθώς κάνουμε το μουσικό διάλειμμα, κάνουμε και κουτσομπολιό, γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται γύρω μας. Χαμούλης, γίνεται χαμούλης. Και ένας από αυτός ο χαμούλης που γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή το κέντρο, ειδικά εδώ στην Τζιμισκή, έχει μια καλή ροή, αλλά αν πάμε λίγο προς τα ανατολικά, στην Κλεάνθους, βλέπω, στη Διαγόρα, στην Παπάφη, στην Κωνσταντίνου Κανάρη, για να δω πού αλλού, και στην Πέτρου Συνδίκα, βλέπω εδώ γίνεται ένας μικρός χαμός, και στη Δελφών παρακαλώ. Για να πάμε λίγο στο κέντρο, η Ασονίδου έχει λίγο παραπάνω κίνηση, όπως και Καρολή Δημητρίου των Κεπύρων, εδώ το στενάκι έχει και εκεί κίνηση. Και βλέπω πάρα πολύ κίνηση στην Αγίου Δημητρίου. Δυτικά δεν υπάρχει τίποτα. Αυτός είναι ο χαμός στην πόλη μέσα, με ηρεμία. Δεν θα βρέξει, παιδιά. Μη στεναχωριέστε, δεν θα βρέξει. Βλέπω τα συννεφάκια εδώ, τι όμορφα και ρομαντικά που είναι, από το κτίριο ψηλά-ψηλά που είμαστε εδώ στην Πολυτεχνείου, από το ραδιόφωνο. Τι ωραία είναι τα συννεφάκια μας. Τι γλυκά που είναι τα συννεφάκια μας. Δεν θα βρέξει τόσο πολύ, ρε παιδί μου, όπως χθες το βράδυ. Ό,τι έκανε, το έκανε χθες το βράδυ. Έτσι. Γιατί οι τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας τις εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, στεγαστική κρίση και σε όλους τους κρίσιμους τομείς, και ποιους φόρους θα καταργήσει και τι θα κάνει με τα μερίσματα. Έτσι μας λέει η Κόντρα στο πρώτο σελίδο της. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Πρόωρη εξόφληση των πρώτων μνημονιακών δανείων έως το 2029. Ελλάς για Βιολάντα, πρόκληση αποφυλάκηση του κυρίου Κώστα Ζιοτζότη. Φρίκη στην Κυψέλη, σοκάριο σχετισμός 43χρονου για το Βρέφος. Κλιμακώνει άγκυρα στο Αιγαίο, ζήτημα στρατικοποίησης των νησιών επαναφέρει ο Σουλτάνος. Αυτά. Άδοξο τέλος τερματίζει και λέει πρόωρα η κλινική δοκιμή του εμβολίου mRNA για το καρκίνο του παχαίου συντέρου και του ορθού. Λέει η εφημερίδα. Πάμε στην Political, η οποία γράφει στο πρωτοσέλιδό της αυτοδύναμη ακρίβεια. Πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την Political. Καταλήτης των εκλογών, οι τιμές στο ράφι, τα τρία θέματα που κοστίζουν στην κυβέρνηση, τα συνθήματα των πολιτών πριν από την κάλπη. Διευρύνεται η διαφορά. Νέα Δημοκρατία Ελλάς αντέχει το Πασόκ και κινητικότητα στην κέντρο αριστερά. Αντέχει το Πασόκ. Σημερινή μέρα γενεθλίων και διαβάζουμε σε εφημερίδες, αντέχει το Πασόκ. Και πάμε για την Εσπρέσο να κλείσουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο Κοντάρος θα παίξει το Μανώλη στα δύο μαύρα που κάμισα του Μέγκα. Το θύμα κάνει λόγο για σωματική λεκτική βία, τη Δι-Σταρ έγδισε τον πρώην του. Το σπίτι των καυγάδων με άβατα τη Μαλφή και φέσκια από ενέσεις αδυνατίσματος, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Όλες οι λεπτομέρειες στην Εσπρέσο μπορείτε να πείτε να τις δείτε. Πάμε για σύντομο τιζεράκι και βλέπω τον Γιάννη αυτή τη στιγμή έχει γλυφιτζουράκι, γελάει. Σαν τον Κότζακ, το θυμάσαι τον Κότζακ? Το θυμάσαι? Πώς ήταν ο Κότζακ, έτσι ακριβώς. Πάμε, τιζεράκι των 7.30 και επιστρέφουμε.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

επιστρέψαμε γιατί έχουμε ακόμα περίπου 25 λεπτά να είμαστε παρεούλα μέχρι τις 8 και σε λίγο θα έρθει και η Μελίνα Καραπανογιωτίδου, γιατί όπως και να έχει μεσημέριασε. Βέβαια θα της κρατήσει ζωφιά για 2 ώρες, θα σας ενημερώνει από τις 8 μέχρι και τις 10. Εμείς έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια, λίγα ακόμα που σας έχω, γιατί κάποιοι φτάσετε στη δουλειά σας από ό,τι βλέπω και στα μηνύματα στα δικά μου τα social και έχετε το ακουστικό στο αυτή, αυτά τα AR που τα λένε, και ακούτε ραδιοφωνάκι όπως ακούγαμε παλιά, αλλά δεν είχαμε ακουστικάκι και ερχόταν ο εργοδότης και έλεγε τι είναι ρε φίλε, όλη μέρα ραδιόφωνο θα ακούς, δεν θα δουλέψουμε καθόλου. Τα είχαμε εμείς αυτά, βέβαια ήταν η γοητεία από το ραδιόφωνο και περιμέναμε στο ραδιοφωνάκι να ακούσουμε μουσική ή κάποιον αγαπημένο μας ο οποίος θα τα έλεγε ωραία. Λοιπόν, για σας που είσαστε επιχειρηματίες και έχετε επιχειρήσεις και μπήκατε στο πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή, είσαστε μέσα στους 1500 περίπου, να ξέρετε ότι παρατείνετε το πρόγραμμα. Από την άλλη θέλω να ρωτήσω, οι άλλοι που ήσασταν στην προηγούμενη, πήρατε τα λεφτά σας? Ρωτάω, δεν ξέρω, ρωτάω. Αν πήρατε τα λεφτά σας, καλώς. Γιατί υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία έχουμε πάει και στο πρόγραμμα 1, πάρε σπίτι 1, πάρε σπίτι 2, πάρε σπίτι και 3, αλλά ακόμα δεν δόθηκαν τα λεφτά το σπίτι 1 σε κάποιους, ίσως και σε πολλούς περισσότερους. Κάπως έτσι φέρνω ένα παράδειγμα. Πάντως το Αλλάζω Συσκευή παρατείνεται τουλάχιστον για 1500 επιχειρήσεις μέχρι και τις 39 του 26. Έτσι μέχρι το τέλος του μήνα είναι η διάρκεια, γιατί ήταν να τελειώνει στις 15, θα το παρατείνουν μέχρι και τις 30. Υπάρχουν επίσης, να υπενθυμίσω σε εσάς που δεν κάνατε αιτήσεις για τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Υπάρχει η προθεσμία στην οποία λήγουν αυτές οι αιτήσεις για όσα παιδιά θέλετε να κάνετε αιτήσεις και για όσους μεγάλους. Έμαθα από μία φίλη εχθές ότι ήθελε να πάει βρεφονηπιοκόμος και επειδή δεν είχε το χαρτί της τρίτης λυκείου, αναγκάζεται να πάει μαζί με την κόρη της στην ίδια τάξη τρίτη λυκείου για να πάρει το χαρτί της αποφύτισής της για να μπορέσει να γίνει βρεφονηπιοκόμος. Έρε, στενή μου γλώσση, πώς να την είχα πρώτα, έτσι δεν λέγανε οι δικοί μας οι παλιοί. Λοιπόν, για εσάς που περιμένετε λεφτουδάκια από ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ κλπ, μέχρι την Παρασκευή, τώρα 4 Σεπτεμβρίου, θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία πρέπει να σας δοθούν. Και να πω και ακόμα μία είδηση για εσάς που θέλετε να κάνετε αιτήσεις για τα δημόσια ονάσια σχολεία, μπορείτε να τις ξεκινήσετε, γιατί ξεκινάνε οι αιτήσεις για μαθητές στη Β' τάξη γυμνασίων και λυκείων για το σχολικό έτος 25 και 26. Υπάρχουν κενές θέσεις, εντάξει, και κάποια στιγμή μπορείτε να δείτε τους πίνακες για όσους θέλετε να κάνετε αιτήσεις. Αποκλειστική προθεσμία, έτσι, μέχρι 8 του Σεπτέμβρη. Από σήμερα, νομίζω από σήμερα ή από χθες. Πάντως, η καταληκτική ημερομηνία είναι 8 του Σεπτέμβρη μέχρι και τις 10 η ώρα το πρωί να κάνετε τις αιτήσεις. Δεν χρειάζεται να πάτε πουθενά, μπορείτε να μπείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία είναι προσβάσιμη, έτσι μπείτε μέσα στο διαδίκτυο γράφοντας συμπληρωματικές εξετάσεις για την κάλυψη κενών θέσεων στα δημόσια ονάσια σχολεία και θα σας βγάλει την πλατφόρμα που μπορείτε να κάνετε αίτηση οι γονείς για τα παιδιά σας. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη μου όμορφη, Θεσσαλονίκη μου ωραία, ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το σχολικό έτος. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Το πρόβλημα των μαθητών που κινούνται με τα σχολικά λεωφορεία. Κάποιοι δήμοι δεν έχουν τελειοποιήσει, δεν έχουν τελεσυνδικήσει με τις συζητήσεις με τα κτέλ ή τους οδηγούς λεωφορείων, οι οποίοι θα αναλάβουν τη μετακίνηση των παιδιών από τα σπίτια τους
στα σχολεία. Έχουμε μόνο μία εβδομάδα, παιδιά. Την άλλη εβδομάδα, την Παρασκευή, νομίζω, ή τη Δευτέρα, 14, έχουμε αγιασμούς. Την Παρασκευή οργανωνόμαστε και στις 14 νομίζω ότι έχουμε αγιασμό. Τι θα κάνουμε? Θα το συζητάμε και μετά? Θα το συζητάμε και μετά? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά για παιδιά τα οποία μένουν εκτός Θεσσαλονίκης, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους γονείς. Θα πρέπει να φεύγουν από τις δουλειές τους, να σταματούν από τις δουλειές τους για να μπορούν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο. Και αυτά έπρεπε να μεριμνήσουν, να τα κάνουν πολύ πιο νωρίς. Πολύ πιο νωρίς. Όχι τώρα. Στο τελειώμα, Έλληνες είμαστε, όπως και να έχει, είναι ένα συνήθιο πλέον αυτό. Να κάνουμε πράγματα τελευταία στιγμή. Ας ελπίσουμε να τελειώσει το πρόβλημα, γιατί όντως θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά. Γιάννη, θέλω ένα τραγούδι να διαλέξεις, δυνατό, έτσι, σαν το Rock the Casbah που διάλεξες πριν και με εξέπληξες, για να πάμε σιγά σιγά προς τέλος εκπομπής.

0: Είμαστε στον αέρα, πάρα πολύ ωραία. Μου κάνει νόημα ο Γιάννης. Πετάμε, λέει, ο πιλότος της σημερινής εκπομπής, ο οποίος διαχειρίζεται το cockpit εδώ του σταθμού. Πόσες τηλεόρασεις έχεις μπροστά σου, 1, 2, 3 κονσόλες, πράγματα εδώ. Εδώ είμαστε, τι είμαστε, διαστημικός σταθμός είμαστε. Δεν είμαστε ραδιόφωνο, είμαστε διαστημικός σταθμός. Λοιπόν, έχω άλλα, έχω να σας πω, έχω και άλλα ωραία πραγματάκια έχω να σας πω πριν κλείσουμε, το οποίο αφορά την την αγορά της πόλης και αφορά την εστίαση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που άμα το ανοίξουμε σαν βεντάλια για να το συζητήσουμε, έχω την εντύπωση ότι η εστίαση, η συζήτηση για την εστίαση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, μα πάρα πολύ μεγάλη. Πάντως η αλήθεια είναι, σύμφωνα με παρουσίαση της ΠΟΕΣΕ στην εκδήλωση εστίαση 360 μοίρες, το πρόβλημα υπάρχει και η εστίαση ανησυχεί, γιατί τα οικονομικά στοιχεία είναι δύσκολα. Υπάρχει συνεχώς υποχώρηση του τζίρου, πολλές απώλειες από πολλά μαγαζιά, με αποτέλεσμα τα πιο πολλά να κλείνουν, τα μαγαζιά της εστίασης να κλείνουν. Περίπου 800 λουκέτα το χρόνο, 800 λουκέτα το χρόνο στην εστίαση. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι η εστίαση στην πόλη εδώ της Θεσσαλονίκης, η οποία φημίζεται για τον καφέ της, για τους γύρους, τα σουβλάκια της, τα σουτζουκάκια της. Θα μου πεις, είναι πολλά τα μαγαζιά. Πάντοτε ήταν πολλά τα μαγαζιά. Πάντοτε ήταν πολλά τα μαγαζιά και πάντοτε είχαν πελάτες. Αλλά ξέρετε τι μπορεί να συμβαίνει. Και αυτό συζητήσανε οι άνθρωποι εκεί της ΠΟΕΣΥ. Ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση του λειτουργικού κόστους. Υπάρχουν τεράστια ενίκια. Όταν το ενίκιο του 2020 με 21-22 μετά κορονοϊό ήταν 500 ευρώ, στον ίδιο χώρο σήμερα έφτασε τα 800 και τα 1000. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Επίσης, οι καταναλωτές έχουν το μεγάλο πρόβλημα λόγω της αύξησης των προϊόντων. Ο άλλος δεν πάει να δώσει 15 ευρώ να πάρει 3 σουβλάκια, γιατί τόσο έχουν, 5 ευρώ το ένα. Ναι, αλλά και ο καταστηματάρχης πρέπει να δηλώσει τα έξοδά του. Να πει, αυτά εδώ κοστίζουν. Θέλετε να σας βάλω λίγο και το ΦΠΑ. Κάποιοι υποσχεθήκαν ΦΠΑ 13% και το έχουν στο 24% και το αφήσανε εκεί. Προεκλογικά το λέγανε, αλλά το αφήσανε εκεί.
1: Παρακαλώ. Ντουμάνιασε ο τόπος.
0: Ντουμάνιασε ο τόπος. Μελίνα Καραπανογιτίδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε φωτιά ανατολικά.
0: Έλα,
1: το 28 έχει ντουμανιάσει ο τόπος.

0: Άρπαξε φωτιά χωματουργικό, έτσι άμα έχεις πόλη που γίνονται έργα, και ντουμάνια σε όλη η Καλαμαριά, η περιφερειακή, στον κόμβο εκεί του Αγίου Παύλου. Εν τω μεταξύ μυρίζει λάστιχο, λες τι γίνεται ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, αυτή τη μυρωδιά την έχουν συνηθίσει, την είχαμε συνηθίσει εμείς στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά όταν την ελουζόμαστε στην Ανατολική λίγο μας πειράζει. Λοιπόν, είναι καλά όλοι, 10 άντρες πυροσβεστικής κατέσβασαν τη φωτιά, αλλά να ξέρεις έχει πάρα πολύ κίνηση, έκανα το λάθος.
1: Ρεπορτάζ στιγμής τώρα, με Ελένα Καραπανογιουτίδου.
0: Και ήρθα, καλά δε στιγμής, αυτά και 28, αλλά από 7 και 28 με να έρθω εδώ, το τηλέφωνο πάλι δεν το θυμόμουν.
1: 20 λεπτά.
0: Είπα να σου πάρω τηλέφωνο, δεν το έχω μάθει ακόμη.
1: Και εμείς ακόμα το βγάλαμε στον αέρα, Μελίνα μου, δεν το βγάλαμε στον αέρα. Όχι, όχι, εγώ από εβδομάδα βγάλω γραμμές.
0: Λοιπόν,
1: ήδη μας παίρνουν τηλέφωνα και μας διαμαρτύρονται.
0: Αυτή είναι η μυρωδιά, αυτό είναι το ντουμάνιασμα, αυτή είναι η μαυρίλα που βλέπετε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χωματουργικό, άρπαξε φωτιά, την έσβησαν 10 πυροσβέστες. Όλα καλά. Όλα καλά τώρα το τι αναπνεύσαμε.
1: Δεν είχαμε ανθρώπους με θύματα κτλ.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: τα υπόλοιπα όλα καλά.
0: Κοίταξε, μακροχρόνια ή μακροπρόθεσμα πάντα έχουμε. Αυτή η μαυρίλα κατακάθεται στα πνευμόνια μας.
1: Το λεμαίδα δηλαδή.
0: Αιωρούμε ένα σωματίδιο. Καλή,
1: το λεμαίδα.
0: Είναι άλλο επίπεδο. Είναι τραγικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Και άστο, μη το πιάνεις καθόλου αυτό το θέμα.
1: Στην πτωλεμαίδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ειδικά με την πτωλεμαίδα. Σε εξαναγκάζουν να δουλεύεις σε ένα χώρο, γιατί σου δίνουν... σου λένε ότι κοίταξε να δεις, θα δουλεύεις εδώ και θα έχεις συνέχεια χρήματα μέχρι τη σύνταξή σου, αλλά δεν προλαβαίνεις να πας στη σύνταξη.
0: Ναι, το ξέρουν οι εργαζόμενοι.
1: Οι εργαζόμενοι το
0: ξέρουν και το κάνουν για να εξασφαλίσουν τις σπουδές των παιδιών τους εκτός Δυτικής Μακεδονίας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μία φίλη γιατρός πριν από αρκετό καιρό μου είχε πει στις 10 ακτινογραφίες οι 9 είναι με καρκίνους.
1: Εκεί,
0: σου λέει κάτι, ναι,
1: τι να μου λέει.
0: Στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας. Λοιπόν, αυτή η καπνίλα, η μαυρίλα που βλέπετε, δεν είναι αθώα. Όταν περνάτε να βάζετε μάσκα ή να βάζετε το χέρι σας ή το ζιβάγκο σας, γιατί τώρα με τον ιό του Δυτικού Νίλου φοράμε και ζιβάγκο. Για να μην
1: μας επιτίθονται από παντού.
0: Τσιπίσει κανένα κουνούπι. Λοιπόν, αυτό ήθελα, γι' αυτό σε διέκοψα.
1: Καλά έκανες και με διέκοψες, γιατί είναι σημαντικό. Και βλέπω και εγώ όλη την κινησούλα εδώ, γίνεται χαμός. Χαμός γίνεται, βλέπω όλη η Θεσσαλονίκη, παιδιά, χαμός. Μέχρι εδώ βλέπω ένα απογορευτικό. Σε ποια οδό είναι αυτό? Απογορευτικό και στη Σοφούλη.
0: Υπάρχει και χαλασμένο φανάρι στη Διαγώνιο. Υπάρχουν τροχονόμοι σε όλο το μήκος της Τσιμισκή.
1: Ναι.
0: Και το χαλασμένο φανάρι στη Διαγώνιο, εκεί στο χαλασμένο φανάρι δεν είδε τροχονόμο. Ναι, δηλαδή εκείνη την ώρα δεν είδα. Μπορεί να πήγε ο άνθρωπος για καφέ, ξέρω και μπορεί να πήγε να ξυθεί, ξέρω κι εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Και σε σένα δηλαδή.
0: Ναι, σε μένα τυχαίνουν περίεργα πράγματα, όπως έχεις καταλάβει.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Από την Δευτέρα που ξεκινήσαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το φανάρι, το σηματοδότης στη Διαγώνιο είναι χαλασμένος.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελίνα. Περιμένουμε μετά 8 η ώρα να ξεκινήσεις.
0: Και περιμένω και από σένα ανάλογα ρεπορτάζ αν έχεις. Κοίταξε. Να μάθεις και το τηλέφωνο για να βγαίνεις.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα κάθε πρωί φεύγοντας από εδώ,
0: ναι,
1: παίρνω των ονοματιών μου, πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα της Τσιμισκή.
0: Ναι, εσύ περπατάς κιόλας.
1: Περπατάω. Φτάνω.
0: Τύπος, ναι.
1: Φτάνε αθλητικός, είμαστε 100 κιλά να γίνουμε 80 φορές.
0: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Αυτό.
1: Λοιπόν, και πηγαίνω κόντρα. Και την περασμένη, όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, έλεγα ρε παιδιά, πού είναι εδώ πέρα οι τροχονόμοι να βοηθήσουν την Τσιμισκή. Αλλά το πήρα πίσω την επόμενη μέρα. Γιατί το είδα ότι σε κάθε φανάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε τροχονόμους.
0: Είναι η εβδομάδα των τροχονόμων.
1: Είναι η εβδομάδα των τροχονόμων.
0: Ναι, ναι, μην ανησυχείς γι' αυτό.
1: Είναι όπως η μέρα σήμερα του Πασόκ. Θα το θίξουμε.
0: Του Πασόκ ή του Ελλάς?
1: Του Πασόκ.
0: Α,
1: εγώ.
0: Σε Ελλάς λοιπόν, δεν είναι.
1: Είδε Γιάννη μου.
0: Με έχουν μπερδευτεί ρε παιδιά, γιατί είναι τα ίδια στελέχη. Είναι τα ίδια στελέχη πάνω κάτω.
1: Είδε Γιάννη μου, η έμπειρη, τι μέρα είπε, σήμερα είναι. Τι σε έλεγα στην εκπομπή? Του είπα ότι σήμερα κανονικά οι άνθρωποι που είναι επικοινωνιολόγοι του Αλεξέη έπρεπε να μην κάνουν χθες τη συζήτηση. Σήμερα.
0: Για να ταυτιστούν εντελώς.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μελίνα Καραπανογιουτίδου, ναι, είσαι πολύ μπροστά.
0: Αυτό το Πασόκ το διεκδικούν όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία το διεκδικεί, όπως ξέρεις. Έχει πολλά στελέχη του Πασόκ η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε πάνω κάτω οι ίδιες ώρες.
1: Η κυβέρνηση,
0: οι ίδιες μέρες είναι... και οι ίδιες νύχτες.
1: Άμα. Λοιπόν, εμείς έτσι όπως μας πάει η Μελίνα Καραπανογιουτίδου.
0: Κάτσε, πάμε μαζί.
1: Θα μείνουμε. Βάλε ένα τραγούδι. Και να επιστρέψουμε να κλείσουμε την εκπομπή αυτή, γιατί αναλαμβάνει μετά Μελίνα Καραπανογιουτίδου.

Αυτό είναι, όταν έχεις δημοσιογράφους έμπειρους, γνώστες που μπαίνουν στο στούντιο και σου λένε αδερφέ, έγινε αυτό και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, έγινε τώρα και πρέπει να τον ενημερώσουμε τον κόσμο, τελείωσε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, για να σας το πω απλά και να το καταλάβετε, είναι αυτό που είπα 6 και 10 το πρωί και σας ζήτησα μία χάρη, να μην αλλάξετε το κατράν του ραδιοφώνου σας, να μην αλλάξετε τη βελόνα στο ραδιοφωνό σας, 107 και 1 θήτα radio, γιατί εδώ εμείς είμαστε οικογένεια. Θα το βλέπετε κάθε μέρα πώς λειτουργούμε. Θα το βλέπετε κάθε μέρα πώς ο ένας υποστηρίζει την εκπομπή του άλλου. Πώς όλοι μαζί θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτό το ραδιόφωνο από την γέννησή του. Και πώς θέλουμε εσείς να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Να είναι η οικογένειά σας. Να είναι η ψυχαγωγία σας, η ενημέρωσή σας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εν τέλει, δεν θέλει πάρα πολλές φανφάρες, πάρα πολλές εντάσεις. Θέλει απλά λειτουργικά πράγματα. Να καταλάβετε εσείς, γιατί θα σας το πω πολύ απλά. Εμείς μπορεί να εκφωνούμε, να έχουμε λόγο, να ενημερώνουμε, αλλά η ουσία είναι αυτοί που ακούν. Και αν αυτοί που ακούν καταλάβουν ότι υπάρχει υγεία, οικογένεια, συνεννόηση, είναι αυτό που κερδίζει τους πάντες. Και εμείς ειδικά σε αυτό το στοίχημα που το έχουμε βάλει, θεωρούμε ότι δίνουμε πιθανότητες άσο ημίχρονο, άσο τελικό, με απόδοση 10, και θα το πάρουμε κιόλας. Να είστε όλοι καλά, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Όταν αγαπάτε και σέβεστε τον εαυτό σας, θα μάθετε, χωρίς να το καταλάβετε, να σέβεστε και να αγαπάτε τους άλλους. Πάνω απ' όλα όμως, υγεία για όλους μας, έτσι ώστε να μας βρίσκει η καθημερινότητα που καμιά φορά σε πολλούς δεν αρέσει, αλλά υπάρχει, να μας βρίσκει υγιείς για να συνεχίζουμε να δημιουργούμε και να βλέπουμε αυτόν τον υπέροχο ήλιο που αυτή τη στιγμή ξεπροβάλλει στην πόλη. Να είστε όλοι καλά, ακολουθεί με Ελίνα Καραπανογιωτίδου. Σας χαιρετώ, ήταν ο Δημήτρης Καρπίδης, το πρωινό με Κάρι, κάθε μέρα 6 με 8 εδώ στον Θήτα 107,1. Ευχαριστώ απόλυτα τον Γιάννη τον Κατσαβουνίδη για τη συνεργασία του.

0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε εχθές από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Φτάνει τα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία. Δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσω μισθοπλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Μείωση του ΦΠΑ και φόρο στους πλουσίους. Είπε ότι θα προστατευθεί ως δημόσιο αγαθό το νερό και θα ανακτηθεί ο δημόσιος ρόλος της ΔΕΗ. Επέμεινε στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, στην αλλαγή του σχολικού μοντέλου και δεσμεύτηκε για φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό και έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ξανά η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλεί έντονη άνοδο στις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2023. Την απομάκρυνση του Υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών του Ψευδοκράτους αποφάσισε η κυβέρνηση μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. Πριν από την απόφαση για την αποπομπή του, ο ίδιος είχε ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για την υπόθεση. Σε συνολική ποινή κάθριξης 9 ετών καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας ένας 58χρονος εκπαιδευτικός για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια. Σε 24 ώρες λειτουργία θα περάσει το μετρό κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ με τους σειρμούς να κινούνται χωρίς διακοπή κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, το μετρό θα εφαρμοστεί τα Παρασκευοσάββατα της ΔΕΘ προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Σε κλειό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη ΔΕΘ. Δείτε τους δρόμους που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στο thetanews.gr.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Αστάθεια περιμένουμε και σήμερα στον καιρό στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, κατά τόπου στα φαινόμενα ενδεχομένως να είναι έντονα. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε τοπικές βροχές, ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες αναδιαστήματα, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Είχαμε μπόρες, καταιγίδες. Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά είναι ο καιρός τώρα. Απλώς κάτι λιμνάζοντα εδώ στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Να έχετε το νου σας στροφή. Κάτι πεσμένα λάβαρα διαφημιστικά. Κάτι κλαδιά, κάτι σκουπίδια διάχυτα στο δρόμο.
1: Ήτανε τεστ για τις αποχέτευσεις της πόλης, τα φύλλα. Δεν βουλώσαν
0: το αποχέτευτικό, ξέρεις ότι είναι
1: του Βυζαντίου.
0: Για τα μπάζα. Βέβαια. Ένα ακόμη δισεκατομμύριο για να αλλάξει το αποχέτευτικό της Θεσσαλονίκης. Και αυτά τα δισεκατομμύρια, όπως ξέρετε, δεν βρίσκονται για τη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται για άλλες περιοχές.
1: Γκρινιάρα τώρα.
0: Τι... Έτσι, έτσι. Άρε Δημήτρη, δεν ξύπνησα καλά. Θα σε ακούσω όμως για να πάρω τα πάνω μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο κοπλιμέντο αυτό. Αν σκεφτείς ότι είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή, τουλάχιστον έτσι προσπαθούμε, επιχειρούμε να σας μεταφέρουμε πληροφορίες που δεν τις διαβάζετε, δεν τις ακούτε στα κοινωνικά σχόλια. Δεν τα πολύ ακούτε ούτε στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Μια βροχή έπεσε και πάει το φανάρι στα δικαστήρια και είναι κλειστή, λέει, 26 Οκτωβρίου. Φωτιά σε φορτηγό, ακούσατε νωρίτερα με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Ντουμάνια σε εκεί η Καλαμαριά. Ήτανε στον κόμβο του Αγίου Παύλου. Εσύ τώρα δεν περνάς,
1: ναι,
0: από εκεί.
1: Περνάω συνέχεια.
0: Περνάς.
1: Ναι, είναι η μεγάλη διασταύρωση.
0: Έχω ματουργικό, λοιπόν, όχημα άρπαξε φωτιά. 10 πυροσβέστες την έσβησαν και ντουμάνια σε όλους ο τόπος.
1: Πάλι καλά που κουβαλούσε χώμα δηλαδή.
0: Ο Μίτσος περιμένει και τα ποντίκια να βγουν στην παραλία και, και στο θερμαϊκό, όπως γίνεται πάντα από ύστερα από μία βροχή. Μην τα λες αυτά, μην τα λες δυνατά, γιατί έχουμε και επισκέπτες τώρα, λόγω και τουρίστες.
1: Εγώ
0: λόγω
1: καιρό να δω ποντίκια.
0: Έτσι, έτσι. Τα φάγαν οι γάτες της Θεσσαλονίκης. Τα φάγαν οι γάτες της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πολλές γάτες.
1: Με πέταλα.
0: Σου έστειλα την ανακοίνωση, την είδες την ανακοίνωση, γιατί θέλω και το δικό σου σκοπτικό βλέμμα της ΔΔΕ. Λοιπόν, ακούσατε, αφού έχει κατηγορηθεί η εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από πυροσβέστες, από πρακτορία ειδησογραφικά, το Reuters κτλ. Από κατοίκους. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει 2 μηνυτήριες αναφορές κατά της ΔΔΕ. 2 φορές έχω πάει ένα κριτικό. Ναι. Για την περιοχή της Θέρμης που άρπαξαν φωτιά από σπινθήρες.
1: Και με το λέω... δίκιο σου, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, η εταιρεία η συγκεκριμένη τώρα, αφού έχει ακούσει και έχει λουστεί τα πάντα γύρω από την κακή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέρει λαμπτήρες LED σε ευάλωτα νοικοκυριά κριτικών περιοχών. Απαντάει δηλαδή σε όλες αυτές τις αιτιάσεις, σε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, σε όλες αυτές τις καταγγελίες με 6 λάμπες αναευάλωτη οικογένεια από 1η Σεπτεμβρίου ως 31 Δεκεμβρίου, αλλά όχι για όλους, αλίμονο. Οι δικαιούχοι είναι, πρέπει να είναι τουλάχιστον στην ακριτική Θράκη, και τη λέω ακριτική γιατί έτσι την ονομάζουν και αυτοί στη σχετική ανακοίνωση, στην Ανατολική Μακεδονία, στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν το πακέτο των 6 λαμπτήρων LED.
1: Καταρχάς να το δούμε από την ανάποδη. Τι εναλλακτική δίνουν οι λαμπτήρες LED? Καταρχάς δεν υπάρχουν.
0: Ρε παιδί μου, ξεκονόμησε. Αλλά εγώ περίμενα καλύτερο δίκτυο διανομής. Αυτό θα περίμενα. Υπογειοποίηση. Δεν περιμένω 6 λάμπες.
1: Όχι. Οι λάμπες πυρακτώσεως που καίγανε πολύ έχουν καταργηθεί εδώ και μια δεκαετία, δύο, δεν ξέρω κι εγώ. Δηλαδή δεν προσφέρει κάτι το να δώσεις λαμπτήρες LED.
0: Καλά, είναι... κοίταξε τώρα, επειδή είναι η επίσημη αφήγηση τώρα της εταιρείας, σου λέω ότι λέει η επίσημη αφήγηση, ναι, της εταιρείας. Η ανεπίσημη είναι η δική μου. Μηνυτήριες αναφορές και όλοι αυτοί οι έρευνες που έχουν γίνει. Μην τρέχετε στην εταιρεία ή στη ΔΕΗ και ρωτάτε κτλ. Είναι μόνο για δικαιούχους του οικιακού τιμολογίου, του κοινωνικού τιμολογίου, που κατοικούν σε συγκεκριμένες περιοχές. Αλλά δείχνει κάτι αυτό. Δηλαδή, θέλετε υπογειοποίηση, θέλετε ασφάλεια διανομής, θέλετε το ένα. Όχι, δεν θα απαντήσουν σε αυτά, θα απαντήσουν με 6 λάμπες. Από κάτι τέτοια βγήκαν, μας άλλαξαν τα φώτα,
1: έτσι,
0: πάνω,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Από κάτω. Λοιπόν, ακούτε Μελίνα Καραπανογιωτίδου, 2 ώρες μαζί σας, στο μικρόφωνο, στο ένα μικρόφωνο, το αριστερό, όπως λέει ένας φίλος μου, και στο δεξί, Θανάσης Αποστολή.
1: Όπως μπαίνεις από αριστερά,
0: όπως μπαίνεις από αριστερά, τώρα. Να δώσουμε και τη γεωγραφία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους.

0: Σε πόσο κοστίζουν, μας ρωτάνε εδώ, 6 λάμπες πόσο κοστίζουν?
1: Από 3 ευρώ, 3, 6, 18, 20, έλα, 25 ευρώ.
0: Τώρα λέγεται και κοροϊδία, έτσι. Δηλαδή 10 ευρώ, πόσο να βάλουμε?
1: Παστίλιες για τον πόνο του άλλου.
0: Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε.
1: Εκτός άμα είναι τίποτα ειδικές λάμπες που επιστρέφουν πίσω ενέργεια. Δεν ξέρω άμα είναι πολύ προχωρημένες τίποτα με ατομικά
0: συστήματα. Σε κουτάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Δευτέρα, Τρίτη σας έλεγα για τις ευθύνες όσων, τις ευθύνες αυτών των τοπικών αρχών και των κεντρικών αρχών για τη μη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία. Χθες μαθαίνω ότι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης έκανε παρέμβαση επικοινωνιακή και είπε ότι να, τα υπουργεία φταίνε, το κέντρο φταίει. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας, κάναμε τους διαγωνισμούς.
1: Για μίλησέ μου λίγο παραπάνω γι' αυτό, για να μπω κι εγώ μέσα στο κλίμα.
0: Δεν κατάλαβες ότι το μπαλάκι.
1: Α, πινκ πονκ.
0: Δεν το κατάλαβες. Δεν το πιάσες.
1: Ναι, ναι, το πιάσα.
0: Και τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος είναι λιγότερο ανίκανος. Το κράτος ή οι τοπικές αρχές. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και το καθόμαστε και το μετράμε.
1: Αχάριστη. Παλιά πηγαίνανε
0: ναι,
1: με σκισμένα παπούτσια,
0: ναι,
1: με στις λάσπες. Τόσες έχουν και δρόμους τώρα.
0: Έτσι, έτσι. Και μιλάμε σε μια χώρα όπου το δημογραφικό καταραίει. Που θα έπρεπε να έχουν τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν παιδιά στο απόπα. Μπας και κάνουν κι άλλο.

0: Να σου πω πάντως, επειδή κάθε μέρα ξεκινάω εκεί πέρα κατά τις 8 παρά, παρατηρώ όταν ανοίγουν τα σχολεία, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κίνηση στα στενά είναι τα αυτοκίνητα που σταματάνε μπροστά στα σχολεία να αφήσουν τα παιδιά. Δηλαδή δημιουργείται ένα απίστευτο κομφούζιο.
1: Τώρα θα δεις τι θα γίνει.
0: Θα έχει ακόμα πιο πολλά
1: μάξια. Τώρα λεωφορεία, βέβαια.
0: Ατομική ευθύνη.
1: Είμαστε σε μια φάση που είναι στον αέρα όλο το πράγμα. Χιλιάδες παιδιά στη Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούν να πάνε σχολείο σε λίγες μέρες. Εν τω μεταξύ, δεν είναι. Πρόσεξε τώρα. Στις άλλες περιφερειακές ενότητες, γύρω-γύρω, στην κεντρική Μακεδονία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πάλι.
0: Είναι μόνο για την ΑΒ Θεσσαλονίκη.
1: Είναι μόνο για την ΑΒ Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει μία λογική. Ναι, και Α και Β, σωστά. Υπάρχει μία λογική ότι εδώ μπορούν τα λεωφορεία και οι εταιρείες λεωφορείων να βρουν και άλλες δουλειές, εναλλακτικές δουλειές. Οπότε έχουν επιλογή να κάνουν ή να μην κάνουν δρομολόγια. Πάντως χρειάζονται σχεδόν 470 δρομολόγια για 16.500 μαθητές. Ανάμεσά τους είναι και 1.300 παιδιά με αναπηρία, που αυτό σημαίνει ότι θέλουν ειδικά οχήματα, ειδικά λεωφορεία. Η περιφέρεια λοιπόν έκανε τρεις διαγωνισμούς. Οι δύο πρώτοι δεν προχώρησαν, διότι οι ιδιοκτήτες λεωφορείων είπαν ότι τα λεφτά που τους προσφέρουν δεν φτάνουν, αφού τα καύσιμα έχουν αυξηθεί, και έχουν δίκιο. Στον τρίτο διαγωνισμό εμφανίστηκαν ΚΤΕΛ και πήραν μόλις 41 γραμμές. Οι υπόλοιπες έμειναν με κανέναν. Η αντιπεριφέρεια ζήτησε από τους συναρμοδίους των Υπουργείων να αλλάξουν τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής. Υποτίθεται ότι το δέχτηκαν, για να καταλάβετε δηλαδή το μπάχαλο ακόμη και στη συνεννόηση, ακόμη και στο συντονισμό. Βγήκε σχετική απόφαση με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη να πανηγυρίζει ότι τα κατάφερε. Όταν όμως και ο τρίτος διαγωνισμός δεν κάλυψε τις ανάγκες, αυτός χτύπησε πάλι πόρτες Υπουργείων. Στα τέλη Αυγούστου, τώρα λόγω εγγενείων επέκταση μετρό, ζήτησε η αντιπεριφέρεια προσωρινή λύση μέχρι νέο διαγωνισμό. Θα ρίξει και αυτό, θα έπρεπε να είναι δουλειά του Μαξίμου. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Δεν είναι για όλα υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός. Είναι για τις επιλογές του. Είναι για τις επιλογές των προσώπων. Είναι για την υποστήριξη και τα χρήματα που δίνει σε παρατάξεις. Είναι για πολλά άλλα πράγματα. Έτσι πάει λοιπόν το έργο με τις τοπικές και τις κεντρικές αρχές. Γίνονται προτάσεις, συσκέψεις, βγαίνουν αποφάσεις, ανακοινώσεις. Τραβάει μήνες το αυτό και το αποτέλεσμα είναι οι οικογένειες να μένουν στον αέρα ή στο δρόμο. Άντε, γεια!

0: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 2317-002-730. Και βέβαια στο Messenger, στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, Μελίνα Καραμονιωτίδου. Η περίεργη, πολύ περίεργη, ναι, έτσι έρχεται το λεζάντα. Ξαναλέω το τηλέφωνο 2317-002-730. Έχουμε πολλούς επισκέπτες, πολλούς τουρίστες, αλλά έχουμε και τους παραδοσιακούς, τους κλασικούς, τους φίλους που ακούνε ραδιόφωνο, αγαπάνε ραδιόφωνο, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα σας πούμε ποια ένα τουριστικό πρακτορείο, πώς συνδύασε τον Άγιο Παΐσιο, τον Αντώνη Ρέμο και τον Αντώνη Ρέμο, ξενοδοχείο με πρωινό και δέθη απώνων. Πώς θα συνδύασε, σε τύπο, πόσο πάει αυτό το πακέτο. Δηλαδή κάποιος που είναι στην Πάτρα ή στην Πελοπόννηση, στερεά Ελλάδα, και θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει τέτοιο πακέτο, ναι, 3-1, διήμερο με πρωινό. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Πώς λέγεται το πακέτο, έλα να με τελειώσεις.
0: Αυτό είναι τραγούδι του Αντώνη, έτσι.
1: Βέβαια, τα πιο γνωστά του.

0: Μου στέλνει λοιπόν την αφίσα χθες ο Αποστολίδης και μου λέει στη σύσκεψη που κάνουμε στο Zoom κάθε βράδυ για να κάνουμε πρωινή ενημέρωση με έναν άλλαφρο τρόπο. Την αφίσα αυτή την είδες και μου στέλνει μια αφίσα. Λέω ότι είναι πειραγμένη, αποκλείεται να είναι. Όχι, μου λέει, είναι κανονική. Ψάχνω λοιπόν το θέμα, παίρνω τηλέφωνο στο τουριστικό πρακτορείο κάπου στην Πάτρα, το επιβεβαιώνουν, βλέπω στο Facebook ότι υπάρχει όντως και το πακέτο είναι, το πακετάκι είναι αυτό. Άγιος Παΐσιος, διήμερη εκδρομή, συναυλία Αντώνης Ρέμος και τελευταίο Σαββατοκύριακο, ΔΕΘ και βόλτα στη ΔΕΘ. Όλα μαζί 120 ευρώ, τόσο μας κοστολογούν. Τόσο κοστολογούν την προσευχή, το προσκύνημα.
1: Προφανώς οι marketing directors, οι διευθυντές marketing του ταξιδιωτικού γραφείου, μάλλον είδαν ότι οι φαν του Αντώνη Ρέμου έχουν μια έντονη θρησκευτικότητα. Οπότε λέει,
0: να τα ταιριάξουμε,
1: να ενισχύσουμε το πακέτο.
0: Πάντως αυτό το πακέτο δεν είναι παράξενο, είναι αποκαλυπτικό. Ανακατεύουμε λοιπόν τον Άγιο με τον Αντώνη. Και αυτό το ανακάτεμα πουλάει γιατί ο κόσμος θέλει και κατάνοιξη και βόλτα στον ακριβό κόσμο των Ιαπώνων και συναυλία αγαπημένου καλλιτέχνη χωρίς εισιτήριο. Έτσι, χωρίς εισιτήριο είναι. Στο μεταξύ, Αποστολίδης πέρασε χθες.
1: Και σήμερα.
0: Και σήμερα. Κάθε μέρα περνάς από το.
1: Βέβαια.
0: Το μεγάλο Αλέξανδρο.
1: Είναι άγαλμα. Το καλύτερο σημείο της Θεσσαλονίκης.
0: Και μου έβγαλε φωτογραφίες και μου λέει: Δες ρε Καραπαναγιώτη, εδώ τι συμβαίνει. Και τρελαίνομαι. Λέω: Τι είναι. Η καστική παρέμβαση, έχουν βάλει σιδεριές γύρω-γύρω από τον...
1: Τράσες λέγονται στα
0: ηχοληπτικά. Για πες ρε Μάστορα, ναι. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Τράσα λέγεται.
0: Γιατί?
1: Στα ηχοληπτικά.
0: Γιατί?
1: Είναι αυτά που κρεμάνε τα ηχεία, τα ρομποτικά,
0: θα κρεμάσουν
1: τα
0: δηλαδή κανόνια. Στο ύψος του Βουκεφάλαια και του Μεγάλου Αλεξάνδρου ηχεία. Δεν θα κάνουν ζημιά στο μνημείο.
1: Δεν ξέρω τώρα από τις δονήσεις.
0: Βέβαια, από τους κρατασμούς.
1: Υπάρξει τώρα.
0: Θα κρεμάσουν πράγματα πάνω, δηλαδή.
1: Όχι από τα. Από τη σιδεριά θα κρεμάσουν πράγματα, όχι από το άγαλμα.
0: Ναι, αλλά η σιδεριά είναι δίπλα στο άγαλμα.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω, ο μηχανικός πρέπει να μας πει, άμα με τους συντονισμούς δημιουργηθεί θέμα στα μάρμαρα εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για αυτό το τουριστικό πακέτο της Θεσσαλονίκης. Ναι, και εγώ αναρωτήθηκα γιατί δεν έχουμε και μια τσάρκα fly under, fly over. Και δεν έχουμε και μια επέκταση μετρό. Γιατί δεν βάζουν στο πακετάκι και βόλτα με το μετρό. Είδα, 60 λεπτά είναι. Τι είναι.
1: Βόλτα με τα πόδια στις σύραγγες εννοείς. Όχι.
0: Στη χθεσινή βλάβη. Αλλά ήταν 5 λεπτά. 10 λεπτά ήταν. Δεν είναι μεγάλο θέμα. Έτσι,
1: τώρα.
0: Μην είσαι με αυτό αχάριστος. Μην είσαι αχάριστος. Αυτό πουλάει λοιπόν η Θεσσαλονίκη ή μάλλον το πρακτορείο. Δεν πουλάει ένα προϊόν, πουλάει ταυτόχρονα όλα τα προϊόντα που ζητάει ο επισκέπτης εντός Ελλάδος όταν φεύγει από το σπίτι του για 2 μέρες χωρίς να ξεπαραδιαστεί. Προσευχή, προσκύνημα, ΔΕΘ και ΡΕΜΟ. Ένα πρωινό, έτσι, και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ αν ήμουν στην Πάτρα και ήθελα Θεσσαλονίκη με 120 ευρουλάκια, μια χαρά θα ήμουν για 3. Και θα με πήγαιναν και τα λεωφορεία, θα με έφεραν, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι, γεύματα περιλαμβάνονται. Είναι...
0: Ένα πρωινό σου λέω, ένα πρωινό.
1: Η Παναγιά μου,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άμα θες σου δίνω το τηλέφωνο, να πας στην Πάτρα και να ξανάρθεις με το. Να το ζήσουμε για τα καλά. Για τα καλά.
1: Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε, ναι.
0: Έτσι. Στο Messenger, παιδιά, στο Messenger μου στέλνουν και SMS φίλοι. Να τα ξαναπώ, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, με ελληνικούς χαρακτήρες. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Θα μ' αρέσουν καθόλου οι ξένοι χαρακτήρες. Μα καθόλου. Νομίζω είναι κακοχαρακτήρες αυτοί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και στο τηλέφωνο μας 2317-002-730. Σημειώνουμε, το ψάχνουμε και το μπουμπονίζουμε. Τώρα, αν έχετε πληροφορίες από το χθεσινό μπουρίνι, από την χθεσινή βροχόπτωση, αν έχει πλημμυρίσει κανένας σταθμός του μετρό, να μας το πείτε. Χτυπαξίλο. Ναι, δεν θυμάστε την άλλη φορά.
1: Έμπαζε νερά.
0: Εντάξει. Άμα δω κουβάδες από τώρα, είναι αυτό που είπες, τεστ. Ένα καλό τεστ.
1: Στην αρχή οι κουβάδες ήταν εξές από τα λάδια των κυλιόμενων. Είχε σε κάποια σημεία που έσταζαν λάδια, ήταν μάλλον πολύ φρέσκια.
0: Αλλά διαμάζευαν.
1: Ναι, είχε λάδια σε πολλά σημεία, γι' αυτό βάζανε αυτά για το σφουγγάρισμα.
0: Με τόσο λάδι και οι κυλιόμενες έχουν θέματα πάλι. Κολλάνε.
1: Δεν ξέρω, τώρα ήταν στην αρχή κάτι σφιξίματα θέλανε, κάτι ρακόρ.
0: Λαδόθηκαν καλά. Αφού λαδόθηκαν καλά, ρε φίλε, γιατί, δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα σας πω ότι είπε ο κύριος Τσίπρας χθες στο ξενοδοχείο που συνήθως μιλάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη και αυτό σημαίνει κάτι, σας το είπα χθες. Θα σας πω μόνο ότι ζητάει να φύγουν τα υπουργεία από το κέντρο και να έρθουν εδώ στην περιφέρεια. Αυτό δεν ξέρω, θα έρθουν και οι εργαζόμενοι μαζί. Ποια υπουργεία θα διαλέξουμε, ρε παιδί μου, αυτό είναι το θέμα
1: τώρα. Ναι.
0: Ποια υπουργεία θέλεις στη Θεσσαλονίκη, να το κάνουμε αυτό. Ποιο υπουργείο θέλεις στη Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα προκύπτει όμως, Θανάση, είναι οι εργαζόμενοι των υπουργείων, θα έρθουν πακέτο μαζί με τα υπουργεία.
1: Θα κάνουν τηλεεργασία, σαν τον παλιό χριστιανό.

0: το πήρα λίγο αργά το μήνυμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα διαβάζω αργά ή γρήγορα. Νωρίτερα είχαμε μια κουβέντα με τον Δημήτρη, τον Γαρυπίδη, και είχε μιλήσει και για την εστίαση. Δεν είναι τα ενίκια, είναι η ενέργεια που σε πάρα πολλά καταστήματα είναι μεγαλύτερη από τα ενίκια ως αξία, και αυτό έχουμε τα προβλήματα στην εστίαση. Το θέμα βέβαια το ανοίξαμε χθες πολύ 10 παρά με τον πρόεδρο των επαγγελματιών εμπόρων της Ομοσπονδίας, τον κύριο Καρασαβίδη. Κάναμε μια χθες εκδήλωση ζητώντας απαντήσεις από όλα τα κόμματα για το ΦΠΑ και όχι μόνο. Είπε και κάτι βέβαια στην εκπομπή ο πρόεδρος, που ανέβασε στα κάγκελα πολλούς εργαζόμενους, ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ανεργία και όχι την εργασία, προτιμούν να πάρουν τα επιδόματα οι εργαζόμενοι ανεργίας και όχι να δουλεύουν, με τα πακετάκια, τα επιδόματα και τη μαύρη εργασία, οπότε ξεπερνάνε 1.000 ευρώ, οπότε γιατί να πάνε στην εργασία, θα πάνε στην ανεργία. Είχα πάρα πολλά μηνύματα επ' αυτών που διαφωνούσαν, το λέω πολύ κομψά. Θα το ανοίξουμε το θέμα πάλι. Μείνετε συντονισμένοι. Είναι η τέταρτη ημέρα σήμερα. Τέταρτη εκπομπή που κάνουμε.
1: Είναι πέμπτη σήμερα.
0: Πέμπτη.
1: Ναι, ναι. Άρα είναι τέταρτη. Ναι. Γιατί ξεκινάμε από τη Δευτέρα. Άμα ήταν από την πρώτη, θα ήταν.

0: Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break.
1: Για να συνεχίσουμε. Ναι.
0: Σε επιτρέπω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξαναδώσω το τηλέφωνο, το μου ζητάνε μέσω του Messenger 2317-002-730. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σου Πέτρο, γεια σου Πέτρο, να είστε καλά.
2: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή, η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1.

0: Εν τω μεταξύ, πρώτο hashtag στο X, ξέρεις ποιο είναι, έτσι?
1: Μπαίνεις στο X?
0: Ναι, μπαίνω. Δεν μπαίνω TikTok, αλλά X, πρώην Twitter και Φουμπού μπαίνω. Το πρώτο λοιπόν hashtag είναι Παπάντζα Θεσσαλονίκης. Πώς λέμε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης? Παπάντζα Θεσσαλονίκης. Το τι διαβάζω, παιδιά, ως αντίδραση. Από χθες δηλαδή τα διαβάζω. Από χθες το βράδυ που άρχισαν να... να ρίχνουν.
1: Θα ασκήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο.
0: Δεν θυμάσαι με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που είχαμε μετά το τρίτο μνημόνιο?
1: Ναι.
0: Θα.
1: Συμβολικό.
0: Θήτα. Μην μπερδευτούμε. Τον λούζουν τον πρώην πρωθυπουργό για την πατριωτική εισφορά. Δεν λέει θα φορολογήσουμε τους έχοντες, λέει πατριωτική εισφορά, γιατί να μην χαλάσουμε για τη σχέση μας με τους έχοντες. Άλλο βάρος έχει κάθε λέξη, μην τους τρομάξει και σταματήσουν τη στήριξη. Παπάντζα Θεσσαλονίκης. Μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, δεν το λέω και αναβάθμιση αυτό, μάλλον υποβάθμιση είναι. Όχι μόνο του συγκεκριμένου πολιτικού, αλλά νομίζω και της Θεσσαλονίκης. Γιατί από παπάντζες ξέρουμε εμείς, εδώ πάνω ξέρουμε. Από παπάντζες, από μουσαμάδες, ξέρουμε.
1: Μην είστε γκρινιάρι.
0: Ξέρουμε.
1: Πατριωτική εισφορά. Τι ερμηνεία μπορεί να δώσει?
0: Το μόνο αισιόδοξο είναι ότι αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, για τη μεταφορά, για τη μη μεταφορά μαθητών που σου λέγανε νωρίτερα, το έχει και Αττική. Το έχουν οι μεγάλες πόλεις και είναι παλιά ιστορία. Και ενώ είναι παλιά ιστορία, τα συναρμόδια υπουργεία και συναρμόδιες υπηρεσίες δεν το έχουν λύσει. Δεν ενδιαφέρονται. Αυτό είναι χειρότερο. Δηλαδή, οι μεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, επειδή έχουν οι εναλλακτικές ηλιοφορητζίδες να κάνουν και άλλες δουλειές, δεν χτυπάνε τώρα.
1: Σωστά.
0: Το δημόσιο χρήμα. Το δημόσιο χρήμα είναι εκεί και τα καύσιμα είναι εκεί, στο Θεό. Ορίστε, έχουμε μια ισονομία εδώ. Δεν έχουμε μια ανισότητα.
1: Ναι,
0: συγγνώμη,
1: το άωρο χέρι των αγορών δεν θα ρυθμίσει, όπως λένε οι ευαγγελιστές.
0: Νομίζω προχθές το είπα αυτό, ότι λόγω γεωγραφίας και λόγω φόρων, ό,τι και να γίνει στον κόσμο, τα καύσιμα θα είναι εκεί ψηλά.
1: Τα καύσιμα είναι εκεί ψηλά. Κάποιος να ρυθμίσει ανάλογα και τις εισφορές.
0: Όχι. Yeah. Έγινε μια ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό για την κιλοβατόρα, ότι θα πέσει από τον ερχόμενο χρόνο, από το 27.
1: Εν τω μεταξύ, τα πράσινα έχουν γίνει κόκκινα, έχουν πάρει φωτιά τα πράσινα τιμολόγια.
0: Τι πληρώνεις εσύ, πληρώνεις ΔΕΗ ή κάτι άλλο πάροχο?
1: Εγώ δεν έχω αλλάξει το αρχικό τιμολόγιο ακόμα από το 1980. Έχω το παλιό, το Πασόκ, το Ορθόδοξο, το πράσινο.
0: Και
1: το...
0: πόσο είναι?
1: Νομίζω...
0: κιλοβατάρα, 0,14, 15.
1: Δεν παρακολουθώ χρηματιστήριο, αλλά νομίζω ότι 5 πάνω, 5 κάτω, ο χρόνος που θα ξοδέψεις να ψάχνεις και να γυρνάς από τον ένα στον άλλον και να σου βγαίνουν διάφορα ψηλά γράμματα.
0: Παιδιά, ένα κόλπο είναι να κάνετε τις δουλειές σας με νυχτερινό ρεύμα. Εκεί έχουμε
1: εκεί
0: 11, έχει και αν κάνετε κανένα πρόγραμμα 09. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια λύση. Πλυντήρια, νυχτερινό. Είναι το βράδυ 2 με 4 νομίζω και 11 με 3 ή 4 το μεσημέρι. Ναι.
1: Ποιος θα κάνει το γερμανικό όμως στις 11 με 3?
0: Ειδικά σε πολυκατοικία με το...
1: ντουκουντούκου. Θέλει ηχομόνωση, ναι.
0: Παπάντζα, τι θα πει παπάντζα?
1: Από το παπά. Δεν ξέρω αν έχει σχέση τώρα με
0: τον παπά. Μου φαίνεται ποδοσφαιρικό, έτσι. Μου φαίνεται, όχι.
1: Το λένε εδώ και χρόνια. Μην τρως τον παπά, τι παπάντζα είναι αυτή. Είναι στο κατάληξη
0: Άντζα. Είναι θεσσαλονικιώτικο, είναι βορειοελλαδίτικο, είναι γενικότερα. Δηλαδή όχι. Υπάρχει και παπάντζα, ας πούμε, Αθήνας.
1: Παίζει νομίζω πανελλαδικά η παπάντζα. Είναι
0: η
1: εθνικό
0: μας
1: σπορ.
0: Είναι, παιδί μου, είναι εθνικό μπραντ. Μπορείς να πεις
1: είναι
0: ότι...
1: pop.
0: Είναι
1: προστατευμένης ονομασίας.

0: Ζούμε σε αυτή την εποχή γιατί λέει, η παρουσιάστρια του event Τσίπρα ήταν η κόρη του πρώην υφυπουργού Μάρδα. Έτσι, ζούμε σε αυτή την εποχή. Δηλαδή, αν ο γιος του Σάβα Αναστασιάδη θα κατέβει με τον Σαμαρά, αν ο γιος του Κιλτίδη θα κατέβει με τον Σαμαρά ή θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία, ζούμε σε αυτό. Δηλαδή, τι θα κάνουν τα παιδιά των πολιτικών. Τα οποία παιδιά των πολιτικών δεν θέλουν να συνεχίσουν τη δουλειά του μπαμπά.
1: Ναι, με το
0: ή της μαμάς,
1: Είναι σαν κάτι συμβολιογράφους που θέλουν να...
0: Δηλαδή για να μην θέλουν τώρα, και αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουν δει περίεργα πράγματα. Θα έχουν δει δηλαδή πράγματα που σου λέει εγώ μεγάλωσα, μάλλον θα κάνω μεγαλώσω και τα παιδιά μου. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτοί που λένε τα παιδιά, τα τέκνα των πολιτικών που αρνούνται να μπουν στην πολιτική. Γιατί? Γιατί αρνούνται? Άλλοι παρακαλάνε να μπουν σε λίστες, κάτσε. Τι?
1: Ναι. Μόνο άμα το δεις από μέσα όμως καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εσύ τώρα από έξω βλέπεις γκλαμουριά, βλέπεις εκεί πέρα χειραψίες.
0: Βλέπεις 6.000 το μήνα, βλέπεις υπολογιστή, βλέπεις κινητό που δεν τα δίνουν ποτέ πίσω. Είτε είναι υπουργοί είτε είναι αυτοί. Δεν επιστρέφονται ποτέ αυτά τα αναλώσιμα. Ναι, ναι, αυτός είναι. Αυτός ο πρώην υφυπουργός που έκανε το βίντεο με τους Κινέζους και τα λεωφορεία. Υπήρχε μια καταγγελία του κυρίου υφυπουργού, πρώην υφυπουργού του κυρίου Μάρδα, που είπε σε TikTok, μπορεί να μην βλέπω εγώ αλλά έχω φίλους που παρακολουθούν και μου το έστειλαν, ότι υπήρξε ενδιαφέρον από κινέζικη εταιρεία να φέρει εδώ λεωφορεία για την αντιπροσωπεία. Πήγε στο Υπουργείο εδώ του τομέα Μακεδονίας Θράκης και δεν ενδιαφέρθηκαν, δεν έγινε συνάντηση, δεν έγινε το ένα, το ένα. Ο πρώην υφυπουργός, πιθανότητα από αυτά που έλεγε, γιατί τα άκουσα, ήταν ο Μεσάζων, ο άνθρωπος που διευκολύνει μια επένδυση να έρθει στην Ελλάδα ή στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά οι επενδύσεις, κύριε υφυπουργέ, γίνονται μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, όχι μέσω του τομέα Μακεδονία Θράκης. Μπορεί να λένε εμείς διευκολύνουμε τις επενδύσεις και τα λοιπά, αλλά εσείς ως πρώην κυβερνητικός, πρώην υφυπουργός, ξέρετε τις δυνατότητες του συγκεκριμένου τομέα Υπουργείου Εσωτερικών Μακεδονία Θράκης. Οπότε αν θέλατε ή ήθελαν οι Κινέζοι να γίνει η δουλειά, η επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα, έπρεπε να περάσουν ή από το Μαξίμου ή από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Το γραφείο του Πρωθυπουργού στο Μακεδονία Θράκης υφίσταται ακόμα.
0: Ναι, βέβαια. Τι πλάκα κάνεις.
1: Έχει επιτελική σημασία.
0: Βέβαια, βέβαια. Και το διευθύνει ένας πατρινός που μένει στην Αθήνα. Άμα λες τα πράγματα με το όνομά τους, προκύπτει αστείο, προκύπτει γέλιο. Δεν έκανε καμία πρόσθεση, καμία αφαίρεση.
1: Έχουν μείνει άνεργοι οι κομικοί.
0: Έκανα περιγραφή.
1: Δεύτερη φορά που θα αναφέρει την Πάτρα σήμερα στην εκπομπή.
0: Το μικρόφωνο Μελίνα Καραπανογιατίδου, στο άλλο μικρόφωνο Θανάσης Αποστολίδης με μουσικές και ήχους απίστευτους. Ο Νίκος Φουρτιώτης, ο φίλος μου από τα Βασιλικά, μου στείλε μήνυμα. Γεια σου ρε Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
0: που μας ακούς.
1: Καλημέρα στα όμορφα Βασιλικά με το ωραίοτερο ψωμί, ε. Ξέρεις ότι έχει γίνει γκάλωπ?
0: Αυτό το ξένα... ξέρεις ρε φίλε, και αυτό το ξέρεις.
1: Βέβαια, αφού περνάω κάθε μέρα. Εντάξει. Από εκεί πέρα. Έχει γίνει γκάλωπ σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό παλιά και ρωτούσε ποιο είναι το μέρος στη Θεσσαλονίκη όπου χάνεστε πιο εύκολα. Και ξέρεις, τα Βασιλικά βγήκαν νομίζω πρώτα με διαφορά. Δηλαδή, άμα μπεις στο κέντρο, δεν ξέρεις πού θα βγεις, πού θα πας Μονοπήγαδο, πού θα πας Άγια Αναστασία, πού είναι ο Βοράς, πού είναι ο Νότος.
0: Γίνεται χαμός. Ο Νίκος μου λέει, ο Νίκος ο Φουρτιώτης, ο οποίος είναι και επαγγελματίας οδηγός, με δική του επιχείρηση χωματουργικά, μου λέει, πρέπει να είμαι φορτηγό αυτή τη στιγμή, Νίκο. Στον περιφερειακό γίνεται χαμός και από ανατολικά προς και προ δυτικά. Το βλέπουμε εμείς και στο χάρτη, το ανοίγει τώρα ο Θανάσης, και από δυτικά προς ανατολικά. Δηλαδή δεν μπείτε ούτε από την flyover, συγγνώμη, fly under, από κάτω δηλαδή είμαστε ακόμη. Δεν πετάμε και με τόσο τσιμέντο σιγά μην πετάξουμε.
1: Υπάρχει μέρα στον περιφερειακό που να μην είναι κόκκινος?
0: Εντάξει ρε φίλε, με επέκταση μετρό με μετρό δεν περιμένεις τέτοια κόκκινα σημάδια παντού. Ας πούμε περιμένεις και μία ανάσα.
1: Ας πούμε, ξέρω εγώ φίλοι που εργάζεται, πήρε μετάθεση στο Κιλκής και πρέπει καθημερινά να πηγαίνει να έρχεται στο Κιλκής. Της παίρνει πιο πολύ να διασχίσει τον περιφερειακό παρά να πάει στο Κιλκής.
0: Το είπες όλο. Η Άννα λέει, υπάρχει πακέτο με Παΐσιο, Ρέμο, ΔΕΘ και Καζίνο? Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει, αλλά νομίζω αργότερα θα βγει Παΐσιος, Ρέμος ή Πάολα, γιατί η Πάολα έχει την τιμητική της, ξέρετε, στη ΔΕΘ. Πάντα, ναι. Καλλιτέχνης που έχει κάνει τις περισσότερες συναυλίες είναι η Πάολα. Κάνω και στατιστικά εγώ. Δηλαδή κάθισε και είδα τα στατιστικά στοιχεία των εμφανίσεων.
1: Σοβαρά. Ναι, τι τα βάλεις αυτά στο chat GPT?
0: Όχι παιδί μου, στην κεφάλα μου. Χαρτί και μολύβι, κλασικά, παραδοσιακά. Κάνω και πλάνο εγώ, βάζω τα μεγάλα τα χαρτιά και γράφω τι από εδώ και κάνω συνδυασμούς. Πώς κάνουν σε αστυνομικές διευθύνσεις που ψάχνουν εγκληματίες ή οτιδήποτε άλλο. Κάνω, βάζω φωτογραφίες.
1: Πω, αυτά γίνονται τώρα πλέον όλα ηλεκτρονικά, αλλά εδώ στο Theta FM 107,1 έχετε οργανική έρευνα. Έχετε έρευνα της παλιάς σχολής.
0: Και της παλιάς και της καινούργιας.
1: Και της καινούργιας.
0: Κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε καινούργια μπροστά. Πάντα. Όταν εγώ άνοιξα λογαριασμό στο τότε του Twitter στο X, με κοιτούσαν όλοι σαν αυτό. Μα λέω είναι το φάξ της επόμενης γενιάς, λέω. Όλοι οι πολιτικοί ανά τον κόσμο ανεβάζουν τις ανακοινώσεις τους και τις επίσημες αφηγήσεις, τι καλή καταπληκτική που είναι, στο X. Πού θα τους βρίσκω? Περιμένω στο φάξ, αν και πολλές υπηρεσίες ακόμη έχουν φάξ.
1: Τώρα βέβαια αναφέρεις μια εποχή που το Twitter ήταν ακόμα στα σπάργανα, γιατί πλέον
0: 10 χρόνια,
1: ναι, από τότε που το πήρε αυτός ο Μελιστάνας,
0: ναι,
1: έχει γίνει πάρα πολύ τοξικό, όπως λένε. Όπως και τοξικό γίνεται και το Facebook.
0: Έχει γίνει απίστευτη μπίζνα. Έχει γίνει απίστευτη μπίζνα.
1: Απίστευτη μπίζνα, αλλά του αρέσει να σε εκνευρίζει, ρε παιδί μου. Καλώς το Γιάννη.
0: Θα βάλεις καμιά τραγουδάρα, μου λέει εδώ. Ναι, Νίκο μου, ναι. Αφιερωμένο σε σένα.

0: κομβικός χάρτης της Θεσσαλονίκης είναι στα κόκκινα, το ξαναλέμε, περιφερειακή και οδικές αρτηρίες, κεντρικές οδικές αρτηρίες, χαμός, και από ό,τι βλέπω και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έρχονται λόγω ΔΕΘ, εντωμεταξύ λέμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ είναι κυκλοφοριακές απαγορεύσεις, έτσι δεν μπορείς να πας από εκεί, ούτως ή άλλως δεν μπορείς να πας. Αλλά το λένε κιόλας, ναι.
1: Όποιος είναι θαραλέος, δηλαδή να κυκλοφορήσει με αυτοκίνητο εκείνη την ημέρα, εκτός αν έχει κάποιο έκτακτο περιστατικό, είναι πολύ θαραλέος.
0: Κοίταξε, από το πρόγραμμα κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων και ποριών, έτσι, λόγω ΔΕΘ, από την Παρασκευή δηλαδή ως και το Σάββατο, βλέπω εργαζόμενους στην υγεία, ένστολους, συνταξιούχους, εργαζόμενους του δημοσίου ιδιωτικού τομέα, βλέπω αγρότες, κινητοποίηση αγροτών, εργατικών σωματείων, συλλογικότητες. Όλοι αυτοί θα βρεθούν στους δρόμους. Από 100 άτομα να βάλεις, που λέει ο λόγος, μέσο όρο, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει, με προετοιμασία κτλ. Βεβαίως διεκδικούν λύσεις και βρίσκουν την ευκαιρία ή την αφορμή, τα εγγένεια και την εγγένεια της ΔΕΘ, της ιστορικής έκθεσης. Μπορεί να είναι 90, βλέπετε το 90 παντού, αλλά είναι 100 χρόνια στη ΔΕΘ. Είχαμε και κατοχή, είχαμε και άλλα προβλήματα, είχαμε και πανδημία εκείνη τη χρονιά. Θυμάστε που έγινε το 20, πώς έγινε το εγγένειο. Η κινητοποίηση λοιπόν κορυφώνεται το Σάββατο, ημέρα των εγγενείων, της ομιλίας του Πρωθυπουργού, και οι αρχές προετοιμάζονται, έχουν έρθει και από τις, ή θα έρθουν και από τους γειτονικούς νομούς,

0: Παρασκευή θα έχουμε έξω από το Ιπποκράτιο. Αν έχετε κάτι προγραμματισμένο εκεί, για προγραμμάτιση, το να ξέρεις, το Ιπποκράτιο θα υπάρχει συγκέντρωση. Θα ακολουθήσει και πορεία, θα περάσει από νοσοκομεία της πόλης πριν καταλήξει στο Υπουργείο Εσωτερικών, τομέα Μακεδονίας Θράκης. Σημειώστε τις μέρες, σημειώστε και τις απαγορεύσεις από την τροχέα. Δεν μπορείτε να σταθμεύσετε εδώ, δεν μπορείτε να αποχωρήσετε από εκεί. Σημειώστε και τα χαλασμένα φανάρια. Τώρα έχουμε στην 26 Οκτωβρίου και στη Διαγώνιο, αλλά έχουμε τροχονόμους.
1: Διαβάζω τώρα στο thetanews.gr. Είναι ένας κυκλοφοριακός χάρτης εν όψη ΔΕΘ και οι δρόμοι κλείνουν.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, εντάξει, μπείτε να το δείτε και εσείς στο thetanews.gr.
0: Δεν είναι πιο εύκολο, ρε παιδιά.
1: Αλλά είναι πιο εύκολο να μην πηγαίνετε στο κέντρο. Δηλαδή, οτιδήποτε μετά.
0: Ποιοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, ρε. Πιο εύκολο το ακούω, Θανάσιμο.
1: Κοίτα, περιφερειακός θα είναι πάλι και κλειστός, και ανοιχτός να είναι, θα είναι πάλι κλειστός. Οπότε μην κουνάτε το αυτοκίνητο. Πάρτε ποδήλατο. Πόδια, μετρό θα είναι ανοιχτό ή θα το κλείσουν και αυτό?
0: Για λόγους ασφαλείς θα το κλείσουν τη μέρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Τι πιστεύεις εσύ?
1: Τότε πηγαίνετε Χαλκιδική.
0: Τι πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι θα γίνει?
1: Πηγαίνετε για ένα μπάνιο. Έγινε.
0: Γιατί να μην γίνει και φέτος δηλαδή?
1: Εγώ λέω να πάρουν τα πόδια τους και να κατέβουν στο κέντρο. Θέλουν να μας διώξουν μάλλον, ε.
0: Κοίταξε, παππούς και πατέρας από την Πόντου που έμεναν, Πόντου τώρα, Καλαμαριά, μέχρι το κέντρο πηγαίνουν έρχονται με τα πόδια. Οι νεότεροι μάθαμε ότι πρέπει να έχουμε και λεωφορεία και μετρό. Αχάριστη, παιδί μου, αχάριστη.
1: Και τα σχολικά παλιά.
0: Ναι, αχάριστη, αχάριστη.

0: στο εγγένειο της επέκτασης του μετρό, η ομιλία του Υφυπουργού Ταχιάου ήταν ενδεικτική, ξέρεις. Ήταν ένα δείγμα. Ξεκίνησε με τα τσαμούρια, ότι εδώ στην Καλαμαριά,
1: ναι,
0: ήταν τσαμούρια, ήταν λάσπες. Για να καταλάβετε και τη δυσκολία, τις τεχνικές μάλλον το είπε, ότι στις λάσπες δεν μπορείς να χτίσεις, δεν μπορείς να κάνεις. Αλλά είχε και ένα κοινωνιολογικό αυτό, ότι παρά τα τσαμούρια και την προσφυγιά και τα λοιπά, τώρα σας κάναμε και μετρό, τι θέλετε. Δηλαδή πάλι μας την είπανε ως αχάριστους και τα λοιπά, αλλά με ένα πιο εύσχυμο τρόπο.
1: Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή του μετρό στηρίχθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό στο σχέδιο του Εμπράρ του 1918, νομίζω ήταν. Δεν άλλαξαν και πολλά. Αλλά τότε η πόλη...
0: Όχι, έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει. Στην Καλαμαριά, ας πούμε, υπάρχει δίκτυο όμβριων υδάτων με χρήματα ευρωπαϊκά. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν πλημμυρίζει η Καλαμαριά. Έχεις ακούσει για πλημμύρες στην Καλαμαριά?
1: Όχι, φυσικά.
0: Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι γιατί έχουν δίκτυο όμβριων υδάτων. Αν είχε και η Θεσσαλονίκη, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα.
1: Επίσης, στην Καλαμαριά μπορείς να περπατήσεις σε πολλά πεζοδρόμια. Που δεν μπορείς να το κάνεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι παρκαρισμένα.
0: Τότε να πας εκεί να μείνεις.
1: Το σκέφτομαι.

0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό, Στέλλα μου. Αν τις ημέρες της ΔΕΘ, λόγω των ημερών δηλαδή, οι δημοτικοί αστυνομικοί δεν θα κόβουν κλήσεις. Χλωμό το βλέπω. Χλωμό το βλέπω.
1: Το αλλά, αντίθετο.
0: Ναι, το αντίθετο, μάλλον. Αλλά σίγουρα λόγω των ημερών, μπορείτε να επικαλεστείτε αυτό το πράγμα. Λόγω των ημερών, παιδιά, μας γράφετε, ήρθαμε εμείς από την Καρδίτσα, ήρθαμε εμείς από την Τρίκαλα, ήρθαμε από την Πάτρα και μας γράφετε. Δηλαδή είναι και θέμα μιας πολιτικής τώρα, μιας πολιτικής του Δήμου Αγγελούδη, όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί τον επισκέπτη να τον περιμένεις με το τευτεράκι. Δεν γίνεται.
1: Κοίτα, ο Σαλονικιός ξέρει σε ποια σημεία δεν γράφουν.
0: Καλά,
1: ή ποια σημεία είναι λιγότερη.
0: Ο Θεσσαλονικιός φυσικά ξέρει. Εδώ ο Δήμαρχος Αγγελούδης ξέρει που ήταν χθες το βράδυ.
1: Πού ήταν,
0: ε? Πού μπορούσε να φανταστείς. Είχαμε χθες την ομιλία Τσίπρα. Πού ήταν.
1: Πού ήταν.
0: Κάθονταν αριστερά, δίπλα-δίπλα με τον Τσίπρα. Ο άνθρωπος είναι πολύ μπροστά.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει, άσε να είμαι και εδώ αυτό, γιατί αύριο μεθαύριο να αλλάξει το πράγμα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Πρώτο τραπέζι ήταν ο Δήμαρχος αγκαζέ με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί εκπροσωπεί μια πόλη και ίσως και τον εαυτό του. Φυσικά εκπροσωπεί και τον εαυτό του και θέλει να έχει καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο.
1: Διαβάζεις δηλαδή κάτι, προφήτη?
0: Κοίταξε, τώρα βλέπεις από εδώ τον πρώην πρωθυπουργό και δίπλα, ακριβώς, όχι λίγο πιο κάτω, δύο καρέκλες. Δεν έχει σημασία η καρέκλα, ρε φίλε, που είναι η καρέκλα. Που είναι η θέση.
1: Έχει ονόματα καρφιτσωμένα πάνω.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Μήπως τα είχαν καρφιτσώσει από πριν άλλοι.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Ωραία.
0: Και ξέρουμε ο Δήμαρχος Αγγελούδης τι καλή σχέση έχει και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, τα ξέρουμε αυτά.
1: Το κάνει για το καλό της
0: δηλαδή,
1: πόλης.
0: Πιο πολύ έχω δει με Μητσοτάκη φωτογραφίες και Τσίπρα παρά με Ανδρουλάκη. Ένα είναι πασοκογενής ο κύριος Δήμαρχος.
1: Άρα οι στοιχηματικές δεν το παίζουν ψηλά τον Ανδρουλάκη.
0: Υπάρχει μία τάση που λένε. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις, αυτά θα είναι. Και υπάρχει και μία τάση, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τα άλλα θα είναι. Δηλαδή τώρα οι δημοσκοπήσεις πώς γίνονται. Για να τα πούμε λίγο με το. Έχουν μία βασική. Data.
1: Database.
0: Έτσι, μία βάση. Πες το λίγο ελληνικά, ρε παιδί. Βάση δεδομένων με ονόματα ηλεκτρονικά. Εγώ είμαι σε 2-3 τέτοιες βάσεις, το όνομά μου, μέσω email και μου στέλνουν πολλές φορές και βλέπω και τα ερωτήματα, τα οποία είναι παρανοϊκά ερωτήματα.
1: Δηλαδή
0: θες, δεν θες, δεν έχεις πολλές επιλογές.
1: Σε πηγαίνει προς τα εκεί.
0: Ναι, σε πηγαίνει και που θέλει η δημοσκόπηση, ρε παιδί μου.
1: Ποιος κριτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός?
0: Ναι, μην το γελάς. Μην το γελάς. Μπορεί να μείνει σε αυτό το level, αλλά εν πάση σε αυτό το επίπεδο.
1: Κοντεύει.
0: Κοντεύει.
1: Καλά, μην είναι στεναχωρία. Όλοι πλέον αγγλικά, μισό
0: ναι,
1: ελληνικά.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ακράδαντα, είναι μια προσωπική πίστη, ότι οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούν. Δεν φωτογραφίζουν, επηρεάζουν πια και τον ψηφοφόρο, αυτόν δηλαδή που θα καταλήξει, που θα πάει στην κάλπη, γιατί η αποχή είναι τεράστια, παιδιά, και το παιχνίδι παίζεται πια με όσους συμμετέχουν στα κοινά, στην πολιτική, στην κάλπη. Και αυτή δεν είναι πάρα πολύ. Τώρα με την επιστολική ψήφο ίσως αλλάξουν τα πράγματα. Είδαμε. Για τους εξοκοινοβουλευτικούς, η Καμάρα, η αψίδα του Γαλερίου, είναι το αγαπημένο σημείο.
1: Παραδοσιακά.
0: Έτσι, 6 απόγευμα Σαββάτου, να ξέρετε. Είναι αυτό που είπα ο Θανάσης νωρίτερα, παιδιά. Όλο το κέντρο θα είναι, αν δεν είστε, δηλαδή δεν πάρετε μέρος σε κάποιο συλλαλητήριο, σε κάποια συγκέντρωση και θέλετε να κάνετε μια βόλτα με τα πόδια. Με τα πόδια, είναι το ποδήλατο.
1: Με το ποδήλατο περνάς από παντού.
0: Έτσι,
1: είσαι όπως εσύ που πέρασες χθες στη ΔΕΘ με τους κουβάδες εκεί
0: πέρα. Ναι. Έτσι. Με τα πατίνια, ξέρετε, εδώ και χρόνια όσοι παρακολουθούν τις εκπομπές μου είμαι κατά των πατινιών και έγινε επιτέλους και η νομοθετική ρύθμιση. Αλλά να ξέρετε, προχθές στην Αγγελάκη είδα πατίνι με δύο επάνω και
1: πολύ
0: ήταν και ο ένας ηλικιωμένος ήταν, δηλαδή δεν μεγάλος άνθρωπος, αν ήταν παιδί δεν το έλεγα. Ηλικιωμένος, πάνω από 40. Στην ηλικία σου.
1: Όπου μπηχτή.
0: Δύο ηλικιωμένοι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν παιδιά, γιατί τα παιδιά τα συγχωρούμε, αλλά πολλές φορές δεν θα πρέπει, για να τα βοηθήσουμε, για να τα σώσουμε. Σε κάθε περίπτωση, στην Αγγελάκη, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα, πάνω στον πεζόδρομο, αυτά, με δίπλα στις ελιές εκεί του
1: πρώην δήμαρχου.
0: Όχι, του Ανδρεάδη ήταν.
1: Α, Δωρεά, ναι. Αλλά...
0: Θυμάσαι το δήμαρχο Ζέρβα.
1: Ναι, αλλά επί αυτού.
0: Ναι,
1: ήταν,
0: εγώ θυμάμαι τον Δωρητή.
1: Γιατί είσαι τόσο εντελώς κατά των πατινιών? Γιατί, δεν μπορούν να υποπλαίσια.
0: Γιατί ένα παιδί δεν ξέρει το γοκ, δεν ξέρει την τρέλα των οδηγών αυτοκινήτων. Εσύ ως ποδηλάτης θα πρέπει να το καταλαβαίνεις αυτό. Και οι ποδηλάτες έχετε πολλά θέματα.
1: Σίγουρα, γιατί
0: με την οδήγηση των υπολείπων.
1: Είναι η σχετική ταχύτητα που κινούνται. Δηλαδή, άμα ένα πατίνι κινείται στον ποδηλατόδρομο με 50 χιλιόμετρα την ώρα και οι άλλοι είναι πεζοί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Οπότε πρέπει να μπουν κάποια. Ποιος θα βάλει τα όρια? Κανονικά ο νόμος λέει μέχρι 25 χιλιόμετρα πρέπει να απολύνονται τα πατίνια.
0: Αφού το λέει ο νόμος, έτσι, ναι, θα γίνεται. Έτσι, θα
1: έτσι γίνεται. Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, 2-3-17, ξαναλέω, 002-730 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο Messenger τα μηνύματά σας, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, στο Facebook και στο X με τα ίδια χαρακτηριστικά, Παπάκι Καραπαναγιωτίδου. Αν βάλετε Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, επίσης σας βγαίνει. Είναι ένα αρχείο θεμάτων της Θεσσαλονίκης. Στο X αυτά που ανεβάζω αφορούν στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι ιστορίες για βορείους. Μπορείτε να αντρέξετε δηλαδή σε θέματα και πριν από 2 χρόνια και πριν από 4 χρόνια και πριν από 8 χρόνια. Είναι ένα ημερολόγιο, ένα πρόχειρο ιστορικό ημερολόγιο για όσα με έχουν εντυπωσιάσει σε αυτά τα χρόνια.

0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο, έτσι.
1: Πάμε τώρα.
0: Αυτό το έδειξα χθες που μου ζητάτε, παιδιά, για όσα είπε ο Υπουργός Υγείας σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, ότι είμαστε αχάριστοι, γκρινιάριδες, κλαψιάριδες. Αυτά δεν τα έχει πει πρώτη φορά προχθές, να ξέρετε. Τα έχει πει πριν 2 χρόνια, όταν είχαμε τη μέρα μάλιστον των εγγενείων του μετρό, της βασικής γραμμής, στο Ολύμπιον. Έχω και το αρχείο δηλαδή, έχω και τα συγκεκριμένα στοιχεία. Είχε πει λοιπόν σε εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης πριν 2 χρόνια, την ημέρα των εγγενείων, για τα 100 χρόνια του Συλλόγου, το ξέρω γιατί συνεργάζομαι με το περιοδικό του Συλλόγου και το παρακολουθούσα, ήμουν στο κοινό. Από κάτω ήταν βουλευτές Θεσσαλονίκης, ο τότε πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Εξαδάκτυλος, που απάντησε κιόλας. Δεν είμαστε γκρινιάριδες, και αν είμαστε γκρινιάριδες είναι γιατί πρέπει να είμαστε γκρινιάριδες. Δεν είμαστε αδίκως γκρινιάριδες. Λοιπόν, θα σας τα πω λίγο αναλυτικότερα μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Αυτό ξέρεις πώς λέγεται που κάνει ο υπουργός, Blame shifting λέγεται. Αποποίηση ευθυνών και μετατόπιση.

0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην τελική ευθεία προς τη ΔΕΘ. Το οικονομικό του πρόγραμμα παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Εξήγηλε αυξήσεις σε μισθούς, μείωση του ΦΠΑ και φόρο στους πλουσίους. Είπε ότι θα προστατευτεί ως δημόσιο αγαθό το νερό, θα ανακτηθεί ο δημόσιος στρατηγικός ρόλος της ΔΕΗ, θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις και θα δοθεί φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους. Χάσαμε τον λογαριασμό, σχολίασαν σκοπτικά πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Βγάζουν ένα σύνολο ετήσιου κόστους γύρω στα 13 δισεκατομμύρια από τα μέτρα που εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βολές και από το Πασόκ επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, τονίζει. Κλιμακώνει την ένταση η Άγκυρα, τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και απειλές Ερντογάν. Κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, προειδοποίησε. Τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν την ίδια ώρα προχώρησαν εχθές σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφυλακιστέ οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή μετά τις νέες διώξεις που τους ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει από χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή της Κρυσταλλοπηγής στη Φλόρινα. Εκδόθηκε 112 τα ξημερώματα καλώντας τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύονται οι δυνάμεις, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Να μετονομαστούν τα στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ, πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος. Βολές από τον Αμερικανό γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς. Είστε ο πρόεδρος, όχι ένας τρελός βασιλιάς. Φερθείτε ανάλογα. Κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ξανά η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2023. Σε 24ωρη λειτουργία θα περάσει το μετρό κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, με τους σειρμούς να κινούνται χωρίς διακοπή την Παρασκευή και το Σάββατο. Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, το μέτρο θα εφαρμοστεί τα Παρασκευοσάββατα της ΔΕΘ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Άστατος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Για την εξέλιξη της ημέρας, ωστόσο, περιμένουμε τοπικές βροχές, ενδεχομένως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1.

0: Σταύρος μου λέει ότι άλλα λες εσύ, άλλα λένε τα δελτία ειδήσεων, το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε μόλις. Φυσικά. Φυσικά και εγώ δεν λέω ποτέ την επίσημη εκδοχή. Τα δελτία ειδήσεων λένε τις εκδοχές του Υφυπουργού, των Υπουργείων. Φυσικά και ποτέ εγώ δεν λέω αυτά τα πράγματα. Αν θέλετε να ακούσετε δελτία ειδήσεων, είναι στα κουτά της τα δελτία ειδήσεων. Εννοείς μάλλον, Σταύρο, για την λειτουργία την 24ωρη που ανακοίνωσε, το ανακοίνωσε, γιατί το είδε επίσημα, το είδα σε κάποια site. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε 24ωρη λειτουργία των γραμμών του μετρό, εκτός κι αν γίνει καμιά στραβή, έτσι. Δηλαδή, αν συγκεντρωθεί κόσμος, έχουμε συγκέντρωση, έχουμε μια διαμαρτυρία, νομίζω το κλείσουν, έτσι έγινε πέρσι. Τώρα, για το άλλο που σημειώνεται, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Ο κύριος Υπουργός Υγείας έχει μια παράδοση. Δηλαδή, κάθε φορά που έρχεται στη ΔΕΘ, θα μας πει ότι είμαστε και χάριστοι και κλαψιάριδες και γκρινιάριδες. Έχει αυτό, είναι, δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό πήρε τα γυαλιά. Για να καταγράφει τις ενδεχόμενες απειλές κλαψιάριδων.
0: Ξαναείπε λοιπόν ο Υπουργός ότι η κυβέρνηση έκανε στη Θεσσαλονίκη τα περισσότερα, ότι εν πάση περιπτώσει είμαστε γκρινιάριδες, είμαστε χάριστοι, πρόσθεσε και την κλάψα μας για την ακρίβεια, ενώ η μέση αγοραστική δύναμη έχει αυξηθεί επί των ημερών Μητσοτάκη, αδιαφορώντας ότι ο μισθός τελειώνει στις 15, που σαφώς βέβαια είναι η εμπειρία χιλιάδων ανθρώπων και όχι ένα στατιστικό λάθος που έχω σε μια δημοσκόπηση. Αυτή η λογική βέβαια δεν είναι καινούρια, κύριε Υπουργέ. Πριν από 2.500 χρόνια ο Πλούταρχος εξηγεί ότι ανάλογο θέμα είχε και ο Θεμιστοκλής με αγνώμονες πολίτες, τους οποίους θύμιζε ξανά και ξανά τα κατορθώματά του, μέχρι που έγινε φορτικός και τους έλουζε με διάφορα. Πούχου του έλεγε ότι σαν τα πλατάνια είστε, που όταν φυσάει η καταιγίδα τρέχετε να προφυλαχθείτε και μόλις περάσει τον μπουρίνι κόβετε τα κλαδιά των δέντρων που σας έδωσαν στέγη και άσυλο και καταφύγιο. Οι Αθηναίοι βέβαια τον εξωστράκησαν 10 χρόνια μετά την νίκη. Δεν τον κατηγόρησαν επειδή δεν έκανε τη δουλειά του. Τον κατηγόρησαν επειδή την έκανε και μετά περίμενα να το αναγνωρίζουν από το πρωί στο βράδυ. Λες και η υποχρέωση ενός στρατηγού, ενός πολιτικού, είναι να παράγει έργο μόνο αν του λένε ευχαριστώ και του στείλουν αγάλματα. Και το ίδιο μοτίβο συναντάμε και με το Μιλτιάδη μετά το Μαραθώνα. Μιλάω τη γλώσσα του Άδωνη τώρα, έτσι.
1: Μπήκε στο γήπεδο του τώρα, έτσι.
0: Μετά το Μαραθώνα που κατέληξε φυλακή, βέβαια, ο Μιλτιάδης. Ο δε Σκυπίων ο Αφρικανός που έσωσε τη Ρώμη από τον Ανίβα, γιατί έχει εξολυθεί και με Ρώμη και με Ρωμαϊκό ο Υπουργός, ζήτησε να γραφεί στον τάφο του αχάριστη πατρίδα. Σε αυτές λοιπόν και άλλες περιπτώσεις το επιχείρημα είναι το ίδιο. Σας κάναμε καλό, άρα είστε υποχρεωμένοι να μας δοξάζετε και να το βουλώνετε. Έτσι. Λίγοι φαίνεται θυμούνται ότι το καλό ήταν απλώς η εκπλήρωση της βασικής υποχρέωσης όσων ανέλαβαν να κυβερνήσουν. Άλλωστε αυτοί το ζήτησαν, αυτοί το επιδίωξαν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Υπουργός που εγκαινιάζει ανεκκινήσεις κτηρίων, όχι επειδή είναι γενναιόδωρος, αλλά γιατί είναι η δουλειά του να διαχειρίζεται φόρους, ταμείο ανάκαμψης, προγράμματα. Όσον τώρα φόρους, όσον τώρα αποκαλεί γκρινιάριδες, αχώριστους και κλαψιάριδες.
1: Ναι, όμως είδες με μία δήλωση πώς αναπαράγεται. Δηλαδή, άμα δεν μας έλεγε τίποτα,
0: ναι,
1: δεν θα περνούσε. Θα περνούσε
0: καλά, σε αυτό είναι μάγος, σε αυτό είναι ειδικός. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το ενδιαφέρον.
1: Για πες.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν απευθύνονται στους ψηφοφόρους της δικής του περιφέρειας, στο βόρειο τομέα Αθηνών. Δεν τους λέει κλαψιάριδες για την ακρίβεια, γιατί και εκεί έχουν παράπονα για την ακρίβεια. Τους δικούς του φαίνεται να τους σέβεται.
1: Ναι, αλλά η δήλωση ταξιδεύει στο Πανελλήνιο.
0: Ναι, αλλά δεν τη λέει αυτή τη δήλωση στους ψηφοφόρους της δικής του περιφέρειας.
1: Οκ, πέτυχε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και να κάνει μεταπτώπιση ευθύνης και να διαφημιστεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι νιώθω τριγώνι.
1: Είναι win-win, που λένε.
0: Μπορεί. Ίσως το βάθος αυτό που ζητάει ο Υπουργός ή ο κάθε Υπουργός που έχει ένα θέμα με τη Θεσσαλονίκη και την κρίνια της Θεσσαλονίκης είναι η αποθέωση μετεπένων ότι το έργο ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνησή τους και όχι στους φορολογούμενους και στις στερήσεις των φορολογούμενων, στα ανταποδοτικά τους, στα τέλη, στους φόρους. Αυτή ήταν η ίδια λογική που έκανε τους Αθηναίους να βαρεθούν το Θεμιστοκλή όταν εκείνο συνέχιζε να τους θυμίζει τη μεγάλη προσφορά του. Άρε Πλάτανε. Καλό, καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Στο Messenger, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, στο Facebook και στο τηλέφωνο τα μηνύματά σας, 2-3-10.

0: 7002 730.
1: Έχουμε και το studio at thetafm.gr για τα μεϊλάκια σας.
0: Για πες.
1: Studio παπάκι, ναι. thetafm.gr. Αυτό το πλοπ πλοπ που έχεις είναι από το κινητό σου, ειδοποιήσεις
0: τα... να το χαμηλώσω, γιατί ξέρεις κάποια τα χάνω, γι' αυτό το έχω βάλει τώρα.
1: Α, οκ. Okay. Γιατί δίνει μια ζωντάνια στην εκπομπή.
0: Α, δεν σε ενοχλεί, δεν σε ενοχλεί ο ήχος.
1: Εντάξει, είναι στα όρια του ανεκτού. Είναι πιο ανεκτό από τις δηλώσεις του Υπουργού.

0: ιαπωνικό είναι αυτό, είναι σαν ιαπωνικό.
1: Σιτάρι είναι καλέ, ινδικό είναι.
0: Ινδικό.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που δεν είμαι ειδική και σε αυτό.
1: Δεν είσαι
0: ειδική. Συγγνώμη.
1: Δεκαετία 60.
0: Καλά, έχουμε Ιάπωνες εδώ και βάζεις.
1: Είναι κοντινά αυτά.
0: Έργα Ινδών.
1: Ναι, μια γειτονιά είναι. Τα μη συγκερασμένα όργανα.
0: Ο Μίτσος λέει σε λίγο, Άδωνης, θέλει να ευχαριστούμε και τα ATM που μας βγάζουν τα λεφτά μας.
1: Αρκεί να υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν.
0: Πολυχρονεμένε, πολυχρονεμένε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολυχρονεμένε.
1: Εμένα μου ήρθε prepaid, ξέρεις, με επίδομα παιδιού. Και πήγα να την ενεργοποιήσω στο e-banking και δεν μου είχε έρθει κανονική η κάρτα. Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέει, χάθηκε. Και είχα τα λεφτά στο λογαριασμό και δεν μπορούσα να τα κάνω τίποτα. Τελικά λύθηκε το ζήτημα, αλλά αυτό εδώ πέρα με τα επιδόματα

0: Ξέρεις ποιο Ιαπωνικό θέλω να ξαναβάλεις, έτσι?
1: Και το ξέρεις. Κοτό, ποιο?
0: Τι να κάνω. Μεγάλο στην Ιαπωνία.
1: Big in Japan.
0: Ναι, ah. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και αρέσει και πάρα πολύ σε κόσμο από ό,τι βλέπω εδώ. Αφιερωμένο, Ειρήνη, σε σένα. Και στο Δήμο Θεσσαλονίκης που μας ακούτε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Κοίταξε, αν μας ακούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, τελείωσε. Είναι 3.000-4.000 εργαζόμενοι.
1: Σε όλο το...
0: Ναι. Οι εργαζόμενοι του Δήμου.
1: Σε όλο το Μέγαρο εκεί πέρα.
0: Ναι, παλιά ήταν 5-6, μετά έγιναν διάφορα αυτά. Ναι, όχι στο Μέγαρο, υπάρχουν και.
1: Α, και περιφερειακά.
0: Ναι. Δικό σας. Αφιερωμένο και στους Ιάπωνες τουρίστες.

0: Γιατί χαίρεσαι, λέει, για τους Ιάπωνες. Χαίρομαι γιατί στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο οι Ιάπωνες μαθαίνουν ποντιακούς χορούς. Δεν ξέρω, έχετε τα βιντεάκια αυτά. Τα βιντεάκια με πυρίχιο. Οι Ιάπωνες να χορεύουν πυρίχιο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, βέβαια. Εσύ ξέρεις το άλλο, αυτό που μου στείλει και ο Μίτσος. Βρέμε λαχρινάκι από Ιάπωνες.
1: Διμπιντάι.
0: Ναι, αλλά είναι χάλι ο ήχος νομίζω. Είναι διαδικτυακός ήχος. Για να πάρετε μια γεύση, ότι μαστιμούν οι Ιάπωνες, ρε παιδί μου.
1: Να το
0: μπορεί να είναι.
1: Έτσι,
0: βάλετε,
1: να...
0: βάλετε λίγο για να ακούσετε, ας πούμε, πόσο μαστιμούν οι Ιάπωνες. Κάθισαν οι Ιάπωνες και μάθανε αυτό το τραγούδι τώρα. Οι Ιάπωνες τραγουδάνε τώρα. Από όλα τα τραγούδια αποφάσισαν ότι αυτό είναι το καταπληκτικό μας.
1: Το έχει κάνει και Πανούση στο Δράκουλα των Εξαρχείων αυτό εδώ πέρα.
0: Έτσι.
1: Το 1980. Διασκευή έτσι, σερφ.
0: Τι ήχος είναι αυτό, εσύ ως μουσικός ξέρεις τώρα, τι ήχος είναι αυτό.
1: Είναι rock and roll, σερφ.
0: Ηλεκτρονική μουσική είναι τι είναι.
1: Όχι, rock and roll είναι.

0: Records κάνουν θράψη έτσι στην Ιαπωνία. Είναι συγκρότημα Ιαπώνων που κάνει θράψη με ελληνικά τραγούδια εδώ και χρόνια. Έτσι, χαλάλι τους, το ζίου ζίτσου που έμαθα, χαλάλι τους. Θύμισα κι εγώ.
1: Είναι πολύ καλή, ξέρεις, οι Ιάπωνες ξεκίνησαν όλη την αυτοκινητοβιομηχανία τους στην αντιγραφή. Αντιγράφανε τα ευρωπαϊκά μοντέλα. Μπαίνανε στις εκθέσεις δηλαδή των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.
0: Ναι, το για πες.
1: Ναι, και τραβούσαν φωτογραφίες. Και τα πρώτα ιαπωνικά αυτοκίνητα ήταν λιγότερα, πώς λέμε, ας πούμε, κορεάτικα όταν βγήκαν τα Hyundai, που ήταν λιγότερα από τα ιαπωνικά. Αλλά κατάφεραν και απέκτησαν τεχνογνωσία και πουλήσανε και αξιοπιστία. Δηλαδή, ο όρος, το γιωτισμός, ας πούμε, υπάρχει σαν έννοια πλέον στα οικονομικά. Και έτσι βγήκανε από πάνω. Με την τεχνογνωσία που είχαν.
0: Αντέγραψαν καλύτερα.
1: Ναι, το βελτίωσαν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό έγινε με επιμονή, με μόχθο.
0: Ναι. Για να πετύχεις κάτι, πρέπει να κάνεις πολλά λάθη.
1: Έτσι.
0: Αλλά αν το πιέσεις πολύ, που λέει και ο προπονητής.
1: Μπορείς να βγάλεις τραυματισμούς.
0: Έτσι.

0: Έχουμε καθήκον, βεβαίως, Νίκη μου, έχουμε καθήκον να χαμογελάμε στους Ιάπωνες όταν τους βλέπουμε στον δρόμο. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να εμφανιζόμαστε φιλόξενοι, είμαστε, αλλά να το δείχνουμε κιόλας. Δεν είμαι καλημέρα στα Ιαπωνικά. Ισχύει. Πρέπει έχουν το μηχανή, την εφαρμογή αυτή που... Η εφαρμογή δεν είναι αυτή που βάζεις τα ελληνικά και ναι, σου κάνει μετάφραση, ναι.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω βέβαια άμα είναι σωστή η εφαρμογή και άμα κάτι αλλάξει κανένα γράμμα και γίνει βρισιά.
0: Χαμόγελο, παιδιά, παγκόσμια γλώσσα, το χαμόγελο, το χαμόγελο. Καλημέρα.
1: Ni hao.
0: Έτσι, καλημέρα.

0: Καλημέρα και στην αγαπημένη μου ανεψιά, στη Μάγδα Γιώγα. Φιλάκια, Μάγδα μου. Ο χθεσινός καφές καταπληκτικός. Ακούγονται πολλοί ειδοποιήσεις, χαμήλωσε. Δεν μου το επιτρέπει εδώ ο υπεύθυνος των ήχων. Μου λέει ότι ζωντανεύει την εκπομπή. Λέει άστο, άστο. Τι νομίζεις κι εγώ? Φαίνομαι μάγκας, αλλά ξέρεις πόσο υπάκου είμαι.
1: Βάλε τα κάρμινα μπουράνα να σου πάνε.
0: Μόνο να μου το επιτρέψει εδώ ο Αποστολίδης.
1: Πριν είχες ένα άλλο ήχο. Τώρα είδες το καμπανάκι, τι είναι? Σκάνε από το Twitter.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Α, μάλ, χαμός.
0: Ναι, είναι smart, είναι έξυπνα. Ό,τι θέλουν κάνουν.
1: Ναι.
0: Έχουν αυτονομηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξυπνητήρια χτυπάνε μόνα τους. Τι να σου πω τώρα. Χαμηλώσω, σε ενοχλεί, σας ενοχλεί? Θα το διαβάσω και όλες. Βλέπω και πολλά αιτήματα φιλίας. Σας ευχαριστώ. Εάν δεν κάνω αποδοχή, δεν μπορούν να μου στείλουν messenger?
1: Μπορούν να σου στείλουν σε άλλο.
0: Οπότε
1: θέμα.
0: Ας τα κάνω αποδοχή για να αποκλείω κάποιους ανθρώπους, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε λίγο, σε λίγο.

0: Θέλει και η οικογένεια, γιατί η οικογένεια δεν είναι ακροατές, τι είναι. Και η οικογένεια. Και έχουμε και μεγάλο σόι. Γεια σου Λάζαρε, ο αγαπημένος ξάδερφος, Λάζαρος Καραπαναγιωτίδης.
1: Τι βλέπεις εκεί, τι βίντεο παίζει.
0: Και μου στέλνουν βιντεάκια, μου στέλνουν και βιντεάκια.
1: Και που θα διασπαστεί η προσοχή σου.
0: Ξέρω και το έχω αυτό. Ξέρεις ότι το έχω.
1: Είσαι έρμεο της Μέτα.
0: Έτσι.
1: Γυαλιά Μέτα.
0: Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 2317-002-730, 2317-002-730. Αν δεν θέλετε να αφήσετε μηνύματα στο Messenger και στο X, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτή που χαμογελάει, σπανίως, αλλά το έχω κάνει και αυτό. Φτιάξε μέρα που είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Ψέματα λέει, χαμογελαστή σας τα λέει τώρα, παιδιά.
0: Συνήθως είμαι μουντρούχα μου, νομίζω. Δεν το βλέπω από τις ρητίδες εδώ. Τις ρητίδες είναι της μουντρουχιάς.
1: Ναι, μια
0: είναι.
1: Δημιουργική γκρίνια.
0: Ναι, αυτό, ναι. Η τσιμισκή κυλάει, αλλά μην φανταστείτε. Εντάξει. Would you like another cigarette? Then... Ας πάμε και στο χάρι της περιφερειακής. Νωρίτερα μου είπατε ότι ήταν ασταβράστα. Ο καιρός έχει ανοίξει και έτσι που πάει μάλλον τα ξημερώματα θα έχουμε πάλι βροχή. Να τριτώσει το καλό.
1: Πω.
0: Τι λέει ο καιρός.
1: Να μαζέψετε τις τέντες το βράδυ.
0: Μην πονάνε τα γονατά μου. Νομίζω δεν θα βρέξει. Όχι,
1: Έτσι. Ραβδοσκόπος και έτσι.
0: Ναι.

0: Κοίτα που λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και δεν μας πιστεύουν. Εκεί έχουμε φτάσει από την παρά ή την πολλή πληροφόρηση. Ναι, δηλαδή, αυτό που σας είπα νωρίτερα ότι υπάρχει ταξιδιωτικό πρακτορείο, νωρίτερα δηλαδή 8 και να το επαναλάβω γιατί μας το ζητάτε, δεν ήταν ανέκδοτο, παιδιά, δεν ήταν αστείο, δεν είναι πειραγμένο. Ταξιδιωτικό πρακτορείο της Πάτρας πουλάει Θεσσαλονίκη με επίσκεψη, προσκύνημα στο τάφο του Αγίου Παϊσίου, ΔΕΘ των Ιαπώνων και Αντώνη Ρέμο στη Νέα Παραλία.
1: Με ένα πρωινό.
0: Με ένα πρωινό, διανυκτέρευση, ένα πρωινό. 120 ευρουλάκια. Πίστη, ΔΕΘ καινοτομίας και Ιαπωνίας και λαϊκή συναυλία. Όλα σε 48 ώρες. Και αυτό ακριβώς το πακέτο, το ταξιδιωτικό πακέτο, είναι αποκαλυπτικό και σουρεαλιστικό, θα έλεγα, για το πώς βλέπουν οι υπόλοιποι συμπολίτες, οι υπόλοιποι Έλληνες, τη Θεσσαλονίκη και την κεντρική Μακεδονία. Γιατί ο Παΐσιος, το μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη χρειάζεται πάλι λεωφορείο και πιο κάτω.
1: Σουρωτή.
0: Σουρωτή. Δήμο Θέρμης, Αγία Παρασκευή. Δεν είναι σουρωτή, Αγία Παρασκευή με σουρωτή.
1: Στα σύνορα, αν είναι λίγο πιο πριν, ναι.
0: Ενδεχομένως λοιπόν είναι η σύγχρονη εκδοχή ελληνικού Σαββατοκύριακου. Το πρωί προσευχές, το μεσημέρι περίπτερα με ρομπότ και σούσι και το βράδυ κομμένα πιάτα δανεικά. Αυτό είναι το δικό μου το τραγούδι που μου αρέσει. Κομμένα πιάτα δανεικά. Είτε, το μνημονίο ήταν αυτό, θυμάσαι, μετά νομίζω.
1: Δεν τον παρακολουθούσα.
0: Δεν τον παρακολουθούσες.
1: Ναι. Ξέρω μόνο τα παλιά του, ναι, τα πρώτα, τα hit. Εκεί με Θεοφάνους.
0: Η Θεσσαλονίκη λοιπόν ή το ταξιδιωτικό πρακτορείο δεν πουλάει ένα προϊόν. Πουλάει ταυτόχρονα όλα τα προϊόντα που ζητάει ο επισκέπτης όταν φεύγει από το σπίτι του για 2 μέρες.
1: Να σε ρωτήσω, έχεις δοκιμάσει να κάνεις με αμάξι το Πάτρα Θεσσαλονίκη, να δεις πόσα λεφτά χρειάζεται?
0: Όχι.
1: Μόνο για τα διόδια πρέπει να είναι κανένα σαραντάρι.
0: Και ούτε στις καλές εποχές, δηλαδή. Στο γάμο της φιλενάδας μου, Νατάσα Δράγιου, που μας ακούει κιόλας, από τη Ρόδο τώρα, παλιά ήταν στην Πάτρα, Πατρινιά και κολλητή, δεν είχα πάει και μου είχε θυμώσει, λέει, μα είναι τόσο, έχουμε κάνει τόσους δρόμους, είναι τόσο εύκολο διαδρομή.
1: Ναι, η διαδρομή είναι εύκολη. Οι βενζίνες είναι απλησίαστες. Θέλεις δηλαδή σίγουρα 1,5 φουλάρισμα από Πάτρα Θεσσαλονίκη. Βάλε 60 λίτρα επί 2, 120 και 40 τα διόδια, 160. Άρα τζάμπα σου έρχεται και έχεις και πρωινό.
0: Εδώ δεν πάμε στο χωριό μας δίπλα, εδώ που λέει στην Κάντζα, στην Ανοιξιά. Θα πάμε τώρα. Κάτσε.
1: Δηλαδή, εγώ άμα ήμουν και ήθελα να πάω Θεσσαλονίκη για δουλειά, θα το έπαιρνα αυτό το τουριστικό και θα μου βγαίνει πιο φτηνά.
0: Ταξιδιωτική δαπάνη, μια λαμπάδα στο μοναστήρι, δωρεάν η συναυλία και 9 ευρώ είσοδο ΔΕΘ. Μεγάλο το κέρδος για το πρακτορείο. Genius
1: αυτός που το...
0: Ο Μίτσος.
1: Τρομερό πακέτο. Είδες ότι κατάφερε να κάνει και τζάμπα διαφήμιση.
0: Ναι. Αυτό είναι το τουριστικό μας προϊόν, παιδιά. Δεν ξέρω αν οι Βαλκάνοι το προτιμούν αυτό το πακέτο. Πάντως οι Νότιοι προτιμούν στο ελληνικό βορρά αυτό το πακετάκι.
1: Νότιοι μας προτιμούν και για την κουζίνα μας, άλλωστε.
0: Παλιά.
1: Δεν έχεις, ναι.
0: Χθες ο πρόεδρος της εστίασης των επαγγελματιών δεν μας είπε ότι τα λουκέτα πέφτουν βροχή.
1: Ναι, γιατί...
0: Τώρα τα περάκι, με τα κεφτεδάκια.
1: Volt. Delivery.
0: Απλώς τα περάκια έχουν γίνει πιο οικολογικά, δηλαδή είναι γυάλινα. Γιατί τόσο πλαστικό πια.
1: Και θερμαίνονται και καλύτερα στο φούρνο μικροκυμάτων.
0: Γιατί νομίζω γι' αυτό πέτυχε η Tupperware, νομίζω, ε. Επειδή ζούσαν για πάντα τα πλαστικά και δεν ανανεώναμε τα αυτά, γι' αυτό δεν κλείσει το μαγαζί. Ναι, σωστά.
1: Ναι. Τι κλέφτες θα γίνουνε, ναι, θα τους λένε.
0: Να είστε καλά. Τώρα βλέπω αυτό που λέγαμε το Δημήτρη Καρυπίδη στις 8 παρά. Η φωτιά σε όχημα...
1: Κοίτα, είναι λογικό. Φαντάζομαι τώρα ένα χωματουργικό δεν κουβαλάει έφλεκτες ύλες να πάρει φωτιά
0: από
1: εκεί.
0: Βλέπω και γεωταχή. Όχι, ακούμπησε τα πλάνα, βλέπω τώρα εδώ ότι ακούμπησαν, πέρασαν και σε γεωταχή. Και όλα αυτά, παιδιά, φωτιά δηλαδή, προσέξτε το. Την ώρα που λίγο νωρίτερα περνούσαν ποτάμια νερά από τη βροχόπτωση.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτό, το όχημα, άμα είναι και ασυντήρητο, εκεί στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, πρώτη συμπλέκτη κτλ., ανάβει, ανεβάζει θερμοκρασίες. Οπότε εντάξει, είναι λογικό.
0: Ρε φίλε, και γι' αυτό έχεις άποψη. Αδύο,
1: μ' αρέσουν
0: δεν
1: τα
0: μηχανουργικά. Φίλε.
1: Όχι, στην ανηφόρα το αμάξι ανεβάζει θερμοκρασία.
0: Okay.
1: Τελείωσε.
0: Εγώ είμαι
1: λίγο...
0: στην κατηφόρα, να ξέρεις. Εκεί... Όταν υπάρχει καθέμα κατηφόρας,
1: Εκεί πάρε φόρα, φόρα κάτι φόρα.
0: Δικό μου, δικό σου, δικό σου. Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης Μωυσής θα αναλύσει την ομιλία Τσίπρα ή την παπάντζα Θεσσαλονίκης όπως γράφουν στο X. Εγώ τι θα κάνει με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πόσα πια να κάνεις. Πόσα Θεσσαλονίκης πια να κάνεις. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Ναι, έχουμε και απαγορεύσεις σε πάρκιν από σήμερα, παιδιά, λόγω ΔΕΘ. Πέμπτη δεν είναι σήμερα, ναι, βέβαια. Δεν είναι μόνο η ομιλία του Πρωθυπουργού και τα γένεια. Όχι. Οι πρώτες απαγορεύσεις ξεκινούν σήμερα.
1: Βάζουν
0: για όλο
1: κορδέλες.
0: Το τεραήμερο. Ναι, βέβαια, πολλές κορδέλες.
1: Άλλοι κόβουν κορδέλες και άλλοι βάζουν
0: ναι,
1: κορδέλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικά είμαστε πολύ της κορδέλας.
1: Και τα νεύρα κορδέλα.
0: Εννοείται Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Γερμανού, Ιασονίδου, Μελά, Καφτατζόγλου, Ολυμπιάδος. Ολυμπιάδος τώρα ή Ολύμπου. Ολύμπου.
1: Ολύμπου.
0: Στην Ολύμπου παιδιά κάνουν κάποια έργα πεζοδρομίου. Πόσο καιρό τα κάνουν, τα Μαστόρια δηλαδή. Οι εργολάβοι τα έχουν αναλάβει. Θα πρέπει κάποιοι να το παραδώσουν το έργο. Γιατί υπάρχουν και εκεί μαγαζιά, υπάρχουν κάτοικοι. Υπάρχουν κίνδυνοι γενικότερα. Τι είναι αυτό με την Ολύμπου? Λοιπόν, είπα για Βυζινού, είπα και από Πανεπιστημίου μέχρι Βυζουκίδου, από τις 3 και μετά επίσης λεωφόρου Στρατού, 3 Σεπτεμβρίου. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, μη σας κουράζω. Από σήμερα τα μέτρα, το νου σας.
1: Ναι,
0: το νου σας.
1: Άμα κόψουν το πάρκινγκ από εκεί, τα αυτοκίνητα που θα μετατοπιστούνε?
0: Τίποτα, θα πάρεις μετρό, παιδί μου. Θα αφήσει εκεί στη Νέα Ελβετία και θα πάρεις μετρό.
1: Μου θυμίζει όταν γίνεται αγώνας, ας πούμε, ντέρμπι ναι, του ΠΑΟΚ, ναι. Που δεν βρίσκω πάρκινγκ στα 5 χιλιόμετρα. Γιατί έχουν έρθει όλα τα αυτοκίνητα από, το, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

0: Πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει «Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας». Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το «Στατήρ Αιγίνης», το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: βροχή φωτογραφίες από τη χθεσινή βροχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τις στέλνετε στο Messenger. Και βλέπω εδώ και φωτογραφίες που μας στείλετε, που στέλνετε από τα αυτοκίνητα, από τις κλούβες ΜΑΤ που έχουν πάρει τις θέσεις τους κάτω από το Αμερικανικό προξενείο. Φυσικά, στην Τσιμισκή. Στο εδώ Υπουργείο φαίνεται. Εσωτερικών, λες.
1: Είναι από πίσω, ο Βασιλιάς Ηρακλείου, δεν είναι στην
0: κλούβα. Είναι μπροστά, Τσιμισκή.
1: Μπροστά. Δεν φαίνεται.
0: Σήμερα το πρωί, από εδώ φαίνεται, όχι. Άμα... φαίνεται γιατί έχουμε τα δέντρα. Έχουμε επίσης κλούβα μπροστά στο Υπουργείο Εσωτερικών του τομέα Μακεδονίας Θράκης. Έχουν πάρει τη θέση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Μας δίνετε μια εικόνα οπτική, γιατί ακουστική νομίζω το έχουμε καταφέρει ως ένα σημείο.
1: Μακεδονία Παλάς στα Μπικλούβα.
0: Ναι, αλλά για άλλους λόγους.
1: Για τους ευνόητους.
0: Δεν πηγαίνουν και τα στελέχη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ηλέκτρο το...
1: Α, οκ. Okay. Οπότε έχουν το Αμερικάνικο προξενείο.
0: Πώς το χαμηλώνω τώρα.
1: Πατάς τα κουμπάκια, ρε, εσύ.
0: Ναι.
1: Κάτω, το κάτω.
0: Πρέπει
1: όχι αυτό
0: κάνεις,
1: που κλείνει.
0: Πρέπει να κάνεις τη χαζή. Και το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία.
1: Είσαι πολύ καλή στο να κάνεις. Αυτό σημαίνει τη σεξι.
0: Ο μποτιλιάρισμα στο κέντρο. Λεωφορεία όχι πάρα πολλά. Έχουν ξαναπρογραμματιστεί τα δρομολόγια όπως ξέρετε. Με τα γνωστά αποτελέσματα στην Καλαμαριά στη γραμμή 6. Χαμηλώνω τελείως. Έχουν κολλήσει τώρα από την αυτή.
1: Αρκετά.
0: Λοιπόν, στο Messenger Μελίνα Καραπαναγιωτίδου ή στο τηλέφωνα της εκπομπής, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες και για τις ευχές και για τις καλημέρες. 2317-002-730, 2317-002-730.

0: παλιά κάτω από την Αμερικάνικη σημαία, η οποία βρίσκεται κάτω από ελληνική σημαία, υπήρχε η Σκοπιανή σημαία. Ε? Σήμερα δεν είναι.
1: Αμερικάνικη πρεσβεία.
0: Ναι, ναι, στο.
1: Είμασταν
0: το εμπορικό κέντρο.
1: 15 χρόνια από εκεί. Ναι, ναι. Εμείς βλέπαμε και την ταράτσα.
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Σήμερα το πρωί που το είδα, δεν. Όχι.

0: Σαν δημοπρασία είναι ΔΕΘΕ. Δεν είναι ΔΕΘΕ, είναι...
1: Δημοκρατική έκθεση,
0: ναι,
1: Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τι δημοπρατούν, ναι,
0: στο σφυρί. Την μπάνκα, οι εξαγγελίες Τσίπρα. Ναι, βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε εδώ τώρα. Μου στέλνετε πάρα πολλά για την παπάντζα Θεσσαλονίκης. Εντάξει, θα ακούσουμε και άλλα τέτοια το Σάββατο με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, ανάσες στην αγορά, μοναμάς για συνταξιούχους, έκπληξη για αγρότες.

0: Περιμένουμε αντιδράσεις και από το υποκατασκευή κόμμα Σαμαρά. Όπως αντιλαμβάνεστε, με το που θα βγουν οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Ναι, το είπα χθες και το ξαναείπα σήμερα. Να σου πω, Ελένη μου, γιατί. Γιατί απλούστατα το να επιλέξεις ένα ξενοδοχείο που δεν έχεις κάνει ξανά ομιλία, ας το ποιος πληρώνει το λογαριασμό. Πρώην πρωθυπουργός είναι, δεν μπορεί. Έχει βάλει στην άκρη κάποια χρήματα για μια ώρα δύσκολη, για ένα νέο κόμμα. Για να επιλέξεις λοιπόν ένα ξενοδοχείο που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, το οποίο ξενοδοχείο είναι των κεντρών και των δεξιών, ναι, κάτι σημαίνει. Δεν θυμάσαι το Ιβάν Σαββίδης τι είχε πει για τον Τσίπρα, ότι δεν υπάρχει καλύτερος πρωθυπουργός από τον Αλέξη? Θα θυμάστε σε μια συνέντευξη το πρώτο θέμα? Τα ξεχάσατε? Λοιπόν, πρέπει να έχουν σπάσει τις σχέσεις τους, δεν είναι, ή δεν ήθελε να ταυτιστεί με το ξενοδοχείο του ΣΥΡΙΖΑ εντός εισαγωγικών. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά έχει την τη σημασία του. Βεβαίως. Ναι, μας στέλνουν και φίλοι αστυνομικοί μηνύματα. Έχουν έρθει από Κιλκής, έχουν έρθει από Σέρες, από Λάρισα. Τι λες ρε φίλε?
1: Τουρισμός είναι και αυτό.
0: Είναι και τουρισμός.
1: Θα κινήσει την αγορά.
0: Εναλλακτικός τουρισμός, βέβαια. Από ένα καφέ να πάρουν όλοι οι ματατζίδες και όλοι οι αστυνομικοί. Για σκέψου το λίγο αυτό. Ένα καφέ.
1: Δεν
0: η εστίαση
1: λίγο.
0: Θα μια χαρά.
1: Βάλε 40% ΦΠΑ, κύριε Στέφανε.

0: εντάξει, και τα reels που παίζουν στο X για την Παπάτζα Θεσσαλονίκης. Πώς λέγαμε παλιά, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι απίστευτα. Ο Βαγγέλης μου, εσύ θα κάνει συγκριτικά τι είχε γίνει στο πρόγραμμα, τι αυτό. Θα έχει και φιλοξενούμενους που θα μιλήσουν για το θέμα. Μείνετε συντονισμένοι. Τα οικονομικά λέει είναι το δυνατό ατούτου, ρε παιδί μου.
1: Η Παπάντζα.
0: Ναι, τα οικονομικά είναι το ατούτου.
1: Τάξε, τάξε. Κάτι θα μείνει.
0: Για στη δημοκρατία θέλουμε πολλές φωνές. Θέλουμε πολλές προσπάθειες για να κρίνονται στην κάλπη. Το ζήτημα είναι, θα πάμε στην κάλπη? Εδώ σας στέλνω. Αυτό το θέμα δεν το πιάνει κανένας. Πόσοι θα πάμε να ψηφίσουμε?
1: Ένα 20% αρκεί.
0: Δεν είναι και πολύ αντιπροσωπευτικό. Ενώ η δημοκρατία είναι αντιπροσωπευτική.
1: Θα έπρεπε, ναι. Αλλά εφόσον λειτουργεί το σύστημα και με το 20%, γιατί όχι?
0: Είδατε Τσίπρα? Με ρωτάει ο Τάκης. Είδατε Τσίπρα στο μετρό? Πήγε στο μετρό?
1: Είδατε τι καλά που κρύβεται?
0: Στο μετρό πάνε οι αρχηγοί, παιδιά, την ημέρα των εγγενείων. Είτε είναι μουσαμάδες, είτε είναι κανονικά έργα, είτε είναι χιλιόμενους που δεν κυλάνε. Πηγαίνουν εκείνη τη μέρα. Τις επόμενες ημέρες, άμα δείτε βουλευτή ή δήμαρχο στο μετρό, σε βαγόνι, σε σειρμό, να μου το γράψετε. Θυμάμαι το Μακαρίτη, το μπουτάρι που είχε ανέβει σε λεωφορείο του ΑΣΤ και είχε γίνει πρώτη είδηση. Είχαν βρει το δήμαρχο σε λεωφορείο. Σε εκείνα τα λεωφορεία τα περίεργα, ξέρετε. Τώρα είναι χλίτες αυτά που έχουμε.
1: Δηλαδή, εσύ, άμα ήσουν κάποιος διάσημος, θα πήγαινες με τα ΜΜΕ?
0: Αν ήμουν δήμαρχος ή αν ήμουν βουλευτή, να είναι φυσικά. Θα πήγαινα με τα. Για να δουν ότι υπάρχει μια.
1: Δεν θα σε αφήναν να ησυχάσεις. Αυτόγραφα, φωτογραφίες, selfie.
0: Ναι, ναι. Τι να σου πω.
1: Ο ένας μπράβο δήμαρχος.
0: Το κάνουν στη Νέα Υόρκη, το κάνει ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, δεν μπορεί να το κάνει ο δήμαρχος Αγγελούδης, ας πούμε, ο δήμαρχος Κυρίζολου. Τι είναι αυτά που μιλάς?
1: Καλά, ναι, εκεί είναι άλλο
0: πράγμα. Αυτά που μιλάς. Ίσα-ίσα, αυτά τα μέσα τα οποία τα χρησιμοποιούμε όλοι μας, θα πρέπει να τα εφαρμόσουν και να δίνουν το παράδειγμα της χρήσης, χρησιμοποίησης κτλ. Οι εκπρόσωποι μας. Είδατε κανέναν βουλευτή Θεσσαλονίκης, υφυπουργό Θεσσαλονίκης, έχουμε και πολλούς τώρα. Σε κάποιο βαγόνι του μετρό θα μιλήσουν γι' αυτό, θα εξετάσουν τι είναι αυτοί, θα πούνε.
1: Αυτοί μπαίνουν στην περίοδο δοκιμών.
0: Κάνουν μπαίνουν το μαζί με τον πρωθυπουργό, μπαίνουν μαζί με τον πρόεδρο. Είναι απαξιωτικό, υποτιμητικό να μπουν μόνοι τους ως επιβάτες για να πάνε στη δουλειά τους. Αλλιώς τα βουλευτικά αυτοκίνητα τι τα έχουμε? Και θα δείτε τι θα γίνει και στα εγγένεια της έκθεσης, την πρώτη μέρα των εγγενείων, που όλα τα αυτοκίνητα, τα βουλευτικά τα αφήνουν και περνάνε μέσα, τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει, όλα τα χρόνια που θυμάμαι και κάνω ρεπορτάζ. Εκεί στη διοίκηση είναι οι λιμουζίνες, οι βουλευτικές και οι υπηρεσιακές και οι προεδρικές, που θα έπρεπε αυτοί να δίνουν το καλό παράδειγμα και να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους σε κάποιο πάρκινγκ. Σαν να τι, αυτό το πληρώσουνε? Αλλά όχι, εκεί μπροστά στην είσοδο, να μην κάνουν τα βήμα. Αφήστε στην Ελβετία και πάτε με το μετρό στη ΔΕΘ. Δώστε το καλό παράδειγμα.
1: Εγώ έχω δει ότι καβαλάνε και πεζοδρόμια πολλές φορές, κλείνουν και δρόμους.
0: Δεν σου λέγα προχθές, δεν είπαμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έγραψε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Έκοψε κλίση.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο έκοψε, δεν μπορεί να τη σβήσει. Ζητάνε και τα 40 ευρώ. Εδώ με απόφαση στη Διάβγεια. Τι μου λες τώρα? Όταν θα αρχίσετε να γράφετε και αντιπεριφερειάρχες και δημάρχους και τα λοιπά, επιπροσωπικό όχι υπηρεσιακά, τότε θα έχουμε κάνει πολύ μεγάλα
1: βήματα.
0: Αλματώδη βήματα. Ναι.

Καταπληκτικό. Ο Αλέξανδρος λέει και να τους δούμε αυτούς οι υφυπουργούς Θεσσαλονίκης, ειδικά αυτούς που δεν τους έχουμε εκλέξει και είναι εξωκοινοβουλευτικοί, δεν θα τους αναγνωρίσουμε, δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή υπονοείς ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, υφυπουργός, Νίκος Παπαϊωάννου, ας πούμε, πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου, να το χρησιμοποιεί, αλλά μην τον ξέρεις εσύ τη φάτσα τον άνθρωπο και... Ναι, μπορεί, έχεις δίκιο. Κρατάω μια πισίνη κι εγώ. Οκ. Πάντως θα είναι υποψήφιος ο κύριος Παπαϊωάννου, βουλευτής. Οπότε μπορεί να το μάθετε, αν όχι από την εκλογή του, από την προσπάθεια εκλογής.

0: Ο Λεωνίδος λέει πόσες χιλιάδες κατοικίες υπόσχεται ο Τσίπρας και πόσες ο Μητσοτάκης. Α, θα το πάμε έτσι τώρα, θα κάνουμε τέτοια συγκριτικά. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Εγώ είναι θα σας πω αυτό που αποκάλυψε η εκπομπή με το ξεκίνημά της, ότι η ΔΔΕ μετά από όσα της έχει σούρει ο κόσμος και κοσμάκης για τις φωτιές του καλοκαιριού, τις μεγάλες φωτιές, έχει σημασία αυτό, για τα στατιστικά της πυροσβεστικής μπορεί να λένε και για εμπριστές, αλλά αυτές είναι οι μικρότερες φωτιές.
1: Οι σπινθήρες είναι.
0: Έτσι, οι μεγάλες φωτιές είναι της ΔΔΕ ή τουλάχιστον αυτό καταγγέλλεται, αυτό φιλοξενείται στα πρακτικά της πυροσβεστικής, στο ανακριτικό της πυροσβεστικής που τώρα ευτυχώς εδώ στη Θεσσαλονίκη το έχουν ενισχύσει. Πέρσι που είχα πάει να καταθέσω κατά της ΔΔΕ, ήταν δύο άτομα στο ανακριτικό. Δύο.
1: Εντάξει,
0: δύο. Βάρδια, πρωί και δύο. Που να πάνε παντού. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι λέτε. Έχει ενισχυθεί. Ναι.
1: Μάλλον δεν χρειαζόταν, γιατί το πράγμα πήγαινε ρολόι. Δεν χρειαζόταν παραπάνω στο ανακριτικό. Τι θες εσύ τώρα.
0: Η ΔΔΕ λοιπόν, αντί να υπογειοποιείς και να απαντήσει, να δώσει απαντήσεις, προβάλλει το κοινωνικό της πρόσωπο και μοιράζει έξι λάμπες, έξι λαμπτήρες, LED στις ακριτικές περιοχές, στα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό είναι το τελευταίο ανακοινωθέν. Που το πρότισαν σιγά σιγά, σου λέει, ήξεραν και ήδη, δεν το βλέπω πρώτη είδηση παντού αυτό. Περίμενε την υπογειοποίηση, περίμενε την ενίσχυση, περίμενε κάποια εκατομμύρια για την διασφάλιση του δικτύου.
1: Με τις κατηγορίες.
0: Περίμενε. Έξι λαμπτήρες και πολύ σου είναι.
1: Με τις ρευματοκλοπές που κατηγορούσαν τον κόσμο.
0: Άλλο κεφάλαιο είναι αυτό.
1: Το θυμάσαι.
0: Άλλο κεφάλαιο. Και μάλιστα κάποια λάθη ήταν, ήταν τεράστια. Ο άλλος δεν έκλεβε και έπρεπε να αποδείξει ότι είναι αθώος. Ενώ κανονικά θα πρέπει αυτοί να αποδείξουν ότι είμαστε ένοχοι. Αυτό είναι το νομικό μας σύστημα. Το νομικό μας σύστημα δεν είναι να αποδείξω εγώ ότι είμαι αθώα. Εσύ που με κατηγορείς πρέπει να αποδείξεις ότι είμαι ένοχη.
1: Όχι, σε κατηγορούσανε άμα τυχόν έφευγες από το σπίτι για ένα χρόνο και διαπίστωναν ότι έπεφτε πολύ η κατανάλωση. Λέγανε ότι από κάπου κλέβεις. Για να μην κουνιέται ο δικό σου μετρητής, κλέβεις από κάπου. Δηλαδή ατόπου απαγωγή.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα, όχι στην Τζιμισκή ούτε στην Περιφερειακή. Καλύτερα εννοώ με τον καιρό. Έχουν στεγνώσει οι δρόμοι. Τα σημεία εκεί που έχουμε λιμνάζοντα συνήθως εδώ στη Δωδεκανήσου έχουν απορροφηθεί, έχουν στεγνώσει. Τα λάβαρα και αυτά που έχουν πέσει και τα σκουπίδια και οι κούτες τις έχουν μαζέψει από ό,τι βλέπω οι κυρίες και οι κύριοι της υπηρεσίας καθαριότητας. Και μπράβο σας, μας κρατάτε σε ένα επίπεδο. Βέβαια θα πρέπει κάποια στιγμή ο Δήμος και η αρμόδια αντιδημαρχία, νομίζω είναι ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτός που ήταν παλιά στα Καπί, Πιζέρβα, θυμάσαι?
1: Για πες,
0: το μουστάκι, αυτός είναι λοιπόν. Πρέπει να δείτε, κύριε αντιδημαρχέ, τι θα γίνει εδώ στα Λαδάδικα. Κολλάει παντού. Δεν έχουν πληθεί τα πεζοδρόμια της Τσιμισκή και της Πολυτεχνείου ποτέ. Δεν είναι λερωμένα, είναι βρώμικα.
1: Και πού θα πάνε τα βρωμόνερα μετά, άμα τα καθάρισουν από εδώ?
0: Στο πολύ σύγχρονο αποχετευτικό μας, τι θέλεις.
1: Του Βυζαντίου.

0: Στο μικρόφωνο κάθε μέρα μαζί σας, 8 με 10 με Ελίνα Καραπανογιωτίδου, στο αριστερό μικρόφωνο εδώ και στο δεξί, από ό,τι βλέπω, ναι, δεξί είναι έτσι, εδώ, Θανάσης Αποστολίδης.
1: Όπως μπαίνεις από αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Δημιουργεί συνειρμούς έτσι.
0: 23-17-002-730, το τηλεφωνικό μας κέντρο για οτιδήποτε δείτε, παρατηρήσετε, θέλετε να επικοινωνήσετε, θέλετε να το ψάξουμε, ή στο Messenger με Ελίνα Καραπαναγιωτίδου, με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα βλέπω μόνο εγώ. Θα τσεκάρουμε και τα μπουμπουνίζουμε τις επόμενες εκπομπές.

0: δεν θα μιλήσει με κάποιον στον αέρα, δεν θα φιλοξενείς. Να σας πω κάτι, δεν είμαι σε φάση. Δηλαδή δεν θέλω να ακούσω παπάντζες.
1: Είσαι σε φάση εσωστρέφειας.
0: Δεν είμαι έτοιμη να ακούσω παπάντζες. Θέλω λίγο, επειδή είναι και στην αρχή της ραδιοφωνικής μας αυτής της προσπάθειας, θέλω πρώτα να είμαι οκ okay εγώ, να μπορώ να τα ακούσω. Να σας το πω και αυτό. Δηλαδή εκπροσώπους κομμάτων κτλ. Δεν είμαι έτοιμη ψυχολογικά. Τύπο ένας και τύπο άλλος. Προς το παρόν λέω τι λέτε εσείς, γιατί και εμείς σας ακούμε. Δεν μας ακούτε μόνο εσείς, και εμείς σας ακούμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τέταρτη εκπομπή. Είμαστε στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του Theta FM 107,1.
1: Καλά πάει αυτό.
0: Ναι, στιγμής. Σε ευχές πάει πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε δεν είμαι ψυχολογικά έτοιμη για παπάντζες. Τι λέει μία πλευρά και τι λέει η άλλη πλευρά, γιατί θέλω πια να φτάσουμε στο διατάφτα τι ζούμε. Τι ζει η μία πλευρά και τι ζει η άλλη πλευρά. Γιατί από συσκέψεις, συνεννοήσεις, επισκέψεις, αυτοψίες, εξαγγελίες, ανακοινώσεις και αυτό έχουμε χορτάσει.
1: Κοινό έδαφος θα βρούμε.
0: Εξήγησέ μου το αυτό, γιατί είναι πολύ φιλοσοφικό.
1: Τι φιλοσοφικό, εγώ έχω τη δικιά μου πραγματικότητα. Ο άλλος από εκεί ψηλά βλέπει ότι είμαστε όλα καλά, τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε. Πού είναι το κοινό μας σημείο? Είμαστε οι φαβέλες και οι βίλες από δίπλα.
0: Δεν αφήνεις τα κομμουνιστικά πρωί πρωί, ε?
1: Όπως λέει και ο Παπακουσταντίν, και άρχισε τα κομμουνιστικά.
0: Όχι, αυτός το λέει ο Σάκης σε μήνυμα, μου λέει αυτά τα κομμουνιστικά που λέει ο συνάδελφος.
1: Έτσι.
0: Μ' άρεσε πολύ.
1: Όχι κομμουνιστικά, είμαστε γκρινιάριδες, είπαμε.
0: Αν πούμε οτιδήποτε, κάπου πρέπει να μας κατατάξουν. Να μας κατατάξουν στους αριστερούς, στους δεξιούς, στους κομμουνιστές, στους αναρχικούς. Κάπου πρέπει να πούμε. Στους λογικούς δεν πρόκειται να μπούμε ποτέ. Ή να μας πούνε ότι αυτή παιδί μου τα λέει με μια κοινή λογική. Γιατί ίσως έχουμε χάσει την κοινή λογική. Σε μια προσπάθεια να επιβιώσουμε. Είναι μια αντίδραση, νομίζω, με υγεία. Μια αντίδραση. Πώς θα επιβιώσεις άμα σκέφτεσαι συνέχεια ότι αυτό δεν είναι λογικό, αυτό δεν είναι λογικό, αυτό δεν είναι. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία παραλόγου για να επιβιώσεις.
1: Να φτιάξεις το δικό σου παραμύθι.
0: Οπότε σου απαντώ, εάν με ρωτάς, αλλά και να μην με ρωτήσεις, θα σου απαντήσω. Δεν θα βρούμε κοινό έδαφος. Όχι, ρε φίλε, δεν θα βρούμε. Μπορούμε να βρούμε υπόγειο έδαφος. Να συναντηθούμε στο μετρό, κάτω εκεί.
1: Ή στην υπογειοποίηση των καλωδίων.
0: Ναι, ναι. Εκεί, εκεί.
1: Κάτι είναι κι αυτό.
0: Αλλιώς θα σου δώσω 6 λαμπτήρες. Δώρο. Αν είσαι ευάλωτο νοικοκυριό, αν είσαι κανονικό νοικοκυριό και παίρνεις, ας πούμε, το τεράστιο ποσό των 1.000-1.500 ευρώ μισθό, τότε, ρε φίλε, μην γκρινιάζεις.
1: Πώς είχε πει.
0: Ας την κλάψα.
1: Ο Αλέφαντος.
0: Ήματον δηλαδή.
1: Παλιά, καλό παιδί, να του πάρουμε μια πάστα.
0: Χθες μας έβαλαν χέρι, γιατί δεν κλείνουμε την ώρα που πρέπει να κλείσουμε. Παίρνουμε
1: λεπτά. Είναι νωρίς ακόμα, είναι παρατρία.
0: Ναι.
1: Και 59
0: λοιπόν, θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι που έχω αφιέρωση εδώ. Βεβαίως, παιδιά. Στην παπάτσα. Στην παπάτσα. Α, δεν ξέρω τι έχει έτοιμο ο Θανάσης. Αφιερωμένο για τους παπατζίδες.
1: Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
0: Υπάρχει παπατζίδες, παπάντζα.
1: Παπατζίδες, ναι, παπατζίδες, στο μοναστηράκι.
0: Παπάντζα και παπατζίδες είναι το ίδιο.
1: Έχεις δει να πετάνε παπά στο μοναστηράκι που βάζουν ένα χαρτόκουτο και γυρνάνε. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά παλιά βάζανε ένα χαρτόκουτο.
0: Δεν γίνονται τώρα πια αυτά. Πότε είχες πάει, πριν 10 χρόνια είχες πάει.
1: Πριν από 10 χρόνια.
0: Ναι, φίλε, τώρα δεν γίνονται. Τώρα το μοναστηράκι βγάζει καλλιτέχνες.
1: Έτσι.
0: Βγάζει συμμετοχές Eurovision. Αλλάζουν τα πράγματα, πάμε μπροστά. Μείνετε συντονισμένοι για Παπάντζα Θεσσαλονίκης με Βαγγέλη Μωυσή. Τι υπόθηκε με τον Νί και με το Σίγμα στη χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο από τον Θανάση Αποστολίδη και τη Μελίνα Καραπανογιωτίδου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην τελική ευθεία προς την ΔΕΘ. Ομαδικά πειρά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα για το οικονομικό του πρόγραμμα. Το παρουσίασε εχθές από τη Θεσσαλονίκη. Χάσαμε το λογαριασμό, σχολίασαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Μιλούν για ετήσιο κόστος στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βολές και από το Πασόκ, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε χθες αυξήσεις σε μισθούς, μείωση του ΦΠΑ και φόρος στους πλουσίους. Είπε ότι θα προστατευθεί ως δημόσιο αγαθό το νερό, θα ανακτηθεί ο δημόσιος στρατηγικός ρόλος της ΔΕΗ, θα κατεργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις και θα δοθεί φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δήμας Βρούτσης Γεωργιάδης Μενδώνη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, θα επισκεφθεί τα έργα του flyover. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού θα βρεθεί στο Καφταζόγλιο. Στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας, ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Πολιτισμού, θα πραγματοποιήσει αυτοψία στον λόφο Τούμπας, μαζί της και ο Στέλιος Αγγελούδης που διεκδικεί την ανάπλαση του ιστορικού λόφου. Κλιμακώνει την ένταση η Άγκυρα, τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και απειλές Ερντογάν. Κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, προειδοποίησε. Τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν την ίδια ώρα προχώρησαν χθες σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφυλακιστέ οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή μετά τις νέες διώξεις που τους ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Εξέλιξη, η φωτιά που καίει από χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή της Κρυσταλλοπηγής στη Φλόρινα εκδόθηκε 112 τα ξημερώματα, καλώντας τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύονται οι δυνάμεις, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ξανά η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2023. Σε 24ωρη λειτουργία θα περάσει το μετρό κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, με τους σειρμούς να κινούνται χωρίς διακοπή την Παρασκευή και το Σάββατο. Όπως γνωστοποιήσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, το μέτρο θα εφαρμοστεί τα Παρασκευοσάββατα της ΔΕΘ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
2: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
5: Τι λες, ωραία.
3: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
5: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
6: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
5: Φαρμόσει σε μωρέ να με φαλάνε σήμερα.
7: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
8: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
9: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
10: Αλλά αυτοί είστε.
11: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Καλημέρα για μια ακόμα μέρα από τις πρώτες. Είμαστε ακόμα στην πρώτη εβδομάδα από το Θήτα FM 107,1. Το νέο ραδιόφωνο της πόλης, η νέα είδηση της πόλης. Γιατί όταν ανοίγει μια νέα φωνή πάντα είναι μια είδηση, ειδικά αυτή η φωνή. Τέλος πάντων, όπως εμείς θέλουμε να λέμε, έχει και κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες. Είμαστε λίγο πιο κοντά στις γωνίες, αποφεύγουμε τις στρογγυλάδες και περισσότερο γκρινιάζουμε αντί να εκθιάζουμε. Είναι ένα ραδιόφωνο της αντίθετης άποψης και είναι και μια εκπομπή της αντίθετης άποψης.

Εντάξει, καλά είναι. Δεν μου έχει κοπεί ανάσα γιατί ανέβηκα 6 ορόφους τώρα με τις σκάλες. Είχε ένα θεματάκι το σανσέρ, Γιάννη. Ναι. Με κοιτάει έκπληκτος εδώ ο Γιάννης Κοτσαβουνίδης. Που είναι στο πιλωτήριο. Εντάξει, πρόλαβα, πήρα 3 ανάσες. Κοίτα, είναι η καλή μέρα, φαίνεται από το πρωί. Δεν ξέρω τι άλλο θα μου τύχει μέχρι το βράδυ. Δηλαδή κάθε μέρα θα έχουμε και ρεπορτάζ μετρό, για παράδειγμα σήμερα ας πούμε, από τις 8.30-9 παρά, εκείνη την ώρα ήταν η τροχιά ένα από τη Μίκρα προς τα κάτω, προς το κέντρο, ήταν εκτός λειτουργίας. Και ξέρεις, έχει ένα καλό το μετρό, λες ρε παιδί μου... Εντάξει, με το αυτοκίνητο, εντάξει, τι λες, λες, μπορεί να πάθω λάστιχο. Μπορεί να με χτυπήσει κανένας και να αργήσω. Μπορεί να έχει κίνηση. Το πιθανότερο. Μπορεί να μείνω κολλημένος σε κάποιο κεντρικό δρόμο, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες. Δεν θα πω αύριο μεθαύριο, δεν θα είναι για κέντρο. Με το μετρό έχει 2 τροχιές από εκεί, λες. Έχοντας υπόψη και τις πρώτες βλάβες και τα πρώτα προβλήματα και το σταμάτα ξεκίνα. Και το όχι σήμερα χάλασε, αύριο θα λειτουργήσει, που είχαμε στη βασική γραμμή τον πρώτο καιρό. Ξεκινάς με μία αίσθηση, παιδάκι μου, ότι λες: έχω 2 γραμμές, 50% να φτάσει, 50% να σταματήσει κάπου στη μέση. 2 γραμμές, άρα έχω 25% πιθανότητες να χαλάσει κάτι. 75% πιθανότητες να φτάσω. Με το που πας εκεί και είναι μία τροχιά εκτός κατευθείαν, αυτομάτως. Το 25% πιθανότητες να χαλάσει πάει στο 50, γιατί έχει μείνει μία γραμμή. Άρα λες, θα φτάσω ή θα σταματήσει στη μέση. Εντάξει, να μην είμαστε υπερβολικοί. Κουκλάκι είναι το μετρό. Και καλό είναι να αρχίσουν και όλοι όσοι είναι λίγο διστακτικοί να περπατήσουν, γιατί εντάξει, δεν μπορεί κάθε δρομάκι και κάθε γειτονιά να έχει και μία στάση μετρό. Κάποιοι θα πρέπει να πατήσουν και 200-300 μέτρα, ρε παιδί μου. Ή να πας ένα χιλιόμετρο με το αυτοκίνητο, να τα αφήσεις κάπου, το παρκάρεις, να πάρεις το μετρό, να κατέβεις στο κέντρο. Πρέπει λίγο να αρχίσουμε να εκπαιδευόμαστε και ως πολίτες στη νέα αυτή συνθήκη.

Από χθες το βράδυ το μεταξύ έχω πιάσει τον εαυτό μου. Τώρα δεν ξέρω, ψώνια θα το πει κάποιος, λογικό θα το πει, δεν ξέρω, όπως είναι, είμαστε λίγο σε αυτή την πόλη ότι του Φάνη του Λελοστεφανή, αυτού εδώ του Λελοστεφανή που είναι στο μικρόφωνο τώρα, του φάνηκε χθες μετά την παρουσίαση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, όλο του Ελλάς μου πάει να πω. Όλα τα άλλα δεν τα έδωσα σημασία, κόλλησα σε αυτό το 1% στην πατριωτική σφορά και μπήκα στη διαδικασία να κάθομαι ότι άμα ήμουν λέει, στο 1% των Ελλήνων, διότι τι, δεν ονειρευόμαστε όλοι να είμαστε στο 1% των Ελλήνων, να είμαστε, τα έχουμε τόσα λεφτά, να έχουμε πιάσει 3 τζόκερ, να είχαμε 15 καράβια, παραπάνω ίσως, και να είμαστε ρε παιδί μου στο 1% των Ελλήνων. Και να έχουμε, ας πούμε, μια καθαρή περιουσία που λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα φορολογηθεί, να είχαμε 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια καθαρή περιουσία. Και κάθισα και υπολόγιζα. Λέω, άμα ήμουν στο 1% των Ελλήνων, είχα τόσα λεφτά να κάθονται σε μετοχές, σε ακίνητα, δεν ξέρω τι άλλο, τι φόρο θα μου ήταν, τι φόρο θα μου βγάζει, πόσο θα με φορολογούσε σήμερα και τι φόρο θα είχα μετά με το 1%. Και βέβαια μετά αυτομάτως, και όταν μπαίνεις στη διαδικασία να σκέφτεσαι ως ζάμπλουτος, μη μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει ποτέ, μη μου πείτε ότι δεν έχετε κλείσει τα ματάκια τη νύχτα και εκεί πώς σκέφτονται όλοι διάφορα έτσι, πριν κοιμηθούν λίγο μέχρι να μας πάρει ο ύπνος και σκεφτόμασταν τι θα έκανα τώρα άμα είχα κότερο, άμα είχα 3 εκατομμύρια στην τράπεζα, άμα μπορούσα να πάρω το αεροπλάνο αύριο και να πάω όπου θέλω να πιω καφέ, να κάτσω 2 μέρες, να

0: Μαζέψω και να γυρίσω.
1: Πώς το έπες αυτό, ρε Βαγγέλη?
0: Να πάω δύο μέρες, λέω, Νέα Υόρκη. Έτσι. Ίσα ίσα μέχρι να περάσει το jet lag, ρε παιδάκι μου, να πάμε μια Νέα Υόρκη, να πιούμε ένα καφέ εκεί στο Battery Park, στο Manhattan Island, με θέα το άγαλμα της ελευθερίας, όσο είναι ακόμα στη θέση του. Βέβαια. Όσο είναι ακόμα στη θέση του. Γιατί κάποτε έλεγα κάποτε, α, πάω να δω τους δίδυμους πύργους, δεν προλαβά. Αλλά δεν κάνουμε πλάκα με αυτά τα πράγματα, τα τραγωδία εκείνη. Τώρα και με αυτό το μπιφ που έχουν οι Αμερικάνοι με τους Ιρανούς, δεν ξέρεις τι μορλοκομεία βγάζει εκείνη η δεξαμενή. Λοιπόν, όλοι το έχουμε ονειρευτεί ότι είμαστε στο 1% και έχουμε κάνει και σχέδια. Κερδίζουμε τον Τζόκερ, παίζουμε ένα Τζόκερ, κερδίζουμε τον Τζόκερ. Τι θα τα κάνουμε τα λεφτά? Τώρα λοιπόν, κάθε φορά που θα παίζετε Τζόκερ και θα ονειρεύετε θα κάνετε τα λεφτά, να υπολογίζετε και το τι φόρο θα πληρώνετε κάθε χρόνο άμα βγει ο Τσίπρας. Θέλω όμως να καταλήξω αλλού, ότι καλά το σκεφτόμουν αν ήμουν στο 1% τι φόρο θα πλήρωνα. Μετά όμως έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται ότι άμα ήμουν, λέει, στο 1% και ερχόταν ο Τσίπρας να μου φορολογήσει στα 10 εκατομμύρια να μου παίρνει κάθε χρόνο, ή στα 5 εκατομμύρια να μου παίρνει κάθε χρόνο πόσα, ας πούμε. Μήπως θα με συνέφερε καλύτερα να αλλάξω φορολογική έδρα, να γίνω, ας πούμε, να αποκτήσω μια φορολογική έδρα αλλού, στην Ελβετία.
2: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
0: Μωρέ, ξύνομαι στην κλίτσα του Τζομπάνι, ξέρω τώρα. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Ότι καλά είναι να εξαγγέλνουμε κάποια πράγματα. Δεν μπαίνω στην ουσία και σε όλα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας εδώ το πρόγραμμά του από την Θεσσαλονίκη. Γιατί θα τα συζητήσουμε αργότερα και με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, τον συμπολίτη μας τον Νίκο τον Ιφούδη. Λίγο μετά το δελτίο των 11 θα τον φιλοξενήσουμε για να θέσουμε 2-3 ερωτήματα, έτσι, διευρυγνιστικά, ρε αδερφέ. Αλλά κόλλησα σε αυτό την πατριωτική εισφορά, πέρα του όρου πατριωτική, ας πούμε. Διότι πρέπει να είμαι θα και ο λίγον τι ρεαλιστέ. Δεν λέω όχι. Δεν είναι κακό να θες να πεις ότι θα φορολογήσω αυτούς που έχουν τα πιο πολλά, ρε παιδί μου, να τους πάρω κάτι παραπάνω, αν βγαίνει κάτι παραπάνω. Γιατί πρέπει τώρα να κάτσουμε να αναλύσουμε πώς φορολογούνται σήμερα το 1% των Ελλήνων. Όχι ότι φορολογούνται τρελά. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μανάκης που έχει καράβια, η ναυτιλία δεν πολύ φορολογείται. Αυτοί που έχουν μετοχές, ας πούμε, δεν πολύ φορολογούνται. Οι κατημερίσματα που είναι στο 5% φόρος. Και λες, ας πούμε, μήπως με αυτό το 1% το χρόνο αρχίσει να εισπράττει κάτι παραπάνω το κράτος. Το θέμα είναι από ποιους θα τα εισπράξει και αν αυτοί που στοχεύεις να τα εισπράξεις θα κάτσουν να τους εισπράξεις. Και δεν θα πάρουν δραστηριότητες, έδρες, διευθύνσεις, φορολογικές. Μη σου πω, θα αλλάξουν και υπηκότητα κάποιοι και θα φύγουν για άλλη γη, άλλα μέρη, και θα σου μείνει εσένα ο φόρος το 1% που θα είναι ανίσπρακτο. Που θα είναι, μάλλον δεν θα έχει φορολογική βάση για να ασκηθεί, γιατί θα την έχουν κάνει όλοι.

Και βέβαια μαζί με το 1% που θα έχουν, την έχουν κάνει όλοι, θα φύγουν και κάποιες θέσεις εργασίας ενδεχομένως. Θα φύγουν ή δεν θα έρθουν κάποιες επενδύσεις. Διότι ο άλλος που θέλει να έρθει να κάνει εδώ, να ρίξει λεφτά, να φτιάξει μια επένδυση, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, άμα του λες ότι έχεις σε καθαρή περιουσία, καθαρή περιουσία είναι αυτά που ξέρετε που είναι στάνταρ, έτσι, που έχει και ο άλλος, ξέρω εγώ, 500 εκατομμύρια ας πούμε σε μετοχές. Αυτό είναι καθαρή περιουσία. Και ξέρετε τι κάνουν αυτοί του 1%, ε? Δεν αγγίζουν, μπορεί να έχει ο άλλος 500 εκατομμύρια σε μετοχές και 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Αυτά που έχει στην τράπεζα τα 5 εκατομμύρια δεν τα αγγίζει. Δεν είναι ότι έχω 5 εκατομμύρια ας πούμε και την περνάω με αυτό, έχω την κάρτα και πληρώνω. Άμα θέλουν να κάνουν καμιά επένδυση, καμιά δραστηριότητα, κάτι άλλο, οτιδήποτε, παίρνουν δάνειο. Λέω έχω 500 εκατομμύρια μετοχές, πάω να πάρω, βάζω εγγύηση τις μετοχές και παίρνω και 100 εκατομμύρια δάνειο. Και κινούμε με το δάνειο. Και γίνεται μετά τα λογιστικά. Εμφανίζεται και παθητικό το δάνειο, ότι με βάση περιπτώσει έχεις να πληρώνεις και τα λοιπά. Κάποια πράγματα μπαίνουν στο αφορολόγητο. Βέβαια επί τόπου δεν αλλάζει κάτι η καθαρή περιουσία, διότι 500 εκατομμύρια μετοχές και 100 εκατομμύρια το δάνειο που μπαίνει στην τράπεζα εκεί μαζί με την περιουσία την υπόλοιπη των μετοχών, αυτομάτως έχεις 600 εκατομμύρια καθαρή περιουσία, τα οποία όμως συμψηφίζονται με την εγγραφή του δανείου που είναι 100 εκατομμύρια, άρα πάλι 500 εκατομμύρια έχεις. Θέλω να τα συζητήσουμε αυτά με τον Νίκο τον Ιφούδη για το πώς θα καταφέρουν να κρατήσουν τον κόσμο εδώ για να τον φορολογήσουν από αυτό το 1%.

Είμαστε εδώ, θήτα 107,1 στα FM. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης. Έκανε και μια εκδήλωση η ΟΝΕΔ με τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, και προέκυψε η πρόταση να έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο το μετρό σε 24 ώρες λειτουργία. Έγινε λίγο πιλωτικά. Θα γίνει τώρα πάλι αυτές τις μέρες της Διεθνούς Εκθέσεως. Να μονιμοποιηθεί για τα Σαββατοκύριακα. Πώς θα είναι μια καλή φάση, ειδικά για την νεολαία. Όσα λιγότερα μηχανάκια και αυτοκίνητα και παλικαράκια που θα έχουν πιει και 2-3 ποτηράκια παραπάνω κυκλοφορούν στους δρόμους εκεί το βράδυ, 11, 12, 1, 2 μικρές ώρες, και βάλε και 4 και 5 που ξενυχτάνε. Καλό θα είναι αν μπορούν να πάρουν το μετρό. Να πάνε, να τα πιούνε, να διασκεδάσουν και να γυρίσουν πάλι με το μετρό με ασφάλεια.

0: Είπε κι άλλα ο κύριος Δήμας για τα έργα που γίνονται, για το flyover που προχωράει, είναι στο 60%. Είπε για την επέκταση του μετρό δυτικά, που θα ξεκινήσει και θα ξεκινήσουν μελέτες και θα προχωρήσουμε όσο πιο ταχύρυθμα γίνεται, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί τώρα έχει ένα άγχος η κυβέρνηση. Σου λέει, καλά ήρθα, τα είπα για το μετρό, το παρουσιάσαμε, κάναμε τις φιέστες μας, θα κάνουμε και τις παροχές μας από τη ΔΕΘ, αλλά δυτικά ο κόσμος δεν τον έχουμε αγγίξει.
1: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
0: Των έργων του κινηματογράφου, των έργων του θεάτρου, των έργων των λογοτεχνικών. Εντάξει, και των υποδομών. Αλλά το θέμα είναι αλλού, εκεί που θέλω να καταλήξω. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα με βάση αυτά που είπε σε αυτήν την εκδήλωση ο κύριος Δήμας, ας πούμε. Έφερε ως παράδειγμα, ας πούμε, για το πώς προχωρούν τα έργα και πώς, τι ωραία που γίνεται, που έρχεται η ανάπτυξη και πραγματοποιούνται πράγματα και για την κοινωνία. Και έφερε ως παράδειγμα, για παράδειγμα, τα 17 σχολεία που χτίζονται με ΣΔΙΤ. Και λέει και τη συντήρησή τους θα την αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας. Και τι ωραία, τι καλά. Και τα ακούει ο μέσος ακροατής αυτό και λέει, φίλε, ανάπτυξη. Έχουμε πλέον, έχουμε κατευθείαν, έχει μονοκομπανιάς, μονοκοντιλιά. Οπ, γίνονται, μπαίνουν και φτιάχνονται 17 καινούργια σχολεία. Τώρα το γεγονός ότι μπορεί σε κάποια χρόνια να μην έχουμε μαθητές να πάνε σε αυτά τα σχολεία, είναι ένα το κρατούμενο. Θυμάστε το μπιφ που υπήρχε πρόσφατα μεταξύ και του Αντώνη Σαμάρα και άλλων κομμάτων με την Δόμνα Μιχαηλίδου, την Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, για αυτό που το ήθελε και το πέτυχε. Ξέφυγε ότι η οικογένεια του μέλλοντος δεν είναι το κλασικό μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας στην Ελλάδα. Και ότι τα ζευγάρια, λέει, εμείς θέλουμε να βοηθάμε, σκοπός είναι να βοηθάμε τα ζευγάρια να κάνουν τη δική τους επιλογή, να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, καλή μου κυρία Υπουργή, όμως όταν είσαι υπουργός οικογένειας σε μια χώρα με δημογραφικό, το πρόβλημα δεν είναι να βοηθήσει τα ζευγάρια να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δηλαδή να πεις ότι εγώ θα ενισχύσω τα νέα ζευγάρια να μπορούν να πάνε, ας πούμε, ταξιδάκια που λέγαμε πριν. Σαν πολιτεία να ενισχύσει την οικογένεια, να μπορεί να έχει ένα σπιτικό στο κεφάλι της, μια στέγη στο κεφάλι της, να μπορεί να δημιουργηθεί πρώτα απ' όλα η οικογένεια και μετά προφανώς να βοηθήσει την οικογένεια ή να δώσει κίνητρα, μάλλον, για να το πω πιο σωστά, να κάνει παιδάκια. Όχι δηλαδή βοηθάω, αλλά βοηθάω για να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Βοηθάω για να τα κάνετε υποστήριξη στις γεννήσεις. Αυτό είναι το 101 που λένε οι Αμερικάνοι μιας δημογραφικής πολιτικής. Αλλά για να επιστρέψω στα σχολεία που, για τα οποία μιλούσα νωρίτερα, λέγαμε λοιπόν για την ανάπτυξη με αφορμή τα σχολεία, ότι έχουμε ανάπτυξη και πέφτουν λεφτά και γίνονται σχολεία και έχει ένα κοινωνικό αντίκρισμα. Αφήνω στην άκρη το δημογραφικό και τους μαθητές. Τα είπε νωρίτερα και η Μελίνα Καραπανογλίτου. Εγώ θα σταθώ στο άλλο. Πριν κάποια χρόνια, τέλος πάντων στις εποχές των Παχιών Αγελάδων, επί Ανδρέα, επί δεν ξέρω τι, επί Καραμαλή παλιά, όταν είχε η πολιτεία να φτιάξει 17 σχολεία, οι δήμοι, ένας δήμος είχε γράψει να φτιάξει 17 σχολεία, φώναζε 17 τεχνικές εταιρείες ή 15 τέλος πάντων, έκανε τον διαγωνισμό, βγαίνανε 15 εταιρείες, βγαίνανε, ερχόντουσαν 50 εταιρείες, έκανε τον διαγωνισμό, βγαίνανε 50 εταιρείες, μοιράζονταν τα έργα 50 εταιρείες τεχνικές, δούλευαν άνθρωποι σε 50 εταιρείες, υπήρχε κίνηση χρήματος, υπήρχαν θέσεις εργασίας και εξελίσσονταν και κάποια έργα ταυτόχρονα, έτσι, γιατί 15 διαφορετικοί εργολάβοι, ας πούμε, που έχτιζαν 15 διαφορετικά κτίρια, 17 διαφορετικά κτίρια, τα χτίζαν προφανώς πιο γρήγορα, λέω τώρα εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι είχες 15 επιχειρήσεις. Έτσι, παίρναν από λίγα, από, ας πούμε, χοντρικά να πούμε ότι κάνει 1 εκατομμύριο το σχολείο, ρε παιδάκι μου, είχες 17-15 επιχειρήσεις που παίρναν από 1-1-200 και ομοίως πορεύονταν οι επιχειρήσεις, πορεύονταν οι εργαζόμενοι τους κτλ. Οι οικογένειες που στηρίζονταν από αυτές τις επιχειρήσεις και όλα τα συμπαραμαρτούντα. Τώρα τι έγινε με τα 17 σχολεία που είναι ΣΔΙΤ, γιατί αυτό δεν προβάλλεται ιδιαίτερα. Τα 17 τα σχολεία λοιπόν αυτά γίναν ένα έργο. Πακετάκι. Ένα έργο που όλα βέβαια με τον νόμο, έτσι, δεν λέω ότι έγινε κάτι παράνομο. Ο νόμος το επιτρέπει αυτό και δίνει αυτή τη δυνατότητα. Είναι από εκεί και πέρα το θέμα της πολιτικής νοοτροπίας. Όλα λοιπόν ένα έργο και όλα τα πήρε μία κατασκευαστική. Μία. Και επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω με ονόματα εδώ πέρα, δεν θα ακούτε μεσοβέζικα πράγματα. Μυτιλινέως. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Μέτλεν κατασκευαστική, τα πήρε, ωραία. Και όχι μόνο αυτό, πήρε και τη συντήρηση για 25 χρόνια. Με ΣΔΙΤ. Αλλά μία εταιρεία. Ένας. Και ένας ποιος από το 1%, ας πούμε, που λέγαμε νωρίτερα. Και οι μικρομεσαίες, οι τεχνικές επιχειρήσεις και όλοι οι άλλοι κάθονται και κοιτάνε. Και έρχεται ο αντίλογος και λέει, κάτσε ρε φίλε, σιγά ρε φίλε, σιγά ρε φίλε. Δηλαδή αυτός τι, μόνος θα κατέβει ο Μυτιλινέος να τα σκάψει, να φέρει την μπουλντόζα, να φέρει την μπετονιέρα, να σχεδιάσει, να στήσει, μόνος τα κάνει. Δεν θα δώσει δουλειά σε άλλους εργολάβους. Δεν θα δουλέψουν 15 εταιρείες σαν υπεργολάβοι, ας πούμε, του Μυτιλινέου. Μπορεί να δουλέψουν. Αλλά προσέξτε τώρα τη διαφορά. Είναι διαφορετικά ένα έργο του 1 εκατομμυρίου ή, να το πω αλλιώς, των 15 εκατομμυρίων. Μια σειρά από έργα 15 εκατομμυρίων. Να τα μοιραστούμε 15 και να πάρουμε από 1 εκατομμύριο και ομοίως να πληρώσουμε εργαζόμενους και δεν συμμαζεύεται ό,τι έχουμε. Και είναι εντελώς διαφορετικό να πάρει τα 15 εκατομμύρια ένας και στους 15 να δώσει από 200 χιλιάρικα υπεργολαβία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ή από 300. Δηλαδή αυτοί που θα παίρναν από 1 εκατομμύριο τώρα ως υπεργολάβοι θα πάρουν τα μισά ή το 1/3. Και με αυτά θα πρέπει να πληρώσουν, να βγάλουν μισθούς, να πληρώσουν προσωπικό, να περάσουν κι αυτοί. Να πούνε ότι έχω επιχείρηση. Καταλαβαίνετε λίγο πώς λειτουργεί αυτό που λέω ότι η ανάπτυξη πάει σε λίγους και ότι δεν την καταλαβαίνουν οι πολλοί. Αυτό ακριβώς το μοντέλο εννοώ. Και θα σας πω και πού αλλού θα εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο το επόμενο αμέσως προσεχές διάστημα. Γιατί είπαμε, είμαστε και λίγο προφήτες. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Radio Theta FM 107,1. Βαγγέλης μου, εσείς τα λέμε σε πολύ λίγα λεπτά.
2: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστρέφουμε στον αέρα, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης. Να σας πω λοιπόν, σε συνέχεια αυτού που έλεγα πριν το μουσικό διάλειμμα, πού αλλού θα δούμε αυτό το μοντέλο και πόσο εύκολο είναι να το δούμε αυτό το μοντέλο. Το έχουμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνει, αλλά τώρα θα το δούμε, πιστεύω, όσο πάει πολύ συχνότερα. Γιατί είναι νοοτροπία. Και όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, έτσι. Είναι μια νοοτροπία που τείνουν να επιβάλλουν εκείνοι όσοι έχουν τη δύναμη να την επιβάλλουν και όσοι έχουν και τα καλά κονέ με όποιους ενδέχεται ή μπορεί να κυβερνήσουν ή κυβέρνησαν ή θα ξανακυβερνήσουν ή θα συνεχίσουν. Τι έγινε το τελευταίο διάστημα, για να σας λέω και κάποια πράγματα που είναι πίσω από τις λέξεις και δεν τα βλέπετε στη συνήθεια ειδησιογραφία. Υπήρξε πρόσφατα το νόμος που ψηφίστηκε για τη διαχείριση των υδάτων. Και μεταξύ άλλων, με αυτόν τον νόμο περνάνε κάποιοι δήμοι στην Αθήνα τα υποδομές και τα έργα και η δραστηριότητα της παροχής υπηρεσίας της ίδρευσης περνάνε στην ΕΙΔΑΠ και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική μάλλον, και σε κάποιους δήμους Θεσσαλονίκης εδώ περιφερειακά περνάει η αρμοδιότητα στην ΕΙΑΦ για τη διαχείριση της υπηρεσίας και για την ευθύνη των υποδομών. Τι θα πει για την ευθύνη των υποδομών, φαντάσου, ας πούμε τώρα, ας πούμε στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική έχουμε 5 δήμους. Okay. Και κάθε χρόνο αυτοί οι δήμοι μπορεί να έχουν κατά μέσο όρο, ας πούμε, 10 μικρότερα και μεγαλύτερα έργα ίδρυυσης. Μία διόρθωση από αντικατάσταση ενός δικτύου ίδρυυσης σε έναν οικισμό. Ένα καινούριο κεντρικό αγωγό από ένα καινούριο αντλιοστάσιο, μια νέα γεώτρηση, εργολαβίες επισκευών. Όλα αυτά λοιπόν κάθε δήμαρχος τα έκανε μικροδιαγωνισμούς και τα ανέθετε αφού εξασφάλιζε και τις χρηματοδοτήσεις, που μπορεί κάποιες να ήταν και από ίδιους πόρους, κάποιες άλλες από ευρωπαϊκά προγράμματα, κάποιες άλλες από εθνικούς πόρους, από το Υπουργείο Εσωτερικών ή δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, και μοίραζε, έφτιαχνε τα έργα αυτά με συνεργαζόμενος με 5, 6, 7 τεχνικές εταιρείες, ας πούμε, που έφτιαχναν τα έργα και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες του στο κομμάτι της ίδρυυσης και της αποχέτευσης. Και ειδικά εκεί στην αποχέτευση τώρα τελευταία που έχουν γίνει και κάποια έργα εκατομμυρίων εκεί στη Χαλκιδική. Λοιπόν, γιατί πρέπει να αντέξουν και το τουριστικό βάρος. Εκεί λοιπόν δουλεύανε 5, 10, 20, 50 τεχνικές εταιρείες. Φανταστείτε τώρα, λέω φανταστείτε, δεν λέω 100% ότι θα γίνει, αν και έτσι, έριχνα τα κόκαλα προφήτης προχθές και κάτι μου λέει ότι θα γίνει. Να έρχεται η ΕΙΑΘ. Θα ρωτήσουμε κάποια στιγμή τον φίλο, τον άνθιμο, τον Αμανατίδη, που είναι εκεί στο Διευθύνων Σύμβουλο στην ΕΙΑΘ, να μας πει τις επόμενες μέρες πώς θα το χειριστούν αυτό το ζήτημα. Να δούμε, θα είναι, θα δεσμευτεί, ας πούμε, ότι όλα τα έργα ίδρυυσης θα μοιράζονται όλα με ξεχωριστούς διαγωνισμούς σε ξεχωριστές εταιρείες. Ή θα γίνονται όλα μια σούμα και θα λέμε τι έχουμε να κάνουμε φέτος, παιδιά. Ένας δήμος, 2, 3, 4, 5. Έχουμε να προγραμματίσουμε 30 έργα ίδρυυσης και στους 5 δήμους. Πόσο κάνουν τα 30 έργα ίδρυυσης? 5 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Κάνουμε μια προκήρυξη, ένα διαγωνισμό για ένα ενιαίο έργο που έχει 30 υποέργα. 5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός ή 10 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός συνολικά με εργάκια των 300, 200, 100.000, 500.000. Φυσικά, επειδή είναι τόσο μεγάλος ο τζίρος, βάζουμε όρια στη συμμετοχή, γιατί εκεί πάει, εκεί είναι το κόλπο.
Για να συμμετάσχει μια εταιρεία σε τόσο μεγάλους διαγωνισμούς πρέπει να έχει αποδεδειγμένα την οικονομική δυνατότητα να τρέξει τα έργα, χωρίς να περιμένεις όν και καλά να πάρει τα λεφτά προκαταβολικά. Γιατί πρώτα κάνεις το έργο και μετά πληρώνεσαι, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Άρα πρέπει να καταθέσει και μια εγγυητική επιστολή 1-2 εκατομμύρια, 3. Λέμε τώρα. Ή να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε μεγάλα έργα τζίρου 10 εκατομμυρίων. Αυτό αυτομάτως περιορίζει τους συμμετέχοντες σε έναν αριθμό 5, 10, 7, 3 εταιριών κατασκευαστικών στην Ελλάδα. Καταλάβατε πως λειτουργεί? Μάθε μπαλίτσα. Ξαναλέω, δεν το δένω κομπό ότι έτσι θα γίνει, αλλά έχω σφοδρή υποψία ότι έτσι θα γίνει.

Από την άλλη μεριά τώρα πάμε στο κομμάτι το κυβερνητικό. Είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Έρχεται ο Σονούπο, το εγγένειον της διεθνούς εκθέσεως.

Έχουμε και ένα φίλο εδώ που μας ακούει. Καλημέρα, λέει, καλά τα λες. Προσπαθούμε. Λοιπόν, έρχεται το εγγένειο της ΔΕΘ. Πώς καταλαβαίνετε το κλίμα το πολιτικό καμιά φορά? Ξέρετε, δεν έχει νόημα να κολλάτε στο τι λέει ο Α, η Β, ο Γ δημοσιογράφος. Εμένα πάντα η επιθυμία μου ήταν να σας βοηθάω να ενεργοποιείτε κύτταρα και να... τα κύτταρα κρίσεως, όπως τα λέω εγώ. Και να κάνετε συλλογισμούς μόνοι σας. Δηλαδή, δεν πάει να λέει ο Μωυσής, λέει ο Μωυσής ότι ο Μητσοτάκης ο δείξας ο πήξας ο έτσι ο αλλιώς. Λέει, βγαίνει ο Πορτοσάλτε και λέει ο Μητσοτάκης ο Θεός. Ή βγαίνει ο Αλφα ο Δίνα και λέει τι ωραία που τα κάνει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, εσείς παρακολουθείτε μεταβολές συμπεριφορών για να δείτε πόσο η σιγουριά της νίκης είναι πραγματική ή πόσο η σιγουριά της νίκης έχει και είναι κενοθευμένη με ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό ιτοπάθειας. Διότι μαθαίνω, οι πληροφορίες δικές μου λένε, είναι ότι εδώ και μια εβδομάδα ψάχνουν εκπλήξεις. Ψάχνουν στο Μέγαρο Μαξιμού, το επιτελείο, να δει τι άλλο θα βγάλει από το τσουβάλι σαν έκπληξη. Πέρα από αυτά που έχουν ακουστεί, πέρα από τις φοροελαφρύνσεις, πέρα από το πρόγραμμα τετραετίας μέχρι το 2030, πέρα από αυτά που έχει ήδη υποσχεθεί το 2025, κάτι εκπτώσεις έμφυα σε κάτι μικρούς οικισμούς, κάτι άλλα για τις οικογένειες, πάντα με κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, ψάχνει να δει τι άλλο θα βγάλει από το φασούλι. Θα βγάλει, ας πούμε, από το φασούλι την κατάργηση, την ολοκληρωτική του τέλειου επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

0: βγάλει κάτι καινούριο που δεν έχει ακουστεί καθόλου ως τώρα για τους αγρότες. Μπας και κλείσει το χάσμα, την ψαλίδα. Γιατί εκεί προβλέπεται μεγάλο κάσος στον αγροτικό πληθυσμό. Πόσο θα πάει το επίδομα το έκτακτο για τους συνταξιούχους που δίνεται κάθε Νοέμβριο? Είχε ξεκινήσει από τα 200, ανέβηκε στα 250, πήγε στα 300. Τώρα οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα πάει πάνω από τα 400 ευρώ, 400 σταρικάκια. Και όπως πάει σε λίγο, θα φτάσει και θα πει: εντάξει ρε παιδιά, άμα είναι να το κάνουμε ένα χιλιάρικο το επίδομα, δώσε την 13η σύνταξη να τελειώνουμε. Αυτά από μια κυβέρνηση και από έναν πρωθυπουργό που πριν 10 μέρες, όχι πολύ, μας έλεγε ότι το καλάθι είναι συγκεκριμένο και πεπερασμένο, ότι είμαστε πειθαρχημένοι στα δημοσιονομικά, έχουμε τους ευρωπαϊκούς κόφτες, έχουμε τους περιορισμούς και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη δημοσιονομική τάξη. Τώρα βλέπουμε ότι αρχίζει και ξεφεύγει από τη δημοσιονομική τάξη. Άρα, δύο τι να συμβαίνουν. Ή μας έλεγες ψέματα όταν έλεγες ότι η δημοσιονομική πειθαρχία επιβάλλει συγκεκριμένο φρένο και δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στον καθημερινό απλό ανθρωπακό. Ή μας δουλεύεις τώρα και βάζεις το ταμείο μέσα εν γνώση σου για να τα πληρώσει ο επόμενος, αν θα είσαι εσύ, μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Λοιπόν, ή βάζεις το ταμείο μέσα εν γνώση σου, μπας και καλύψεις τα ποσοστά που βλέπεις να φεύγουν και να φιλορροούν.
1: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
0: Τη μεγάλη λοβιτούρα την ετοιμάζουν άλλοι στις κάλπες, φοβάμαι.
2: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προσεκλόγας.
0: Και επειδή βαίνομαι προσεκλογάς, καλό είναι λοιπόν να έχετε υπόψη σας ότι και όλα όσα ακούτε είναι πάντα υπό την αίρεση του αν, έτσι, του αν θα βγω. Κάποτε, ξέρετε, κάθε χρόνο στη ΔΕΘ έχουμε τα θα. Ειδικά στην τελευταία ΔΕΘ προεκλογών, πάντα έχουμε και το αν. Το θα συνοδεύεται και από το αν. Θα, αδερφέ, αν βγω.
3: Γιατί αν δεν... Έχει και αύριο, όταν προκηρυχθούν εκλογές, θα με κινήσετε με την ψήφο σας και θα με ανακηρύξετε βουλευτή δικό σας.
0: Στην ταινία λέει και κάτι άλλο, καπάκι. Ξέρω το φούμο που θα φας.

Για να σας δείξω, δεν τα βγάζω όλα από την κοιλιά μου. Ήξερα, επειδή πώς έλεγε και η Μελινάρα νωρίτερα, η Καραμαναγιωτίδου, ότι είναι το όνομά της σε 2-3 λίστες, 5 από διάφορες δημοσκοπικές που κάνουν έρευνες. Γιατί τώρα οι δημοσκοπικές έχουν και βρει καινούριο κόλπο. Δεν παίρνουν τηλεφωνάκια, γιατί τα τηλέφωνα κοστίζουν. Έχουν φτιάξει λίστες, 30-40 χιλιάδες άτομα σε κάθε λίστα. Στέλνουν 40.000 ερωτηματολόγια και όσοι απαντήσουν. Και με όποιους απαντήσουν, κάνουν τις σταθμίσεις. Βάζουν μια αναλογία πώς την έχουν υπολογισμένη στατιστικολόγοι από κάθε περιοχή, από κάθε κοινωνική ομάδα, δημογραφική, δεν ξέρω τι. Κάνουν τις σταθμίσεις τους και βγάζουν ένα δείγμα. Γι' αυτό βλέπετε δημοσκοπήσεις τώρα τελευταία με δείγματα 3-4 χιλιάδων ανθρώπων. Πρώτη παρατήρηση. Για κάθε 3-4 χιλιάδες που απαντούν στο δείγμα, να ξέρετε ότι υπάρχουν άλλες 20.000-25 που έχουν αγνοήσει το mail. Οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί. Υπολογίζεται αυτό στατιστικά. Αλλά αυτό το κάτω, οι 25.000 που δεν απαντούν κάθε φορά, είναι μια κοινωνία που αποτελεί έναν μόνιμο αστάθμητο παράγοντα για τους δημοσκόπους. Είναι αυτός ο αστάθμητος παράγοντας που έχει κάνει σε αρκετές περιπτώσεις, που λέγαμε σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις να πάνε καλιά τους.

Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Γι' αυτό να κρατάτε μικρό καλάθι. Δεν λέω να τις αγνοείτε, δεν λέω να τις... δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι όλες είναι στημένες και όλες παίζουν ένα παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί να παίζουν. Προφανώς κάποιες δημοσκοπικές. Μπορεί μια δημοσκοπική εταιρεία να κάνει μια πολιτική δημοσκόπηση και να κάνει και άλλες 15 έρευνες στατιστικής για ένα υπουργείο και να παίρνει και ένα budget. Άλλο. Εντάξει, ελεύθερη αγορά είμαστε. Σε αυτή την ελεύθερη αγορά μέσα λαμβάνονται όλα υπόψη. Όταν λοιπόν λαμβάνονται όλα υπόψη, μπορεί να βγει και λίγο ρε παιδάκι μου, ευνοημένοι, παίζουμε με τα όρια του στατιστικού λάθους και βγάζουμε δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά, είμαι από αυτούς που λένε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο σοβαρό που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, να το παρακολουθούμε, να το ερμηνεύουμε και εμείς, αλλά να το συνδυάζουμε πάντα και με την αίσθηση. Και έρχεται κάποιες φορές που η ρημάδα δημοσκόπηση, με όποιο κομμάτι και να τη δεις, έρχεται και επιβεβαιώνει την αίσθηση. Και αναφέρομαι λοιπόν στην τελευταία δημοσκόπηση που έκανε η εταιρεία Interview. Όλοι ως τυχαίως τα λέγαμε προχθές εδώ με τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη. Λοιπόν, που είπαμε ότι έχουμε, καμιά φορά είμαστε φίλοι παλιοί με τον Δημήτρη Βασιλιάδη της Interview, αλλά έχουμε, τα είπαμε και στον αέρα, έχουμε συχνά εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις όσον αφορά την ανάλυση κάποιων πραγμάτων. Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview δημοσιεύτηκε σήμερα, νομίζω, σε κάποια εφημερίδα, στην Political, σε κάποια εφημερίδα για την οποία είχε γίνει. Και έχω συσταχυολογήσει κάποια πράγματα. Καταρχήν, στην πρόθεση ψήφου δείχνει μία τάση υποχώρησης της Νέας Δημοκρατίας κατά μία μονάδα, γιατί η Interview λίγο πριν το καλοκαίρι, στην τελευταία δημοσκόπηση πριν το καλοκαίρι, την έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από το 30. Στο 30,4 στην εκτίμηση ψήφου, έτσι. Τώρα η εκτίμηση ψήφου έχει πάει στο 29,1. Δεν ξέρω τι σας λέει αυτό. Η ψαλίδα, ένα σημαντικό που θέλω να κρατήσουμε, είναι ότι η ψαλίδα ανάμεσα στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση ψήφου φαίνεται να μειώνεται. Δηλαδή, ενώ αν θυμάμαι καλά, τότε ήμασταν στο 26,5% 26,5% με εκτίμηση στο 30,4%, σήμερα είμαστε στο 29,1% με εκτίμηση, πάλι ξεκινώντας από το 26,4%. Δηλαδή έχει μικρύνει η διαφορά, η ψαλίδα ανάμεσα στην πρόθεση και στην εκτίμηση. Και όσο πλησιάζουμε προς τα εκλογές, αυτή η διαφορά, να ξέρετε, θα συγκλίνει σιγά σιγά όλο και περισσότερο και θα αλλάζουν και αρκετές μετρήσεις. Όσο θα πλησιάζουμε σε μια περίοδο που θα είναι πιο σίγουρος ο πολίτης, θα μειώνονται οι αναποφάσιστοι, θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, να συμπληρωθεί εκεί, όχι το καρέ, το παλμαρέ όλο. Τα σημαντικά όμως πολύ στοιχεία αυτής της δημοσκόπησης είναι άλλα.

0: Ρωτήσανε, μιλάμε τώρα για δείγμα 4.000 πόσων ανθρώπων, έτσι. Και λέει, ποιο είναι το κυρίαρχο συνέστημα, και επειδή συμμετείχαμε και εγώ σε αυτή τη βάση της δημοσκόπησης, το ερώτημα ήρθε με δυνατότητα μίας απάντησης. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το κυρίαρχο συνέστημα των πολιτών στις επόμενες εθνικές εκλογές? Δεν σου δίνει να επιλέξεις ανάμεσα και να πεις μπορείς να επιλέξεις από 10 συναισθήματα τα 3. Σου έλεγε πες ένα. Σου δίνει μια λίστα συναισθημάτων και σου έλεγε πες ένα συνέστημα με το οποίο πιστεύετε ότι θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Και προφανώς εκεί απαντάει και αυτός που απαντά με βάση και το δικό του συνέστημα. Πρώτο λοιπόν είναι η απογοήτευση με 32%. Ακολουθεί ο θυμός με 23%. Τέταρτη έρχεται η ανασφάλεια με 15%. Αδιαφορία το 6%. Και η ελπίδα είναι στο 22%, τρίτη μεν στην κατάταξη. Να άφησα τελευταία να την πω, αλλά είναι τρίτη στην κατάταξη. Στο 22%. Αν προσθέσεις την απογοήτευση, τον θυμό και την ανασφάλεια, είναι 50, 60, 68, 70% ενός κόσμου που πάει στις κάλπες με εντελώς αρνητικά συναισθήματα ή φόβο. Αλλά το χειρότερο είναι άλλο. Με προσέχετε. Ερωτήθησαν στην δημοσκόπηση αυτοί οι πολίτες να απαντήσουν ποιο χαρακτηριστικό θεωρούν ότι λείπει περισσότερο σήμερα από την ελληνική πολιτική ηγεσία. Θα πάω ανάποδα. Λείπει το όραμα, είπε το 8%. Λείπει η ειλικρίνεια, είπε το 11%. Λείπει η αποτελεσματικότητα, είπε το 12%. Τα ακούτε όλα εδώ και λέτε, α, μόνο 12%, άρα το 80% είναι, είπανε, είναι αποτελεσματικότατη κυβέρνηση. Λείπει η επαφή με την κοινωνία, είπε το 22%. Λείπει η εντιμότητα, απάντησε το 40%. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές ποσοστό. Το 40% του λαού, με βάση τη δημοσκόπηση τελευταία της interview, η πρώτη κουβέντα που του έρχεται να απαντήσει για την κυβέρνηση είναι ότι της λείπει εντιμότητα. Για τη σημερινή
1: πολιτική.
0: Ότι της λείπει εντιμότητα. Αυτό είπα. Και έρχεται σου λέει μετά ο Τσίπρας και παίζει μπάλα στο δίλημα εντιμότητα ή διαφθορά. Γιατί να μην το κάνει? Εκεί το πήγε το δίλημα ο Αλέξης. Εντιμότητα ή διαφορά. Ή διαφθορά. Είδες, λανθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια καμιά φορά. Είπα εντιμότητα ή διαφορά. Του τύπου υπάρχει.
2: Γι' αυτό μ' αρέσει, γιατί είσαι σκληρός.
0: Αχ, και με λέγανε Βιτάμ.

Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τώρα από εδώ και πέρα αρχίζουν τα παιχνίδια της επικοινωνίας. Του τι ισχύει, τι δεν ισχύει, του ποια ατάκα θα παίξει περισσότερο, του ποια ταμπέλα, ποιος τίτλος. Οι εφημερίδες και τα μέσα που είναι ταγμένα και συντεταγμένα προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα θα παίζουν εντυμότητα ή διαφθορά. Οι άλλοι βγαίνουν και φωνάζουν λεφτόδεντρα βοήθεια. Εμείς που είμαστε και κάπου ενδιάμεσα και ξέρουμε ότι είναι και λίγο στημένο το παιχνιδάκι, θα θέσουμε τα ερωτήματα στους ίδιους να απαντήσουν. Δεν το συνεχίζω το σχόλιο. Πάμε σε διάλειμμα, μια μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής εδώ στο ΘΦΜ 107,1 και στην εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης, για να συζητήσουμε με κάποιον μετά αλλαγών εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο τον Ιφούδη, ο οποίος μέχρι πριν κάνα δύο χρόνια τον καταχέριαζε τον Αλέξη, αλλά τώρα τον εκπροσωπεί. Το είπα ότι θα το θέσω το ζήτημα, δεν γίνεται. Πάμε στο διαλυματάκι, δελτίο ειδήσουμε τη Χριστίνα Στεφανίδου και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

0: Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην τελική ευθεία προς τη ΔΕΘ. Ομαδικά πειρά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα για το οικονομικό του πρόγραμμα το παρουσίασε εχθές από τη Θεσσαλονίκη. Χάσαμε τον λογαριασμό, σχολίασαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, μιλούν για ετήσιο κόστος στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πως βολές και από το Πασόκ επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε χθες αυξήσεις σε μισθούς, μείωση του ΦΠΑ και φόρο στους πλουσίους. Είπε ότι θα προστατευτεί ως δημόσιο αγαθό το νερό, θα ανακτηθεί ο δημόσιος στρατηγικός ρόλος της ΔΕΗ, θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις και θα δοθεί φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους. Στην πρώτη θέση παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,3%, δεύτερη η Ελλάς με 13,7%, ακολουθούν το Πασόκ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%. Θεσσαλονίκη σήμερα, Δήμας Βρούτσης, Γεωργιάδης και Μενδώνη. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα επισκεφθεί τα έργα του Flyover. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού θα βρεθεί στο Καφτατζόγλιο, στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας. Ο Υπουργός Υγείας, Υπουργός Πολιτισμού θα πραγματοποιήσει αυτοψία στον λόφο Τούμπας. Μαζί της και ο Στέλιος Αγγελούδης που διεκδικεί την ανάπλαση του ιστορικού λόφου. Κλιμακώνεται η ένταση στην Άγκυρα, τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και απειλές Ερντογάν. Κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, προειδοποίησε. Τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν την ίδια ώρα προχώρησαν εχθές σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφυλακιστέ οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφο. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή μετά τις νέες διώξεις που τους ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Συνελήφθη 42χρονη που διατηρούσε παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη περιοχή Νατούρα στην παραλία Επανομής. Η 42χρονη είχε στήσει τραπέζια με καρέκλες, καταψύκτες, ψισταριές καθώς και ένα τροχόσπιτο σαν αποθηκευτικό χώρο. Σε 24ωρη λειτουργία θα περάσει το μετρό κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ με τους σειρμούς να κινούνται χωρίς διακοπή την Παρασκευή και το Σάββατο. Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, το μέτρο θα εφαρμοστεί τα Παρασκευοσάββατα της ΔΕΘ προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Άστατος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Για την εξέλιξη της ημέρας, ωστόσο, περιμένουμε τοπικές βροχές, ενδεχομένως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Μανά, μανά. Μανά, μανά. Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Πάκανος το λουλί, το λουλάκι μας.
6: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
5: Τι λες μωρέ.
7: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
5: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
8: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
5: Πώς σε μπορεί να με φαλάνε σήμερα.
9: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
10: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
11: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
12: Αλλά αυτοί είστε.
13: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Θα μπορούσα να την πω την εκπομπή ουδής προφήτης στον τόπο του, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε να σας υποδεχθούμε, όπως σας είπα.

0: τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ενός πολιτικού που εχθές μας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα και τον οποίο και εσύ προσωπικά κάποια στιγμή τον είχες χαρακτηρίσει ανεπανάληπτο ψεύτη πριν κάνα δύο χρόνια, τρία. Τι έχει μεσολαβήσει, ας πούμε.
1: Καταρχάς, όπως λέω από την πρώτη στιγμή, ξέρεις, θα ήταν εύκολο για μένα όταν δέχτηκα αυτή την πρόταση από τον Αλέξη, ο οποίος γνώριζε τη διστάση μου, την επικριτική, τη σκληρή, θα μπορώ να πω, εγώ. Τη σκληρή, ξέρεις, ακόμα και για μένα, γιατί αυτά τα σχόλιά μου είναι περίπου προδεκαετίας, το χρόνο ήταν πρωθυπουργός ακόμα. Ναι. Πάνω σε μια περίοδο που εγώ ως νέος επιχειρηματίας είχα τα άγχη μου και τα λοιπά. Στην πορεία βέβαια...
0: Ζούσες αυτά που ζούσαμε όλοι.
1: Ναι, ακριβώς, και στην πορεία βλέποντας την διακυβέρνησή του όμως και όπως εξελίχθηκε, γιατί όπως και ο ίδιος έχει πει επανειλημμένα και στην αυτοκριτική του, ότι μιλάμε για μια διαφορετική κυβέρνηση το Γενάρη του 2015 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 και μια διαφορετική κυβέρνηση από το 2015 και μετά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην πορεία και στις κουβέντες που κάναμε αφού γνωριστήκαμε τον τελευταίο χρόνο και με έπεισε για τις προθέσεις του και για το σχέδιό του για τη χώρα και φυσικά και εγώ, από εκεί και το δικό μου πλαίσιο, έχοντας πια 10 περίπου περισσότερα χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας στην ελεύθερη αγορά τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, εγώ έχω αλλάξει και έχω επαναπροσδιορίσει και την πολιτική, γιατί είμαστε άνθρωπος που γνωριζόμαστε καλά εμείς πάρα πολλά χρόνια, που ασχολούμαι με τα κοινά εδώ της πόλης μας από τα 20 με 46.
0: Θα σε ρωτήσω και για την εστίαση, γιατί είσαι άνθρωπος που το κατέχει χρόνια.
1: Αλλάξει και εγώ ως, έχω αλλάξει και εγώ ως άνθρωπος και για το πώς πιστεύω ότι η κοινωνία μπορεί να εξελιχθεί και να πορευτεί και να βελτιώσει τη ζωή των πολλών και όχι των λίγων. Μάλιστα. Οπότε είναι μια κοινή πορεία που μας έφερε κάπως στον ίδιο δρόμο.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο να μην επιδέα, επιμείνω σε αυτό. Είναι ένα πεδίο παραπολιτικής που, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι θα κληθείς πάρα πολλές φορές να το απαντήσεις σε πολλές συνεντεύξεις. Και μάλιστα θεωρώ ότι είναι και προς τιμήν σου το γεγονός ότι δεν αντιλέγεις και δεν μπαίνεις στη διαδικασία να αποφύγεις τέτοιες ερωτήσεις ή να ζητήσεις εκ προημίου να εξαιρεθούν, γιατί κάποιοι τα κάνουν και αυτά, επιχειρούν να τα κάνουν. Λοιπόν, πάμε λίγο επί της ουσίας, στα χθεσινά. Και θέλω να ρωτήσω καταρχήν, όλα αυτά μαζί, γιατί πολλά από αυτά τα μέτρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εντάξει ρε φίλε, και αυτό είναι σωστό και εκείνο είναι σωστό και το άλλο είναι σωστό και το παράλληλο είναι σωστό. Όλα μαζί δημιουργούν μια αίσθηση του λίγο ανυπέρβλητου. Όλα μαζί αυτά μπορούν να εφαρμοστούν, θα εφαρμοστούν όλα μαζί και λίγο θα διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Θέλω να μου πεις αν όλα αυτά είναι οριζόντια μέτρα. Γιατί όταν μιλάμε για 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή εννοούμε όλους τους φοιτητές ή εννοούμε με κάποια κριτήρια, με κάποια επιλογή.
1: Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ρωτάς αυτό. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας χθες, έτσι για όσους δεν το παρακολούθησαν, στην ουσία κατέθεσε ένα συνολικό σχέδιο σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς αρχηγούς ή πρωθυπουργούς που έχουν έρθει, κατέθεσε ένα συνολικό σχέδιο αλλαγής της αναπτυξιακής λογικής της χώρας, σαφώς και της φορολογικής πολιτικής. Δηλαδή συνήθως, και αυτό έχει μείνει και στο μυαλό των συμπολιτών μας, ότι έρχονται οι πολιτικοί στη Θεσσαλονίκη και λένε θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το άλλο, αναφορικά με κυρίως με το κομμάτι της φορολογικής πολιτικής και της οικονομίας. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ζητήματα ακόμα και αποκέντρωσης, όπως για παράδειγμα τη μεταφορά 5 υπουργείων στην περιφέρεια.
0: Το είδα. Το βιομηχανίας λέτε για Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Θεωρεί πράγματι, γιατί θεωρούμε πράγματι στην Ελλάδα, ότι η Θεσσαλονίκη έχει πολλές καμένες ευκαιρίες, έχει ένα κεφάλαιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και τη διασύνδεση της χώρας από τα Βαλκάνια που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα κέντρο το οποίο θα αποφέρει πολύ μεγάλο πλούτο και θα δημιουργήσει και μια διαφορετική.
0: Ναι, να επιμείνουμε λίγο στο ρεαλισμό.
1: Ναι, να επιστρέψω όμως.
0: Έτσι, στο ρεαλισμό του συνόλου.
1: Ναι, εγώ θα πω λοιπόν ότι από όσα απαντήσαμε και στην Νέα Δημοκρατία, επειδή πολύ γρήγορα βιάστηκε να βγάλει ανακοίνωση.
0: 13 δις σας έπαιρνε τον λογαριασμό.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, πριν ένα μήνα, νομίζω 1,5, ο κ. Πρωτογιώργης είχε βγάλει 18. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έχει φτάσει στο 13. Παρ' όλα αυτά, για να κλείσουμε το κεφάλαιο κοστολόγηση. Μία Νοεμβρίου μας ενημέρωσε όλα τα κόμματα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας διακοστολόγηση να καταθέσουν το πρόγραμμα.

0: μας, οπότε μπορεί να κάνει λίγο υπομονή η Νέα Δημοκρατία και εφόσον καταθέσουν και όλα τα υπόλοιπα κόμματά τους, θα καταθέσουμε και εμείς το πρόγραμμά μας για να κοστολογηθεί. Άρα θα απαντηθεί αυτό από τα επίσημα χείλη που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα δεν έχει κοστολογηθεί ακόμα το πρόγραμμα.
0: Όχι, όχι. Εμείς λέω, αναφέρομαι σε ένα σκέλος, ότι αναφορικά για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το κοστολογεί 13, θα πάρει την, εφόσον δεν πιστεύει εμάς που το κοστολογούμε 7,5, θα πάρει την απάντησή της από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν, κοστολογούμε το πρόγραμμα 7,5 δις σε βάθος τετραετίας. Όλα αυτά τα μέτρα που όλες τα λες δεν είναι μέτρα που θα περιμένει ο Έλληνας πολίτης να γίνουν από την πρώτη μέρα. Είναι μια στρατηγική τετραετίας και μεγαλύτερα μέτρα τα οποία έχουμε θέσει και την
1: συμφωνώ. Εγώ θέλω να επιμείνω στο ρεαλισμό κάποιο μέτρο και να πούμε 2-3 πραγματάκια για να μην, παραδείγματα συγκεκριμένα, για να μην μιλάμε γενικόλογα. Παράδειγμα. Ναι. Παράδειγμα. Μιλάμε για, είπαμε, για τους φοιτητές. Τα 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή. Είναι συνολικό οριζόντιο για όλους τους φοιτητές. Όποιος έχει την ιδιότητα του φοιτητή παίρνει ένα 500 ή θα μπουν κάποια κριτήρια.
0: Όπως ακούσαμε όλοι από τον Πρωθυπουργό χθες, αναφερόμαστε στους φοιτητές καταρχάς που σπουδάζουν στην επαρχία. Οπότε,
1: μπράβο, ένα το κρατούμε. Άρα δεν μιλάμε για τους φοιτητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Στα μεγάλα αυτά κέντρα. Τώρα αυτό θα διευκρινιστεί σε λεπτομέρειες. Λέμε λοιπόν τους φοιτητές.
1: Βγάλαμε άλλες 5-6 πόλες έξω.
0: Δεν ξέρω. Θα το αναλύσουμε σε βάθος προφανώς και τις επόμενες μέρες και το οικονομικό μας επιτελείο.
1: Αλλά δεν είναι διευκρινισμένο αυτό. Ναι, θέλω να πω, αυτό δεν θα πρέπει ήδη να είναι διευκρινισμένο. Όταν εξαγγέλλεται ένα μέτρο.
0: Αναφορικά με τις πωλήσεις.
1: Ναι, αναφορικά με τα κριτήρια. Δηλαδή, όταν λέμε ότι θα δώσουμε 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή. Σε κάθε φοιτητή είναι άλλο. Σε κάθε φοιτητή εκτός Αθηνών είναι άλλο. Σε κάθε φοιτητή εκτός Αθηνών Θεσσαλονίκης είναι άλλο επίσης. Σε κάθε φοιτητή εκτός αστικών κέντρων είναι επίσης άλλο.
0: Ας σταθούμε όμως στην ουσία του μέτρου, που η ουσία του μέτρου έχει να κάνει με το γεγονός. Εντάξει, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί γονείς, οικογένειες επιλέγουν να μην σπουδάσουν τα παιδιά τους, ειδικά όταν περνάνε σε πόλεις έξω από τις πόλεις στις οποίες ζουν.
1: Συμφωνώ, είναι τραγική η κατάσταση.
0: Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων ας κρατήσουμε την πολιτική αυτή, την οποία είναι η βασική για μας σε συνδυασμό με την κατάργηση των πανελλαδικών, γιατί κάποια μέτρα έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα, κάποια δεν έχουν, αλλά σε συνδυασμό με την κατάργηση των πανελλαδικών, που ξαναδίνει και τις σχολές, δημιουργούμε τις σχολές ελεύθερης πρόσβασης, στην ουσία προσπαθούμε να ελαφρύνουμε την ελληνική οικογένεια από το αβάθακτο βάρος στο φροντιστήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: Την κριτική που κάποια πράγματα συνεπάγονται για την υφιστάμενη κατάσταση, την αποδέχομαι και μπορώ να συμφωνήσω, αν θέλεις και αν θα φανδών, και να πούμε ότι ναι, έτσι είναι η κατάσταση. Διότι όντως πραγματικά είναι βραχνάς για μια οικογένεια να στείλει το παιδί να σπουδάσει στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Το θέμα κατά πόσον είναι όμως ολοκληρωμένο το μέτρο όπως εξαγγέλλεται είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Η λύση που προτείνεται, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, γιατί ξέρετε από την αρχή που δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερά, λέμε ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Όσο και να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό, αν η πραγματική στήριξη του κράτους στους πολίτες και στην οικογένεια δεν έρθει άμεσα, ανεβάζουν μισθό, ανεβαίνουν τιμές περισσότερο. Εμείς έχουμε προτείνει σειρά μέτρων που πραγματικά ελαφρύνουν το βάρος της οικογένειας, τόσο με τη μείωση του ΦΠΑ, όσο και με την κατάργηση των πανελλαδικών. Λέω ότι πολλά μέτρα έχουν δημοσιονομικό βάρος, αλλά δεν έχουν, και όλα αυτά συντελούν στο να ενισχυθεί η θέση της οικογένειας.
1: Εγώ προσπαθώ να προσεγγίσω τον ρεαλισμό κάποιων μέτρων και πάμε στο επόμενο παράδειγμα, που είναι ακριβώς αυτό που ανέφερες, Νίκο Νιφούδη, είναι ο κατώτατος μισθός, που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας να πάει στα 1000 ευρώ. Πάρα πολύ όμορφα. Εξαιρετικά. Μιλούσα εχθές, είχαμε εδώ, μιλούσαμε με τον Λευτέρη του Παπαγεωργίου, τον ξέρεις τον Λευτέρη. Έτσι, χρόνια στο κομμάτι των startup, ας πούμε, και στην επιχειρηματικότητα, και με πάρα πολύ κόσμο που μιλάω και από το επιχειρήν και παντού. Και λέει, OK, και 1000 και 2000 και 3000 να παίρνει ο εργαζόμενος. Κανένα πρόβλημα. Μακάρι να μπορεί να το πάρει. Το θέμα είναι αν η επιχείρηση και η μέση επιχείρηση σήμερα μπορεί αυτό το ποσό να υποστηρίξει. Διότι λέει, ο μέσος εργοδότης. Ότι εγώ, φίλα μου, την πάω τον μισθό εκεί που εγώ δεν μπορώ να το πληρώσω, γιατί πληρώνω τριπλάσιο το μισθό σε εισφορές, δεν θα αγορά, δεν θα πάρω καινούργιο υπάλληλο. Και αυτούς που έχω δεν θα τους κάνω, δεν θα τους έχω 8 ώρες, θα τους κάνω 6 ώρες, μέχρι να βγάλω και να ορθοποδήσω. Άρα το μέτρο πάει στο βρόντο.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρεις πολύ καλά και εγώ προέρχομαι από την πραγματική.
1: Αυτό θα έλεγα, οικονομία. Ότι και εσύ το ίδιο θα κάνεις στα εστιατόρια που έχεις.
0: Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι το βασικότερο, αυτό πρέπει να κρατήσουμε από την ομιλία του Αλέξη και προχθές, είναι τη μίληση για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο ώστε η χώρα να παράξει περισσότερο πλούτο. Θεωρούμε ότι εστιάζοντας τα τελευταίες δεκαετίες η χώρα στη μονοκαλλιέργεια, όπως λέμε, του τουρισμού, έχει χάσει τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στην τεχνολογία, ακόμα και στην αμυντική βιομηχανία, στην οποία εμείς θα δώσουμε βάση, θα κατευθύνουμε κεφάλαια, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες, ώστε να μπορέσει να παραχθεί ένας πλούτος ο οποίος θα μπορεί να δώσει την, να δημιουργήσει αυτόν τον πλούτο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι σήμερα, εγώ προερχόμενος από την εστίαση, τα 1000 ευρώ είναι ένας μισθός ο οποίος, εγώ το λέω πλέον, ας βγάλω λίγο για ένα λεπτό την ιδιότητα του αναπληρωτικού, την ιδιότητα του επιχειρηματία. Θεωρώ ότι σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, εφόσον ο επιχειρηματίας θέλει να κρατήσει το προσωπικό του και το προσωπικό μας να έχει μια ζωή αξιοβίωτη και να αξίζει να δουλεύει, γιατί είναι άλλο ζήτημα. Λέμε εμείς όλοι οι επιχειρηματίες ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Άμα δεν τους πληρώσουμε, πώς θα βρίσκουμε εργαζόμενους. Άρα το 1000 ευρώ που δεσμευόμαστε στην ουσία του είναι ένα στόχος ο οποίος είναι και εφικτός και ουσιαστικός.
1: Εσείς στους εργαζομένους σου δίνεις 1000 ευρώ κατώτατο μισθό. Τι λεφτά πληρώνει στην επιχείρησή σου το μέσο εργαζόμενο?
0: Θα σου πω, η εστίαση για αυτούς που δουλεύουν full time και αν με ρωτάς εμένα full time και είναι επαγγελματίες, παίρνουν πολλά περισσότερα, γιατί πάμε σε μια προσωπική διαπραγμάτευση με τους εργαζόμενους, γιατί υπάρχει ένα expertise.
1: Καλά, δεν μιλάω για τον μέτρο.
0: Είναι μια κατηγορία. Όχι, είναι μια κατηγορία, εγώ σου λέω τη δική μου εμπειρία, ότι είναι ένα ποσό το οποίο πολύ εύκολα τα παιδιά μπορούν να φτάσουν και να ξεπεράσουν εφόσον κάνουν τη δουλειά τους full time. Ναι. Δίνουν βάση επαγγελματική.
1: Δηλαδή ένα γκαρσονάκι σήμερα, ας πούμε, σε μια γωνιακή καφετέρια που είναι πίτα 24 ώρες το 24ωρο, παίρνει 1000 ευρώ το μήνα.
0: Μισθό, αν με ρωτάς, ότι παίρνει.
1: Θα πάω μετά και θα πάω σε όλη. Στην προξένου Κορομιλά θα την γυρίσω όλη και θα τους ρωτάω έναν. Και αύριο θα επανέλθω.
0: Αυτή η ιδιότητα, αυτή να πάει, την δίνω στην ιδιότητα ως επιχειρηματίας για ανθρώπου της πόλης Θεσσαλονίκης, όχι ως εκπρόσωπο. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος να δουλεύει στο μπάρι, στο σέρβις, 8 ώρο, και προφανώς κάνει κάποιες υπερορίες, εύκολα αυτά είναι τα 1200-1300 ευρώ.
1: Με τα tips.
0: Όχι, χωρίς τα tips. Για να μην πάμε στους ανθρώπους που πάνε
1: στην Ελλάδα. Δεν κοιτάνε ότι πάνε στην Ελλάδα, μπορώ να μιλά σήμερα.
0: Να κάνουμε και μαζί, αν θέλει. Να κάνουμε και
1: λάθη. Αμέ, πάρα πολύ ωραία. Πολύ θα μ' άρεσε. Μου βγήκε το αμέ το αθηναϊκό. Εγώ γεννήθηκα Αθήνα, ξέρεις, και είμαι από 10 χρονών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά άμα είσαι παιδάκι, ρε παιδάκι μου, άμα πας μέχρι Τετάρτη Δημοτικού ήμουν στην Αθήνα. Κάποια πράγματα, άμα σου κολλήσουν από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Και έρχομαι και λέω. Ξύπνησα το πρωί, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, και προσπαθούσα να φανταστώ ότι είμαι στο 1% των Ελλήνων που ονειρευόμαστε όλοι να μπούμε πιάνοντας 1, 2, 3 τζόκερ ή περισσότερα όπως το πιάνανε κάποιοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος πάντων, να μπούμε στο 1%, ρε παιδάκι μου, να έχουμε 500 εκατομμύρια μετοχές. Και λέω, για να δω πόσο θα με φορολογεί ο Τσίπρας άμα γίνει κυβέρνηση. Και λέω, με συμφέρει. Και το επόμενο που πιάσα τον εαυτό μου να σκέφτεται είναι. Ρε εσύ, άμα είναι να μου παίρνει το 1% Τσίπρας και να έχω και όλα αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα, ας πούμε, κατάσταση, μήπως να σκοθώ να πάω παραδίπλα να το στήσω το μαγαζί, μήπως να κάνω, δηλώσω φορολογική έδρα στην Ελβετία, γιατί 2 χώρες στον κόσμο, στην Ευρώπη, έχουν αυτή την φορολογία του πλούτου στο 1% της καθαρής περιουσίας, η Νορβηγία και η Ελβετία. Όλοι οι Νορβηγοί φεύγουν και πάνε στην Ελβετία, γιατί η Ελβετία είναι χλίδα και έχει ξεχωριστή φορολογία από καντόνι σε καντόνι και υπάρχει ανταγωνισμός φορολογίας και εκεί βλέπεις τη φορολογία στην καθαρή περιουσία 0,2-0,3%. Και οι Νορβηγοί όλοι φεύγουν και πάνε στην Ελβετία, δηλώνουν η διεύθυνση. Εδώ λοιπόν πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα ότι αυτό το 1% δεν πρόκειται να κάτσει να το φορολογήσετε. Θα την κάνει και μαζί του θα πάρει επενδύσεις, θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί το ερώτημα σου είναι πολύ ουσιαστικό. Γιατί πράγματι θεωρώ ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, επειδή αυτή είναι μια κουβέντα που την παρακολουθώ και στην Αγγλία, ξέρεις, στην δραστηριότητά μου τα τελευταία 15 χρόνια στην Αγγλία, που η Αγγλία αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα λόγω του Brexit κτλ. Έχει αποδειχθεί πάντως βάσει ερευνών σοβαρών στις Βρετανίες που παρακολουθούσα, γιατί υπήρχε έντονο πρόβλημα άφθος για αυτό το ζήτημα, ότι τα κεφάλαια δεν μεταφέρονται όσο εύκολα νομίζουμε. Δηλαδή, ο φόβος, που πιθανότατα, για παράδειγμα και αυτό το ερώτημα, πιθανότατα να το δεχτούμε από την Νέα Δημοκρατία, εσείς θα το κάνεις δημοσιογράφος, γιατί το βλέπεις από την αρχή. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, καταρχήν ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για το 1%, για τη ουσία για το 1 ευρώ κάθε 100 ευρώ που παράγουνε, σε αντικατάσταση κάποιων φόρων.
1: Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε 1% καθαρή περιουσία. Είναι άλλο πράγμα καθαρή. Καθαρή περιουσία είναι έχω 500 εκατομμύρια μετοχές στην τράπεζα. Αυτό είναι καθαρή περιουσία. Δεν είναι αυτό που παράγω. Δεν είναι καθαρό εισόδημα.
0: Ναι, αυτό που λες εσύ είναι άλλο. Αναφέρε και αυτό που λέω εγώ.
1: Μα αυτό, αυτό ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Καθαρή περιουσία. 1% καθαρή περιουσία, σβήνοντας οποιαδήποτε άλλη επιβάρηση υπάρχει σήμερα επί του ιδίου, επί της καθαρής περιουσίας που δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, άμα βάλουμε και τις κατηγορίες.
0: Αλλά έφερε και το 1 ευρώ για κάθε 100 ευρώ που παράγει. Το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό. Άρα θέλω να επιστρέψω στο ερώτημά σου. Ναι. Είναι, δεν είναι, αν μου επιτρέψει εμένα, αλλά.
1: Θα επανέλθω. Δεν παίρνω ορκό. Έχω την αίσθηση ότι εννοούσε ένα ευρώ για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας και όχι 100 ευρώ παραγωγής.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να φοβόμαστε την λογική φορολόγηση του πλούτου, γιατί αυτή είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται τους τελευταίους μήνες και με την Αμερική, με δορυφορμό προοδευτικών πολιτικών, αλλά και σε όλο τον κόσμο, γιατί βλέπουν όλοι οι πολίτες ότι υπάρχει υπερσυγκέντρωση πλούτου.
1: Ποιος τις εφαρμόζει τις προοδευτικές πολιτικές? Ο Ντόναλντ Τραμπ τις εφαρμόζει τις προοδευτικές πολιτικές?
0: Όχι, προφανώς, και αντίπαλοι του.
1: Γιατί λες έρχονται οι προοδευτικές πολιτικές που έρχονται? Λέω, άμα έρθουν οι προοδευτικές.
0: Ναι, η Γιώργη είδαμε ήρθε για αρχή.
1: Ποιο, πώς ήρθε? Από το Μαντάμι. Ο Μαντάμι του βγήκε λίγο Μαντέμι. Άλλα έλεγε προεκλογικά και έχει κάνει όλα τα αντίθετα μέχρι τώρα.
0: Πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο να ξεπλώσει το πρόγραμμα.
1: Το χρόνο να προλάβει να φύγει.
0: Παρόλα αυτά, για να πω και αυτό είναι το σημαντικό να κρατήσει ο κόσμος. Είναι μια κουβέντα που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είπε κάτι καινούργιο ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με την φορολόγηση αυτού του 1%.
1: Είναι άλλο να κάνουμε μια φιλολογική συζήτηση όμως, να πούμε ότι μαζευόμαστε, ας πούμε, στο Πόρτο Παλάς και κάνουμε μια φορολογική συζήτηση για το πώς θα είναι η ιδανική Ελλάδα. Η ιδανική Ελλάδα θα ήταν έτσι. Και είναι άλλο αυτό που φαντάζομαι στην ιδανική Ελλάδα να βγαίνω και να το παρουσιάζω ως πρόγραμμα τετραετίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Εμείς το έχουμε την. Εντάξει, σαφώς. Γι' αυτό λοιπόν δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας, το λέει από την πρώτη μέρα. Αν θυμάστε, ήταν το πρώτο πράγμα στο πρώτο βίντεο που είπε. Ναι. Ότι το 1% μπορεί να φορολογηθεί περισσότερο ώστε να μπορέσει να στηρίξει υποδομές για την κοινωνία. Γιατί αυτή η κοινωνία πρέπει να
1: επιβιώσει. Εγώ ρωτάω πώς θα το κρατήσετε το 1% εδώ, γιατί θα σκοθεί και θα φύγει. Δεν είναι. Υπάρχουν νόμοι βέβαια.
0: Αυτό σας λέω, ότι έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν είναι και τόσο εύκολο και δεν είναι και τόσο. Δεν είναι τόσο να το πω και πραγματικά. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό της απληστίας αυτών των ανθρώπων ώστε να φύγουν από τη χώρα. Πρέπει να έχουμε πίστη στην χώρα μας, στην Ελλάδα, και να στηρίξουμε τις πολιτικές για να στηρίξουμε τον κόσμο. Αλλιώς
1: ξαναλέω ότι το 1% το ίδιο μέτρο ισχύει στην Ελβετία, όπου ο κόσμος πηγαίνει εκεί. Το 1% αυτοί οι πλούσιοι, οι ζάμπλουτοι, πηγαίνουν στην Ελβετία. Γιατί όμως? Γιατί εκεί έχουν ένα συνολικό περίβλημα σε υποδομές, σε παροχές υπηρεσιών, σε ασφάλεια και σταθερότητα φορολογική. Σε ένα πράγμα που, σε μια νοοτροπία συνολική που χτίζεται με τα χρόνια, δεν χτίζεται από μια κυβέρνηση σε μία άλλη. Θέλει χρόνο για να χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη του πολίτη ή του επιχειρηματία προς την πολιτεία. Εκεί λοιπόν, παρέχοντας όλα τα άλλα, πηγαίνει ο άλλος και πληρώνει τον φόρο επί της καθαρής περιουσίας. Σε άλλες χώρες φεύγουν όλοι. Δεν μένει κανένας.
0: Εμείς θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, νομίζω το βλέπεις και εσύ, μια χώρα που ο κόσμος θέλει να έρθει να μείνει, να μεταφερθεί. Δεν είναι λίγα τα χρήματα που η χώρα κερδίζει από την Golden Visa και από τις αγορές ακινήτων, άσχετα
1: Καλά, δεν είναι παραγωγική επένδυση η Golden Visa.
0: Αυτό θέλω να πω. Άσχετα αν θεωρώ ότι αυτό το μέτρο έχει κορεστεί και έχει φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να πάει στο επόμενο στάδιο η Golden Visa, όπως είπε και ο Αλέξης προχθές, να επιδοτεί την εργασία και την απασχόληση, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα πια και όχι τα σπίτια, τα οποία δημιουργεί και προβλήματα έμεσα με την μη έβρεση κατοικίας από τους Έλληνες, με την αύξηση των τιμών κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά στην πραγματικότητα θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Το πρόγραμμά μας είναι πρόγραμμα τετραετίας, τα περισσότερα μέτρα, κάποια μέτρα και οχταετίας. Άρα εκ των πραγμάτων εμείς
1: και βάζουμε τον πύχη. Ποια είναι τα οχταετίας?
0: Τώρα θα πάμε, πρέπει να πάμε ένα-ένα. Αλλά λέω ότι είναι προγράμματα, όπως και το κόστος του προγράμματος είναι κόστος τετραετίας.
1: Ναι.
0: Και έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τους σχετισμούς υπέρ.
1: Άρα τα 7,5 δις είναι σε βάθος τετραετία, σε βάθος εκταετίας, όχι τετραετία.
0: Σε βάθος τετραετίας είναι τα 7,5 δις, σε βάθος τετραετίας.
1: Αλλά υπάρχουν και κάποια σε βάθος οκταετίας, ας πούμε, που υπερβαίνουν
0: τα 7,5. Έχουμε λοιπόν και λέμε ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός πόρος σήμερα στην Ελλάδα για την τετραετία είναι 5,6 δις. Λέμε λοιπόν ότι εμείς με ανακατεύθυνση φόρων και διάφορα φορολογικά μέτρα μπορούμε να εξοικονομήσουμε 2 δις. Πάμε στα 7,4. Έχοντας το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, δηλαδή για να είναι σημαντικό, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με τα σημερινά δεδομένα, που όμως οι προβλέψεις λένε 29-30.
1: Ωραία.
0: Θα υπάρχει η επιτρεπόμενη αύξηση.
1: Αλλά
0: ακόμα και να μην υπάρχει, οι προβλέψεις μας είναι βάση αυτού του προγράμματος.
1: Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση επί του οικονομικού και θα πάω σε και μια-δυο ερωτησούλες επί του πολιτικού σκέλους. Θα φάω και 5 λεπτά από, από το επόμενο μισάωρο, γιατί νομίζω ότι θα έχεις πολλή δουλειά τρέξιμο το τελευταίο επόμενο διάστημα και δεν θα σε βρίσκουμε.
0: Και πολύ διάβασμα. Πρέπει να μας
1: πολύ διάβασμα.
0: Ότι εγώ ξυπνήσαμε 7 η ώρα όλοι οι πρόσωποι
1: τύπου να διαβάσουν. Θα σε χάσουν τα μαγαζιά σου. Δεν ξέρω σε τι αυτόματο πιλότο θα τα βάλεις στα μαγαζιά να δουλεύουν χωρίς εσένα. Λοιπόν. Να ρωτήσω καταρχήν, είναι πάρα πολύ ωραία ακούγεται στα αυτιά ολονών τα δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην αστική σου κοινωνία. Τζάμπα όλοι, εκτός από τους τουρίστες. Όλοι τζαμπέ. Θέλω να πάρω λεωφορείο τζαμπέ, θέλω να πάρω μετρό τζαμπέ.
0: Θεσσαλονίκη-Αθήνα.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Ωραία, καλή διευκρίνηση. Θεσσαλονίκη-Αθήνα λοιπόν. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν έχει και αστική συγκοινωνία. Εδώ είναι περισσότερο τώρα. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι το βάρος. Και το μετρό μέσα.
0: Δυστυχώς.
1: Τζαμπέ και το μετρό.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω
0: αυτό
1: κάτι απλό.
0: Ναι.
1: Τώρα θα λαϊκίσω. Εν γνώση μου θα λαϊκίσω, αλλά για να καταλάβεις τη φιλοσοφία του ερωτήματος. Εσύ στο εστιατόριο θα φώναζες τη μισή Θεσσαλονίκη, όχι όλοι. Τη μισή Θεσσαλονίκη να πεις εδώ παιδιά τρώτε τζάμπα από αύριο.
0: Κοίταξε να δεις, αναφέρεσαι τώρα ότι αν το μετρό είναι μια επιχείρηση, αν το μετρό ή τα λεωφορεία είναι μια επιχείρηση, γιατί να δίνουμε
1: δεν είναι δωρεάν, απλά μια επιχείρηση, είναι ένα πράγμα που παράγει πρώτα κόστος. Σε ενέργεια, σε συντήρηση, σε υπαλλήλους που το δουλεύουν, σε μισθούς, σε δεν ξέρω τι, σε ό,τι θέλεις. Παράγει κόστη. Αυτά τα κόστη πώς θα πληρωθούν? Ποιος θα τα πληρώσει αν δεν παράγει εισόδημα από τα εισιτήρια, το μετρό και ο ΑΣΤ και οποιοδήποτε άλλο μέσο?
0: Συμφωνώ απόλυτα και είναι και πολύ ωραία η ερώτηση. Δεν είναι καθόλου λαϊκή.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Μια κυβέρνηση πρέπει και μπορεί να πάρει τις αποφάσεις της και να κατευθύνει τα χρήματα τα οποία έχει στη διάθεσή της, όχι φανταστικά αλλά ρεαλιστικά, πρακτικά, να διαχειριστεί. Θεωρούμε λοιπόν ότι κατάργηση του εισιτηρίου,
1: ναι,
0: πρώτον έχει ένα περιβαλλοντικό όφελος, γιατί η πόλη, γιατί είναι ένα ζήτημα, κατάμε και αυτό, έτσι, γιατί είναι μόνο οικονομία η χώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή που Αθήνα και Θεσσαλονίκη μόλις από την γίνηση, την υπερβολική, την ποτηλιάρισμα παντού είναι τεράστια, άρα
1: okay,
0: έχουμε ένα ακόμα κίνητρο, κάτι να αφήσουν το αυτοκίνητο σπίτι και να πάρουν το μετρό ή το λεωφορείο.
1: Okay.
0: Είναι μια ελάφρυνση περίπου, δηλαδή αν κάποιος παίρνει το λεωφορείο καθημερινά 25-30 ευρώ το άτομο, σε μια οικογένεια τετραμελή μπορεί να φτάνει και τα 100 ευρώ, άρα είναι στην ουσία ένα έμεσο βοήθημα και έχει ένα δημοσιονομικό κόστος που δεν ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια. Είναι ένα κόστος που μπορεί
1: να... Τα εισιτήρια που δεν θα εισπραχθούν, λες.
0: Ναι, και φυσικά και η μισθή και η συντήρηση των χαρημάτων και των, των λεωφορείων και το μετρό. Αλλά αυτό να σου πω κάτι. Είναι προφανές ότι είναι μια δική μας προτεραιότητα με ένα κόστος το οποίο είναι κόστος που μπορεί ο προϋπολογισμός σε αυτό το κόστος του προγράμματος, στα 7,4 δις που αναφέραμε, ναι, να συμπεριληφθεί. Δηλαδή δεν πρέπει να πρέπει, εγώ το λέω αυτό ως πολίτης, όχι ως ναι, πολιτικός και ως επιχειρηματίας. Mm-hmm. Πρέπει να αφήσουμε τις κυβερνήσεις, σε κάθε κυβέρνηση, ο καθένας να βάλει τις προτεραιότητές τους.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά εδώ πήγανε τόσες προτεραιότητες μαζί, που τις ακούει ο άλλος και λίγο δεν αποτρομάζει. Θα πει, μα κάθε ρε φίλε, εδώ δεν είναι, εδώ έχουμε ξεφύγει από το τσοβόλαδο στα όλα. Εδώ είναι πάρτους και τα σόβρακα, αδερφέ, όλα.
0: Σωστό. Γι' αυτό μας έδωσε δυνατότητα χθες η Νέα Δημοκρατία που πολύ γρήγορα έβγαλε ανακοίνωση. Έβγαλε ανακοίνωση προσπαθώντας να αποδομήσει το πρόγραμμα αυτό, αν τελειώσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Λέμε λοιπόν ότι έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες, κρατώντας τα δημοσιοοικονομικά κριτήρια και τις δυνατότητες της χώρας. Απλά ανακατευθύνουμε τους πόρους εκεί που εμείς κρίνουμε ότι χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Δεν δημιουργούμε υποχρεώσεις πέραν αυτό που η χώρα μπορεί να αντέξει, αλλά επιχειρούμε να δείξουμε ένα διαφορετικό δρόμο. Ξέρεις, στην Βρετανία άλλαξε πρωθυπουργό πριν κανένα μήνα.
1: Mm-hmm.
0: Τα πρώτα δύο πράγματα που έκανα, λέω ένα παράδειγμα τώρα και το λέω γιατί δεν θέλω να λέω γενικό, λέω πράγματα που γνωρίζω. Ας πούμε, αυτό το παρακολουθώ και το γνωρίζω.
1: Καλό είναι να μιλάμε με κείστα.
0: Το πράγμα που έκανα ο Βρετανός πρωθυπουργός ήτανε δωρεάν μεταφορές με τα αστικά λεωφορεία και έβγαλε το ΦΠΑ από την ενέργεια. Θέλω να πω και στην καπιταλιστική Αγγλία.
1: Κανείς προηγούμενος
0: δεν το έκανε. Το έκανε.
1: Τα δύο, τα τρία, τα τέσσερα πράγματα που ακούγονται, όλα, το καθένα από μόνο του, το είπα και στην αρχή, ακούγεται πολύ ωραίο. Το κάθε ένα από μόνο του. Όταν τα βλέπεις έναν πίνακα όλα μαζί και λες κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή σε τι χώρα ζούμε, είμαστε Μονακό γιατί δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Διότι δηλαδή πρέπει κάπως να υπολογίζεται και το τι χώρα είμαστε. Έτσι, δεν ξέρω, είμαστε μια χώρα που μπορεί να σηκώσει την εφαρμογή όλων αυτών των παροχών χωρίς να υπάρχουν κρυφές χρεώσεις.
0: Μα αυτό ακριβώς. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτά τα χρήματα ούτως ή άλλως υπάρχουν στην αγορά.
1: Mm-hmm.
0: Τα διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Τα διαχειρίζεται με τον δικό της τρόπο. Με τα ΠΑΣ, με μη μόνιμα μέτρα.
1: Mm-hmm.
0: Έχει δημιουργήσει μια διαφορετική φιλοσοφία άσκησης πολιτικής ώστε κάθε φορά να...
1: Εσείς λέμε κόψετε τα ΠΑΣ όλα, τα ΠΑΣ, τα επιδόματα όλα.
0: Εμείς λέμε λοιπόν ότι θέλουμε, εμείς λέμε λοιπόν ότι σε βάθος εταιρείας όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λέμε θα είναι μόνιμα, άρα με την ενίσχυση του εισοδήματος έτσι της μέσης της οικογένειας δεν θα χρειάζονται τα ΠΑΣ.
1: Ναι,
0: έρχονται,
1: αλλά κόβονται τα ΠΑΣ. Τα αποσυνδέεται από την πραγματικότητα. Άρα δεν θα
0: χρειάζονται εκ των πραγμάτων εφόσον πάμε σε μόνιμα μέτρα.
1: Άρα, ωραία. Πάμε λοιπόν,
0: με τη λογική των ΠΑΣ. Διαφωνούμε με τη λογική των ΠΑΣ.
1: Αλλού θέλω να καταλήξω παγίδα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά εγώ απαντάω πολύ συγκεκριμένα. Ότι αντικαθεστούμε με μόνιμα μέτρα και όχι με παροχολογία μέσω επιδομάτων. Διαφωνώ με τη λογική των έκτακτων επιδομάτων.
1: Ωραία. Εγώ δεν θα απαντήσω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι Μαρινάκης για να απαντήσω. Ναι. Αλλά ακριβώς θα κρίνω όμως ότι διαφωνείτε με τη λογική των επιδομάτων με την οποία συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία. Κάπου έχουμε χάσει ταυτότητα και την μπάλα σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή βγαίνει ο αριστερός Τσίπρας και λέει: εγώ δεν είμαι κατά των επιδομάτων. Την ώρα που ο Μητσοτάκης έχει γίνει υπέρ των επιδομάτων, αποφασίστε ποιος είναι ο δεξιός και ποιος είναι ο αριστερός σε αυτόν τον τόπο, να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε.
0: Ξέρετε, όχι, μα ίσα-ίσα, ένας αριστερός πολιτικός θέλει να βελτιώσει και προσπαθεί να βελτιώσει η ζωή του πολίτη στο σύνολό της και κάθε μέρα.
1: Αυτή είναι φιλελεύθερη καραμαλική πολιτική. Καραμαλή του παλιού, δεν είναι.
0: Δεν είναι έτσι. Πρέπει όλοι να ζούμε καλά πάντα.
1: Καλά.
0: Μην περιμένουμε κανένα πολιτικό.
1: Καπιταλισμός. Ότι παράγουμε πλούτο γιατί έχουμε ένα καλό παραγωγικό μοντέλο. Παραγωγικό. Παράγει πλούτο και διανέμε το πλούτο της παραγωγής και πληρωνόμαστε και απολαμβάνουμε όσα παράγουμε. Αυτό είναι καπιταλιστικό μοντέλο. Δεν είναι ούτε κομμουνιστικό.
0: Αλλά ούτως ή άλλως έτσι πως έχει εξελιχθεί η οικονομία και η παραγωγική. Προφανώς όλοι ζούμε έτσι όσο είμαστε. Σε χώρες οι οποίες έχουν υπαρκτό σοσιαλισμό.
1: Εντάξει, εδώ θα μου πεις η Κίνα έχει γίνει ο αρχικαπιταλιστής όλου του συμφιλίου, ας πούμε.
0: Να μην το συζητήσουμε αυτό.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν, ωραία, όχι απλά να ξέρουμε σε τι πλαίσιο μιλάμε. Γιατί κατηγορηθήκατε ότι έχετε γίνει οι δεξιότεροι των δεξιών. Το οικονομικό μοντέλο
0: αυτό το κατηγορηθήκαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λογικό ναι, να κάνουν τη δική τους αντιπολίτευση.
1: Σας λένε ότι γίνατε δεξιότεροι. Εξ αριστερών σας λένε ότι γίνατε δεξιότεροι.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορεί να το πει εύκολα κάποιος σε μένα για παράδειγμα, αλλά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το ιδεολογικό πρόσημο του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είναι ο πρόεδρος και ηγείται αυτή στο σπάθος.
1: Τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Ναι. Εγώ θα επιμείνω ξανά στο θέμα. Ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι εγώ τότε που έκανα ό,τι έκανα ή τέλος πάντων για όσα με κατηγορήσατε δεν ήξερα, ενώ τώρα ξέρω. Όταν δεν ήξερε το πληρώσαμε όπως το πληρώσαμε, με ό,τι έφερε το τρίτο μνημόνιο. Τώρα που ξέρει και είναι διαβασμένος και άρα η γνώση πληρώνεται στον καπιταλισμό, θα το πληρώσουμε κάτι παραπάνω μήπως?
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι από
1: και
0: τον
1: γιατί
0: τον
1: να το εμπιστευτούμε που... ότι τότε που ήξερε, ναι. Γιατί και τότε που δεν ήξερε τελικά μας έλεγε ότι ξέρει. Και τώρα μας λέει ότι ξέρει. Πότε κάνει λάθος?
0: Είναι, θεωρώ ότι και είσαι εμπειρος δημοσιογράφος, θεωρώ ότι βλέπουμε έναν Αλέξη Τσίπρα αν αναλύσει κάποιος την, τον πολιτικό του λόγο πριν το 10 και το 12 και πριν το 15 με το σημερινό πολιτικό του λόγο που γνωρίζοντας πια, κάνοντας την αυτοκριτική του, η αυτοκριτική βέβαια δεν λέει κάτι, μπορεί να κάνει αυτοκριτική και να μην, αλλάξεις ας πούμε και να μην καταλάβεις τα λάθη σου. Ο Αλέξης Τσίπρας κατανόησε τα λάθη του, έχει την εμπειρία και των διαπραγματεύσεων και της εφαρμοσμένης πολιτικής, γιατί αυτός παρέδωσε τη χώρα με αρκετά δύσμα ξυλαράκι ώστε η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να πάρει τη χώρα έξω από τα μνημόνια. Μάλιστα. Και να εφαρμόσει τις πολιτικές της.
1: Ωραία.
0: Άρα θεωρώ
1: τώρα,
0: ότι
1: επειδή μου ανοίγεις άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε άλλη φορά. Να μην το συνεχίσουμε.
0: Είναι χαρά μεγάλη.
1: Λοιπόν, Νίκο Νιφούδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία και για την, για την υπομονή σου και για την.
0: Χαρά μεγάλη πάντα να τα λέμε.
1: Έτσι. Ωραία.
0: Απάντησε σε όλα. Βέβαια, δεν μπορούσα να πει.
1: Δεν έχω αντίρρηση. Απάντησε σε όλα. Τώρα το πόσο ικανοποίησαν και όσο μας άκουγαν οι απαντήσεις είναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Ευαγγέλιο.
1: Θα κάνουμε και τη βόλτα στην Ξένο Κορμιλά κάποια στιγμή μαζί να δούμε τους κατώτατους μισθούς. Πόσα παίρνουν. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία και θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Ακούσατε τις ερωτήσεις, ακούσατε τις απαντήσεις, τα συμπεράσματα δικά σας. Αμαρτία Ουνικού έχουμε. Radio Theta FM 107,1. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε για το κλείσιμο σιγά σιγά της εκπομπής.
2: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Επειδή σήμερα λοιπόν είχαμε τη συνέντευξη με τον Νίκο Τονιφούδη και επειδή νομίζω ότι και ετέθησαν τα ερωτήματα όπως έπρεπε, εσείς το κρίνετε αυτό ακόμα καλύτερα, και δόθησαν οι απαντήσεις όπως ήταν επιθυμητό να δοθούν οι απαντήσεις. Το αν σας ικανοποιούν οι ερωτήσεις και απαντήσεις, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Αν θέλετε να κάνετε και την κρίση σας, μπορείτε να πείτε ότι ρε φίλε δεν το ρώτησες αυτό, ή δεν σου απάντησε καλά σε εκείνο, ή σου απάντησε καλά στο άλλο. Μπορείτε να αφήσετε σχόλια. Πείτε στο προσωπικό μου messenger Βαγγέλης Μωυσής με λατινικά στο Facebook, είτε να μας τηλεφωνήσετε εδώ στο 2317 00 27 30. Σε λίγες μέρες θα έχουμε και Viber για πιο εύκολη και πιο άμεση επικοινωνία.

0: Η προσωπική μου θεώρηση των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας θα επανέλθω αύριο με κάποια σχόλια. Σήμερα ακούσατε αρκετά. Έτσι κι αλλιώς τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, να δούμε τι έχουμε να ακούσουμε και να δούμε τελικά και σε πολιτικό επίπεδο ποιον έχουν αντίπαλο, γιατί έχει διχαστεί λίγο η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα για το ποιος είναι ο αντίπαλος της. Από εκεί που παίζανε τρελά τον Αλέξη Τσίπρα, ξαφνικά έχουν βρεθεί να κονταροχτυπιούνται κάθε μέρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Και βέβαια το βάρος το έχουν πάρει τα σαμαρόπεδα. Γιατί και ο Γεωργιάδης για τη Νέα Δημοκρατία θεωρητικά μέσω Σαμαρά ήρθε και ο Πλεύρης έτσι έπαιξε πολύ επί Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία και ο Βορύδης επί Σαμαρά ήρθε και αυτοί αναλαμβάνουν την πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης. Ο Πλεύρης λίγο κρατάει ακόμα αντέχει, δεν έχει δώσει πολύ ο Κυριάκος μπροστά ακόμα. Περιμένει να γίνει πρώτα το κόμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι τελικά όσο και να επιλέγουν και προσπαθούν τώρα πάλι με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε χθες να επιλέξουν και να στοχοποιήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, στη Νέα Δημοκρατία έχουν πλήρη αντίληψη του ότι η πραγματική απειλή για τα ποσοστά και την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας επιπλέον απειλή, γιατί για αυτό που έχει ήδη χαθεί και έχει πάει κάτω από στα επίπεδα των ευρωεκλογών δεν φταίει κανένα Σαμαράς φυσικά. Και για τον πανικό που εκδηλώνεται όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος διευθυντής γραφείου τύπου του Σαμαρά και μιλάει, δίνει μια συνέντευξη και το απαντούν τρεις υπουργοί, τέσσερις υπουργοί, πέντε γενικοί γραμματείς και 18 συγκροτήματα τύπου, ας πούμε, καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι ξέρουν. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι τελικά αυτό που μένει και σε εσάς. Και το πολιτικό αποτύπωμα ενός πολιτικού λόγου που καμιά φορά, και αναφέρομαι στην κυβέρνηση τώρα και κυρίως στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν αναφέρομαι συλλογικά στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, στη Νέα Δημοκρατία κάποιοι λουφάζουν. Και λουφάζουν πάρα πολύ καιρό. Είναι αυτοί που κάνω τη δουλειά μου και δεν μιλάω. Έχω εγώ το χαρτοφυλάκιό μου μιλάω μόνο, ξέρω για το χαρτοφυλάκιό μου, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Δεν σχολιάζω για Σαμαρά, δεν σχολιάζω για εθνικά, δεν σχολιάζω για τίποτα. Ασχολούμαι μόνο με το χαρτοφυλάκιό μου. Ή είμαι βουλευτής, παιδιά, είμαι στην άκρη, περιμένω να δω πού θα κάτσει βάρκα. Είμαι νομιμόφρον. Εγώ είμαι πάντα με τον πρόεδρο, λέει κάποιος. Με ποιον πρόεδρο, με όποιον πρόεδρο. Όποιος είναι πρόεδρος. Όχι, είναι μη γελάς, Γιάννη Καταβουνίδη, έχει μια λογική αυτό. Είναι, έρχεται ο άλλος, σου λέει, εγώ είμαι παραταξιακός, ρε φίλε. Δεν είμαι ούτε σαμαρικός, ούτε καραμαλικός, ούτε μητσοτακικός, ούτε άλλωσικός.
1: Εσύ είσαι του κόμματος.
0: Είμαι του κόμματος. Ένα είναι το κόμμα. Όποιον και να έχει πρόεδρο, εγώ είμαι με αυτό να. Είναι πολύ πιο εύκολο. Έχει δίκιο ο πρόεδρος. Όταν μαθαίνεις να λες έχει δίκιο ο πρόεδρος, γλιτώνεις από λάθη. Γιατί όποιος κάνει πρόεδρος, είσαι μέσα. Εγώ σου λέει είμαι πάντα με τον πρόεδρο και πάντα έτσι είναι και βλέπεις πάντα είναι εκεί και περιμένουν να αξιοποιηθούν μια από τον ένα πρωθυπουργό, μια από τον άλλο, μια τον παράλληλο. Και κάποιοι αξιοποιούνται γιατί ταξίζουν, δεν λέω ότι δεν ταξίζουν. Προφανώς αξίζουν. Δεν είναι τυχαίο κάποιοι πολιτικοί που αξιοποιούνται από τρεις και τέσσερις πρωθυπουργούς συνέχεια. Μουσική Αλλά κάποια στιγμή ο κόσμος θέλει να ακούσει και λίγο ένα ιδεολογικό στίγμα διαφορετικό, το τι πιστεύει ο κάθε πολιτικός για το διακύβευμα της παρούσης περίοδου, ειδικά σε μια κρίση ταυτότητας που διάγει μια ολόκληρη παράταξη. Μάλλον η παράταξη δεν διάγει κρίση ταυτότητας. Η παράταξη μια χαρά ταυτότητα έχει. Ξέρετε τι γίνεται η παράταξη. Την κρίση ταυτότητας την διάγουν αυτοί που επικαλούνται ότι εκπροσωπούν την παράταξη. Δηλαδή όταν βγαίνει ο Θανάσης ο Πλεύρης και στέλνει μήνυμα ο Σαμαρά ότι κοίτα να δεις, μην κάνεις κακό στην παράταξη. Κάτσε ρε φίλε, ποια παράταξη? Ποιος εκπροσωπεί την παράταξη? Ποιοι είναι η παράταξη? Δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν έρθει, έχουν προσκοληθεί, και μιλάω για το εκλογικό σώμα και ένα ποσοστό τώρα που ψηφίζει στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, τη Νέα Δημοκρατία, όλοι αυτοί είναι η παράταξη? Αυτοί που ξέραμε, ας πούμε? Αυτοί που ήξερες εσύ? Δεν έφεραν αυτοί που ήρθαν στην παράταξη? Και κάποιοι λένε, α, και ο Σαμαράς στην κυβέρνηση. Ναι, στην κυβέρνηση. Είναι άλλο να υποχρεώνεις από την ψήφο να συγκυβερνήσεις με κάποιους ανθρώπους και να κάνεις συμβιβασμούς, και είναι άλλο να τους φέρνεις και να υποτάσσονται στις επιταγές σου και στις ιδεολογικές σου αρχές, και είναι άλλο να τους φέρνεις και να παρεκκλίνεις εσύ προς τις δικές τους ιδεολογικές αρχές. Γιατί μετά, όταν παρεκκλίνεις εσύ και όταν κάπου χάνεις την μπάλα και αρχίζεις, γιατί μετά, ξέρετε, ακολουθεί αλαζονία. Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να προσπαθείς να αιτιολογήσεις πράγματα που δεν αιτιολογούνται και απλά βασίζεσαι στην ισχύ σου, λοιπόν, μπαίνεις στη διαδικασία της αλαζονίας.

Λοιπόν, με ενημέρωσαν τώρα από τη σύνταξη για μια δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που έγινε πριν λίγη ώρα και αφορά τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Τσίπρας λέει επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Αυτό σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014 με το που έγινε Πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει, ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες, στο ίδιο έργο θεατές, κατέληξε ο κύριος Σαμαράς.

Αύριο θα πούμε ό,τι άλλο είναι να πούμε και ό,τι μας βγάλει η μέρα και η επικαιρότητα, αλλά θα μιλήσουμε και για το θέμα της υποκειμενικής φτώχειας. Γιατί εγώ δεν το έχω ξεχάσει αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα που μας είπε για αυτή. Εκεί ήθελα να καταλήξω με το θέμα της αλαζονίας. Διότι όταν βγαίνει ένας υπουργός υγείας, μάλιστα, όταν είσαι υπουργός υγείας σε ένα τομέα με υψηλό κοινωνικό πρόσημο, υψηλότατο κοινωνικό πρόσημο, υποτίθεται ότι είσαι κοντά στον πολίτη που ασθενεί, που νοσεί, που πονά, και άρα έχεις μια αυξημένη ευαισθησία. Λοιπόν, και βγαίνεις και το λες μίζερο, γιατί αυτός ο πολίτης δηλώνει ότι δεν τα βγάζει πέρα. Και έχουμε στην υποκειμενική φτώχεια, ξέρετε, είναι αυτοί που λένε ότι δεν τα βγάζουν πέρα, ότι αισθάνονται φτωχοί. Αισθάνονται φτωχοί, δεν τα βγάζουν πέρα. Μπορεί να είναι ακόμα και ένας που έχει αρκετά λεφτά εισόδημα. Προσέξτε, μην μπερδευόμαστε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που το 2018, θα σας πω εγώ 19, είχε στήσει μια δουλειά και είχε ένα εισόδημα, ας πούμε, 3.000 ευρώ το μήνα. Δεν σας λέω 500 ευρώ που είναι η σύνταξη. 3.000 ευρώ το μήνα. Και έχει φτιάξει τη ζωή του με αυτά τα 3.000 ευρώ το μήνα. Μπορεί και αυτός να δηλώνει ότι δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί ξαφνικά έχει αυξηθεί το κόστος ζωής και αρχίζει τα 3.000 ευρώ να γίνονται 2.500, να γίνονται 2, να γίνονται 1.800. Γιατί εκεί που είχε το εισόδημα των 3.000 και έστελνε για παράδειγμα το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο, έρχεται η χρονιά που λέει ότι φέτος δεν βγαίνω, δεν μπορώ να το στείλω το παιδί στο ιδιωτικό σχολείο, θα το στείλω στο δημόσιο. Και καλά θα κάνει. Δεν σημαίνει ότι είναι φτωχός αυτός. Δεν είπα ότι είναι φτωχός, αλλά σου λέω ότι δεν βγαίνω με το πώς είχα. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος και δηλώνει ότι εγώ δεν λέει είμαι φτωχός, είμαι ότι δεν βγάζω. Ζορίζομαι να βγάλω τον μήνα με τις υποχρεώσεις που έχω με βάση αυτά που έχω ως εισόδημα. Όλο αυτό λοιπόν, αλλά μέσα σε αυτό το ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας είναι και αυτοί που πραγματικά είναι φτωχοί, και αυτοί που πραγματικά ζορίζονται, και αυτοί που πραγματικά δεν έχουν που την κεφάλι κλείνε. Όλους αυτούς ο Άδωνης ο Γεωργιάδης τους είπε μίζερους. Αλλά αυτά θα συζητήσουμε λίγο αύριο. Προς το παρόν θα σας χαιρετήσω. Θήτα FM 107,1. Είμαι ο Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Δίνω τη σκυτάλη στο Βασίλη και Χαγιά, με ενδιάμεσο κρίκο τη Χριστίνα Στεφανίδου, που θα έρθει να σας πει ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Θήτα FM 107,1, στη νέα φωνή της πόλης. Και όχι απλά νέα φωνή της πόλης, όλο και θα γίνετε η δυνατή φωνή της πόλης. Και είναι και στο δικό σας χέρι αυτό και στο δικό μας. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% λειτουργία τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης. Δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα, υποστήριξε σε ανάρτησή του ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην τελική ευθεία προς τη ΔΕΘ. Ομαδικά πειρά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε εχθές από τη Θεσσαλονίκη. Χάσαμε τον λογαριασμό, σχολίασαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Μιλούν για ετήσιο κόστος στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βολές και από το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του, σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αναφερόμενος στην παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς. Ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για ρητορικό πρόγραμμα χωρίς όραμα και κατέληξε με τη φράση «Μεγάλα λόγια στο ίδιο έργο θεατές». Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Δήμας Βρούτσης, Γεωργιάδης και Μενδώνη. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα επισκεφθεί τα έργα του Flyover. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού θα βρεθεί στο Καφτατζόγλιο, στο Κέντρο Υγείας της Νέας Μηχανιώνας, ο Υπουργός Υγείας, ενώ ο Υπουργός Πολιτισμού θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο λόφο Τούμπας, μαζί της και ο Στέλιος Αγγελούδης που διεκδικεί την ανάπλαση του ιστορικού λόφου. Κλιμακώνει την ένταση η Άγκυρα, τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και απειλές Ερντογάν. Κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, προειδοποίησε. Τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν την ίδια ώρα προχώρησαν εχθές σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με 58 νέα περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε μία εβδομάδα. Στους 24 ανέρχεται ο συνολικός απολογισμός των θανάτων στα 290 σκαρφάλωσα τα εχώρια κρούσματα, με την Αττική να καταγράφει ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού. Δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της Κυψέλης. Τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, φέρονται να γνώριζαν ότι η σωρός του βρέφους βρίσκονταν στην κατάψυξη. Στο μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν εχθές οι τρεις συλληφθέντες. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή μετά τις νέες διώξεις που τους ασκήθηκαν. Συνέλευθε 42χρονη που διατηρούσε παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη περιοχή Νατούρα στην παραλία Επανομής. Η 42χρονη είχε στήσει κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια με καρέκλες, καταψύκτες, ψισταριές, καθώς και ένα τροχόσπιτο σαν αποθηκευτικό χώρο. Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη ΔΕΘ σε ισχύ απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως και όλες τις ειδήσεις στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί από τον Θήτα FM 107,1. Εδώ οι πρωινοί συντάκτες, οι πρωινοί δημοσιογράφοι και ραδιοφωνική παραγωγή, να έρθει ο Βασίλης και Χαγιάς να εξυπηρετήσει τους μεσημεριανούς, τους μεταμεσημεριανούς πελάτες, στους οποίους εμείς συνεχίζουμε να λέμε και θα επιμείνουμε να λέμε καλημέρα, διότι αυτά τα αγγλικά πέρασε 12, λέμε καλησπέρα, να τα αφήσουμε στην άκρη.

Και βέβαια όπως συνέβαινε στα παλιά κλασικά καφενεία, τέτοια ώρα έρχονταν οι μερακλίδες, οι οποίοι ή θα έπαιρναν τον δεύτερο καφέ τους ή ακόμη και τον πρώτο. Οι μερακλίδες είναι αυτοί οι οποίοι δεν κάθονται πολύ πολύ να χολοσκάσουν και απολαμβάνουν τις ρογμές της ζωής, οι οποίες μπορούν να χαρίσουν πολλές απολαύσεις, αλλά η μεγαλύτερη απόλαυση είναι ο καφές. Και δυστυχώς σήμερα κακόπεσα. Και άμα δεν πιεις καλό καφέ το πρωί, χαλάει η διάθεσή σου όλη τη μέρα. Είμαι σίγουρος ότι με συμπονάτε. Είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεστε τι λέω, αλλά ο καφές είναι ιερός και ειδικά ο πρώτος καφές. Άντε, το δεύτερο, το τρίτο τον πίνεις είτε για την παρέα, είτε για τα ντέτη, είτε για οτιδήποτε. Αλλά ο πρώτος καφές είναι ιερός. Και εδώ μου τα χαλάσαν σήμερα και έτσι μου χαλάσαν και τη διάθεση. Ελπίζω ως καφετζής στον ΘΦΜ 107,1 τώρα τις ώρες 12 με 2 να μην χαλάσω τη δική σας διάθεση σερβίροντας κακό καφέ, αλλά θα κοιτάξουμε λίγο με χαβαλέ, λίγο με κουτσομπολιά, λίγο με ιστορία, λίγο με παρόν, να διατηρήσουμε τη διάθεσή σας σε υψηλό επίπεδο.

και είπαμε στα καφενεία ο καθένας μπορεί να συζητάει ό,τι θέλει. Δυστυχώς δεν έχουν αρχίσει ακόμη δημόσιες τοποθετήσεις είτε μέσω Viber είτε μέσω τηλεφώνων, οπότε προς το παρόν κερνάμε τον καφέ και εσείς απλά ακούτε τον καφετζή. Επίσης, πρώτα-πρώτα ανοίγουν οι αθλητικές εφημερίδες. Αυτό είναι πάγια και απαραβίαστη αρχή του καφενειακού βίου. Ο καφενειακός βίος είναι συνυφασμένος με τον τόπο μας, έτσι. Θυμάμαι και τον φοβερό δημοσιογράφο, τον Μπουσμπουρέλη, στο Βήμα, που όταν ήθελε να μεταδώσει την κοινή γνώμη πάνω σε ένα θέμα, έλεγε «στους ανά την επικράτειαν καφενέδες». Στους ανά την επικράτεια καφενέδες λοιπόν πρώτα ανοίγουν οι αθλητικές εφημερίδες. Και σήμερα έχουμε απλώς ένα παράδοξο, ένα ποδοσφαιρικό παράδοξο. Το πρώτο μεταμεσονύχτιο μάτς νομίζω που έγινε στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή ξεκίνησε χθες το ΠΑΟΚ ΟΦΗ με τις δεδομένες καιρικές συνθήκες. Θεωρητικά θα ξεκινούσε στις 10 παρατέταρτο, αναβολή στην έναρξη, διακοπές, το να τ' άλλο. Φτάσαμε, πώς ήταν οι μεταμεσονύχτιες προβολές που κάναμε παλιά, εδώ φτάσαμε κάπου 12.30 να σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής με 0-0.

Ούτε η Εθνική Γυναικών κατάφερε να προχωρήσει. Η Σερβία ήταν σαφώς ανώτερη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ. 3-0 ήττα, 4-0 ήττα για τη Λάρισα εντός έδρας από τον Ολυμπιακό. Και σε έναν αγώνα που τον χάρηκα τουλάχιστον λόγω της συμπεριφοράς και της συμμετοχής των οπαδών, δηλαδή στη Χρυσούπολη, εδώ στην Καβάλα, ο Νέστος Χρυσούπολης έχασε μόλις 2-0 από την ΑΕΚ, η οποία σεβάστηκε τον αντίπαλό της, δεν αποδείχθηκε Μπάγερν, ξέρετε την Μπάγερν με όποιον και να παίζει. Και ήταν φανερή η υπεροχή της ΑΕΚ, ήταν και επίσης φανερό ότι μπορούσε να φιλοδωρήσει με πολλά γκολ τον Νέστο, είχε και ένα πολύ καλό τερματοφύλακα βέβαια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η Bayern ήταν ακόμη θα βάζε γκολ, έτσι. Αυτή η Bayern, τα γερμανικά πάντσερ δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ισοπεδαίων. Θες να παίξεις μαζί μας? Όχι φίλε, πρώτα θα μάθεις μπάλα. Καλύτερα R.E.M. Γιάννη Κατσαβουνίδη, διότι δεν συστήσαμε και τον ηχολήπτη, βέβαια από δίπλα σε θέση πάγκου. Έχουμε, εδώ είναι το μόνο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη που έχει και πάγκο ηχολήπτη, έτσι να ξέρετε. Και έχουμε καλό πάγκο, έχουμε βάθος στον πάγκο που λέμε. Έχουμε, ναι, είναι και ο Τάσος Σταυρίδης δίπλα. Για ώρα ανάγκης. R.E.M. R.E.M. Συνεχίζουμε όπως χτες.

Τώρα που μιλούσαμε και για την ΑΕΚ, τι θυμήθηκα? Ότι το 1978, σαν σήμερα, ο μεγάλος στρατηγός, ποιον στρατηγό περιμένετε να πω? Μετά θα μιλήσουμε για τον στρατηγό Μακρυγιάννη, γιατί είναι και 3η Σεπτεμβρίου σήμερα, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Ημέρα συντάγματος, σκεφτήκατε, ίδρυση του Πασόκρε. Άιτε, μάθετε λιγάκι ιστορία, πώς λέμε, μάθετε λιγάκι μπάλιτσα, μάθετε λιγάκι ιστορία ρε. 3η Σεπτεμβρίου, σύνταγμα και κουρουφέξαλα. Πασόκρε!

Σαν σήμερα ο στρατηγός Δωμάζος, λοιπόν, γι' αυτόν μιλούσα και σε αυτόν αναφερόμουν, κάνει το ολέθριο λάθος της ζωής του. Φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ για ένα χρόνο, τι κι αν πήρε πρωτάθλημα. Αυτός ο χρόνος που ξεφτυλίστηκε με το περουκίνι στην ΑΕΚ, γιατί είναι ξεφτύλα να αφήνεις την ομάδα σου εκεί που γεννήθηκες, εκεί που ανδρώθηκες, αυτή της οποίας ηγήθηκες, που γνώρισες μεγάλες στιγμές και γνώρισε και αυτή η χάρινη σου μεγάλες στιγμές, να την εγκαταλείπεις για κανένα δυο φραγκάκια παραπάνω και να πηγαίνεις με περουκίνι, το υπογραμμίζω αυτό, στην ΑΕΚ, δηλαδή χάνεις και το στυλ σου από όλες τις απόψεις, ρε αδερφέ. Και αυτός θεωρώ ότι είναι ο λόγος που ο Δωμάζος δεν ψηφίζεται ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, γιατί μπορεί και να ήταν, και ψηφίζονται οι πιστοί. Η πίστη στον αθλητισμό, αλλά ειδικότερα στο ποδόσφαιρο, είναι κάτι που ανταμείβεται και την εκτιμούν βαθιά όλοι οι οπαδοί οποιασδήποτε ομάδας, ακόμη και αν ο πιστός, ας πούμε, δηλαδή ο πιστός ποδοσφαιριστής που μένει στα ίδια χρώματα από τη γέννησή του ως τον ποδοσφαιρικό του θάνατο, κερδίζει την εκτίμηση όλων. Και βέβαια μιλάω για τον Βασίλη Χατζηπαναγή, εδώ το παλικάρι το δικό μας, ας πούμε, ο οποίος ψηφίζεται ως ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον Δωμάζο στις ψηφοφορίες των αθλητικών συντακτών. Και θεωρώ ότι ένα κριτήριο αποφασιστικό για να κερδίζει αυτή την εκτίμηση και την ψήφο των συντακτών είναι το γεγονός ότι έμεινε πιστός στα 1000 χρόνια του Ηρακλή. Και βέβαια διαβάζω τη σκέψη του Γιάννη Κατσαβουνίδη, του Ιχολύπτη, που θέλει να πει και ο Κούης, και ο Κούης, βέβαια, γιατί τον έχω δει φωτογραφία με τον Ντίνο Κούη. Και γι' αυτό εμείς οι Αριανοί εκτιμούμε και αγαπούμε ιδιαιτέρως τον Ντίνο Κούη, ακριβώς γιατί επέδειξε πίστη στα χρώματα και στα σήματα της ομάδας, το σήμα της ομάδας.

τέρματα αθλητικοποδοσφαιρικά. Η πίστη όμως το λέει σαφώς, αναφέρεται σαφώς και στις ορκομοσίες, συγγνώμη, υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους. Το πρώτο που απαιτεί πίστη και προσήλωση σε αυτόν τον τόπο είναι το Σύνταγμα. Και μια μέρα σαν και αυτήν, το 1843, η Ελλάδα χάρισε αγώνα και αγώνες, κατέκτησε θα έλεγα Σύνταγμα από τη Βασιλεία του Όθωνα, μπήκε σε νέα προοπτική, εισήλθε το ελληνικό κράτος από τη στιγμή εκείνη, για να φτάσουμε πολλά χρόνια μετά, το 1874, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία απόκτησης, κατάκτησης συντάγματος με την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ 3 Σεπτεμβρίου 1974. Και μη μου πείτε δεν μας νοιάζει ρε φίλε, γιατί σε αυτόν τον τόπο ακόμη κι αν δεν είσαι ΠΑΣΟΚ, όλοι ΠΑΣΟΚ είμαστε.

τους άλλους τόπους ή στα παραμύθια λέμε και έζησαν σαν βασιλιάδες. Εδώ στην Ελλάδα θα πρέπει αυτό να αλλάξει, να γίνει ζήσαμε σαν πασοκάδες. Άμα θέλετε βγάζετε και το κο από τη μέση και γίνεται ζήσαμε σαν πασάδες. Ξέρω, γνωρίζω, μην αρχίσετε τα πολιτικά επιχειρήματα. Εδώ μιλάμε για κοινωνικά επιχειρήματα. Εποχές που σίγουρα δεν θα ξαναγνωρίσει ο τόπος. Εντάξει, πληρώθηκαν ακριβά στη συνέχεια. Αλλά βλέπετε, και αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, συνετέλεσαν σε αυτές τις ακριβές πληρωμές, ξαναβγήκαν στο προσκήνιο, βγήκαν χτες μάλιστα και διεκδικούν τη συνέχεια του πασοκισμού, διότι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκε και εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, λέγε με Ελλάς, μυρίζει Πασόκ.

δεν ήταν στον άμεσο σχεδιασμό μου να ακούσουμε κι άλλο τραγούδι, αλλά όταν πληροφορήθηκα από τον Γιάννη Κατσαβουνίδη ότι θα ακούσουμε την Years After, τον τεράστιο Alvin Lee, λέω ναι, avanti maestro.

0: Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Το ακούσατε, είναι ο Θήτα FM στους 107,1 και ακούτε συγχρόνως τον Βασίλη Κεχαγιά, ο οποίος έχει διώξει τους πρωινούς και όχι θαμώνες του καφενείου. Σε αυτούς συνεχίζει να απευθύνεται από το πρωί και θα συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε ως ραδιόφωνο ως το βράδυ. Καλά, δεν θα φτάσουμε και στην ώρα που τέλειωσε ο αγώνας τεστ, δεν θα φτάσουμε στις 12.30 μία παρά πόσο τέλειωσε το μάτς του ΠΑΟΚ. Γιατί τώρα έμαθα λοιπόν πώς συνδέονται αυτά, το έμαθα από τη Χριστίνα τη Χαλιπλίδου, η οποία ακολουθεί στις 2 η ώρα, ότι η Κυβέλη, η Αντιτσαπανίδου ας την πω έτσι, η οποία παρουσίασε χθες τον Τσίπρα και το πρόγραμμά του, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Reloaded, είναι εκτός από κόρη του πρώην υπουργού Μάρδα, αυτό το γνώριζα, και σύζυγος του Πέλκα, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΧ. Όλο και πιο ανατριχιαστικό γίνεται.

Στα προγράμματα των κομμάτων, για να γίνουμε και λίγο πιο ουσιώδεις μετά την πρώτη ημίωρη φλιαρία, στα προγράμματα των κομμάτων δεν σας κρύβω ότι προσωπικά εστιάζω πάντα και μπορώ να πω ότι αποτελεί την προτεραιότητά μου στην ανάγνωσή τους τα θέματα της παιδείας. Ναι, το λέω, ούτε η οικονομία είναι το βασικό μου κριτήριο. Τα εθνικά θέματα βεβαίως και πάντα, αλλά θεωρώ ότι τα εθνικά θέματα συναρτώνται με την παιδεία. Οπότε καταλήγω στην παιδεία. Με αποτέλεσμα να έχω ζήσει και το εξής. Ξέρετε που τηλεφωνούν συχνά πυκνά, είτε για ραδιοφωνικά γκάλοπ, ενώ πιο ραδιόφωνο ακούς, είτε πολλές φορές για πολιτικά γκάλοπ. Σε αυτό το τυχαίο δείγμα προφανώς εντάχθηκα κάποια φορά και κάποια στιγμή, και μέσα στις ερωτήσεις που μου απίφθινε η ευγενέστατη κοπέλα από το τηλέφωνο, υπόψη ότι προηγουμένως είχε ρωτήσει, έχετε καμιά σχέση με κάποιο, με τη δημοσιογραφία, με κάποιο? Όχι, μακριά από τη σχέση να έχουμε. Ναι, έχω μάθει τι πρέπει να απαντάς. Γιατί μια φορά είπα, είμαι σε χώρο εργασίας, και μου ούτε σε... από χώρο εργασίας δεν κάνει να απαντήσετε. Προφανώς φοβούνται ότι επειδή με ακούει κάποιο αφεντικό, μπορεί οι απαντήσεις μου να είναι αλλοιωμένες υπό την επιρροή ή επίδραση του αφεντικού. Οπότε τώρα πια έχω μάθει, όταν με καλούν, λέω όχι, δεν έχω καμία σχέση ούτε με τη δημοσιογραφία, ούτε με τον δημόσιο λόγο, ούτε είμαι σε εργασιακό χώρο. Οπότε θέτω ως κριτήριο, λέει, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Εγώ περισσότερο απαντώ για να βλέπω και το κλίμα και το πνεύμα των ερωτήσεων αυτών των γκάλοπ παύλα δημοσκοπήσεων. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Την παιδεία, απαντάω. Ψάχνει κοπέλα, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί θα πει δεν υπάρχει αυτό? Έχουμε στο μενού, δηλαδή δεν υπήρχε. Μπορείτε να διαλέξετε να φάτε από οικονομία, εθνικά θέματα, κυκλοφοριακό, έλεγε διάφορα εκεί πέρα. Όχι, λέω, γιατί η παιδεία είναι το κριτήριό μου. Να βάλω τότε, να τα βρούμε στη μέση, δηλαδή να βάλω κάτι άλλο? Όχι, να μην βάλεις κάτι άλλο. Να βάλεις η παιδεία, αλλιώς μην βάζεις τίποτα άλλο. Έτσι ανατριχιαστικό καλά το έκανε στο χαλί Γιάννη Κατσαβουνίδη, διότι ανατριχιαστικό ήταν και ό,τι άκουσα χτες σε σχέση με την παιδεία και τις προθέσεις του Τσίπρα ως προς αυτήν. Και πραγματικά στον κατά τα άλλα συγκροτημένο λόγο, δεν μπορώ να πω, τουλάχιστον ήταν συγκροτημένος, ξεπετάχτηκε πάλι αυτός ο λαϊκισμός του «θα καταργήσω τις πανελλαδικές». Αυτό το «θα καταργήσω τις πανελλαδικές» μπορεί να ακούγεται πολύ εύηχο στα αυτιά όσων έχουν παιδιά να περάσουν από φροντιστήρια, σιγά μην καταργηθούν αυτά, εν πάση περιπτώσει λέμε τώρα, να περάσουν από τις συμπληγάδες αυτών των πραγματικά πολύ δύσκολων και απάνθρωπων εξετάσεων, αυτό να το ομολογήσουμε, αλλά και να περάσουμε από αυτό το κλίμα απέναντι στο κλίμα, σε ένα ευάερο, ευήλιο, εύκρατο κλίμα, αυτό είναι Πασόκ. Ρε, ούτε το Πασόκ δεν τόλμησε να καταργήσει τις άλλαξε όνομα. Πανελλαδικές, γιατί πιο πριν ήταν Πανελλήνιες. Εντάξει, συγκλονίστηκε το σύμπαν, έτσι. Αλλά έτσι κι αλλιώς το Πασόκ ήξερε να χρησιμοποιεί τις λέξεις όλα κι όλα, όλα κι όλα. Τέτοια λεξιγνωσία, δηλαδή κυβέρνηση και εξουσία μέσω λέξεων, δεν έχει ματαυπάρξει σε αυτόν τον τόπο. Σημειώνω πρόχειρα, έτσι τα προσπερνάω, 3η Σεπτεμβρίου σήμερα, έτσι που κούνησε ο Παπανδρέου το χαρτί, μετά από κάποια και πολλά χρόνια το κούνησε και ο Τσίπρας το χαρτί.
της διακήρυξης, ξέρετε, δηλαδή σαν συνεχιστές του Μακρυγιάννη και του συντάγματος που απέκτησε η Ελλάδα τέτοια μέρα, σημειώνω πρόχειρα. Εσύ, ασέπ, κέπ, νέπ, κάς, καπί, ο ναι. Πολύ πρόχειρα ήταν αυτά, έτσι τα πιο γνωστά και επιφανειακά, διότι από εκεί και πέρα, γεσαία, δεν δείτε, και άλλα αυτά υπήρχαν, αλλά άρχισαν να αποκτούν όγκο και λόγο ύπαρξης και, εν πάση περιπτώσει, ήταν η στιγμή κατά την οποία συνδέθηκε, ανάμεσα στα άλλα, ο κρατικός μηχανισμός με το συνδικαλιστικό μηχανισμό, με ό,τι αυτό σήμαινε για τη συνέχεια. Εντάξει, ρε παιδιά, μου αρέσουν οι Pet Shop Boys, αλλά το, γι' αυτό βάζει τη συνέχεια Pet Shop Boys. Είναι, είναι. Ο, η Ten Years After και ο Alvin Lee είναι πιο πολύ πάντως. Είναι πέρα από τα όρια της pop, ας πούμε. Πατάει rock ο, η Ten Years After και ο Alvin Lee πατάνε rock.

δημοσιογράφοι συνήθως παρεμβαίνουν, έχουν αυτή τη συνήθεια. Εγώ πάλι έχω τη συνήθεια να παρεκβαίνω, δηλαδή ό,τι ακούω, ό,τι βλέπω μου δημιουργεί κάποιες εικόνες άσχετες με αυτό που αφηγούμουν και ανά πάσα στιγμή είμαι έτοιμος να παρέκβω. Πρέπει κάποιος να με συγκρατεί. Δεν θα το κάνω τώρα, θα το κάνω για το τραγούδι, θα σχολίαζα, καλά λόγια θα έλεγα, πόσο μια υπέροχη νύχτα στο Branson, Missouri το πέρασα με αυτό το τραγούδι στην country εκδοχή του βέβαια. Έρχεται από τον Elvis Presley το τραγούδι, έχει περάσει από πολλές διασκευές και είναι ένα σημείο στην Αμερική, το Branson, Missouri, στο οποίο είναι όλα τα τοπικά σκυλάδικα, γιατί αυτά τα σκυλάδικα είναι τα καντράδικα, ας πούμε, εκεί που παίζουν country μουσική και μαζεύονται Παρασκευή, Σάββατο, και τα θυμήθηκα αυτά γιατί κάτι τέτοιο συνέβαινε και εδώ στα χρόνια του Πασόκ. Όλοι έξω. Πλην όμως Σαββατοκύριακα οι σοβαροί δεν έβγαιναν. Ήταν για το Λαουτζίκο, έτσι. Δηλαδή δεν καταδεχόμασταν να βγούμε Σαββατοκύριακο. Άσε ρε φίλε τώρα, Σαββατοκύριακο η πλέμπα. Καθημερινές.

Έλεγα λοιπόν για αυτήν την διατυπωμένη επιθυμία του προγράμματος Ελλάς Παύλα Τσίπρα να καταργήσει τις πανελλαδικές ή όπως αλλιώς έχουν κατά καιρούς βαφτιστεί αυτές οι εξετάσεις του μόχθου και του πόνου. Δηλαδή εδώ που τα λέμε, οι μόνοι που μοχθούσαν και πονούσαν επί Πασόκ ήταν οι μαθητές, προκειμένου να περάσουν τις πανελλαδικές και να δουν και αυτοί το φως τους μετά. Εν πάση περιπτώσει, στα αρκετά χρόνια ζωής που κουβαλάω επάνω μου, νομίζω, και θα το πω έτσι εν πλήρη συνειδήση, ότι η μόνη κυβέρνηση που έχω δει να δείχνει διάθεση πραγματικής αλλαγής στο εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία αν συνεχιζόταν θα είχε και αποτελέσματα και κάποια στιγμή θα δρέπαμε τους καρπούς της και δεν θα μέναμε στο πνεύμα της απαιδευσιάς, το οποίο κυριαρχεί σήμερα και το οποίο θα ενταθεί σε όποια κατάργηση των πανελλαδικών και αντικατάστασή τους από, είτε από το εθνικό πτυχίο, γιατί μην τα ρίχνουμε μόνο στο Τσίπρα, έτσι. Ο Τσίπρας τι έκανε απλώς, είπε με άλλα λόγια αυτό που είπε η κυβέρνηση, εθνικό πτυχίο, δηλαδή ότι θα γίνεται κοσκίνισμα και φιλτράρισμα των μαθητών κατά τη διάρκεια της σχολικής περίοδου και της εγκύκλο φοιτησής τους, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι το μέσον θα πάει σύννεφο. Δηλαδή, έτσι που μετρούσε κάτι λίγο κατά περιόδους το απολυτήριο, ο βαθμός του μετρούσε κάτι λίγο. Και χαμός, δηλαδή έχουν φτάσει όλοι να παίρνουν 20. Τι πει, άμα πάρεις 19,5 είσαι βουτυγμένος στην αποτυχία πλέον, ας πούμε. Στα σχολεία, βάλε και τα ιδιωτικά, βάλε το μέσον, βάλε τις συγγένειες, βάλε τις κουμπαριές, βάλε... Δηλαδή, είμαστε σε θέση ως κράτος να διασφαλίσουμε τέτοιες αντικειμενικές συνθήκες της ενκύκλοπαιδείας μας που να μας εγγυώνται ότι το φιλτράρισμα θα είναι τόσο αντικειμενικό όσο μία κλειστή κόλλα όπου δεν φαίνεται ούτε όνομα ούτε διορθώνεται από τον γείτονά μας ώστε να αναγνωρίζει τον γραφικό χαρακτήρα. Δηλαδή, για να καταλήξω, αν υπάρχει ένα αδιάβλητο σύστημα σε αυτόν τον τόπο, είναι της εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Καλά, σε αυτόν τον τόπο πάντα και φέτος υπήρξε πάλι ένα πρόβλημα, και τότε λοιπόν που υιοθετήθηκαν οι Πανελλήνιες, γιατί δεν πρόλαβα να τελειώσω, ότι μόνο στην περίοδο 74-81 από την πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση Καραμαλή είχαμε μια σωστή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να αφήσει ανοιχτή την πόρτα της ουσιαστικής και όχι κατά λέξην προόδου. Ήταν Ράλης υπουργός παιδείας και τότε όμως βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ένας Ράμος, τον θυμάστε εσείς, είστε μικροί εδώ οι κολλήγοι. Ράμος, ο οποίος υπέκλεψε τα θέματα. Υπέκλεψε τα θέματα των Πανελληνίων, τα μοίρασε σε κάτι φροντιστήρια εδώ, πήγε, τα πούλησε, δηλαδή τα μοίρασε και την ψυχή της μάνας του. Δεν θα πω τώρα τα ονόματα των ανθρώπων αυτοί, άλλοι είναι οι φροντιστές δηλαδή. Ήταν 3 ή 4 φροντιστήρια, τα 2 τα θυμάμαι πολύ καλά, διότι το ένα ήταν στη γειτονιά μου στο Χαριλάου. Και ξαφνικά έβγαιναν κάτι μαθητές, βγαίνουν από τις εξετάσεις, κάτι πολύ δύσκολα μαθηματικά έχουν πέσει, και βγαίνουν κάτι συμμαθητές οι οποίοι, έτυχε να γράφω Πανελλήνιες εκείνη τη χρονιά, βγαίνουν κάτι συμμαθητές οι οποίοι δεν θα περίμενες να είναι στην πρώτη σειρά των επιτυχώντων, ίσως όχι και στη δεύτερη, από τρίτη, και έχουν γράψει αυτά τα θέματα, τα λύσαμε όλα. Πραγματικά νομίζω ότι καμιά άλλη μέρα στη ζωή μου δεν έχω σκεφτεί να αυτοκτονήσω. Γενικώς να ξέρω το παρακάτω τραγούδι.

τον συνελήφθηκε ο Γενικός Γραμματέας Ράμος, επαναλήφθηκαν οι συγκεκριμένες εξετάσεις και εν πάση περιπτώσει όλα κύλησαν ομαλά, και έχω την εντύπωση ότι δεν είναι διόλου τυχαία αυτή η συντήρηση, διατήρηση του αδιάβλητου συστήματος των πανελλήνιων εξετάσεων, διότι όπως και να το κάνουμε, τα παιδιά των πολιτικών, των ιδιαιτέρως εύπορων πολιτών και όλα αυτά έχουν ανα πάσα στιγμή την ευκαιρία να τα φυγαδεύσουν οι οικογένειές τους στο εξωτερικό, με άλλα λόγια να σπουδάσουν στα Harvard, Marvard κλπ. Αλλά το σύστημα δεν θέλει να χάνει τα καλά μυαλά τα οποία θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει και με τα σειρά τους και αυτά να κερδίσουν κάποιους, να δρέψουν κάποιους καρπούς από αυτήν την ικανότητά τους. Οπότε λέει, άστο αυτό το συστηματάκι έτσι όπως είναι, αδιάβλητο, και όσοι είναι θα προσχωρήσουν στη συνθήκη μας σε μέλλοντα χρόνο. Έτσι με μια πολύ αδρή κοινωνική ανάλυση το προσδιορίζω και το αιτιολογώ, αλλά ήρθε η ώρα να καταργηθεί και αυτό, δηλαδή να θριαμβεύσει το μέσον. Προσωπικά δεν μπορώ να δω πόσα χρόνια χρειάζεται να στηθεί ένα σωστό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να εγγυάται αυτό το φιλτράρισμα για το οποίο μιλάνε όλοι, και θα αξιολογείται ο μαθητής για τον κόπο που κατέβαλε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και πάει λέγοντας. Αυτές τις πανελλήνιες του ράλι λοιπόν τότε τις βρήκε το Πασόκ, τις διατήρησε, να χαζό το Πασόκ, αλλά τις έκανε πανελλαδικές, πιο λαϊκό ακούγεται, πανελλήνιες, λίγο λόγιο, πανελλαδικές. Όπως και όλο το λεξιλόγιο μας εκείνο τον καιρό έγινε πιο λαϊκό μετά την 3η Σεπτεμβρίου του 1974 ή εν πάση περιπτώσει κανονικά τον Οκτώβριο του 1981, οπότε και το Πασόκ ήρθε στην εξουσία.

Ευτυχώς είμαι σίγουρος ότι τίποτα από αυτά που εξαγγέλλονται δεν θα πραγματοποιηθεί, οπότε αυτό με κάνει να κοιμάμαι κάπως ήσυχος. Άλλωστε, στο ξεχαρβάλωμα της παιδείας, το οποίο έχει ξεκινήσει πολλές δεκαετίες πριν και από το οποίο καμία κυβέρνηση δεν απήχε, ξαναλέω, πλην της πρώτης μεταπολιτευτικής μεταξύ 1974 και 1981, καμία κυβέρνηση δεν απήχε τον... Ήτανε συνένοχες όλες στα εγκλήματα κατά της παιδείας, που είναι και τα πιο βαριά και έχουν και μέλλον, έχουν και τόκους αυτά τα εγκλήματα. Θέλω να πω ότι δεν σταματούν τη στιγμή που πραγματοποιούνται, αλλά αφήνουν έντονα τα σημάδια στις επόμενες γενιές, γενιές που έτσι και αλλιώς το περιβάλλον ευνοεί την απαιδευσιά, τώρα ένα παραπάνω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, η παιδεία είναι ένα από τα κύρια μελήματα του πολίτη και καλό είναι να μην αντιμετωπίζεται με λαϊκιστική διάθεση, αλλά με πραγματική διάθεση να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Διότι αν υπάρχει μια ελπίδα να σωθεί κάτι, αυτός ο δρόμος για τη σωτηρία περνάει μέσα από την παιδεία. Πάλι κιούρ τώρα, έτσι, ωραία, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Εσείς θα βάλετε κιούρ και εγώ θα γναντέψω την Εγνατία, την Τσιμισκή, και θα ξεχαστώ.

θα μιλάμε και θα αναφερόμαστε συχνά πυκνά στα της παιδείας από αυτό το μικρόφωνο, διότι ξαναλέω ότι αποτελεί το κύριο μέλημά μας. Η παιδεία είναι το κομμάτι αυτό που μπορεί να διατηρήσει και να συντηρήσει την ενότητα μιας αλυσίδας. Μια αλυσίδα που ξεκινάει από πολύ παλιά και από πολύ μακριά για να φτάσει ως το σήμερα, και θέλουμε να φτάσει ανθεκτική και ως το μέλλον. Ενώ μια αλυσίδα την οποία άλλοι βαφτίζουν κράτος, άλλοι βαφτίζουν έθνος, άλλοι βαφτίζουν χώρα, όπως και να το βαφτίσεις, αυτή η αλυσίδα, το πιο ισχυρό υλικό συγκράτησής της, και είναι η παιδεία. Είναι αυτή η οποία μπορεί να διασφαλίσει τη γνώση για τις επόμενες γενιές. Και δυστυχώς με την εικόνα που λαμβάνει η παιδεία, όχι μόνο διότι στο στόχαστρο μπαίνουν οι καθηγητές, μπαίνουν τα συστήματα. Καταρχάς, το έλεγα έξω με την Κατερίνα τη Σιάπαντα, ας πούμε, να μπουν τα σχολεία στο στόχαστρο. Τα σχολεία ως κτίρια, ως κτίσματα. Έχουμε την Ιαπωνία φέτος, τιμόμενη χώρα στην έκθεση. Δεν είναι μόνο να τιμήσουμε εμείς την Ιαπωνία, που περισσότερο μας τιμάει με την παρουσία της παρά εμείς την τιμούμε, αλλά να μάθουμε και κανένα δυο πράγματα από τον πολιτισμό αυτών των ανθρώπων, ο οποίος κατάφερε να φτάσει σε έτη φωτός τουλάχιστον όσον αφορά στην παιδεία, και ξεκινούν από τα απλά, τα πολύ απλά. Ανθρώπινοι χώροι ικανοί να φιλοξενήσουν αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες, αλλά και συμμετοχή των ίδιων των μαθητών σε αυτούς τους χώρους. Είδαμε το παράδειγμα και λίγο το αντιμετωπίσαμε σκοπτικά των Ιαπώνων, οι οποίοι μάζευαν τα σκουπίδια στις κερκίδες μετά το τέλος των αγώνων στο παγκόσμιο κύπελο όπου αγωνίζονταν. Αλλά μάλλον θα το γνωρίζουμε ότι και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να μαζέψουν τα σκουπίδια και να καθαρίσουν τις τάξεις τους με το τέλος του μαθήματος, του ημερήσιου μαθήματος. Αλλά συγχρόνως τα σχολεία αυτά τα οποία καθαρίζουν οι μαθητές είναι σχολεία ανθρώπινα, ελκυστικά, εν πάση περιπτώσει φιλόξενα για αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες, οι οποίες εκεί πέρα θα μάθουν γράμματα. Διότι όταν το ίδιο το κράτος με τις κατασκευές των σχολικών κτηρίων δεν σέβεται αυτούς που θα φιλοξενήσουν αυτά τα σχολικά κτίρια, γιατί μετά εγώ να έχω μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους μαθητές να μην γεμίσουν τους τοίχους με διάφορα, όχι τα γκράφτη είναι και τέχνη, διάφορες βλακίες που αναγράφονται στους τοίχους που δεν είναι καν ευφυής. Δηλαδή όταν κάτι αναγράφεται σε έναν τοίχο και έχει χιούμορ, το δεχόμαστε. Αλλά ή το γκράφιτι, το οποίο αποτελεί έργο τέχνης. Είμαι φανατικός από τα γκράφιτι. Είναι ένας τρόπος να διοχετευθεί η δημιουργική διάθεση των νέων. Αλλά όταν αυτά που γράφονται είναι σαν αυτά τα οποία διδάσκονται με τον ίδιο κακόγουστο τρόπο και το ίδιο κακόγουστα ως περιεχόμενο, δεν νομίζω ότι είναι οι καθηγητές αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να δικαστούν με τις αξιολογήσεις. Πρώτα να δικάσουμε τα κτίρια που φιλοξενούν καθηγητές και μαθητές. Έφτασε 12.59 βλέπω, οπότε μάλλον θα προχωρήσουμε. Έχετε AI και διαβάζετε το όλο ένα και πιο καλά πάμε στις μουσικές επιλογές. Supertramp λοιπόν, αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 70 αρχικά, που πάτησε και στη δεκαετία του 80, αλλά ήταν ιδιαιτέρως πρωτοπόροι για το 70, και συγχρόνως Χριστίνα Στεφανίδου για ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο οποίο το μικρόφωνο θα επανέλθει ο Σονούπο και ο καφετζής Βασίλης και Χαγιάς.

0: Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις της πόλης στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ρυθμούς ΔΕΘ από σήμερα η Θεσσαλονίκη σε ισχύ απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης από τις 3 το μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους. Απόβαση υπουργών στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Υποδομών επισκέφτεται αυτήν την ώρα το εργοτάξιο του flyover. Τον λόφο της Τούμπας επισκέφθηκε νωρίτερα η Υπουργός Πολιτισμού. Πυρομαδών για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που παρουσίασε εχθές από τη Θεσσαλονίκη. Ο πρώην υπουργός εξήγηλε εχθές αυξήσεις σε μισθούς, μείωση του ΦΠΑ και φόρο στους πλουσίους. Χάσαμε το λογαριασμό, σχολίασαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Μιλούν για ετήσιο κόστος στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε εχθές τον εαυτό του, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για έλλειψη οράματος, ανακύκλωση παλαιών πολιτικών και ρητορικές αυταπάτες. Δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή το πρώτο δρομολόγιο, που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με 100% τηλεδιοίκηση στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της Κυψέλης. Τα 3 ανήλικα παιδιά της οικογένειας, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, φέρονται να γνώριζαν ότι η σωρός του βρέφους βρίσκονταν στην κατάψυξη. Στο μεταξύ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν εχθές οι 3 συλληφθέντες. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή μετά τις νέες διώξεις που τους ασκήθηκαν. Συνελήφθη 42χρονη που διατηρούσε παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη περιοχή Νατούρα στην παραλία Επανομής. Η καντίνα είχε κιόσκια με ηλιοπροστασία, τραπέζια με καρέκλες, καταψύκτες, ψυσταριές, καθώς και ένα τροχόσπιτο σαν αποθηκευτικό χώρο. Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 60χρονος συγκρούστηκε αρχικά με γιοταχή και στη συνέχεια παρέσυρε μια 59χρονη στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού Ζαγκλιβερίου. Ευτυχώς η πεζή τραυματίστηκε ελαφρά. Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η λειτουργία του μετρό προβλέπεται να είναι 24ωρη. Το ίδιο θα ισχύει και για την επόμενη εβδομάδα 11 και 13 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση επιβατών και επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Γενικά αίθριος καιρός αυτή την ώρα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Για την εξέλιξη αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλός καιρός με ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, αναμένονται ωστόσο τοπικές βροχές, ενδεχομένως και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτε FM 107,1. Έφυγαν οι πρωινοί. Είναι στο μικρόφωνο ο Βασίλης και Χαγιάς. Εσείς παραμένετε στους δέκτες, όποια μορφή και να έχουν αυτοί. Κάποτε ήταν, λέγαμε, ραδιόφωνο. Τώρα μπορείς να ξέρεις που ακούει ο καθένας. Διαδίκτυα, σούπα, μούπες, αλλά για να πούμε την αλήθεια, Θανάση, ο Θανάση Αποστολίδης, όπως καταλάβατε, πάντα κάνουμε αλλαγή στο ημιχρόνιο εδώ. Εμείς είμαστε από τις ομάδες με τους ηχολήπτες, κάνουμε αλλαγή. Έχουμε και πάγκο, σας είπα, στο πρώτο μέρος. Έφυγε ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, μπαίνει ο Θανάσης Αποστολίδης.

Ποια είναι η διαφορά στον Γιάννη Κατσαβουνίδη και στον Θανάση Αποστολίδη? Ο πρώτος είναι πιο αμυντικός, ο δεύτερος είναι πιο επιθετικός. Θέλουμε επίθεση στο δεύτερο. Δεν το κάνουν όλες οι ομάδες, γιατί εδώ είπαμε τα αθλητικά συχνά πυκνά θα τα επικαλούμαστε. Έτσι κι αλλιώς ο Θήτα FM είναι ένα ραδιόφωνο που τα Σαββατοκύριακα θα τα έχει αφιερωμένα εξ ολοκλήρου στα αθλητικά, να θα το πω έτσι. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο μέρος θα είναι ποδοσφαιρικά. Σιγά σιγά θα μπει και το μπάσκετ στη ζωή μας και χαίρομαι και ανυπομονώ, αφού φέτος το μπάσκετ μετά από... κλείσαμε από το 86, πόσα είναι τα χρόνια, θα είναι 40 χρόνια που η Θεσσαλονίκη ήταν μητρόπολη του μπάσκετ και θα ξαναγίνει και πάλι με τους δύο γνωστούς πρωταγωνιστές, Άρη και ΠΑΟΚ. Οπότε θα έχει φέτος και μεγαλύτερο μερίδιο το μπάσκετ στις αθλητικές μεταδόσεις, τους αθλητικούς σχολιασμούς κλπ. Εμείς προς το παρόν σε χαμηλές πτήσεις τα αθλητικά, απλές αναφορές, θα έρθει και η ώρα τους.

3η Σεπτεμβρίου λοιπόν είναι μια σπουδαία μέρα για τον τόπο μας. Οι περισσότεροι, είπαμε και στο πρώτο μέρος, θα πούνε βέβαια. Είναι η μέρα της διακήρυξης της ιδρυτικής πράξης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι ΠΑΣΟΚ είμαστε. Κάποια στιγμή που το ανέφερα αυτό, με κατηγόρησε: «Ω, φίλε, ήρθε να μας κάνεις προπαγάνδα για το ΠΑΣΟΚ». Προσωπικά δεν είχα παρεδώσει πολιτικά με το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ο τρόπος που ζήσαμε σε αυτόν τον τόπο για πολλά χρόνια, κοντά μια, βάλε ως το 2009, από το 1980 ως το πόσα είναι, θα πάει σαν μετρήσεις, 30, το 80 ως το 2010, είναι 30 χρόνια πασοκικού βίου, ασχέτα ποιος κυβερνούσε. Και το χειρότερο τώρα, να είσαι ας πούμε Ανδρουλάκης, να έχεις τα κλειδιά αυτού του κόμματος το οποίο διαμόρφωσε τον κοινωνικό βίο της Ελλάδας για 30 χρόνια, και να μην μπορούν, να μην μπορείς να ανοίξεις την πόρτα της εξουσίας.

και να έρχεται ο άλλος, το αντίγραφο δηλαδή, και να λέει εγώ θα το κάνω καλύτερα. Ωστόσο, για να σοβαρευτούμε, σαν σήμερα η Ελλάδα απέκτησε το πρώτο της σύνταγμα, και αυτό είναι μια ημερομηνία σταθμός. Σταθμός θα το πω, και άμα χρειαστεί και άλλες 3 και άλλες 5 φορές, διότι αυτό το οποίο σήμερα θεωρούμε κάπως σαν αυτονόητο, τότε στα 1843, οπότε και συνέβη αυτό, δεν ήταν διόλου αυτονόητο, και χρειάζονταν ορισμένοι φωτισμένοι αγωνιστές να το διεκδικήσουν, να στηθούν τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, λίγο πιο νωρίς, στις 11, έξω από τα ανάκτορα. Και να απαιτήσουν σύνταγμα, δηλαδή δημοκρατική και όχι μοναρχική βασιλική κυβέρνηση στον τόπο μου.

Εάν χρειάζεται να θυμάστε κάτι, κάποια ονόματα από αυτούς τους πραγματικά μπροστάριδες και πρωτοπόρους αγωνιστές, κρατήστε τον Μακρυγιάννη, ναι, τον γνωστό Μακρυγιάννη, δεν είναι μόνο για τα απομνημονεύματά του. Ο Μακρυγιάννης ήταν αγωνιστής του 21 και στη συνέχεια αγωνιστής για την εγκατάσταση, την ουσιαστική εγκατάσταση της δημοκρατίας και όχι της οθωνικής μοναρχίας. Ο Γιάννης Μακρυγιάννης λοιπόν ήταν ο μπροστάρης αυτής της ιστορίας, της διεκδίκησης του Συντάγματος. Κρατήστε και τον Καλέργη, ο οποίος ήταν διοικητής της Φρουράς Αθηνών, με άλλα λόγια κατέβασε τα τάγκς, δηλαδή τα άλογα, για ένα θεάρεστο πραξικόπημα, δηλαδή αυτό της διεκδίκησης του Συντάγματος. Εάν δεν υπήρχε η Φρουρά Αθηνών, ήταν δεδομένο ότι μια δράκα αγωνιστών επαναστατών πολύ γρήγορα θα καταπνίγονταν από τα στρατεύματα του Όθωνα.

Αυτοί οι δυο λοιπόν, Μακρυγιάννης και Καλέργης, πρωτευόντος, δευτερευόντος ο Γρίβας, ο Σταύρος Γρίβας. Έχουμε πολλούς Γρίβες στην ελληνική ιστορία.

Μακρυγιάννης ήταν ο σκηνοθέτης. Ο εκτελεστής ήταν ο Καλέργης που κατέβασε τα άλογα, αφού ήταν διοίκητης υπηκού της Φρουράς Αθηνών, και έτσι μπόρεσαν οι δυνάμεις που διεκδικούσαν το Σύνταγμα να σταθούν απειλητικές για τον Όθωνα, τον μονάρχη, ο οποίος ούτε να ακούσει δεν ήθελε για Σύνταγμα. Περισσότερο τώρα, έτσι όπως τα διαβάζει κάποιος, αντιλαμβάνεται ότι ελάχιστο λόγο είχε ο Όθωνας. Η σύμβουλή του από γύρω γύρω ήταν αυτοί οι οποίοι διοικούσαν με τον χειρότερο δυνατόν γερμανικό τρόπο, και αυτό το οποίο αμφισβητήθηκε ουσιαστικά από τον Μακρυγιάννη προς τους συμβούλους του Όθωνα ήταν αυτό το περίφημο «Ελέο Θεού Βασιλεία». Και τότε έγινε, αν θέλετε, υιοθετήθηκε και το «Φωνή λαού, οργή Θεού». Δηλαδή, αν εσείς επικαλείστε το Θεό για να μοναρχείτε σε αυτόν τον τόπο, έχουμε και εμείς απάντηση.

Ο Μπακρυγιάννης από καιρό εκπονούσε το σχέδιο του ξεσηκωμού, ιδίως των πρώην αγωνιστών, οι οποίοι ήταν σφόδρα αδικημένοι από το καθεστώς του Όθωνα. Ξέρετε πόσοι από αυτούς πέθαναν στην Ψάθα, πόσοι δεν έλαβαν καν τη σύνταξη, όχι τώρα εδώ μετά που παίρναν σύνταξη. Ο καθένας έπαιρνε εδώ, πώς τη λένε αυτή, σύνταξη αντιστασιακού το 80 και μετά, για μην ξεχνάμε πώς συνδέονται οι ημερομηνίες. Τότε οι αγωνιστές του 21, αυτοί που πραγματικά άφησαν τα αίμα, όχι μόνο το χέρι τους, καημένε Μακρυγιάννη, να ξέρεις γιατί το τζάκισες το χέρι σου, γιατί έλεγε τζάκισες ο Μακρυγιάννης, έγραφε και όχι τζάκισες. Ναι, και έγινε και στίχος από το Χριστιανόπουλο, σωστό, ο Θανάσης Αποστολίδης το γνωρίζει. Και άφησαν αίμα, ζωές και σώματα στα πεδία των μαχών της Επανάστασης για να λάβουν ως ανταμοιβή ένα τίποτα. Ξαναλέω, αν ψάξετε την ελληνική ιστορία θα βρείτε πλήθος αγωνιστών οι οποίοι αδικήθηκαν στη συνέχεια. Δεν λέω και αυτούς τους οποίους κυνήγησε το καθεστώς της βασιλείας. Δηλαδή, εάν θελήσουμε να συνοψίσουμε το τι είναι αυτός ο τόπος, τι είναι η Ελλάδα, προσωπικά πάντα υιοθετώ τον ορισμό, είναι ο τόπος που γέννησε τον Κολοκοτρώνη και καταδίκασε τον Κολοκοτρώνη. Δηλαδή είναι ο τόπος ικανός για το μεγαλειωδέστερο και το ευτελέστερο. Είναι ο τόπος που γέννησε τον Κολοκοτρώνη και καταδίκασε σε θάνατο τον Κολοκοτρώνη. Και καλά που ήταν ο Τερτσέτης και ο Πολυζωίδης δηλαδή και αντιστάθηκαν στις προθέσεις του Μάουρερ και της Βασιλείας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γνωρίζετε και ότι και ο Μακρυγιάννης καταδικάστηκε, αποστρατεύτηκε, γιατί ήταν, λέμε, ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Στρατηγός ήταν, αλλά στα 1852 βρήκαν μια αφορμή, του ξυλώσαν τα γαλόνια και τον καθαίρεσαν.

Πριν πάμε, πριν να ακούσουμε τους Doors, ωραία, το σκληραίνουν τον ήχο οι ηχολήπτες μας εδώ πέρα. Θα σημειώσω ότι ακόμη και ο Μέτερνιχ, αυτός ο Ανθέλιν, τον είδατε και τελευταία στην ταινία του Σμαραγδί στον Καποδίστρια, ποιον ρόλο έπαιξε και ποιες ήταν οι απόψεις του για την Ελλάδα που προσπαθούσε να ορθώσει το ανάστημά της και να ορθοποδήσει, είπε ότι μην υφίσταται, δηλαδή αυτό το πράγμα που έχετε εκεί πέρα δεν είναι υγιής βασιλεία, δεν έχει ούτε ένα νόμο για να κυβερνήσει. Θεωρούσε δηλαδή και αυτός ότι ακόμη και η βασιλεία θα όφιλε να υιοθετήσει μέσω συντάγματος κάποιες δημοκρατικές αρχές. Doors.

Ήξερε ο Μακρυγιάννης λοιπόν όταν θα ξεσήκωνε τους όποιους τους είχε ήδη ξεσηκώσει και ήδη θα λέγαμε συνωμοτούσε με όρους βασιλικού καθεστώτος εκείνης της εποχής για την διεκδίκηση και την απόκτηση κατάκτηση συντάγματος για τον ελληνικό λαό, ότι χωρίς να έχει μαζί του στρατό δεν θα κατάφερνε πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν ο θρύλος τον θέλει να συναντάει τον Καλλιεργή, είπαμε, τον διοικητή του Ιππικού και της Φρουράς Αθηνών, εκεί στη Λαϊκή Αγορά τον Αύγουστο, κάνα μήνα πριν δηλαδή. Δεν, ο Καλλιεργής μπήκε στο σχέδιο την τελευταία στιγμή και μπήκε με τα επιχειρήματα του Μακρυγιάννη που του λέει «Άρε καημένε Καλλιεργή». Έτσι όμως καημένε Καλλιεργή τον αποκάλεσε. Καθίσαμε και σκοτωθήκαμε, και για ποιον? Για τον Όδωνα, για να έχουμε άντσης και μια θεσούλα. Αλλά όλοι οι άλλοι συναγωνιστές μας πού βρίσκονται? Πού βρίσκονται και πώς βιοπορίζονται? Οπότε έπεισε με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το επιχείρημα τον Καλλιεργή να συνταχθεί μαζί του ο Μακρυγιάννης και να ξεκινήσουν όλοι μαζί. Την 1η Αυγούστου θα γινόταν και η 1η Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, και η πρώτη απόπειρα. Μαζεύτηκαν στο σπίτι του Μακρυγιάννη. Εκεί ήταν το κέντρο, το συνωμοτικό κέντρο, και μετά το βράδυ προς χαράματα Δευτέρας προς 3η Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν από εκεί, από την παλιά Στρατόνα που τη λένε στην Αθήνα, που την τραγουδάει και ο Καλογιάννης.

Και το βασικό σύνθημα, το οποίο στη συνέχεια λίγο παραλλάχθηκε για την 3η Σεπτεμβρίου του 1974 και έγινε η Ελλάδα στους Έλληνες, ουσιαστικά ξεκίνησε στην 3η Σεπτεμβρίου του 1843, όπου το βασικό σύνθημα ήταν «Ούτε Άγγλοι, ούτε Γάλλοι, ούτε Ρούσοι». Γιατί όπως ξέρετε τα κόμματα εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα ήταν αδύνατον να υπάρξουν από μόνα τους και αυτόνομα και αυτόφωτα, και δανείζονταν είτε ιδέες, είτε ανθρώπους, είτε χρήματα, είτε οτιδήποτε από τις μεγάλες δυνάμεις του εξωτερικού, δηλαδή της Ευρώπης, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρούσοι, όπως τους έλεγαν. Και ξέρετε, έχει και πολύ πλάκα πώς αποκαλούνται οι οπαδοί των κομμάτων, δηλαδή οι αγγλόφιλοι με ηγέτη τον Μαυροκορδάτο, ονομάζονταν Μπαρλέι. Οι γαλλόφιλοι του Κολέτη, Μοσχόμαγκες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο πετυχημένο, γιατί ομολογώ ότι δεν βρήκα πού οφείλεται, πώς, από πού κατάγεται τον Μπαρλέι των αγγλόφιλων και τον Απέι των ρωσόφιλων. Αλλά το Μοσχόμαγκες για τους Γάλλους μια χαρά τους ταιριάζει. Και ήταν και αυτοί που δεν συμμετείχαν στο συγκεκριμένο ξεσηκωμό, οι γαλλόφιλοι του Κολέτη, οι Μοσχόμαγκες δηλαδή, που κοιτούσαν να τα έχουν καλά με το καθεστώς, άρα μια χαρά τους ταιριάζε το Μοσχόμαγκες.

Το εντυπωσιακό είναι ότι μοιήθηκε. Βέβαια, τον είχε αδειάσει το καθεστώς του Όθωνα ο Μαυροκορδάτος, ο φανατικός αγγλόφιλος, που τόσα του χουνσούρι, ακόμη και τη δολοφονία του Καποδίστρια, του χρεώσαν, εν πάση περιπτώσει, ότι υποκρύπτεται και αυτός πίσω της. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίοδο και στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε συντάξει τους Μπαρλέους, δηλαδή τους αγγλόφιλους, με τους αγωνιστές οι οποίοι θα ξεσηκώνονταν για να διεκδικήσουν πρώτα εθνική συνέλευση, έτσι, πρώτα εθνική συνέλευση, δηλαδή βουλή, και δευτερευόντως σύνταγμα. Εκεί επάνω τώρα το πρωί στις διαπραγματεύσεις ο Όθωνας πήγε να τους ξεγελάσει. Τους λέει: καθίστε να το συζητήσω με το Συμβούλιο Επικρατείας. Τε βλέπουμε, εδώ είμαστε. Ναι, θετικά διακείμενος είμαι, αλλά περιμένω να το συζητήσω με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Που ένα Συμβούλιο σοφών, ας πούμε. Όχι, φίλε, εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα Σύνταγμα. Εδώ και τώρα αλλαγή. Golden Brown.

παρακολουθώντας και την τρέχουσα επικαιρότητα, ώστε, εντάξει, καλή και ιστορία, αλλά έχουμε και μια ζωή που κυλάει δίπλα μας. Έχω δύο περιστατικά που τα αναπαράγω από το thetanews.gr, δηλαδή τον ιστότοπο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, γιατί όλο αυτό το θήτα σε αυτήν την παραδοσιακή εφημερίδα τη Θεσσαλονίκη παραπέμπει. Η μία είναι ότι πριν από λίγο ληστεύθηκε κοσμηματοπολείο στον Λαγκαδά, έξω από το απέναντι από το αστυνομικό τμήμα του Λαγκαδά. Είναι και μάλιστα μέρα μεσημέρι, έτσι. Αυτό πώς το καταφέρνει κάποιος, άντε το ρυφηφί, άντε τη όλη νύχτα να δουλεύω, το πρωί να εισπράττω, αλλά να ληστέψω απέναντι από το αστυνομικό τμήμα εν ώρα εργασίας. Γι' αυτό σας λέω 12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Αλλάζουν οι βάρδιες.

Εκείνο όμως που με συγκινεί ιδιαιτέρως, ρε παιδί μου, που μυρίζει Ελλάδα από όλες τις μπάντες, γιατί αυτό εντάξει είναι μια ληστεία, θα μάθουμε πώς και τι, απέναντι από αστυνομικό τμήμα, ληστεία κοσμηματοπολίου, πας στο διάλο. Οι καντίνες, Θανάση Αποστολίδη, ξέρεις πολύ καλά ότι αποτελούν πολιτιστικό στοιχείο της σύγχρονης Ελλάδας, έτσι. Δηλαδή η καντίνα δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, είναι μια κινούμενη αναρχία. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια όσοι πηγαίνουμε σε συναυλίες, παρεμπιπτόντως σήμερα συναυλία Νταλάρα, ναι, και η Χριστίνα Χαλεπλίδου που ακολουθεί στις 2 η ώρα, είναι η ειδικότερη νταλαρολόγος μήπως στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη σίγουρα, οπότε θα έχει και προσωπική συνομιλία με τον Νταλάρα με αφορμή τη συναυλία του τη σημερινό βραδινή. Δηλαδή τώρα εσύ, ρε Θανάση, μπορείς να φανταστείς περιοχή Natura, γιατί εκεί λέει στην επανομή στην περιοχή Natura έστησε η 42χρονη την καντίνα, όχι την καμπίνα, ξεντύνονται για το... Μπορείς να φανταστείς περιοχή Natura χωρίς καντίνα? Δεν είναι Natura, είναι κάτι αφύσικο. Εγώ ξέρω, και να τα αφήσουμε αυτά τα φλόρικα, ότι για τις καντίνες όπου γης και πατρίς, όπου θα συγκεντρωθούν άνω των 10 ατόμων, δικαιούται η καντίνα να στήσει μηχανισμό. Και οι καντίνες είναι αυτά που βάφτισαν οι Αθηναίοι τα βρώμικα, που λέγαμε και χτες, δηλαδή περιγράφοντας την καινούργια συνθήκη κατάσταση στην αγορά Μοδιάνο, που τις λέγαμε εμείς είχαμε να καλύψει τα βρώμικα πολύ πριν τα βαφτίσουν αυτοί, έτσι τώρα, άστερε φλόρι. Εξομολογηθώ κάτι, αρχικά στο Θανάση τώρα από εκεί και πέρα, επειδή δεν έχουμε ακόμη ζωντανή επικοινωνία, δεν ξέρω πόσοι ακούν, οπότε μπορεί η εξομολόγηση να μένει μόνο για το Θανάση. Εν πάση περιπτώσει, ψάχνω αφορμές, ένα κίνητρο, ένας μαγνήτης για να κατεβαίνω, να περνάω τα διόδια των Μαλγάρων και ακόμη και στην Αθήνα να μεταβαίνω, να το κάνω με το αυτοκίνητο. Το κυρίως κίνητρο είναι για να σταματάω στις καντίνες εκεί μετά τα διόδια των Μαλγάρων, που πρώτοι οι νταλικέριδες τα ανακάλυψαν και οι οποίοι προσκυνούν στο, δηλαδή από όλοι, γιατί ακούς σέρβικα, ακούς βουλγάρικα, ακούς οι νταλικέριδες οι οποίοι σταματούν στις συγκεκριμένες καντίνες, δεν έχουν εθνικότητα, είναι, είπαμε, οι νταλικέριδες είναι οι άρχοντες των δρόμων. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για αυτούς. Είχα και μια σχετική και πολύ ωραία εμπειρία ταξιδιού με νταλικέρι. Οπότε... Ακούγεται κάπως αυτό, Όχι, εντάξει, όλα πήγαν καλά. Έμεινα στα δύο φύλλα. Όχι αυτό το καινούργιο τώρα που είχε, που με την, στο νέο πήκε, που λέγαμε και χτες. Τα φύλλα έχουν γίνει 3-4, ποιος ξέρει. Πού να ξέρω εγώ, Θεία, πόσα παιδιά έχεις που γραφεί η ξαδερφούλα μου στην έκθεση. Πού να ξέρω εγώ πόσα είναι τα φύλλα πια. Τέλος πάντων, είπαμε, η παρέκβαση είναι η ειδικότητά μου. Και γουστάρω και γούσταρα πάντα να σταματάω σε εκείνες τις καντίνες στα δεξιά, που έχουν έτσι και λίγο, είναι περιποιημένες, ρε παιδί μου, έχουν τα λουλουδάκια τους, τα τραπεζάκια τους, και κάθεσαι εκεί και τρως τα λεγόμενα βρώμικα, γιατί μια χαρά είναι, εγώ δεν βρίσκω και ιδιαιτέρως βρώμικα, αυτό είναι ένας αθηναϊκός μύθος θρύλος τον οποίο θέλαμε να μεταφέρουμε και εδώ. Όχι, μια χαρά είναι οι καντίνες, από τα τελευταία πράγματα που είναι βρώμικα σε αυτόν τον τόπο. Και κάτι που με στεναχώρησε είναι ότι εξευγενίστηκαν τελευταία οι καντίνες αυτές. Δεν ξέρω, εκπολιτίστηκαν. Έγιναν λίγο σαν τις γερμανικές αυτές που έχει ο Βέντερ στις ταινίες του, ας πούμε. Ναι, εκείνες τις... εμείς όμως τις καντίνες τις θέλουμε πραγματικά να αποπνέουν αυτήν την εντός εισαγωγικών βρωμιά, γιατί, ξαναλέω, δεν πρεσβεύω ότι ούτε αυτά που σερβίρουν, ούτε όμως και οι όλοι τους
κουλτούρα, ας πούμε, προϋποθέτουν για κάτι βρώμικο. Ωστόσο τις καντίνες να τις αγαπάμε, να τις σεβόμαστε και να τις τιμούμε όπου βρούμε. Πόσες φορές, Θανάση, μετά από ήττα σε γήπεδο έχω πνίξει τον καημό μου σε καντίνα, με τα γηπεδική καντίνα, έτσι να έχει χάσει. Το μόνο που σε παρηγορεί είναι κανένα δυο σαντουιτσιές, όχι πως το λένε αυτοί τώρα, πως το λένε ήθνη, σουβλάκια και βέβαια. Είναι δυνατό καντίνα να πουλάει σάντουιτς, φίλε, σάντουιτς λοιπόν, κανένα δυο σαντουιτσιές και κανένα δυο μπύρες στην καντίνα για να πάμε σπίτι μας λίγο πιο ήσυχοι, γιατί εντάξει η ήττα είναι κάτι που μας επισκέπτεται συχνά πυκνά. Δηλαδή, Θανάση Αποστολή, αν κάνω την εκπομπή τρίωρη προς το τέλος, θα έχουμε ταυτιστεί απολύτως στα μουσικά γούστα και στις μουσικές επιθυμίες, αφού τώρα θα πέσει Al Stewart και On The Border, που το αγαπώ ιδιαιτέρως αυτό το τραγούδι. Θέλει άλλη μία ώρα και θα τα βρούμε τελείως, έτσι. Το δίωρο μας σκοτώνει.

Μια που από το πρώτο μέρος το έχουμε ρίξει στο σχολιασμό της παιδείας, εδώ με τον Θανάση βρήκαμε λόγους για τους οποίους θα πρέπει πραγματική νατούρα να ανακηρυχθούν οι καντίνες. Είναι πραγματικά, πως το είπε και ο Μαύρος στη Σταυρούπολη, είναι φοβερή. Πρέπει να περιέλθει στην αρμοδιότητα της εφορίας νεωτέρων μνημείων. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν ο ίδιος είναι, μου θύμισε ο Θανάσης που έβαζε αυτό καυτερό με αυτό που ψεκάζουν τα τζάμια, το μέρητο, για να σιδερώσουν και τέτοια, και έβαζε και άμα ήταν καμία κυρία λίγο πιο ευαίσθητη, ας πούμε, σε αυτές τις επιθετικές γεύσεις, ας σε μαστρεφίλη, να τα φάτε και σκάσε. Είναι πολύ κρίμα, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε να καταθέσετε πολύ σημαντικές απόψεις στο θέμα καντίνα. Σίγουρα τις έχετε τιμήσει τις καντίνες και με το παραπάνω. Οπότε αυτή τη στιγμή, αλλά κράτα τον αυτόν τον διαγωνισμό, όταν θα ανοίξουμε επικοινωνία με τους ακροατές, Θανάση, κυρίως μέσω Viber, να μας πληροφορήσουν για σημεία στα οποία μπορεί κάποιος να βρει τις καλύτερες καντίνες. Σίγουρα είναι μία στο τέρμα της Σταυρούπολης. Σταυρούπολη έχει παράδοση στην καντίνα, έτσι. Σίγουρα είναι μία στο τέρμα της Σταυρούπολης ακόμη και τώρα, και η οποία έχει γίνει και αριστοκρατική. Δεν κλείνει με το που αρχίζουν και τα μαζεύουν τα λεωφορεία, τα μαζεύει και αυτός, αλλά είναι αριστουργηματική καντίνα. Βέβαια, για να συνεχίσουμε να παραθέτουμε τα αποδεικτικά στοιχεία για το πολιτιστικό μεγαλείο των καντινών, θα θυμίσουμε ότι όχι μόνο ο Βέντερς, τα φτερά του έρωτα, πολύ καλά απάντησε ο Θανάσης, τιμάει τις καντίνες και τις κάνει στοιχείο πολιτισμού. Αυτό έχει ένα εκπληκτικό πλάνο τώρα, πέρα από την πλάκα. Το πλάνο με την καντίνα στα φτερά του έρωτα είναι τόσο ποιητικά φωτισμένο που αναδεικνύει μια άλλη διάσταση αυτών των εδεσματοφόρων οχημάτων, να το πω έτσι ωραία. Αλλά και χρυσό φοίνικα έχουν δώσει οι καντίνες στην Ελλάδα, διότι δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, σε δύο σκηνές ανθολογημένες στην ιστορία του κινηματογράφου, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος έχει χρησιμοποιήσει τις καντίνες ως πολιτιστικό στοιχείο αυτού του τόπου. Στην πρώτη είναι το ροκ της καντίνας που το ονομάζει και το ξέρετε όλοι, με τη μουσική της Καραΐνδρου, όπου πηγαίνει να δοκιμάσει λοιπόν τα εδέσματά της η Νάντια Μουρούζη και είναι και λίγο οργισμένη και πέφτει το ροκ της καντίνας, έτσι ονομάζεται. Έχει αποτυπώσει λοιπόν, έχει αφήσει το στίγμα της η καντίνα και στις εικόνες του Αγγελόπουλου και στις νότες της Καραΐνδρου, αλλά ακόμη, να το, αυτό, το ροκ της καντίνας, έτσι δεν είναι ο τίτλος? Και συγχρόνως, στο Μια αιωνιότητα και μια μέρα, την ταινία με την οποία ο Θόδωρος Αγγελόπουλος κέρδισε τον χρυσό φοίνικα στις Κάνες, εάν θυμάστε, το ξανθό παιδάκι από την Αλβανία, το οποίο περιφέρεται και αναζητά, κάποια στιγμή παίρνει θριαμβικά ένα σάντουιτς από καντίνα στο χέρι εκεί έξω από τη Λάρισα, για να βρεθεί στα ερείπια, ένα ξενοδοχείο χάλασμα, ακόμη υπάρχει το χάλασμα του ξενοδοχείου, το οποίο το εκμεταλλεύτηκε ως σκηνικό ο Αγγελόπουλος, εντάσσοντάς το δίπλα στο πολιτιστικό μνημείο που λέγεται καντίνα. Πότε είναι, Θανάση, αποστολή διειδίκευτη 42χρονης να πάω ότι είναι ένα με το τοπίο νατούρα η καντίνα, και σας παρακαλώ τώρα αφήστε αυτά τα φλόρικα, τα νατούρα και τα ματούρα, η καντίνα προηγείται.

Ξαναγυρνάμε στο γνώριμο μουσικό κλίμα και πνεύμα και του σταθμού και του δίωρου του συγκεκριμένου. Με Bowie, David Bowie, Absolute Beginner, απολύτως αρχάρι.

Θανάση, ρε εσύ Θανάση. Καλά χώρια που κάθε φορά από το λεφτό μου έρχεται να πω η μπρίζα στο λουτρό έχει χαλάσει από το γνωστό τραγούδι. Αλλά το ορίστε. Ναι, Γκαϊφίλιας, Θανάσης Γκαϊφίλιας. Να, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έμεινε στην ακριτική Κομωτινή να δουλεύει, να τιμάει την τέχνη και να αγωνίζεται και να την κρατήσει ζωντανή. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε τώρα για καντίνες και πως ταξιδεύουμε, περνάμε από τα Μάλγαρα και κατεβαίνουμε στην Αθήνα με σκοπό να σταματήσουμε, δηλαδή είναι ένα κίνητρο το να σταματήσουμε στις καντίνες, να γευτούμε τα εδέσματά τους κλπ. Κλπ. Βλακίες λέμε, έτσι. Καλά, είναι δυνατόν τώρα που μου εγγυήθηκε ο Κυρανάκης ότι θα ξανατρακάρουν τρένα στην τέτοια, να κατεβώ ξανά με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο. Είναι δυνατόν, τι λες εσύ? Πειραγγύηση. Από χθες τηλεδιοίκηση αποκλείεται να ξανατρακάρουν τρένα. Να φτάσουν στην ώρα τους, γίνεται. Σαφτ. Το χαλί είναι σαφτ. Τώρα, κάθε φορά την ώρα που φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής αρχίζει, φεύγει και ο νους μου, εκτός από το σώμα μου που θα φύγει σε λίγο. Τώρα το σαφτ δεν είναι κλασικό κομμάτι που συνόδευε τις όντες της δεκαετίας του 70. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, με το δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η εγγύηση, σηκωθείτε από αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρίκυκλα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και κατεβείτε όλοι στην Αθήνα με το τρένο, διότι έχουμε κυβερνητική εγγύηση. Δηλαδή, βρίσκω πάρα πολύ χαζό, δεν βρίσκω καμιά άλλη λέξη, ρε Θανάση, να δίνεις εγγύηση ότι δεν θα ξανατρακάρουν τρένα. Αυτό είναι δηλαδή το νόημα, είναι το νόημα και το πνεύμα της τηλεδιοίκησης. Μα είναι μια αναγκαία πράξη για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τις συγκρούσεις των σειρμών, αλλά είναι, αλλά τι περιμένεις όταν έχεις αφήσει τη διοίκηση των τρένων, μάλλον ένα κομμάτι της διαχείρισης των τρένων, στους Ιταλούς. Διότι όποιος έχει ταξιδέψει στην Ευρώπη γνωρίζει ότι ίσως οι μόνοι σειρμοί που να έχουν χειρότερες επιδόσεις από τους ελληνικούς είναι οι Ιταλικοί. Τρενιτάλια δηλαδή. Ακόμα μου ζητάει συγγνώμη που για να πάω από την Νάπολη στο Σαλέρνο, είναι 60, σαν να πηγαίνει στην Κατερίνη ας πούμε, είχε, όσα είναι τα χιλιόμετρα, είχε λεπτά καθυστέρησης. Υποτίθεται ένα υπερσύγχρονο τρένο. Τα Ιταλοί είναι Φινέτσα, Μόστρα και από κάτω Κενή. Είναι όλος ο... Πάρε ιταλικά αυτοκίνητα τώρα, κίνηση που έχει πάει. Όλα καλά τώρα που ενώθηκαν με την Ρενό. Όλα τα Ιταλικά. Μα πρώτα στη Φινέτσα, πρώτα στο Στήλο. Πες μου σε ποιο δεν χάλασε ιταλικά, σε ποιο ηλεκτρικά. Πες μου ιταλικό αμάξιο που δεν χάλασαν τα ηλεκτρικά του, ας πούμε. Διότι αυτά είναι λεπτομέρειες, έτσι όπως κάνεις και εσύ με το χέρι για τους Ιταλούς. Είναι λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτό το απαραίτητο και αναγκαίο διατυπώθηκε ως θριαμβολογία στη λογική δεν θα ξανασυγκρουστούν τρένα. Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα τα τρένα. Και ξαναλέω, επειδή ταξιδεύω αρκετά και το Αθήνα-Θεσσαλονίκη με όλους τους τρόπους, έστω και αν οι καντίνες είναι ένα μεγάλο βέλερ, έχω πάρει και τρένο. Ποτέ δεν έφυγε στην ώρα του, ποτέ δεν έφτασε στην ώρα του το τρένο. Με αυτό τι θα γίνει? Δηλαδή ξαφνικά έχουμε σε εκείνο το κομμάτι που έλειπε η τηλεδιοίκηση, ας πούμε ότι εγκαταστάθηκε πλέον, λειτουργεί πλέον και λύθηκαν όλα τα προβλήματα με τα τρένα. Τα τρένα είναι βουτυγμένα στα προβλήματα αποκαταγωγής τους σε αυτόν τον τόπο. Καλά, δηλαδή δεν πάνε πολλά χρόνια που ξεφύγαμε από το Μουτζούρι, αλλά και πάλι οι επιδόσεις στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, άσχετα με τις υποσχέσεις της διοίκησης του ΟΣΕ, τι είναι εκεί πέρα τρένο ΣΕ, δεν φτάνουν ποτέ στην ώρα τους.

Το Long Train Coming των Doobie Brothers αποτελεί καλό σύνοδο κομμάτι για να κλείσουμε το δίωρο. Βέβαια στην Ελλάδα ταιριάζει πιο πολύ το άλλο του Dylan, το Slow Train Coming. Έτσι φτάσαμε στο τέλος του διώρου που έδιωξε τους πρωινούς, που έκανε την επανάστασή του και τώρα υποδέχεται τους μεσημεριανούς και πριν από όλους τη Χριστίνα Χαλεπλίδου, 2 με 3, είπαμε η ειδική νταλαρολόγος θα φιλοξενήσει διαφωνής ζώσης τον Γιώργο Νταλάρα που δίνει συναυλία σήμερα το βράδυ στο θέατρο Γης και έτσι θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε να μιλάει πριν τραγουδήσει στην εκπομπή της Χριστίνας Χαλεπλίδου που ακολουθεί. Και μετά από το μονόωρο της Χριστίνας Χαλεπλίδου, η Μαρούλα Μαλιαχώβα με δίωρο χαλαρώματος. Ομολογώ ότι εγώ τουλάχιστον το συγκεκριμένο δίωρο της Μαρούλας Μαλιαχώβα το ακούω για να χαλαρώσω από την τύρβη της ημέρας.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 2. Θήτα FM. 107,1. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ρυθμούς ΔΕΘ από σήμερα η Θεσσαλονίκη, σε ισχύ απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης από τις 3 το μεσημέρι. Απόβαση υπουργών στην πόλη, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε επίσκεψη στο εργοτάξιο του Flyover. Το λόφο της Τούμπας επισκέφθηκε νωρίτερα η Υπουργός Πολιτισμού στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιών το απόγευμα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πυρομαδών για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξήγηλε αυξήσεις σε μισθούς, μείωση του ΦΠΑ και φόρος στους πλουσίους. Χάσαμε το λογαριασμό, σχολίασαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Μιλούν για ετήσιο κόστος στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για έλλειψη οράματος, ανακύκλωση παλαιών πολιτικών και ρητορικές αυταπάτες. Δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή το πρώτο δρομολόγιο, που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με 100% τηλεδιοίκηση στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στο αστυνομικό δελτίο, επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 4 κουκουλοφόροι επιχειρήσαν να ληστέψουν κοσμηματοπολείο, με τον έναν να πυροβολεί εναντίον του αστυνομικού σκοπού που βρίσκονταν απέναντι. Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται. Συνέλευθη 42χρονη που διατηρούσε παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη περιοχή Νατούρα στην παραλία της Επανομής. Η καντίνα είχε κιόσκια με ηλιοπροστασία, τραπέζια, καρέκλες, ψισταριές και ένα τροχόσπιτο που λειτουργούσε σαν αποθήκη. Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ο 60χρονος συγκρούστηκε αρχικά με γιοταχή και στη συνέχεια παρέσυρε μια 59χρονη στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού Ζαγκλιβερίου. Ευτυχώς η πεζή τραυματίστηκε ελαφρά. Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η λειτουργία του μετρό προβλέπεται να είναι 24ωρη. Το ίδιο θα ισχύσει και την επόμενη εβδομάδα 11 και 13 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση επιβατών και επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Γενικά αίθριος καιρός αυτή την ώρα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Για την εξέλιξη αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλός καιρός με ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, αναμένονται ωστόσο τοπικές βροχές, ενδεχομένως και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

5η 3 Σεπτεμβρίου και αρχίζει το πανηγύρι της Θεσσαλονίκης. Δεν το λέμε εμείς εδώ, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς εκεί. Από σήμερα σιγά σιγά και φούλα από αύριο μετακομίζει, αν δεν μετακόμισε ήδη, στη μικρή μας πόλη όλη η κυβέρνηση. Θήτα 2, το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Θήτα FM στους 107,1, η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, στους ήχους που ακούτε ο Θανάσης Αποστολίδης. Στη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά κινείται περίπου στο 25%, αλλά στην επιχείρηση ανόρθωσης αυτού του ποσοστού επιδίδεται σύσσωμο το κυβερνητικό επιτελείο. Σήμερα λοιπόν έχουμε εδώ φουλ του Υπουργικού Συμβουλίου, Μενδώνη, Άδωνης Γεωργιάδης, Βρούτσης, Δήμας, Μαργαρίτης Κινάς. Από αύριο Παρασκευή ο κατάλογος γίνεται μεγαλύτερος και ο χαμός επίσης μεγαλύτερος από υπουργικές εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης. Και θα προσθεθούν Σκέρτσος, Μιχαηλίδου, Πιερακάκης, Ζωφία Ζαχαράκη, Γιώργος Γεραπετρίτης και άλλοι πολλοί. Για αύριο πάντα μιλάμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα δει τους δημοσιογράφους στην καθιερωμένη συνάντηση που γίνεται συνήθως στο Ηλέκτρα Παλάς. Από εκεί μπορεί να περάσει και ο Πρωθυπουργός, συνήθως περνάει τα τελευταία χρόνια. Και το οικονομικό επιτελείο έχει καλέσει ήδη παράγοντες

0: 100%, στο 100% πάντως είναι ο εκνευρισμός των οδηγών που είναι εκκλωβισμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην περιφερειακή οδό. Και γνωρίζουμε πολύ καλά εκείνο το παλιό, η αγανάκτηση και η ταλαιπωρία θα περάσει, τα έργα θα μείνουν, αλλά η δική μας ταλαιπωρία στο flyover κρατάει πολύ καιρό, γι' αυτό και δύσκολα μπορεί να ξεχαστεί. Το flyover λοιπόν είναι ένα από τα έργα για τα οποία η κυβέρνηση επέρεται και λέει ότι θα βελτιώσει την κατάσταση και τη ζωή μας. Ένα όμως ακόμη στοιχείο σημαντικό για τη ζωή μας είναι το ψωμί, το γνωστό αυτό ψωμάκι που το αγοράζουμε κάθε μέρα από το φούρνο, φρέσκο και είναι απαραίτητο για το μεσημβρινό τραπέζι. Η κυρία Έλσα Κουκουμέρια, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος και του Σωματείου Αρτοπιών Θεσσαλονίκης όμως, νομίζει ότι αν δεν γίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που περιμένουν οι αρτοποιοί, θα ακριβήνει και αυτό το ταπεινό ψωμί ψωμάκι. Κυρία Κουκουμέρια, καλησπέρα σας, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα σας, ακούω.
0: Πολύ ωραία.
1: Καταρχήν να ευχηθώ καλή αρχή σε αυτό το εγχείρημα το καινούριο, να πάνε όλα καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και εσείς, καλή δύναμη στον αγώνα σας, στη δύσκολη δουλειά που κάνετε. Ξημερώματα δεν είναι εύκολο να εργάζεται κανείς με αυτούς τους ρυθμούς και αυτές τις ώρες. Όσοι το έχουν κάνει και έχουν εργαστεί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό που κάνετε είναι σπάνιο και θέλει πολύ επιμονή και γερό στομάχι και γερά χέρια και μέσες και όλα αυτά.
1: Έτσι, εντάξει, όλες τις δουλειές έχουν τη δυσκολία τους, έτσι και η δικιά μας έχει κάποιες δυσκολίες, αλλά παρόλα αυτά παραμένει μια πολύ όμορφη δουλειά, γιατί όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι πολύ λυτρωτικός από κάθε μέρα να μετουσιώνεις 4 απλά στοιχεία, αλεύρι, νερό, μαγιό και αλάτι σε φρέσκο ψωμί και να το δίνεις στον κόσμο.
0: Και
1: έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά αυτή η δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Και θα σταθώ στο φρέσκο, γιατί και στην εισαγωγή σας είπατε ότι κάθε μέρα παίρνουμε το φρέσκο ψωμί. Εκεί λοιπόν είναι ένα από τα προβλήματά μας, γιατί το 2015 δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι και τα σημεία που σύνουν κατρισυγμένο ψωμί και έτσι να παραπλανάται ο καταναλωτής.
0: Και να είναι φθηνότερο σαφέστατα, γιατί προϋποθέτει μικρότερο
1: κόπο. Θα σας πω ότι δυστυχώς και έχουμε πάρα πολλές πατέντες, άλλες είναι παγκόσμιες. Στην Ελλάδα, ας πούμε, η πρώτη πατέντα είναι ότι ένα ψωμί λέγεται φρέσκο, είναι κομμένο σε φέτες, κρατάει 20 μέρες.
0: Πόσο φρέσκο μπορεί να είναι,
1: είναι πολύ πιο ακριβό, και είναι πολύ πιο ακριβό από αυτό που κυκλοφορεί στο ράφι οποιοδήποτε αρτοπίου. Δυστυχώς, αυτά είναι σημεία στα οποία πρέπει να ισχύσει η πολιτεία, τα οποία τα καταδεικνύουμε συνεχώς. Από τη μια και από την άλλη, εκείνο τώρα που για να πούμε στο κομμάτι του κόστους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το ενεργειακό κόστος, όπου την τελευταία πενταετία παλανίζει όλα τα αρτοπία. Είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Έχω κλείσει 2.000 αρτοπία μέχρι στιγμής.
0: Αυτός ο αριθμός είναι τρομακτικός, ακούγεται, κυρία Κουκουμέρια.
1: Είναι τρομακτικός. Τα αρτοπία, θα σας πω ότι δεν έχουν κλείσει ακόμα και στις συνθήκες πολέμου. Θα επαναλάβω λοιπόν ότι στις συνθήκες ειρήνης, από το αυξανόμενο συνεχώς κόστος της ενέργειας, κλείσανε χιλιάδες αρτοπία. Αυτό πρακτικά για μας σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική. Βλέπουμε το κόστος της ενέργειας συνέχεια ανεβαίνει από εξωγενείς παράγοντες. Άρα λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να έχει μια εθνική στρατηγική, έτσι ώστε κάθε φορά, όπως αυτή που βιώνουμε τώρα, που το πετρέλαιο έχει πάει στα 2,10, που η ενέργεια συνεχίζει να αυξάνεται, που τα αποθέματα του αερίου μειώνονται και αυτή τη στιγμή έχει ιστορικό υψηλό το αέριο. Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί τέτοιοι, βοηθητικοί προς τις επιχειρήσεις τις δικές μας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το κόστος παραγωγής του ψωμιού, το οποίο την τελευταία πενταετία έχει επιβαρυνθεί σε ένα ποσοστό πάνω από 40%.
0: Από σημαντικό την άλλη πλευρά, ποσοστό.
1: Όλη αυτή η επιβάρηση δεν πέρασε και ούτε περνάει στον καταναλωτή και θα επαναλάβω ότι το ψωμί στο φούρνο είναι σημαντικά φθηνότερο από οποιοδήποτε άλλο ράφι μπορεί να το βρει ο καταναλωτής.
0: Έχετε θέσει συγκεκριμένα.

0: Το θέμα είναι πόσο θα αντέξουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Θα σας ρωτούσα αν έχετε θέσει συγκεκριμένα αιτήματα και περιμένετε κάποιες απαντήσεις στη διάρκεια της ΔΕΘ, όπου παραδοσιακά γίνονται εξαγγελίες οικονομικές για διάφορους κλάδους.
0: Έχουμε το αίτημα της ονομασίας φούρνο, στο οποίο τρέχει την τελευταία δεκαετία. Και έχουμε βεβαίως μιλήσει και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε κάνει μια επαφή για να δοθεί δυνατότητα σε εναλλακτικούς τρόπους ενέργειας, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά ή μπαταρίες, να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι τα αρτοπία.
1: Και χρηματοδοτικά εργαλεία, και φαντάζομαι, έτσι.
0: Βεβαίως. Περιμένουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και βλέποντας και κάνοντας.
1: Αλλιώς κινδυνεύουμε να ακριβήνει το ψωμάκι.
0: Ακούστε,
1: έτσι,
0: λίγο. Η τιμή του ψωμιού παραμένει ίδια από την τελευταία αύξηση που είχε γίνει το 2021 λόγω της αύξησης των σιτηρών από την Ουκρανία. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό είναι η ενέργεια, που σε εκείνο το κομμάτι δεν θα μπορέσει να κρατήσει το αρτοπείο. Και δυστυχώς, όπως λέμε πολλές φορές, βλέπουμε πάρα πολλούς συναδέλφους μας που έχουν κλείσει, δεν θα κάτσουμε θεατές σε αυτό το έργο. Πρέπει να βοηθηθούμε από την πολιτεία με οποιονδήποτε τρόπο. Αν δεν βοηθηθούμε και παραμένει η ενέργεια τόσο πολύ ψηλά, αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς ενέργεια δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, πρέπει να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Για να γίνει αυτό, ναι, θα υπάρξουν αυξήσεις που θα περάσουν στο προϊόν.
1: Θα λάβετε κι εσείς τα μέτρα σας, αν δεν λάβει τα μέτρα της η κυβέρνηση. Κυρία Κουγκουμέρια, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Με βασικά και σημαντικά ζητήματα θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή, μετά το ψωμί για το οποίο η κυρία Κουκουμέρια μας είπε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και όλα τα ενδεχόμενα που θα συμβάλλουν στην αύξηση της τιμής του ψωμιού. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην επιλέξει το «μη φάτε ψωμί, φάτε παντεσπάνι». Ελπίζουμε να δώσει κάποιες λύσεις στους αρτοποιούς, γιατί τα 2.000 αρτοποιία που έκλεισαν είναι ένας πολύ σημαντικός μεγάλος αριθμός εν καιρό ειρήνης, όπως μας τόνισε και η ίδια. Από το ψωμί να πάμε στην υγεία, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και δυστυχώς το εκτιμάμε όταν χρειαστεί να νοσηλευτούμε εμείς ή κάποιος συγγενής μας, και να δούμε τις συνθήκες στα νοσοκομεία, τα οποία παρά την προσπάθεια που καταβάλουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι λίγοι, είτε μιλάμε για ιατρικό είτε για νοσηλευτικό προσωπικό, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι η παρεχόμενη υγεία, δεν έχει την ποιότητα που θα θέλαμε όλοι οι άνθρωποι για εμάς και τους φίλους, τους συγγενείς μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της ΕΝΙΘ, τον Χρήστο Καραχρήστο, για να επικεντρωθούμε σε μια νέα αιματολογική μονάδα που θα εγκαινιαστεί αύριο στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Μια ομάδα η οποία αύριο θα εγκαινιαστεί από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Στη συνέχεια όμως θα πρέπει να λειτουργήσει. Και εδώ οι εργαζόμενοι λένε ότι οι 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού που έχει εγκρίνει ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι αρκετές για να λειτουργήσει κανονικά. Τα λέμε καλά, κύριε Καραχρήστο?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Έτσι είναι, όπως θα λέτε. Είναι μια σύγχρονη, υπερσύγχρονη μονάδα που θα λειτουργήσει. Ήδη η αιματολογική κλινική είναι πολύ σημαντική για το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Και είναι γνωστό το έργο που έχει προσφέρει διαχρονικά. Τώρα όμως μιλάμε για μια νέα μονάδα γονιδιακής και κυταρικής θεραπείας.
1: Ακριβώς, και θα αυξήσει ακόμα περισσότερο δυνατότητά της. Βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει όχι με κτίρια, αλλά με προσωπικό που θα δουλεύει μέσα στα κτίρια για να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της. Και δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε, ενώ είναι γνωστό ότι 2 χρόνια τώρα θα γίνει το καινούριο κτίριο, εδώ και μήνες είναι γνωστές οι ανάγκες του τμήματος. Δυστυχώς δεν έχει γίνει πράξη καμία πρόσληψη προσωπικού. Αυτές οι 53 θέσεις, όχι 88, 88 για όλο το νοσοκομείο, οι 53 θέσεις επικουρικών που είναι, εγκρίθηκαν για αυτό το κτίριο, δεν έχουν προχωρήσει ακόμα.
0: Δεν θα είναι αύριο στα εγγένεια, δηλαδή, οι νέοι συνάδελφοί σας?
1: Όχι, δεν έχει προχωρήσει κάτι ακόμα.
0: Θα εγγενιαστεί και θα περιμένει, δηλαδή, η μονάδα?
1: Θα εγγενιαστεί και θα λειτουργήσει με το ήδη υπάρχον προσωπικό που υπάρχει στην ήδη υπάρχουσα, στις υπάρχουσες δομές της αιματολογικής κλινικής, με το ίδιο μειωμένο προσωπικό που υπάρχει συνολικά στο νοσοκομείο μας, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή πάνω από 300 κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών. Ένα μέρος τους μόνο καλύπτεται με επικουρικούς που δεν επαρκούν φυσικά για να καλύψουν τις ανάγκες.
0: Οι 300 κενές, συγγνώμη κύριε Καραχρήστο, οι 300 κενές θέσεις αφορούν τη Θεσσαλονίκη ή τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα?
1: Αφορούν το νοσοκομείο μας.
0: Το νοσοκομείο μόνο, 300
1: στο κενές νοσηλευτικό θέσεις... μόνο προσωπικό. Μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ένα αρκετό κομμάτι είναι επικουρικοί, συνάδελφοι. Παρ' όλα αυτά παραμένουν πάνω από 100 θέσεις που ούτε επικουρικοί τις καλύπτουν. Μόνο νοσηλευτές και μόνο για το νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου. Αυτό έχει αποτέλεσμα βάρδιες με ένα νοσηλευτή για 20 και 25 ασθενείς, ή στην καλύτερη περίπτωση 2 ασθενείς από γεματινή και βραδινή βάρδια, επικίνδυνες δηλαδή συνθήκες, προστούμενα εκατοντάδες ρεπό και υπερεργασία του προσωπικού, που οδηγεί φυσικά και σε υποβάθμιση των περιεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
0: Όταν ο άλλος είναι εξαντλημένος που... φυσικά και δεν μπορεί να προσφέρει.
1: Σίγουρα, και συζητάμε ότι η Ελλάδα είναι η νούμερο ένα της νοσοκομειακής λοιμώξης στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο, ή μάλλον είναι απόλυτα συνυφασμένο με επιστημονικά δεδομένα, ότι όταν υπάρχει λίγο προσωπικό, δυστυχώς ευδοκιμούν οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, ευδοκιμούν, τέλος πάντων, μειώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, η ποιότητά τους. Και αυτό είναι αυτό που ζητάμε. Ούτε μίζερ είμαστε, ούτε έχουμε κανένα μένος προς το Υπουργείο. Έχουμε μένος προς την πολιτική που λογίζει τα δικαιώματά μας και τη ζωή μας και την υγεία μας σαν εμπόρευμα και σαν κόστος, για το κράτος που όλο και μειώνεται.
0: Γιατί αναγκάζεστε να πείτε ότι δεν είστε μίζεροι και όλα αυτά?
1: Γιατί είναι μόνιμη υποδός του Υπουργού. Λες και εμείς δεν έχουμε άλλη καλύτερη δουλειά να κάνουμε από το να βρισκόμαστε όπου πηγαίνει ο Υπουργός. Απλά σε κάθε οτιδήποτε γίνεται, είτε μικρής είτε μεγάλης σημασίας, προσπαθεί να μας αποδείξει ότι κάνει μια κοσμογονία και μας μιλάει για το καλύτερο εσύ που υπάρχει ποτέ. Αν το εσύ το μετράμε σαν με τις όρους της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, μπορεί και να είναι το καλύτερο εσύ που έχει φτιάξει. Δηλαδή ευδοκιμούν απογευματινά χειρουργία, ευδοκιμούν απευθείας πληρωμές από τους ασθενείς, ευδοκιμούν όλο και μειωμένα κόστη για τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να απελευθερώνονται χρήματα για άλλα, για επιχειρηματικούς σκοπούς, για απολεμικούς εξοπλισμούς που καμιά σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας κτλ. Αυτό όμως δεν είναι το
0: εξής. Για να έρθουμε στο δικό σας το αντικείμενο, κύριε Καραχρήστο, εσείς τι θα ζητήσετε αύριο?
1: Εμείς θα ζητήσουμε κάλυψη όλων των καινούργων οργανικών θέσεων, μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, να μην μας φέρετε σαν αναλώσιμους με τη διόγκωση που υπάρχει στους επικουρικούς συναδέλφους, γιατί και υπάρχει εργασιακή ομοιρία, αλλά και δεν υπάρχει και μια σταθερότητα που μπορεί να εκπαιδευτεί και να εξειδικευτεί το προσωπικό.
0: Οι επικουρικοί φεύγουν σε ένα χρόνο?
1: Οι επικουρικοί, αν δεν ανανεωθούν και αν παραμείνουν, γιατί πάρα πολλοί που έρχονται δυστυχώς φεύγουν γιατί βλέπουν δύσκολες συνθήκες και χαμηλούς μισθούς. Και προφανώς δεν μένουν και ψάχνουν την τύχη τους αλλού καλύτερα. Οπότε είναι συνολικά τα μέτρα και γι' αυτό ακριβώς τα ζητάμε, γιατί είναι αναγκαία για να μπορεί να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για τους ασθενείς μας πάνω απ' όλα.
0: Μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, νοσηλευτικού προσωπικού. Και φυσικά
1: και ιατρικού και όλων των υπόλοιπων φυσικά κλάδων, αυξήσεις τους μισθούς με βάση τα αιτήματα που υπάρχουν των ομοσπονδιών και των σωματείων μας και πραγματική ενίσχυση με τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι να πηγαίνει αυτή η αύξηση που παρουσιάζουν σαν αύξηση στον προϋπολογισμό, πηγαίνει σε λειτουργικά έξοδα που έχουν εκτοξευθεί, πηγαίνει σε υποδομές και δεν πηγαίνει σε πραγματικό προσωπικό. Από ό,τι βλέπουμε, 5.000 λιγότερα τα τελευταία 5 χρόνια, 5.000 λιγότεροι υγειονομικοί υπηρετούν στα νοσοκομεία συνολικά της Ελλάδος.
0: Κύριε Καραχρήστο, εγώ θα κρατήσω από την συζήτησή μας και το ότι αύριο η μονάδα θα εγγενιαστεί, αλλά οι επικουρικοί συνάδελφοι 56, είπατε, αν δεν κάνω λάθος.
1: 53.
0: Που θα υποτίθεται ότι θα στελέχωναν αυτήν την καινούργια μονάδα γονιδιακής και κυταρικής θεραπείας, δεν έχουν έρθει ακόμη. Δηλαδή, ερχόμαστε για τα εγγένεια, αλλά δεν έχουν έρθει οι άνθρωποι οι οποίοι θα στηρίξουν την κανονική λειτουργία
1: που ακόμα και να έρθουν. Ακόμα και να έρθουν για να λειτουργήσει ένα τμήμα, δεν μπορεί ένα. Θα χρειαστούν χρόνο, θα χρειαστούν να μπουν σε ένα team και σίγουρα όχι σαν επικουρική. Άρα είναι πολλαπλό το θέμα και πρέπει να έχει λυθεί εδώ και πολύ πολύ καιρό.
0: Σας ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να βρείτε Βίκο Αώτα, τουλάχιστον σε όσα ζητήματα θέτετε και είναι κέρια για την υγεία.
1: Σας ευχαριστούμε και θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να ενισχύσει την αυριανή μας δράση και να ενισχύσει και τις πορείες της ΔΕΘ. Την Χάνθε στις 5.30 ώρα το Σάββατο, που και εκεί πέρα θα δώσουμε μάχη ενάντια στην κυβερνητική πολιτική που λειτουργίζει την υγεία σαν εμπόρευμα.
0: Σας ευχαριστώ. Θήτα FM
2: 107,1. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.
3: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αρχίσαμε την εκπομπή μιλώντας για την πλειοδοσία των υποσχέσεων, την μεγάλη παρουσία των κυβερνητικών στελεχών και την πλειοδοσία των υποσχέσεων από πλευράς κυβέρνησης. Χθες όμως στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς ήταν εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής της Ελλάς, και ανέλησε και αυτό το οικονομικό του πρόγραμμα. Είπε πολλά, αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, σε πολλές αποφάσεις που έχει λάβει, τις οποίες φυσικά θα μπορέσει να εφαρμόσει εφόσον αναλάβει την κυβέρνηση. Μίλησε για κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, μίλησε για επίδομα φοιτητικό στα 500 ευρώ και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε αν μπορούν αυτά να υλοποιηθούν. Κανονικά θα μπορούσε κάποιος να του ζητήσει το λογαριασμό με τη γνωστή ατάκα «μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Έχουμε όμως το τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, τον επικεφαλής της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος ήταν εκεί και μπορεί να μας πει... Κύριε Μιλόπουλο, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην... Καλώς ανταποκριθήκατε στην τηλεφωνική μας πρόσκληση. Είδα ότι σχολιάσατε θετικά την χθεσινή παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και επειδή γνωρίζετε από μέσα και το πρώτο πακέτο που ανακοινώθηκε στην Θεσσαλονίκη, το γνωστό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να μου πείτε γιατί το χθεσινό είναι καλύτερο.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω κι εγώ και να ευχηθώ στο σταθμό σας καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να συμπληρώσω τα όσα αρχικά είπατε. Η παράταξή μας στην περιφέρεια ονομάζεται Αλλαγή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κόσμος έχει ζαλιστεί από την παροχολογία η οποία συνηθίζεται στα εγγένεια της έκθεσης, και ειδικά φέτος που είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, μια και μέχρι του χρόνου την άνοιξη έχουν γίνει. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί βρίσκουν την ευκαιρία και έρχονται στη Θεσσαλονίκη να εξαγγείλουν το πρόγραμμά τους.
0: Ως ήθιστε.
1: Κάποια από τα προγράμματα λοιπόν αυτά συνιστούν παροχολογία και λαϊκισμό, και κάποια από τα προγράμματα αυτά συνιστούν πραγματικά οικονομικά προγράμματα τα οποία είναι ρεαλιστικά και μπορούν να εφαρμοστούν. Πώς μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά? Λαϊκισμός, καταρχήν να πω, είναι η δημαγωγία. Λαϊκισμό, λέει, χαρακτηρίζουμε τις εξαγγελίες ή τον πολιτικό λόγο, ο οποίος θέλει να κολακέψει τους πολίτες και να τους δώσει αυτό που θέλουν να ακούσουν.
0: Να ευχαριστήσει.
1: Τι θέλετε? Μισθούς. Σπίτια. Νερά. Ό,τι θέλετε εμείς θα σας το φέρουμε. Το αντίθετο του λαϊκισμού είναι η φιλολαϊκή πολιτική. Και αυτό θέλω να το τονίσω και θέλω να το προσέξουν οι ακροάτριες και οι ακροατές της εκπομπής. Δεν είναι το ίδιο η φιλολαϊκή πολιτική με το λαϊκισμό. Υπάρχει μια πολιτική η οποία είναι πραγματικά φιλική προς το λαό, φιλική προς τον πολίτη. Και η οποία προσπαθεί...
0: Δυσκολευόμαστε να τα ξεχωρίσουμε όντως.
1: Ναι, γι' αυτό σας τα εξηγώ, το ξέρω, κυρία Χαλεπλήρου. Το καταλαβαίνω και του μιλάω με πολύ κόσμο. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος, εγώ σας το είπα εξ αρχής. Τον έχουν μπερδέψει επίτηδες. Λοιπόν, επειδή ο λαϊκισμός έχει ταυτιστεί με τη δημαγωγία, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και μια πολιτική που είναι φιλολαϊκή. Υπάρχουν, ας πούμε, δύο ειδών πολιτικές. Υπάρχει πολιτική η οποία είναι φιλική προς την ολιγαρχία του πλούτου, παίρνει δηλαδή από τους πολλούς και τα δίνει στους λίγους, και αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα το πω ξεκάθαρα εξ αρχής. Υπάρχουν παραδείγματα γι' αυτό, νομίζω δεν χρειάζεται να πω, ο κόσμος καταλαβαίνει τι λέω. ΦΠΑ αυξημένο, για παράδειγμα, γιατί έχουμε ακρίβεια, είναι αυξημένο το ΦΠΑ. Γιατί είναι αυξημένο το ΦΠΑ? Διότι το ΦΠΑ είναι ο πιο άδικος έμεσος φόρος που τα παίρνει το κράτος από τους φτωχούς και τους πλούσιους με τους ίδιους συντελεστές, αναλογικά με τον ίδιο τρόπο. Δεν παίρνει πιο πολλά από τους πλούσιους και πιο λίγα. Ο πλούσιος και ο φτωχός πληρώνουν το γάλα, το ψωμί και το σουβλάκι το ίδιο, τον ίδιο φόρο μεταξύ τους, ενώ θα έπρεπε κανονικά να επιβαρύνονται περισσότερο οι πλούσιοι και λιγότερο οι φτωχοί. Λοιπόν, υπάρχει μια πολιτική λοιπόν που εξυπηρετεί τους πλούσιους, να το πω έτσι, και υπάρχει στην αντίθεση, στον αντίποδα, και μια πολιτική η οποία εξυπηρετεί τα λαϊκά στρώματα. Εξυπηρετεί δηλαδή τους φτωχούς ανθρώπους, εξυπηρετεί τη μεγάλη πλειοψηφία. Αυτή η πολιτική λέγεται φιλολαϊκή πολιτική.
0: Επί του πρακτέου
1: και
0: να
1: δεν
0: πάμε.
1: Είναι μη ρεαλιστική πάντα, ούτε δημαγωγική, όπως προσπαθούν να τις προσάψουν. Εγώ λοιπόν χτες την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, την οποία την παρακολούθησα από κοντά, ήμουν και εγώ εκεί,
0: το
1: ήταν μια ομιλία πάρα πολύ ρεαλιστική και πάρα πολύ μετρήσιμη, κοστολογημένη και άρα εφαρμόσιμη. Δεν είπε πράγματα παράλογα, είπε πράγματα τα οποία γίνονται. Είπε ένα τρίπτυχο, κυρία Χαλεπλίδου. Είπε ότι ο στόχος στην Ελλάδα είναι να παράγουμε περισσότερο, να κατανέμουμε μεταξύ μας τον πλούτο δικαιότερα και τρίτον να ζούμε καλύτερα. Αυτό το τρίπτυχο, αν ανοίξετε τη βιβλιογραφία, την διεθνή, θα δείτε ότι αντιστοιχεί στο πρόγραμμα το πολιτικό του δημοκρατικού σοσιαλισμού, των κομμάτων, δηλαδή των ευρωπαϊκών κομμάτων, δηλαδή τα οποία ακολουθούν την
0: η
1: πολιτική.
0: Η θεωρία είναι πολύ καλή, κύριε Μιλόπουλε. Στην πράξη δυσκολευόμαστε.
1: Έχετε στην απόλυτο πράξη. Δίκιο. Σημασία έχει πώς αυτά θα εφαρμοστούν. Όμως θέλω να πω ότι εξ αρχής η πολιτική τοποθέτηση των εξαγγελιών του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα χτες, ανήκει σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια πολιτική, που είναι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός. Δεν είναι λοιπόν ούτε μπαρούφες, ούτε παροχολογία. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που λέει εγώ θα φορολογήσω το μεγάλο πλούτο, θα αυξήσω την παραγωγή, την πρωτογενή παραγωγή, τη δευτερογενή παραγωγή, την τριτογενή παραγωγή και θα μοιράσω δίκαια στον κόσμο ώστε οι πλούσιοι να πληρώνουν περισσότερο και οι φτωχοί λιγότερο αναλογικά το φόρο.
0: Και, έτσι
1: και με αυτά
0: ερώτημα...
1: τα χρήματα θα κάνω παιδεία, θα κάνω υγεία, θα κάνω μεταφορές, θα κάνω ενέργεια.
0: Και αυτομάτως προκύπτει
1: αυτό
0: το ερώτημα...
1: Αυτό παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας
0: και,
1: αυτό εμένα με ικανοποίησε.
0: Και αυτομάτως προκύπτει το ερώτημα γιατί δεν έχουν γίνει όλα αυτά ή δεν είχαν γίνει όλα αυτά στην
1: πότε,
0: πρώτη φορά.
1: Πότε, κυρία Χαλεπλίδου, με τα μνημόνια.
0: Στην πρώτη φορά αριστερά.
1: Κυρία Χαλεπλίδου, με τα μνημόνια. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα από το 2010 μέχρι το 2019 ήταν στα μνημόνια γιατί είχαμε οικονομική κρίση. Την οποία οικονομική κρίση, να θυμίσω, την προκάλεσε η Νέα Δημοκρατία. Η μπόμπα έσκασε, δηλαδή ο προϋπολογισμός της χώρας έπεσε έξω και ο υπερβολικός δανεισμός επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2007-2008-2009. Λοιπόν, επί μνημονίων η οικονομική πολιτική της χώρας ήταν δεσμευμένη. Ούτε ο κύριος Σαμαράς μπορούσε, ούτε ο κύριος Παπανδρέου πρώτα μπορούσε να κάνει τη δική του πολιτική, ούτε ο κύριος Σαμαράς στη συνέχεια, ούτε ο κύριος Τσίπρας.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε.
1: Ακολουθούσαν τις επιταγές των Ευρωπαίων και των Διεθνών, του Νομισματικού Ταμείου κλπ.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε.
1: Από τότε που η χώρα μπορεί να κάνει τη δική της οικονομική πολιτική είναι από το 2019 και μετά. Επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Ακολούθησε την πολιτική των μνημονίων. Συνέχισε την πολιτική της λιτότητας δηλαδή για τους πολλούς και της εύνοιας για τους λίγους.
0: Είναι σαφής η θέση σας.
1: Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής ήρθε χτες ο Αλέξης Τσίπρας να πει ότι ναι, είναι εφικτή μια άλλη πολιτική η οποία θα αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία. Εμένα μου έκανε εντύπωση σαν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, κυρία Χαλεπλίδου, τα 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή ο οποίος θα σπουδάζει εκτός πόλης.
0: Και εμάς μας έκανε εντύπωση, αρκεί να μπορούμε να
1: δοθούν. Ξέρετε γιατί?
0: Όντως.
1: Διότι ξέρω, παρακολουθώ την αγωνία παιδιών, φοιτητών, που έρχονται από αγροτικές περιοχές και δεν έχουν να πληρώσουν το ενίκιο στη Θεσσαλονίκη και έρχονται και πηγαίνουν, έρχονται μόνο για τις εξετάσεις.
0: Το γνωρίζουμε γιατί.
1: Έτσι όμως δεν σπουδάζει καλά ο φοιτητής. Τι μπορεί να γίνει με αυτό λοιπόν? Μία υποτροφία. Θα φορολογήσει το μεγάλο πλούτο και από αυτά τα χρήματα θα δώσει μια υποτροφία 500 ευρώ στα παιδιά να μπορούν να σπουδάσουν και μάλιστα είπε και 10 μήνες. Ήταν πολύ προσεκτικός. Δεν θα δώσει υποτροφία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στα μπάνια του λαού, θα δώσει κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής περίοδου. Εγώ αυτό το ονομάζω φιλολαϊκή πολιτική, κυρία Χαλεπλίου. Και είναι μια πολιτική που αφορά τα φτωχά παιδιά τα οποία πρέπει να σπουδάσουν και πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες με τα παιδιά των πλουσίων που πάνε στα ιδιωτικά, που πάνε στο εξωτερικό κτλ.
0: Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να γίνεται. Η συζήτησή μας αφορούσε το αν είναι εφικτό όλα αυτά να ικανοποιηθούν.
1: Είναι εφικτό. Είναι εφικτό.
0: Θα σας ευχαριστήσω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας να μιλήσουμε για την επόμενη φορά και για περισσότερα θέματα και για το μετρό Θεσσαλονίκης για το οποίο έχετε άποψη.
1: Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά.

0: Θα πάμε και στα σοβαρά ζητήματα. Σήμερα, απόψε, μεγάλη συναυλία για το ρεμπέτικο λαϊκό τραγούδι στο Θέατρο Γης με τον Γιώργο Νταλάρα. Προσκεκλημένος της εκπομπής μας, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, κύριε Νταλάρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
1: Είμαι καλά. Χριστινάκη, εσύ είσαι, είσαι καλά?
0: Εγώ είμαι. Είμαι μια χαρά.
1: Έχουμε να μιλήσουμε αρκετό καιρό.
0: Έχουμε να μιλήσουμε από την προηγούμενη συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι.
0: Το ρεμπέτικο, το ζωντανό ρεμπέτικο, όπως έχετε πει σε δήλωση που κάνατε και για την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Και αποδεικνύεται ότι είναι ζωντανό, γιατί η συναυλία είναι sold out εδώ και πολλές μέρες. Και δεν συμβαίνει με όλες τις συναυλίες αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ που ασχολείστε μαζί μας. Και μέσω ημών, δηλαδή μέσω των ραδιοφών, ασχολήθηκε πολλοί κόσμος με αυτό που γνωρίζει και αγαπάει. Γιατί αυτό το τραγούδι που υποστηρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, με τις ηχογραφίες μας, με την παρουσία μας, με τα ταξίδια μας, με τα αφιερώματα, με τις ειδικές συναυλίες που κάνουμε, που είναι θεματικές κάθε φορά, αποδεικνύεται αυτό που από μικρό παιδί εγώ είχα μέσα μου και πιστεύω, ότι αυτό το είδος τραγουδίου δεν πρόκειται ποτέ να είναι ή να γίνει μουσιακό. Είναι ένα ζωντανό είδος, γιατί βγαίνει κατευθείαν από τις καρδιές των απλών λαϊκών ανθρώπων, αυτών των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται για να ζήσουν, αυτούς που προσπαθούν να παλέψουν με αυτές τις αντικσότητες της ζωής και καταφέρνουν με έναν μαγικό τρόπο, μετουσιώνουν το ταλέντο τους και το κάνουν πολιτισμό και τέχνη. Και αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια.
0: Και αγγίζει τον κόσμο.
1: Έτσι γινόταν πάντα με τις λαϊκές μουσικές. Αυτό που κατάφερε αυτό το είδος του τραγουδιού είναι να γίνει πια το εθνικό μας τραγούδι αυτό, το δηλαδή ακόμα και το τραγούδι της σύγχρονης αστικής τάξης των πόλεων. Αυτό το τραγούδι πια είναι η σφραγίδα μας.
0: Είναι η σφραγίδα μας και έχετε κάνει έναν αγώνα εδώ και πολλά χρόνια να είναι και το εθνικό μας, ο εθνικός μας ήχος, το εθνικό μας τραγούδι, όπως τα φάντο στην Πορτογαλία, το φλαμέγκο στην Ισπανία.
1: Σωστό αυτό που λέτε, έτσι είναι. Έτσι έγινε. Και να σκεφτούμε ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων με ταλέντο, άνθρωποι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι οι γνωστοί, ας πούμε, οι γνωστοί άνθρωποι, να είναι γύρω στα 100 άτομα, δεν είναι περισσότεροι. Αυτοί που γράψανε ωραίες μουσικές, άλλοι που γράψανε ωραία λόγια, δεν είναι όλα τα τραγούδια τέλεια, έτσι. Υπάρχουν και αστοχίες. Σε κάθε είδος μουσικής, ακόμα και στην κλασική μουσική, υπάρχουν πράγματα αποδεκτά και άλλα μη αποδεκτά. Και κατάφεραν όμως μέσα στην πορεία των χρόνων να πείσουν αυτή η μουσική με αυτό το ταλέντο, να πείσουν και τους επόμενους πια, αυτούς που ονομάζουμε έντεχνους συνθέτες, ενώ τον Χατζηδάκη, τον Θεοδωράκη, τον Ξαρχάκο, τον Λοΐζο, τον Κουγιουμζή, τον Σπανό, τον Μπλέσα, όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που ξέρετε, τον Μούτσι, δεν ξέρω αν ξεχνάω κι άλλους, ξεχνάω σίγουρα πολλούς. Και κοιτάξτε, εγώ ανέφερα τώρα 10 περίπου ονόματα της δικής μας περίοδου. Τα νέα παιδιά, οι πιτσιρικάδες σήμερα, γυρίζουν τον φαγό τους, το μεγεθυντικό, και μαθαίνουνε πώς παίζανε τα μπουζούκια τότε, τι φράσεις είναι αυτές, από πού προέρχονται αυτές οι φράσεις, και προσπαθούν στη σημερινή μορφή της μουσικής, αυτή που έχει σήμερα αυτό το hip hop, τα τραγούδια που απαγγέλλονται, δεν τραγουδιούνται, μέσα τους θα βρείτε είτε ήχους και φράσεις από το ρεμπέτικο τραγούδι, είτε ολόκληρα θέματα από το ρεμπέτικο τραγούδι.
0: Και αυτό είναι που το κρατάει ζωντανό.
1: Ακριβώς. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτό το τραγούδι να πάει πουθενά. Εκεί, εδώ θα είναι.
0: Χαιρόμαστε πάρα
1: πολύ. Θα ξυπνάμε και θα το ακούμε μπροστά μας κάθε μέρα.
0: Έχετε πει για την σχέση σας με το ρεμπέτικο, ότι υιοθετήσατε την αγάπη για την μουσική, και το τραγούδι το ρεμπέτικο, όχι τον τρόπο ζωής των ρεμπετών, ο οποίος ήταν λίγο δύσκολος και λίγο εναντίον, να το πούμε έτσι απλά, της υγείας τους γενικότερα.
1: Σωστό. Σωστό. Χαίρομαι που το θυμόσαστε. Ναι, το έχω πει αυτό όσο μπορώ πιο ξεκάθαρα. Μου αρέσει πολύ το ρεμπέτικο τραγούδι, το ύφος των τραγουδιών, οι μελωδίες τους, μερικές φορές και τα θέματα τους, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που έμαθα ως ζωή, δηλαδή η ρεμπέτικη ζωή, που είναι μια ζωή άστατη, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς αγάπη για γνώση, χωρίς αγάπη για τους ανθρώπους γύρω μας, παρά μόνο μια επιφανειακή σχέση με κάποιους ανθρώπους και μάλιστα πολλές φορές και λίγο επιβαρυντική για τους άλλους. Εμείς φερόμαστε ρεμπέτικα, αλλά κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν
0: και κλάματα.
1: Ναι. Λοιπόν, εμένα δεν μου άρεσε αυτή η ζωή και έτσι είχα βέβαια και τα παραδείγματα από την παιδιά της οικογένειάς μου, ο πατέρας μου, η θεία μου κλπ. Αλλά είχα και καλά παραδείγματα, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι ξεχώριζαν, δεν ζούσαν με το ρεμπέτικο τρόπο ζωής. Κάποιοι από αυτούς θα τους ξέρετε, ήταν ο Βασίλης Τσιτσάνης, ήταν ο Θοδωρός Δερβενιώτης, ο Απόστολος Καλδάρας, ήταν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που θέλησαν να μην εμπλακούν μέσα σε αυτήν την άναρχη ζωή, η οποία πολλές φορές μπορεί να επιβαλόταν σε αυτούς από τις κακές συνθήκες που ζούσαν. Μην ξεχνάμε ότι το ρεμπέτικο, όπως και η μπλουζ στην Αμερική, ήταν άνθρωποι του περιθωρίου και κατά κάποιο τρόπο τους έκαναν πέρα οι κοινωνίες. Έτσι λοιπόν και αυτοί βρίσκανε έναν τρόπο, κάνανε ένα γκέτο, ας το πούμε έτσι,
0: για
1: και
0: να
1: ζούσαν μέσα σε αυτό, χρησιμοποιώντας ουσίες, ποτά, ναρκωτικά σκληρά και. Αυτή λοιπόν η ζωή, αυτή η ρεμπέτικη ζωή, παίζανε πολύ μπαρμπούτι, ζάρια, χαρτιά, μέσα στην παρανομία, στις νύχτες, πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι για μας.
0: Τουλάχιστον
1: για μένα
0: αντίδραση,
1: δεν ήταν καθόλου.
0: Ακριβώς. Όπως είπατε και πριν, το είδατε και επιλέξατε αλλιώς. Να πάμε στο σήμερα. Ασπασία Στρατηγού, Μαριάννα Κατσιμίχα και Βασίλης Κορακάκης μαζί σας.
1: Είναι η Ανατολή Μαριόλα μαζί μας. Το Μαριανάκη, η Κατσιμίχα έρχεται μαζί μας στις συναυλίες που κάνουμε στην Ευρώπη και κατά καιρούς, ανάλογα με τις υποχρεώσεις του καθενός, αλλάζουμε. Εχθές, προχτές στην Ερμόπολη και σήμερα εδώ θα είναι η Ασπασία Στρατηγού και η Ανατολή Μαριόλα.
0: Ωραία. Είδαμε το βίντεο από την Ερμόπολη που ήταν μια πολύ όμορφη συναυλία, γι' αυτό παρασυρθήκαμε και φυσικά η μουσική, η πολύ καλή μουσική που πάντα συνοδεύουν τις συναυλίες σας, γιατί νιώθετε πρώτα μουσικός, όπως επίσης έχετε τονίσει πολλές
1: φυσικά
0: φορές.
1: Φυσικά. Εγώ κυρίως μουσικός είμαι, τραγουδάω έτσι από χόμπι. Κυρίως είμαι μουσικός αυτό. Η συναυλία στην Ερμόπολη ήταν πολύ ωραία, γιατί ξέρετε ότι γιορτάζαν τα 200 χρόνια της Ερμόπολης.
0: Ναι.
1: Μιας χώρας, μιας πόλης που έγινε μετά από μια καταστροφή μεγάλη, μετά την ίδρυση, την επανίδρυση, την αναγέννηση του ελληνικού κράτους, και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι διωγμένοι από τις ακτές της Μικράς Ασίας, από τα νησιά και από πάρα πολλά άλλα μέρη, κατάφεραν εκεί με τη βοήθεια κάποιων εμπνευσμένων ανθρώπων και κάποιων ευπατρίδων ανθρώπων που είχαν και τα μέσα, είχαν όμως και τη γνώση. Και ξαφνικά η Ερμόπολη έγινε μια απίστευτη πόλη με πολλές πρωτιές. Εκεί ήρθε ο Τσίλερ και έφτιαξε τα μεγάλα του έργα εκεί, το Δημαρχείο και αυτά που ξέρετε, το Θέατρο Απόλλων για πρώτη φορά. Λειτουργήσαν πολλές φορές που και πολλά πράγματα για πρώτη φορά στην Ερμόπολη. Ήταν πολύ συγκινητικό και για μένα και για έναν παραπάνω λόγο. Εκεί στην Ερμόπολη, εδώ και λίγα χρόνια, με τη βοήθεια του Στέλιου Νιώτη και του Σταύρου Ξαρχάκου, δημιουργήθηκε η μεγάλη, έτσι την ονομάζουμε, τη μεγάλη του Μάρκου σχολή. Παρακολουθώ λοιπόν πάνω από 10 χρόνια αυτά τα παιδάκια που ήταν μαθητές του δημοτικού σχολείου να μεγαλώνουν, να παίζουν, να γίνονται επαγγελματίες. Μερικοί γίνονται επιστήμονες, άλλοι σπουδάζουν στο εξωτερικό και γυρίζουν και έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία παρέα και ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά και περνάνε το μήνυμα αυτό τους μεγάλης του Μάρκου σχολής.
0: Και διαιωνίζεται και αυτή η πολύ ωραία μουσική που είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για όλα αυτά που μας περιβάλλουν στην εποχή μας.
1: Φυσικά, και ήθελα να πω το εξής, ότι το ρεμπέτικο το αγαπούμε σε όλη την Ελλάδα. Και υπάρχουν και τραγούδια που λένε, ας πούμε, ότι ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη είναι φτωχομάνες.
0: Είναι, η Θεσσαλονίκη πάντως
1: είναι. Είναι αλήθεια. Ορίστε.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι σίγουρα.
1: Και ο Πειραιάς σίγουρα. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν οι μόνες πόλεις. Η Καβάλα είχε άνθηση το ρεμπέτικο στην Καβάλα, στην Καρδίτσα, όπου είναι ο Τσιτσάνης, ο Βίρβος και τόση άλλη μουσική. Στην Πάτρα είχε πάρα πολλά στέκη. Στο Βόλο, σας τον είπα το Βόλο. Στο Ηράκλειο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι και εκτός Ελλάδος. Η Κωνσταντινούπολη ήταν στέκη για τους ρεμπέτες, η Σμύρνη ήταν στέκη, η Αλεξάνδρεια ήταν στέκη. Αργότερα έγινε και το Σικάγο και η Νέα Υόρκη. Δηλαδή το ρεμπέτικο τραγούδι είναι μια ιστορία που ενώνει τους Έλληνες και την ιστορία τους με έναν πολύ παράξενο τρόπο. Τους ενώνει και γεωγραφικά. Η Ερμόπολη λοιπόν έχει το προνόμιο να είναι η χώρα που γέννησε τον Μάρκο Βαβακάρη.
0: Από το προνόμιο.
1: Επειδή και ο Βαβακάρης έφυγε από την Ερμόπολη, από τη Σύρα και πήγε στον Πειραιά. Στην ουσία είναι δύο αδερφές πόλεις, η Ερμόπολη και ο Πειραιάς, είναι σαν να είναι το ίδιο πράγμα.
0: Το μαγικό αυτό σκηνικό της Ερμόπολης ελπίζουμε να επαναληφθεί, το ξέρουμε ότι θα επαναληφθεί απόψε στο θέατρο εκείς και με τη Θεσσαλονίκη είναι ισχυρή η δεσμή σας. Φυσικά. Πολλά χρόνια τώρα.
1: Περίπου 60.
0: Θα τα πούμε το βράδυ μαζί με χιλιάδες
1: ακόμα. Ελπίζω να μην συνεφιάσει. Να μην συνεφιάσει και βρέξει, ή αν βρέξει, ας βρέξει λίγο μακριά, παρακαλώ.
0: Γύρω-γύρω.
1: Το θέατρο γης.
0: Γύρω-γύρω. Εκεί θα μας αφήσει να απολαύσουμε ρεμπέτικα τραγούδια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε με μια χάριστη του Βασίλη Τσιτσάνη.

Από τους σπουδαιότερους στίχους στο ρεμπέτικο, και αυτό το βρίσκω να είναι άδικο. Τόσο απλό, τόσο γεμάτο. Με τη βαθιά πολιτική συνέντευξη του Γιώργου Νταλάρα κλείνουμε το σημερινό Θήτα 2. Ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στον ήχο. Πού σε, Θανάση, θα τα ξαναπούμε αύριο. Είναι Παρασκευή, θα έχουμε περισσότερους κυβερνητικούς εδώ πέρα. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε όλες τις υποσχέσεις και όλα τα ταξίματα. Καλό σας απόγευμα.

Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Ειδήσεις της πόλης, στον ΘΙΤΑ FM 107,1.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από τον ΘΙΤΑ FM 107,1. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεση από σήμερα Θεσσαλονίκη, σε ισχύ απαγορεύσεις στάσεις και θάδυνσης από τις 3 μετά το μεσημέρι. Επισκέψεις συνεχόμενες υπουργών εν ώψη της ΔΕΘ. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε επίσκεψη στο εργοστάσιο του Flyover. Η Ελένα Μενδώνη τον λόφο της Τούμπας, ενώ το απόγευμα ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι στο κέντρο υγείας Νέας Μηχανιώνας. Στο στόχαστρο για το οικονομικό του πρόγραμμα, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, εξήγηλε χθες αυξήσεις σε μισθούς, μείωση ΦΠΑ και φόρο στους πλούσιους. Στο στόχαστρο όλων των υπόλοιπων κομμάτων, ο ηγέτης της Ελλάς τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα, υποστήριξε σε ανάρτησή του Κωνσταντίνος Κερανάκης, με αφορμή το πρώτο δρομολόγιο που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με 100% τηλεδιοίκηση στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Επεισόδιο με πυροβολισμό στα ξημερώματα στο Λαγκαδά. Τέσσερις κουκουλοφόροι επιχείρησαν να ληστέψουν κοσματοπολείο. Ένας πυροβόλησε εναντίον του αστυνομικού σκοπού που βρισκόταν απέναντι. Συνελήφθη 42χρονη που διατηρούσε παράνομη καντίνα σε προστατευόμενη περιοχή Natura στην παραλία Επανομής. Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο η λειτουργία του μέτρου προβλέπεται να είναι 24ωρη, το ίδιο θα ισχύσει για τις 11 και 12 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Γενικά ήθριος καιρός αυτή την ώρα στις περισσότερες βροχές της Βόρειας Ελλάδας. Αναμένονται ίσως τοπικές βροχές κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός με ηλιοφάνεια. Τοπικές βροχές ενδεχομένως και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα προς το βράδυ. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς.
1: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Και εγώ με τη σειρά μου, καλό μεσημέρι. Μου είστε καλά όλοι? Ελπίζω ναι, η απάντηση να είναι πάντα έτσι. Θα αρχίζω κάθε μέρα και έτσι θα ευελπιστώ ότι είστε καλά, ότι είμαστε όλοι καλά. 3 Σεπτεμβρίου, τρίτη μέρα που διανύουμε για αυτόν τον μήνα, τον φθινοπορεινό κατά τα άλλα, ο οποίος έχει τον καυσωνά του βέβαια. Αλλά τι ωραίο ήταν και αυτό χθες το βράδυ. Καταπληκτικό, παραλίγο να γίνουν καταστροφές. Είπαμε να προσέχουμε τι ευχόμαστε, λίγο να ρίξει μια βροχούλα, έτσι να δροσίσει, αλλά αυτό το παράκανε. Δεν θέλω να πω τη γνωστή παροιμία. Καλώς ήλθατε λοιπόν. Θήτα FM 107,1, μεσημέρι της Πέμπτης. Καλά τα πάω, Θανάση μου, Θανάση Αποστολίδης και ο ίδιος. Και ο ίδιος Θανάση Αποστολίδης που είναι το πρωί και μαζί μου και χαίρομαι γι' αυτό ιδιαίτερα. Θήτα να μαθαίνεις εδώ με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα κάθε μεσημέρι 3 με 5. Στην εκπνοή αυτής της εβδομάδας, αλλά έτοιμη για την αυλαία της ΔΕΘ, με όλους τους ρυθμούς της πόλης να κινούνται γύρω από αυτήν, τα πάντα όλα κάθε χρόνο. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό. Οι νεότεροι τώρα προσαρμόζονται. Πάντα οι νέες γενιές τρώνε έτσι μια ψυχολουσία στην αρχή με το τι συμβαίνει στην πόλη και ξεχνάνε αυτά που ξέρανε τον υπόλοιπο χρόνο. Αλλά έτσι μεγαλώσανε και όλες οι γενιές με αυτή την ψυχολουσία, το τι θα συμβαίνει μία εβδομάδα, 10 μέρες και με τον απόϊχό τη στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν, όλα καλά, Θανάση μου, συνεχίζω, ωραία. Σήμερα σε ποιον θα πω χρόνια πολλά? Α, να πω χρόνια πολλά στον Άνθιμο. Ανανιάδη, στον Άνθιμο. Δεν έχω κανένα άλλο Άνθιμο να ξέρω. Ανθιμία, Αρχοντίων, Αρχοντής, Αρχοντία, Αρχοντούλα, Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος, Πολυδώρα, Φίβος και Φίβη. Και ο Φίβος ο γνωστός, ο συνθέτης, ο Μέγας. Μετά το Μότσαρτ δηλαδή, ήταν ο Φίβος. Δεν μπορούσα να το ξεχάσω. Με έπιασε σήμερα, με καλοσύνη αρχίζω, ε. Ναι, το βλέπω. Επέτειος λοιπές εορτές, αξίζει κάτι να πούμε? Έχουμε εδώ πέρα κάτι? Όχι, όλα είναι εκτός συνόρων. Τίποτα, πάω. Τίποτα. Ξέρετε, εστιάζω πάντα στις επετείους λοιπές εορτές όταν βρίσκω αυτά τα κουλά που γιορτάζουν στην Αμερική. Θα σας τα λέω, να ξέρετε, η Αμερική γιορτάζει. Ας πούμε, σήμερα είναι η μέρα της μαρμελάδας. Παγκόσμια ημέρα, όχι παγκόσμια, εθνική, διεθνής ημέρα για αυτούς της μαρμελάδας. Τώρα έχουν την επέτειο του πολύφωτου. Τα κάνουν, αλήθεια σας λέω, τα έχω διαβάσει τον προηγούμενο χρόνο. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Θα τα μοιραστώ και αυτά μαζί σας. Προς το παρόν, θα μοιραστώ μουσικούλα για να πάρουμε μια ανάσα. Να σας καλωσορίσω, να σας καλησπερίσω, να σας πω καλό μεσημέρι.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, που αυτές τις μέρες θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα είναι οι περισσότεροι θα είναι στους δρόμους, είτε ποδαράτη είτε με τα αυτοκίνητα. Και σήμερα δεν θα χρησιμοποιήσω την τεχνολογία έτσι από μακριά και αφιψηλού, που λέω εγώ, να βλέπω τον χάρτη της Google Maps, που καμιά φορά ή τις περισσότερες πέφτει λίγο έξω. Τώρα θα μιλήσουμε με ανθρώπους, γιατί σαν την ανθρώπινη επαφή δεν υπάρχει. Επικοινωνία λοιπόν με Taxiway. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Taxiway.
0: Γεια σας.
1: Να δούμε λίγο την κίνηση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ένα λεπτό. Σταθμός στην κίνηση από Καραμαλή Εγνατία. Ένα σταθμό στην κίνηση από Καραμαλή Εγνατία. Στην κίνηση 125.
2: Καραμαλή έχει κίνηση.
1: Επαναλάβετε, δεν ακούστηκατε.
2: Καραμαλή έχει κίνηση και σκέφτε 2 μέτωπα.
1: Ευχαριστούμε. Για την Εγνατία κάποιος. 504.
2: Πολλά αυτοκίνητα, αλλά θετικά καλή ροή. Και στα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστούμε. Από Όλγα Σημισκή να ενημερώσουμε. Από Βασιλής Όλγα Σημισκή σταθμός. 187.
2: Κέντρο η Όλγα στο ύψος Συνδίκα, Πότσαρη. Πάλι εδώ δεν έχει προβλήματα, κινείται πολύ καλό ρυθμό.
1: Ευχαριστούμε για εσάς. Από Μοναστηρίου Μίχη Θεοδωράκη κάποιος σταθμός. 57.
2: Κατέβασμα της Λαγκαδά προς το κέντρο είναι ελεύθερο. Το ανέβασμα έχει λίγο πρόβλημα και ο περιφερειακός από το Παπαγεωργίου και μέτωπο ανατολικά είναι σταματημένος.
1: Ευχαριστώ. Υπάρχει σταθμός που θέλει να προσθέσει κάτι.
0: Αυτή ήταν η σύντομη ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχουν όλοι οι δικοί σας. Καλή συνέχεια. Εγώ επιπροσθέτως να πω απλά ότι αυτά τα κόκκινα που είπε και τώρα ο οδηγός ταξί από Παγεριού προς ανατολικό μέτωπο, το βλέπω εδώ πέρα στάσιμο τουλάχιστον αν ισχύει, και από ανατολικά προς τα δυτικά μέχρι την Τριανδρία. Δηλαδή, ήδη από την Πηλαία μέχρι την Τριανδρία είναι στα κόκκινα αυτή τη στιγμή. Σταματημένα όλα στον περιφερειακό. Αν κάποιο θέλει, μπορεί να πάρει, να επιβεβαιώσει, μπορεί να δώσει το δικό του στίγμα για κάποιο άλλο μποτιλιάρισμα υπάρχει στο 231-727-30 ή 231 ή 2317, αναλόγως πώς συγκρατεί το κάθε μυαλό, 002 730 231 7 002 730.

Τι ήταν αυτό πάλι χθες το βράδυ? Ήταν ξαφνικό, πολύ πολύ ξαφνικό, και ήταν και ακραίο, σε σημείο που ευτυχώς τουλάχιστον δεν είχαμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Μιλάω για τον καιρό, όπου ξαφνικά ναι, μας είχαν πει για καταιγίδες, για βροχούλες, αλλά αυτό εχθές ήταν το κάτι άλλο. Δεν το βλέπουμε ούτε το χειμώνα. Έχουμε συνηθίσει βέβαια τελευταία σε κάτι τέτοιου είδους εκρήξεις ζέστης, εκρήξεις βροχής, εκρήξεις πτώσης θερμοκρασίας. Και από την άλλη, διάβαζα σήμερα, γιατί ασχολούμαι λιγάκι, με ενδιαφέρον που τρέφω για τον καιρό και για τις για την κλιματική αλλαγή και για όλα αυτά, για το Ελνίνιο, το οποίο είναι το φυσικό φαινόμενο. Καταρχάς μου μπήκε η απορία, μου γεννήθηκε η απορία, τι είναι το Ελνίνιο. Μπαίνω μέσα και ψάχνω με απορία. Είναι το φυσικό φαινόμενο, λέει, με ασυνήθιστη θέρμανση των κεντρικών και ανατολικών τροπικών περιοχών του Ειρηνικού ωκεανού, το οποίο συνδέεται με εκτεταμένες μεταβολές στο κλίμα. Και μετά λέω Ελνίνιο, Ελνίνιο, τι μου θυμίζει εμένα αυτή η λέξη? Βλέπω και πολλά βραζιλιάνικα, ισπανικά. Εγώ μπαίνω, γκουγκλάρω, λέω τι είναι το Ελνίνιο. Είναι από αυτές τις πληροφορίες που σας είπα ούτε κατά καιρούς θα σας δίνω. Το Ελνίνιο φυσικά μου θύμιζε κάτι, γιατί σημαίνει στα ισπανικά μικρό αγόρι ή το θείο βρέφος. Την ονομασία αυτή την δώσαν οι ψαράδες του Περού τον 17ο αιώνα, επειδή παρατηρούσαν αυτά τα θερμά νερά γύρω στην περίοδο των Χριστουγέννων και τους φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Παρ' όλα αυτά έχουμε και τη Λανίνια, δηλαδή το κοριτσάκι, που είναι μια ουδέτερη φάση σύμφωνα με τους ερευνητές του κλιματικού κύκλου. Φέτος λοιπόν αυτό το θείο βρέφος ή ο μικρός γιος, αν θέλετε, έχει όρεξη, έχει γλέντια, πολλά γλέντια θα κάνει. Θα είναι ένα φαινόμενο λοιπόν φέτος, έτσι λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι, άνευ προηγουμένου. Το φθηνό Ελνίνιο αναμένεται να ενισχυθεί σε πολύ ισχυρό φαινόμενο, έτσι μας λένε τουλάχιστον και μας προειδοποιούν, και να διαρκέσει ως τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Δηλαδή ξεκινάμε, αρχής γενομένης από τώρα, και μέχρι το Φλεβάρι θα έχουμε χιλιαδιό. Μπορεί να προκαλέσει μεταβολές βροχοπτώσεις, στις θερμοκρασίες, ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως. Θα έχουμε θέρμανση των ωκεάνιων υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό, κάτι που τροφοδοτεί την ενίσχυση του φαινομένου και που θα κορυφωθεί προς το τέλος του έτους, προς το Γενάρη. Οι επιπτώσεις του Ελνίνιο πάντως ήδη γίνονται αισθητές, το ξέρουμε όλοι. Έχουμε μείωση παραγωγής φινικέλου στην Ινδονησία λόγω της ξηρασίας, και όχι μόνο, πάρα πολλές άλλες. Άρα, με λίγα λόγια, παρακαλάμε αυτός ο γιος, ο μικρός γιος, να φύγει, να έρθει γρήγορα ο Φλεβάρης και να φύγει όσο πιο ανώδυνα γίνεται, και εμείς από την άλλη να είμαστε όσο πιο προετοιμασμένοι γίνεται, γιατί ακόμη δεν έχουμε υποψιαστεί για αυτές τις ξαφνικές αλλαγές, ούτε μας βρίσκουν, εξαπίνες μας πιάνουν.

Και τι άλλο σημαίνει 90η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη? Σημαίνει παραλληλές εκδηλώσεις, ομιλίες, προγραμματισμένες πορείες διαμαρτυρίας. Οπότε έχουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που όλη μέρα κάνουμε λόγο με διαφορετικό τρόπο ο καθένας για να μπορέσει να σας ενημερώσει. Αυτό είναι το σημαντικό. Εγώ θα κάνω την δική μου επανάληψη, το δικό μου ρεζουμέ εδώ σε αυτό εδώ το δίωρο και κάθε μέρα θα σας ενημερώνω για το ποιοι δρόμοι, γιατί λογικό είναι ότι άνθρωποι είμαστε, είτε ξεχνιόμαστε, είτε δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας, είτε νομίζουμε ότι ήταν άλλες ώρες της απαγόρευσης και άλλες όχι, είτε άλλοι δρόμοι. Οπότε εμείς οφείλουμε εδώ και μεγάλη μου χαρά είναι να σας πω λοιπόν ότι ήδη αρχίζει γεννημένη από σήμερα, από τις 3 η ώρα που άρχισε και η εκπομπούλα μου, αρχίσαν και οι απαγορεύσεις μέχρι τις 8 η ώρα της Κυριακής. Έτσι λοιπόν δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις παρακάτω οδούς στο κέντρο της πόλης, στη Λεωφόρο Στρατού, 3η Σεπτεμβρίου μέχρι Αγίου Δημητρίου. Το Σάββατο λοιπόν από τις 3 το μεσημέρι και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων Λεωφόρο Στρατού, 3η Σεπτεμβρίου Βασιλής Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Λεωφόρο Νίκης Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία Εθνικής Αμήνης Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά Βενιζέλου και Ανδρώνικου καθόλου το μήκος της. Υπενθυμίζεται βέβαια ότι η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία Αγίας Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου, καθώς Νίκης και Αλεξάνδρου. Λοιπόν, γενικότερα, αντί να κάθεστε, να θυμάστε ποια, από πού μέχρι πού, οδό εννοώ, ποια οδός, από πού μέχρι πού και ποιες ώρες, από σήμερα, τις 3 η ώρα, αν γίνεται μέχρι την Κυριακή, εξαφανιστείτε από το κέντρο για να μπορέσετε να είστε σίγουροι και μην το ρισκάρετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι κρίμα δηλαδή και άδικο να το ρισκάρετε. Φέτος ειδικά που έχουμε και ένα μετρό, είναι κρίμα να μην το χρησιμοποιήσετε. Ξέρω, αν γίνει αυτό από όλους, θα συμφορηθεί πάρα πολύ η περιοχή εκεί στην Αγίων Πάντων, γύρω από πέριξ του σταθμού. Καλύτερα όμως προς τα εκεί που δεν υπάρχουν απαγορεύσεις και είστε σίγουροι, κάπου θα βρείτε να παρκάρετε. Πάρτε το μετρουβάκι, κάντε τη δουλειά σας, εφόσον εξυπηρετήσετε βέβαια και έχει να κάνει με το κέντρο. Διαφορετικά, μην το πλησιάζετε. Μακριά, μακριά.

0: Σάββατον Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026 για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτό που μου αρέσει είναι με το Θανάση. Κάθε φορά που θα βάλει μια τέτοια κομματάρα σαν αυτή που μόλις ακούσαμε, αρχίζουμε τώρα, φοράμε τα γυαλάκια μας και οι δύο, οι γέροντες, η Σοφή, και θυμόμαστε τα παλιά. Μη γελάς, Θανάση. Θυμόμαστε, ξέρω εγώ, δεκαετία 80's, τι γινότανε, 90's. Λίγο πολύ θυμόμαστε, γιατί ήμασταν μωρά τότε, βρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά πάντα στην ηλικία γύριζε γύρω-γύρω το θέμα και θυμόμαστε τι ώρα που είναι. Και μια και είπα για ηλικία και αρχίζουμε σιγά-σιγά κι εμείς να παρακμάζουμε. Το λες και έτσι, ή να ακμάζουμε, δεν ξέρω, άλλοι θα μας το πούνε. Εγώ βλέπω σιγά σιγά να γυρνάει και η πόλη μας, η αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, και να διαλύεται σιγά σιγά. Όσο πάει και αποδομείται αυτή η υπέροχη πόλη, και βρήκε το περιστατικό αυτό να συμβεί τώρα, ευτυχώς όχι πριν τα εγγένεια, εντάξει, πάλι καλά. Δεν είχαμε κόσμο να περνάει και δεν είχαμε και θύματα. Κατέρευσε λοιπόν ένα κομμάτι τείχου από κτίριο στην Αριστοτέλου. Ξέρετε, αυτό δείχνει λίγο, όχι ότι δεν το περιποιούμαστε, αλλά είναι σαν πραγματικά η πόλη να αποδομείται σιγά σιγά, να πέφτουν τα κομμάτια της, και ειδικά από αυτά τα υπέροχα κτίρια της Αριστοτέλους. Αναστάτωση βέβαια σήμερα το πρωί στο κέντρο, καθώς ήταν καρά κέντρο εκεί που συνέβη. Ήταν Εγνατία με Αριστοτέλους, ένα υπέροχο κτίριο το γωνιακό, το ξέρετε όλοι. Σημαντικό κομμάτι του σοβάτου τείχου λοιπόν έπεσε πάνω στη συμβολή αυτών των δύο δρόμων. Η δημοτική αστυνομία έσπευσε να ελέγξει το σημείο, εφόσον δεν υπήρχαν ούτε τραυματίες ούτε κάτι περισσότερο. Τοποθέτησε την περιοριστική κορδέλα και εμείς ελπίζουμε από εδώ και πέρα να το φτιάξουν αυτό το θέμα. Κοιτάζω τώρα μέσα και μου αποσπάει η εικόνα την προσοχή. Είναι μεγάλη η δύναμη της εικόνας. Ελπίζουμε λοιπόν να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά και εν όψη των πολλών επισκεπτών που θα έχουμε στην πόλη, και όχι μόνο, θα είναι και άτομα έτσι υψηλής σημασίας, πώς θα το πω, σημαντικά άτομα, να μην μας βλέπουν έτσι σιγά σιγά εμείς να καταραίουμε. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε άλλωστε εν όψη, είμαστε πρώτων πυλών, το να είμαστε η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Καλή καιρό έχουμε να το πούμε αυτό, το ξεχάσαμε. Θα γίνουμε πρωτεύουσα των Βαλκανίων.

0: θα ήθελα πάρα πολύ, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, σε αυτό το δύο ώρο, μέχρι να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, να βάζω εκείνη την ατάκα της Καρέζη. Γυρίσατε. Πάρα πολύ. Είναι σπάσιμο νεύρων, το ξέρω. Είναι εξίσου όπως αυτοί οι οποίοι λένε καλό χειμώνα από την 1η Σεπτεμβρίου και εκνευρίζονται οι υπόλοιποι. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου δηλαδή. Φέτος έχουμε και αυτό το από καλό καιρό, καλό από καλό καιρό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να εφηβρίσκουμε λέξεις. Ωραία είναι να βρίσκουμε λεξούλες. Είναι παιχνίδι μάλλον για την ψυχολογία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Κάτι μου λέει. Γυρίσατε.
2: Όχι.
0: Όχι. Αυτή είναι η απάντηση των περισσότερων. Και ας βρίσκονται εδώ πέρα. Δεν έχουν επιστρέψει. Μόνο το σώμα. Το μυαλό είναι αλλού για αλλού. Νομίζουν ακόμη ότι είναι στο νησί και οδηγούν εκείνες γουρούνες. Δεν το συζητώ. Κάπως έτσι πάει ο κόσμος. Είναι σε αυτή την ψυχολογία. Λοιπόν, Θανάση, από εδώ και πέρα θα ξεκινάμε έτσι το τριωρόλο το Σεπτέμβριο. Με το γυρίσατε. Τέλος. Έκλεισε. Και βλέπω, διάβαζα μάλλον εχθές, 5 τρόπους λέγει να ξεπεράσουμε την μελαγχολία μετά τις διακοπές. Γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό ότι μετά τις διακοπές, ειδικά αν έχεις περάσει καλά, έρχεται μια μελαγχολία. Μια ψυχρολουσία την τρως λιγάκι. Είναι το ίδιο, θα κλείσω γρήγορα αυτή την παρένθεση, με το όταν περνάς καλά ένα βράδυ με την παρέα σου. Την άλλη μέρα, εκτός από την κούραση, το hangover που τυχόν μπορεί να έχεις, νιώθεις κάτι σαν μελαγχολία. Αντί να σε ανεβάσει αυτό που πέρασε το προηγούμενο βράδυ ή τις προηγούμενες μέρες, ένα διήμερο, ένα τριήμερο, πέφτεις γιατί ίσως έρχεται σε σύγκριση το πολύ πολύ up με το μετά, το ότι είναι normal η ζωή σου, μια καθημερινότητα, οπότε το βρίσκεις πάρα πολύ λίγο. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση, το συνηθίζω εγώ με τις παρενθεσούλες, και μας λέει 5 τρόπους λέει για να ξεπεράσουμε τη μελαγχολία. Πρώτα απ' όλα λέει πρέπει να ξεπακετάρουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά το καλοκαίρι. Τέλειωσε, γυρίσαμε. Βάζουμε όχι τα μπανιέρα στη θέση τους, γιατί μπορεί να κάνουμε κανένα τελευταίο μπανάκι. Όλα τα υπόλοιπα όμως μπαίνουν σε μια σειρά τακτοποιημένα, όλα καλά, με φροντίδα, μπαίνουν στη θέση των καλοκαιρινών, όταν πρόκειται για πράγματα. Τακτοποιούμε και τις αναμνήσεις μας, φωτογραφίες, τα πάντα, ό,τι είχαμε από εκεί που ήρθαμε, τα βάζουμε στη θεσούλα τους για να πάμε στη δουλειά μας. Δεύτερον, κρατάμε τις αναμνήσεις ζωντανές. Δεν είναι να γυρίσουμε και να κάνουμε ένα delete τεράστιο. Δηλαδή να πούμε, ξεχνάμε ότι ξέραμε, δεν πήγαμε εμείς ποτέ αυτές τις διακοπές μέχρι χθες που ήμασταν εκεί για να το ξεπεράσουμε. Όχι. Μπορούμε να θυμόμαστε με τους φίλους μας, να τα μοιραζόμαστε και έτσι να παρατείνουμε λίγο ακόμη αυτή την ευχαρίστηση, αν το θέλετε, στη διήγηση όμως. Όχι να το ζούμε. Θέτουμε στόχους. Είναι καλό όταν γυρνάμε, λέει, να απασπάμε την προσοχή μας πλέον όχι από το πόσο ωραία περάσαμε εκεί, αλλά πλέον τι έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Βέβαια, αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι έχουμε να κάνουμε γυρνώντας από ένα υπέροχο παραθαλάσσιο μέρος και κοιτάξουμε από εδώ τη λίστα των εξόδων και των υποχρεώσεων που έχουμε, νομίζω ότι η κατάθλιψη θα μεγαλώσει παρά θα μικρύνει. Παρ' όλα αυτά, βάζουμε στόχους όμως, άλλο λέει, για το επόμενο καλοκαίρι, για τις επόμενες διακοπές. Μπορείς να πεις ότι ωραία, καλά γύρισα εγώ τώρα από την Αμουλιανή, λέω τυχαία, να βάλω ένα στόχο τώρα που θα πάω τον Νοέμβριο. Ή αν δεν με παίρνει οικονομικά, που θα πάω το Φλεβάρι. Να πάω ένα τριμεράκι, ξέρω εγώ, εκεί και να αρχίσω να το οργανώνω. Έτσι, το μυαλό σου αρχίζει πάλι να λειτουργεί δημιουργικά και δεν πέφτει σε αυτή τη μονοτονία της πόλης και της καθημερινότητας μετά από τις διακοπούλες μας. Επίσης, να απολαμβάνουμε τα μικρά πραγματάκια. Δεν πάω να πει επειδή κάναμε wow, τρελή ζωή και περάσαμε τέλεια, ακόμη και ξεσαλώσαμε μερικοί όσοι ξεσαλώσανε. Τώρα γύρισαμε στην πόλη και μας φαίνονται πάρα πολύ λίγα το να πάμε για ένα καφεδάκι ή να περπατήσουμε στην νέα παραλία ή οτιδήποτε. Όχι, να το απολαύσουμε. Να το απολαύσουμε εξίσου, γιατί και αυτό είναι μια απόλαυση. Και μαζί, δύο σε ένα αυτό, να ανακαλύψουμε ξανά την πόλη και ό,τι είχαμε αφήσει πίσω, που δεν το είδαμε, που δεν το κάναμε, ανθρώπους που είχαμε πει ότι θα λείπουμε, δεν θα είμαστε εδώ, να τους ξανασυναντήσουμε. Αυτά είναι έτσι μέσες άκρες από ψυχολόγους και από ειδικούς, οι συμβουλές για όταν γυρνάμε να μην πέφτουμε στα πατώματα κοινώς. Τώρα από εκεί και πέρα, μετά από αυτά τα tips που σας έδωσα εγώ, εσείς μπορείτε να πέστε στα πατώματα και να βρείτε μόνοι σας τον τρόπο να ξανανεύετε. Γιατί αυτό κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Ξεχνάμε εύκολα.

Συνδυάζω λοιπόν το προηγούμενο θέμα, το οποίο έλεγα ότι επιστρέψαμε τώρα και πω από τι θα κάνουμε, καθώς υπάρχουμε και εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν είμαστε καλοκαιράκηδες, που επιστρέψαμε και χαρήκαμε που γυρίσαμε. Χαρήκαμε που αρχίζει σιγά σιγά να μυρίζει, δεν μυρίζει, λέμε τώρα στο μυαλό μας, μυρίζει φθινόπωρο. Και υπάρχουν και οι άλλοι που είναι ακραίοι, εντελώς ακραίοι, και στολίζουν από τώρα, δίνουν ένα πνεύμα Χριστουγέννων. Και βάζουν ακόμη, βυθίζουν ακόμη σε μεγαλύτερη κατάθλιψη τους καλοκαιράκηδες. Το είδατε κι εσείς, πιστεύω, κάπου θα το πει το μάτι σας. Γι' αυτό τον τρελό εκεί στα Σίβωτα, σε αυτά τα πανέμορφα νερά του Ιωνίου, όπου ένα σκάφος, ο τρελός μάλλον του σκάφους, στόλισε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, το έβαλε στην πλώρη του σκάφους του, του γιότ, και έβαλε και γυρλάντες και φωτάκια. 1η Σεπτεμβρίου όλα αυτά λοιπόν βιντεοσκοπήθηκε. Οι παρευρισκόμενοι και γενικότερα οι λουόμενοι και οι άλλοι γύρω-γύρω με τα σκάφη έχουν πάθει ένα κοκομπλόκο, δεν το συζητώ. Και μου άρεσε στο άρθρο που διάβασα, γιατί εγώ το είδα στην τηλεόραση και μπήκα να το ψάξω να δω πού ακριβώς έγινε για να το μεταφέρω. Που γράφουν ότι αντί να κινούνται, λέει, σε ρυθμούς καλοκαιρινών ραντεβού με δυτικές συνοικίες, ήταν πιο κοντά, λέει, στους ρυθμούς των Χριστουγέννων της Δέσποινας Βανδύ, το τραγούδι. Είναι αυτή λοιπόν, και όπως λέει και εδώ η δική μου η αγάπη από την Τρίπολη. Ζήτω τα Χριστούγεννα, τι μου έστειλε. Άντε καλά Χριστούγεννα. Όχι, 150 μέρες για τα Χριστούγεννα, κάτι τέτοιο. Ούτε το γνωστό από κατάστημα παιχνιδιών να είναι. Μετράω αντίστροφα. Εγώ όμως, βέβαια, το έχω κάνει Ιούλιο να αναρτήσω βίντεο στα social media, γιατί δεν άντεχα άλλο από αυτή τη ζέστη. Και ανήρτησα βίντεο το οποίο είχε Jimmy Bells, είχε χιόνια, είχε στολισμένους δρόμους, Νέα Υόρκη, ψώνια, Χριστουγεννιάτικα και όλα αυτά. Και μετά απορούσα, γιατί δεν μου μιλάει κανένας φίλος μου τον τελευταίο καιρό. Έλεγα, τι συμβαίνει, τι τους έκανα, δεν ξέρω.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 4. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 4 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Τα μέτρα που θα παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ θα είναι οριζόντια και μόνιμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας μάλιστα πως τα μέτρα στήριξης θα νομοθετηθούν άμεσα. Αύριο θα παρουσιαστούν στον ανακριτή οι γονείς του βρέφους της Κυψέλης. Θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ μαζί τους θα είναι και ο 26χρονος Αφγανός και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι ήδη προφυλακισμένοι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, γνώριζαν πως το μωρό ήταν νεκρό και ότι το πτώμα ήταν στην κατάψυξη. Το flyover θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί το Μάιο του 2027. Ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει πως δεν θα τοποθετηθούν διόδια, είπε ο Υπουργός Οικοδομών Χρήστος Δήμας, υπογραμμίζοντας πως το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 62%. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις τροχέας στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν πως απαγορεύεται η στάθμευση και η στάθμευση σε συγκεκριμένους δρόμους. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο αρμόδιων υπουργείων, υπογράφησαν περισσότερες από 14.000 συμβάσεις συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. 9 εναέρια μέσα πυρόσβεσης και δυνάμεις του στρατού προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Κατά τη διάρκεια περιπολιών στην Εγνατία Οδό, αστυνομικοί του Ολοδοπών συνέλαβαν 4 Ρουμάνους και 1 Γαλλίδα για τη μεταφορά 14 Αφγανών που είχαν πληρώσει από 2 έως 4.500 ευρώ για να φτάσουν από τα σύνορα ως τη Θεσσαλονίκη. 24 ώρες θα είναι η λειτουργία του μετρό αύριο και το Σάββατο, όπως και στις 11 και 12 του μήνα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες της ΔΕΘ. Με 100% τηλεδιοίκηση κινήθηκε σήμερα δρομολόγιο του Ocean Athena Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργών Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που σε ανάρτησή του ανέφερε πως δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα. Γυναίκα 97 ετών βρέθηκε νεκρή θαμένη σε αυλή σπιτιού στην περιοχή του Μαραθώνα.
0: Καιρό στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και την κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνη αυτή την ώρα στην πόλη. Το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής αργά το βράδυ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

Επιστροφή λοιπόν για τη δεύτερη ώρα που έχουμε να διανύσουμε μαζί. Ενώ κάποιοι άλλοι διανύουν εδώ πέρα την Τσιμισκή, βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα. Κίνηση δεν θα το έλεγα, απλά κινητικότητα. 7 λεπτά μετά τις 4 είστε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι και εγώ εδώ με το Θήτα να μαθαίνεις. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καλησπέρα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Θα ασχοληθούμε με την κίνηση σε λίγο, να δούμε τουλάχιστον γιατί δεν θα έχει αλλάξει κάτι αισθητά. Αλλά σε λιγάκι θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Προς το παρόν θέλω να σχολιάσω απλά και εγώ με τη σειρά μου ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια οι επιτίδιοι έχουν, ένα θέμα που έχει προκύψει από επιτίδιους τα τελευταία χρόνια, γιατί κάθε φορά έχουμε και μόδα κάτι. Τη μία έχουμε τα τηλεφωνήματα με το μαμά έχω χτυπήσει, το άλλο μαμά έχω τρακάρει, μπαμπά έχω πάθει αυτό. Τελευταία έχουμε τις επισκέψεις των υπαλλήλων, τις υποτιθέμενες επισκέψεις υπαλλήλων της ΔΔΕ με προβλήματα, με υποτιθέμενα προβλήματα σε διαρροές και γενικότερα θέματα ρευματοδότησης, και το αποτέλεσμα να γίνονται μεγάλες κλοπές, όχι σε ρεύματοκλοπές, αλλά σε χρήματα. Πριν από 2 μήνες, 3 περίπου στην Αλεξάνδρεια είχαν αποσπάσει 1.000 ευρώ από κάποιους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και δεν θα ήθελα ποτέ να το ανακαλύψω αυτό, γιατί δεν θέλω να το παίξω και έξυπνη. Όταν απευθύνεσαι σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή σε ανθρώπους που δεν έχουν πραγματικά την παραμικρή υποψία το πώς έχει γίνει η κοινωνία μας, νομίζω είναι πολύ εύκολο για όλους αυτούς επιτίδιους. Οπότε δεν θέλω να το παίξω έξυπνη και να πω, μα είναι δυνατόν, σου λένε μάζεψε τα χρήματά σου, βάλτε σε μία γωνία, γιατί θα έρθουμε να μετρήσουμε το μετρητή και θα μπούμε στο σπίτι γιατί έχει διαρροή και εσύ το κάνεις. Γι' αυτό δεν θέλω, ειλικρινά δεν το λέω ειρωνικά, ειλικρινά δεν θέλω να το παίξω έξυπνη, ποτέ δεν ξέρεις τι μας ξημερώνει. Θέλω να σχολιάσω το εξής όμως. Εκτός ότι και εγώ με τη σειρά μου να επισημάνω και σε μένα και να επιστήσω την προσοχή σε όλους μας να μην είμαστε ευκολόπιστοι, αλλά να μην περνάμε και στην αντίπερα όχθη, δηλαδή πολύ καχύποπτοι και γίνουμε κλειστοί, θέλω να πω ότι πήρα τηλέφωνο για να μιλήσει κάποιος υπεύθυνος από τη ΔΔΕ, υπεύθυνα και ωραία και όμορφα, όχι απαραίτητα υπεύθυνος, και ένας τεχνικός απλώς, και να μας πει τι δεν ζητάει ποτέ ένας υπάλληλος ή ένας τεχνικός της ΔΔΕ. Δηλαδή, ποτέ μα ποτέ τι δεν θα ζητήσει, ή τι διακριτικά θα έχει, ή ποια είναι η συμπεριφορά του, ή ποιες είναι, υπάρχουν έναν κώδικα επικοινωνίας. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί που ανήκουν σε μια υπηρεσία, γενικότερα, ιδιωτική ή δημόσια. Και η απάντηση είναι ότι απαγορεύεται. Λέω, τι εννοείται? Λέει, μας έχουν απαγορεύσει. Μίλησα με δικό μου άτομο εν τέλει, τεχνικό επικεφαλής τεχνικού τμήματος, και λέει, μας ήρθε οδηγία όπου απαγορεύεται, έτσι μου είπε, να μιλήσουμε οπουδήποτε δημόσια, είτε σε τηλεόραση, είτε σε ραδιόφωνο, είτε οτιδήποτε. Μα λέω, δεν θέλω να μου πείτε τα σφράγιστα μυστικά σας. 1, 2, 3 tips. Πηγαίνουμε εκεί, φοράμε τέτοιου είδους στολή, έχουμε αυτά τα διακριτικά, κάνουμε αυτό πάντα και δεν κάνουμε ποτέ αυτό. Όχι, λέει. Απαγορεύεται. Εγώ θα σου πω, λέει, έτσι, προφορικά και μετέφερέτα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι απαγορεύσανε στο να δώσουν απλά οδηγίες στην να προσέξει ο κόσμος. Και μου είπε ότι ποτέ, μα ποτέ, γιατί τα διακριτικά μπορούν να τα αντιγράψουν επειδή οπουδήποτε, και τις φόρμες και τα πάντα και όλα, μέχρι και τις ταυτότητες πλαστές μπορούν να κάνουν τις ΔΔΕ. Αλλά αυτό που ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν θα ζητήσει ένας τεχνικός είναι να έρθει σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του ρολογιού. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει το ρολόι ακόμη. Και αν υπάρχει βλάβη, θα έρθει απλά σε μια τυπική συνομιλία μαζί του ή συζήτηση. Τίποτε άλλο. Ούτε αφημί, ούτε τηλέφωνα, ούτε IBAN, ούτε τράπεζες, και πολύ περισσότερο ποτέ μα ποτέ, αυτό διαρροπάλου, δηλαδή μου το είπε το παιδί κάθετα ο άνθρωπος, ποτέ μα ποτέ δεν επιτρέπεται να μπει σε σπίτι κάποιου ένας τεχνικός, ακόμη και το σπίτι να καίγεται, να σας το πω έτσι, δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται, ακόμη και αν του πείτε έλα να σε κεράσω έναν καφέ, γιατί τον γνωρίζετε και να μην τον γνωρίζετε, τον είδατε κουρασμένο, έλα να σε κεράσω ένα ποτήρι νερό, απαγορεύεται αυτή η οδηγία να μπει.

τελικά τα πράγματα στην πόλη άρχισαν να δείχνουν ότι ανοίγει η αγορά σιγά σιγά και βλέπω κάποια σημεία τα οποία πρέπει να σας επιστήσω την προσοχή αυτή τη φορά, όχι με την βοήθεια της Taxiway αλλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Πάμε για περιφερειακό, από περιφερειακό αυτή τη στιγμή, εκτός αν έχετε εσείς κάποια άλλη εικόνα πιο ξεκάθαρη, μεγάλη μου χαρά να μου τη δώσετε. Βλέπω ότι από τα Πεύκα προς το Ανατολικό μέτωπο, εκεί για λίγο, για ένα-δύο χιλιόμετρα λίγο πέφτει η κίνηση, η ταχύτητα, με συγχωρείτε. Έχει λίγο κινησούλα, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Επίσης, βλέπω κίνηση στο ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι λίγο πριν την Τριανδρία, στον περιφερειακό, κινούμενη από τα ανατολικά, από τα δυτικά προς τα ανατολικά και μετά την Τούμπα, δηλαδή φτάνει μέχρι την Πηλαία. Εκεί έχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Αν μπορέσετε να τον αποφύγετε, καλό θα ήταν. Κατσιμίδου κλασικά έχει.

έχει, γιατί είναι και το φανάρι στο Καφτατζόγλιο, έχει εκεί πέρα κίνηση, αλλά μόνο για εκείνο το κομμάτι του φαναριού, να ξέρετε. Μην αγχωθείτε αν βρείτε μπροστά σας πολλά αυτοκίνητα. Πηγαίνοντας τώρα λίγο δυτικά, που δεν πήγαμε καθόλου, με Άνδρου στον Εύωσμο, είναι με αρκετή κινητικότητα αλλά χωρίς μποτιλιάρισμα. Θα έχετε αυτοκίνητα μπροστά σας αρκετά. Όπως επίσης και το τελείωμα της Μοναστηρίου έχει ένα μπλοκαρισματάκι μικρό, αλλά είναι το γνωστό, το έχουμε συνηθίσει εκεί στο Βαρδάρι με τα φανάρια. Από εκεί και πέρα, το κέντρο γενικότερα από το λιμάνι μέχρι και το Λευκό Πύργο, κατευθυνόμενοι από την Παραλιακή προς τα Ανατολικά, είτε Εγνατία, έχει κίνηση, έχει κίνηση. Αυτή τη στιγμή μόνο η Τσιμισκή είναι χαλαρή και τη βλέπω και με τα μάτια μου και βλέπω ότι ανταποκρίνεται, γι' αυτό με ακούτε να χάνετε λίγο ήχος, κάνω πίσω και βλέπω ότι ανταποκρίνεται και το Google Maps, αυτό που βλέπω και με τα ματάκια μου. Μην μπλεχτείτε καθόλου στην Ερμού. Κοκκινάκι, μην πάτε καθόλου Ολυμπιάδος. Αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένα αυτοκίνητα μέχρι, τουλάχιστον Ολυμπιάδος, μέχρι την Θεοτοκοπούλου. Είναι από, αρχίζει από την Αγίου Δημητρίου μέχρι την Θεοτοκοπούλου. Έχει κίνηση πολύ. Αυτά είναι τα σημεία. Επίσης βλέπω κινητικότητα που δεν την έβλεπα χθες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κινητικότητα όμως, όχι μπλοκαρίσματα. Το μόνο που βλέπω είναι η Αιγαίο, που έχει πολλή κίνηση και στο Πέρα και στο Δόθη. Έχει πολλή κίνηση η Αιγαίο, όγκο οχημάτων. Την μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζει όμως η Σοφούλη αυτή τη στιγμή, όπως πάντα ο συνήθως αυτός ο δρόμος, και 25 Μαρτίου κατεβαίνοντας. Αυτά τα ολίγα έτσι σαν μια πρώτη εικόνα, αν είστε κάπου εκεί ενδιάμεσα. Βέβαια και εσείς, αν θέλετε να μου δώσετε τη δική σας αυτοψία, να το πω έτσι, 2-3-17-2-3-17-0-0-2-7-30, με μεγάλη μου χαρά να σας ακούσω, όχι στον αέρα, να μου πείτε ακριβώς τι συμβαίνει, εκτός αν θέλετε να μου στείλετε μήνυμα στο Messenger, Μαρούλα Μαλιαχώβα στο Facebook, μου στέλνετε το μηνυματάκι σας, μου στέλνετε φωτογραφία, μου στέλνετε που είστε, για να δω ακριβώς τι συμβαίνει, ή με οποιοδήποτε άλλο νέο θέλετε.

Και φυσικά τα σοου θα συνεχιστούν και όλα τα σοου συνεχίζονται, και τα σοου τα ψυχαγωγικά κυριολεκτικά και τα σοου που δίνουν κάποιοι. Πάμε όμως εμείς σε αυτά τα σοου τα τηλεοπτικά, τα οποία θα συνεχιστούν και φέτος, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί για όσους αγαπάνε την τηλεόραση και δει την ψυχαγωγία το πρωί και τους κρατάει συντροφιά αυτό το χαλαρό, το ανάλαφρο των φρέσκων και όχι αν θέλετε φρέσκων μερικές φορές κοριτσιών και αγοριών που βγαίνουν στην τηλεόραση. Αν και ραδιόφωνο, θα ενημερώσουμε για την τηλεόραση, καθώς υπάρχουν αλλαγές στην πρωινή ζώνη. Οι κυρίες λοιπόν και οι κύριοι που το πρωί, όπως είπα, βρίσκονται στο σπίτι, κάνουν δουλειές, είναι πιο χαλαρά, είναι συνταξιούχοι, είναι συνταξιούχες, γενικότερα έχουν την ευχέρεια το πρωί να αξιοποιήσουν το χρόνο τους και εντός του σπιτιού και να ανοίξουν τη τηλεόραση να παίζει και ασυνείδητα ή ενσυνείδητα να παρακολουθούν, τι θα δούνε. Πώς αλλάζει λοιπόν μετά από 15 χρόνια, εσείς η Χριστίδο εδώ, Θεσσαλονικιά, εσείς το ξέρουμε όλοι, επιστρέφει από το Σαββατοκύριακο στην πρωινή ζώνη και παίρνει τη σκυτάλη από τη Φέη Σκορδά, η οποία θα εμφανίζεται καθημερινά πλέον τα πρωινά. Άλλη μια κυρία προστίθεται λοιπόν το πρωί στη Χριστίδου. Η Ζήνη Κουτσελίνη. Η Ζήνη Κουτσελίνη, η οποία πέρασε από διάφορες άλλες θέσεις, δεν θα σχολιάσω τίποτα. Θα πω μόνο ότι και αυτή παίρνει μια πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή. Τα μεταφέρεται δηλαδή η εκπομπή της. Δεν ξέρω αν θα έχει τον ίδιο χαρακτήρα τον ψυχοπονιάρικο. Πάντως νομίζω ότι κάτι τι θα το διατηρήσει, γιατί το πουλάει πολύ αυτό η Κουτσελίνη. Πάμε για τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος πολλούς εχθρούς μετράει τηλεοπτικά, δηλαδή αντιπάθειες πολλές, αλλά παρόλα αυτά και φάνηκαν πέρυσι στα νούμερα, γι' αυτό ίδιο ζήτησε να αλλάξει η ώρα, θεωρούσε δηλαδή ότι όλο αυτό με τα νούμερα δεν ήταν η αντιπάθεια ή ο τρόπος που παρουσίαζε. Αυτά τα είναι που γράφονται, δεν είναι η προσωπική μου άποψη, το ξεκαθαρίζω. Και ζήτησε λοιπόν να παραλαμβάνει και να αρχίζει το σκυτάλι και να αρχίζει η εκπομπή του στις 10 παρα 10, κάτι που επιθυμούσε και θα πραγματοποιηθεί από φέτος. Όποιος λοιπόν αγαπά ενημέρωση και τρόπο παρουσίασης Γιώργου Λιάγκα, 10 παρα 10 στον Αντένα φέτος. Και η κλασική σταθερή αξία για όσους αγαπάνε τις ξανθιές με τα ωραία μάτια, τις φτιασιδωμένες που έλεγε η γιαγιά μου, τις πολύ ωραίες, η οποία έχει γίνει και μανούλα, Κατερίνα Καινούργιο, το Super Κατερίνα, που θα συνεχίζει με την ίδια ομάδα και αυτή τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Γιατί όπως κάποιοι γνωστοί μου λένε, ομάδα που κερδίζει δεν την πειράζεις, δεν την αλλάζεις, οπότε και αυτή διατηρεί την δική της σταθερή ομάδα, καθώς πέρυσι ήταν από τις νικήτριες της τηλεθέασης. Και έχουμε και στην ΕΡΤ πρωί σε είδον με τον αγαπημένο, πολύ αγαπημένο Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένι Μελιτά, η οποία πραγματικά είναι σαν μέλη αυτή η κοπέλα. Μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ και οι δύο μου αρέσουν. Αν έβλεπα δηλαδή στο σπίτι κάποια στιγμή πρωί, θα έβλεπα αυτούς τους δύο, καθώς το πρωί δεν μπορώ να είμαι εκεί. Αυτά τα ολίγα για τα ψυχαγωγικά, καθώς υπάρχουν αλλαγές και γίνεται ένας κακός χαμός και το κομμάτι της ενημέρωσης με τις ενημερωτικές πρωινές εκπομπές, οι οποίες πλέον έχουν βγάλει τα όπλα τους και εν ώψη του προεκλογικού αγώνα του καθενός που υποστηρίζει το κάθε κανάλι, έχουν διαμορφώσει και ανάλογα τις εκπομπές τους. Αυτά τα ολίγα από εδώ από το ραδιόφωνο για το τι θα συμβαίνει φέτος το χειμώνα στις τηλεοράσεις μας.

Και λέγαμε πριν για το τηλεοπτικό τοπίο και πώς θα διαμορφωθεί με την νέα σεζόν. Ξέχασα να σας πω λοιπόν ότι μεταξύ άλλων κυριών και κυρίων που είναι από Θεσσαλονίκη και νιώθουμε πολύ περήφανοι που έχουμε βγάλει τέτοια διαμαντάκια και διέπρεψαν στην τηλεόραση, είναι και μία από τις αγαπημένες μου, μάλλον η πιο αγαπημένη για μένα τηλεοπτικά περσόνα, η οποία τα τελευταία χρόνια τα είχε αφήσει όλα, είχε ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις της, με τα παιδιά της, μία ταλαντούχα και πανέξυπνη και λαμπερή κοπέλα, και τώρα επιστρέφει. Ο λόγος για την Κατερίνα Λάσπα, έτσι για να κάνουμε και λίγο κουσκούς. Εδώ, μιας και είναι παιδί της Θεσσαλονίκης, είχε ξεκινήσει από εδώ. Η Κατερίνα Λάσπα λοιπόν επιστρέφει. Δεν έχουν ανακοινώσει κάτι επίσημα. Θα είναι στο Open η εκπομπή της. Πρόκειται για πληροφορίες τουλάχιστον. Αναφέρουν ότι θα είναι μια εκπομπή εβδομαδία σειρά ντοκιμαντέρ με τον τίτλο Από Θαύμα. Ιστορίες δεύτερης ζωής θα λέγονται, και θα κάνει πρεμιέρα εντός του Σεπτέμβρη και θα είναι και σε ζώνη prime time. Εν τω μεταξύ, με το που διαβάζω τον τίτλο, μου έχουν κοπεί τα πόδια. Δεν ξέρω τίποτα πραγματικά. Το διάβασα σε άρθρο, γιατί είχα τη σκέψη για μία εκπομπή καταπληκτική, κατά τη γνώμη μου, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τον άνθρωπο είναι καταπληκτικό. Και το να βρίσκεις απλούς καθημερινούς ανθρώπους και όχι μόνο ένα project, τέλος πάντων, το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή να μοιραστώ μαζί σας. Και έλεγα μέσα μου, αχ, ας μην είναι αυτό. Όχι, μόλις το διάβασα. Αλλά ακόμη και αυτό, αν είναι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο να δούμε κάτι τόσο όμορφο στην τηλεόραση. Αυτό για να συμπληρώσω και να κλείσω οτιδήποτε αφορά στα τηλεοπτικά νέα. Εμείς είμαστε ήδη στα 33 λεπτά μετά τις 4. Έχουμε διανύσει τα 3 τέταρτα του χρόνου που μοιραζόμαστε καθημερινά. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Όλοι μας συναντιόμαστε εδώ καθημερινά 3 με 5 στον Theta FM 107,1. Είναι η νέα μας παρέα. Και έχουμε μισή ώρα ακόμη για να ακούσουμε εξαιρετική μουσική που επιμελείται ο Κλεάνθης Μανολάρας και ό,τι άλλο κατεβάσει το δικό μου το μυαλουδάκι.

Μέα κούλπα. Επιμέλεια αυτών των τραγουδιών από αυτές τις τραγουδάρες κάνει φυσικά για τον Theta FM ο Φώρης Σωτηράκης. Και εδώ ο αγαπημένος Κλεάνθης που προανέφερα μου λέει: α, εγώ ρυθμίζω τους ήχους, εγώ παίζω με τα κουμπάκια, εγώ φροντίζω όλα τεχνικώς να είναι άρτια. Έτσι γίνεται. Ισχύει εντενώς. Οπότε ο καθένας στον τομέα του. Μέα κούλπα λοιπόν για το πώς τουλάχιστον το πλάσαρα, γιατί μερικές φορές ζητάω και από το Θανάση και από τον Κλεάνθη κάποια τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ και μου λέει: α, το έχουμε, να το βάλουμε. Οπότε και εγώ θεώρησα ότι κάποια τραγούδια που επέλεξα και τα μεταφέρανε σε εσάς ήταν η δική τους επιλογή και μπορούσαν να το κάνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη και τι μπορούμε να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη. Αν κάθεστε και αναρωτιέστε τι θα κάνουμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη, όλα αυτά μαζί. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο έχουμε σήμερα Πέμπτη, λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου. Επίσης, προχωράμε. Έχουμε Swan Acrobatic Dance Drama στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Για άλλα γούστα, μιλάμε για καταπληκτικά κορμιά. Καθηλωτική ακροβατική θεατρική παραγωγή, η οποία έρχεται από την Κίνα και συνδυάζει, μιλάμε, την δύναμη της ανθρώπινης θέλησης με την ποίηση κυριολεκτικά της κίνησης. Δηλαδή, η κίνησή τους δεν είναι απλά μια κίνηση, είναι πραγματικά ποίηση. Μια εκρηκτική ομορφιά στη σκηνή, αν θέλετε κάτι τέτοιο. Φυσικά, νωρίτερα, μπορέσατε και ενημερωθήκατε ή απολαύσατε το Γιώργο Νταλάρα να μας τα λέει εδώ, αλλά όχι τραγουδιστά, στην εκπομπή της Χριστίνας Χαλεπλίδου. Αυτή τη φορά όμως, το βράδυ, αν θέλετε να τον ακούσετε να σας τα λέει τραγουδιστά, τότε δεν έχετε παρά να πάτε στο Θέατρο Γης, Ρεμπέτικο λοιπόν, μαζί με την Ασπασία Στρατηγού, Μαριάννα Κατσιμίχα, τη φωνάρα θέμα αυτό κορίτσι, και Βασίλη Κορακάκη, άλλος από εκεί, Γιώργος Δαλάρας, ένας και μοναδικός, σήμερα λοιπόν 9 η ώρα στο Θέατρο Γης. Και συνεχίζουμε ανατρεπτικός όπως πάντα. Ο Πάνος Βλάχος σήμερα υποδέχεται όποιον θέλει να πάει να τον απολαύσει στη σκηνή του Έργων Αγορά Music Festival στη Θεσσαλονίκη. Μια ζωντανή παράσταση με τραγούδι, αφήγηση, χιούμορ, κοινωνική παρατήρηση πάντα και αμεσότητα από τον Πάνο Βλάχο. Αυτά και άλλα πολλά που εσείς ανακαλύψετε αν θέλετε να βγείτε από το σπίτι σήμερα, αν δεν βρέξει, και είναι αυτό που λένε Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος.

Δεν κλειτώνουμε πουθενά. Από τη μία έχουμε το AI, το οποίο κάνει απίστευτα πράγματα και μπορεί να μας κοροϊδέψει ανά πάσα στιγμή όλους μας, ακόμη και τους πιο υποψιασμένους. Ψάχνω να βρω, θέλω να βρω λιγάκι αυτό που είδα πεταχτά σήμερα φεύγοντας, τον Ρονάλντο να μιλάει ελληνικά και να λέει εντάξει, αλλά μιλάμε πιο καλά ελληνικά και άρθρωση και από Έλληνα. Και απ' την άλλη έχουμε και τα drones, τα οποία πλέον τρυπώνουν και δεν γλιτώνει. Παλιά είχαμε τα κιάλια, ας πούμε, και λέγανε ω, μας παρακολουθούν με τα κιάλια. Τώρα ποια κιάλια, αγάπη μου. Έχουμε τα drones εδώ πέρα, τα έχουν πάει σε άλλο επίπεδο τα drone. Όχι μόνο για ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά και για αστυνόμευση. Αυτό είναι το χειρότερο για όποιον θέλει να παρανομήσει. Και άντε να είσαι ένας παράνομος τώρα, να προσέξεις να κάνεις πράγματα πάρα πολύ βαριά και ασήκωτα. Αν είσαι ένας δόλιος άνθρωπος, ο οποίος έχει τον πόνο στον καημό σου και κάθεσαι σε μια άκρη, σε ένα πάρκο και πίνεις, και ξαφνικά σου προσγειώνεται από πάνω ένα drone, έντελος έχεις πει κιόλας, βάλτε και αυτόν τον παράγοντα, δηλαδή ποτό. Καταλάβατε, μυαλό, ζαλισμένο λίγο το κεφάλι, παρεστήσεις, και σου έρχεται και ακούς μια φωνή από πάνω από ψηλά και σου λέει «Μην πίνεις, μην πίνεις, απαγορεύεται να πίνεις». Ναι, όχι, όχι, δεν έχω πει εγώ. Πραγματικά συνέβη στην Τουρκία. Ένας δόλιος άνθρωπος καθόταν σε ένα μέρος και έπινε. Δόλιος κυριολεκτικά, δεν ήταν αλκοολικός, ούτε ο άνθρωπος ήταν άστεγος. Ήθελε να πιει, ήταν έξω στο δρόμο και ήθελε να πιει. Και ξαφνικά προσγειώνεται ένα ντρόν πάνω από το κεφάλι του, το οποίο είχε και ήχο. Ήταν της αστυνομίας, όπου αστυνόμευε την περιοχή, και αρχίζει να του λέει «Μην πίνετε, φύγετε από εδώ, αυτό είναι αστυνομικό ντρόν», συστήθηκε κιόλας. «Η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτή την περιοχή απαγορεύεται, αποχωρήστε». Δηλαδή τώρα πείτε μου, αυτός ο άνθρωπος δεν θα συνέχιζε να πίνει? Δεν γίνεται, δεν γίνεται, άκουγε φωνές.

Το βρήκα λοιπόν, σας έλεγα πριν λίγο, για τον Ρονάλντο που έπεσε το μάτι μου σήμερα στην τηλεόραση και είχα μείνει άφωνη, αλλά ήταν στο πέρασμα, στο γρήγορο, στο φεύγα και μπήκα να δω τι ακριβώς έγινε και γιατί το παρουσιάζαν ως AI. Έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης τελικά μια γυναίκα στην Πάτρα, η οποία είδε τον δράστη να χρησιμοποιεί το όνομα και την εικόνα του Κριστιανού Ρονάλντο. Όπως η ίδια είπε, ο δράστης την προσέγγισε μέσω διαδικτύου και της είπε ότι μπορεί να της προσφέρει βοήθεια, ότι είναι ο ίδιος ο Κριστιανού Ρονάλντο, αλλά για να νομιμοποιήσει αυτή την πράξη του θα έπρεπε να καταβάλει 50 ευρώ δύο φορές, δηλαδή 100 ευρώ. Αυτό δήλωσε η ίδια. Μάλιστα λέει, για να πιστεί ότι δεν είναι κλέφτης, της έκανε βιντεοκλήση. Και έτσι τον είδα, λέει, ήταν ο Ρονάλντο ο ίδιος σε ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και της έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Παιδιά, θέλω και εγώ τον Ρονάλντο να με βοηθήσει. Πίστηκε λοιπόν η γυναίκα, κατέβαλε τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσε θύμα απάτης. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, εγώ είδα το βίντεο με το οποίο, αν ψάξετε στο διαδίκτυο, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι πραγματικά, είναι ο ίδιος, σας μιλάει. Βέβαια, το γεγονός ότι σου τηλεφωνεί ο Ρονάλντο ή σου κάνει βιντεοκλήση και σου λέει να σου πω, θέλω να σε βοηθήσω εδώ στην Ελλαδίτσα μας ή και στην Πάτρα ή στην Κολοπετινίτσα, όπου και να πάρει, λίγο να σε υποψιάσει, βρε αγάπη μου, γλυκιά. Δεν είναι δυνατόν τόσο πολύ τυχερή. Παίξε τζόκερ καλύτερα παρά να περιμένεις ότι θα σε πάρει ο Ρονάλντο και θα σου πει αυτά τα λόγια. Εν τω μεταξύ, έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι AI στο τέλος μόνο. Και πάλι λίγο. Γιατί εκτός ότι μιλάει καθαρότατα ελληνικά, μπείτε να το δείτε, έχει πάρα πολύ πλάκα. Λέει, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Αυτά τα λέει ο Ρονάλντο τώρα στο βίντεο. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη. Εντάξει, αυτό το εντάξει στο τέλος με αποτελείωσε.

Σήμερα τελικά έχω ρίξει λίγο το βλέμμα μου παραπάνω στα τηλεοπτικά, αλλά το συγκεκριμένο που θέλω να σας αναφέρω τώρα είναι κάτι που το περιμένω πάρα πολύ καιρό. Θα μου πεις, κοπελιά μου, γιατί δεν πήγες να το δεις? Δεν πειράζει, θα το απολαύσω στο σπίτι. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Μιλάω για το Ρηφηφή, το οποίο είναι ελληνική δραματική τηλεοπτική σειρά, το ξέρετε. Είναι 6 επεισοδίων του Σωτήρη Τζαφούλια, σενάριο Βασίλης Ρίσβας και Δήμητρα Σακαλή. Και θα έρθει στις οθόνες μας. Θα έρθει σε επεισόδια, σαν μίνι σειρά, στον Α. Το περιμένω πώς και πώς. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς εκεί έξω, πιστεύω πάρα πολύ, θα θυμάστε την θρυλική ληστεία στην Τράπεζα Εργασίας στο Νέο Κόσμο το 92, ενώ να τη θυμάστε να την είχατε ζήσει τότε, να έχει βγει στα κανάλια. Πάντως είναι βασισμένο εκεί το σενάριο και η υπόθεση, με 6 άντρες και μία γυναίκα. Υπάρχει μέσα και ένα μέρος μυθοπλασίας, καθώς η γυναίκα δεν υπήρχε τότε σε εκείνη την υπόθεση του πραγματικού Ρηφηφή. Ετερόκλητες προσωπικότητες όλοι, οι οποίοι για κάποιο λόγο από το κοινωνικό σύστημα έχουν συνθλιβεί και κάνουν τη δική τους επανάσταση με το δικό τους τρόπο, κοροϊδεύοντας κυριολεκτικά όμως τους γλεντήσανε, συγγνώμη και όλες, τους γλεντήσανε, με συγχωρείτε για την έκφραση, με εκείνη τη ληστεία. Διάβαζα για 9 πράγματα τα οποία λέει, αν αποφασίσουμε να δούμε αυτή την ταινία όσοι δεν την έχουμε δει ή και να την έχετε δει που μπορεί να μην τα γνωρίζετε. Είναι 9 στοιχεία που έχει δώσει ο Σωτήρης Τζαφούλιας και οι συνεργάτες του στην, έχουν δώσει συνέντευξη και μας τα δώσανε για να τα γνωρίζουμε. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν, λέει, σε 4 διαφορετικές τοποθεσίες, οι οποίες ενώθηκαν με τέτοιο τρόπο στο μοντάζ ώστε να φαίνεται ότι πρόκειται για ένα ενιαίο υπόγειο δίκτυο. Το δεύτερο στοιχείο που μας δίνουν για την ταινία είναι ότι η παραγωγή αξιοποίησε πολλαπλές τοποθεσίες στο νομό Αττικής, ενώ ένα από τα βασικά σκηνικά ήταν το κτίριο του ΟΤΕ στην Καλλιθέα για εσωτερικές και υπόγειες σκηνές. Ο Δήμος Γιγαντάκης, αυτή η γλυκιά φυσιγνωμία, την ξέρετε σίγουρα, που υποδίδεται τον Αργύρη, είχε προσαχθεί στην ασφάλεια του 1993 λόγω σωματικής διάπλασης. Είναι νάνος, αλλά με ακλόνητο άλοθη τότε. Όπως αποκάλυψε ο Τζαφούλιας, το περιστατικό ενσωματώθηκε αμέσως στο σενάριο, προσδίδοντας έτσι ένα βάθος και ευθετικότητα στον χαρακτήρα. Επίσης, υπάρχει μια σκηνή κατά την οποία σκεπάζεται με χώμα ο Πάνος Βλάχος, ο οποίος μας αποκαλύπτουν ότι κράτησε κυριολεκτικά και πραγματικά την αναπνοή του στα γυρίσματα μέχρι να τον ξεθάψουν. Άλλη μια πληροφορία είναι ότι η σειρά διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 90 μετά το σκάνδαλο Κοσκοτά. Επίσης, το σενάριο συνδυάζει τη ληστεία της Τράπεζας Εργασίας με την τραγωδία της οικογένειας Βασιλέλη, αυτό που σας έλεγα, δημιουργώντας χαρακτήρες με βαθιά κίνητρα. Άρα λοιπόν μπλέκει δύο ιστορίες σε μία για να περάσει και το δικό του μήνυμα, ένα άλλο μάλλον επιπλέον μήνυμα, και φυσικά στο ρόλο η Ευαγγελία Μουμούρη, που για μένα είναι από τις πιο εξαιρετικές ηθοποιούς που εγώ προσωπικά, με το λίγο μου έτσι, με τις λίγες γνώσεις που έχω, θεωρώ ότι είναι υπερταλαντούχα. Επίσης, η προετοιμασία της σειράς ξεκίνησε χρόνια πριν, μελετώντας συστηματικά όλα τα δημοσιεύματα και γραπτά υλικά της εποχής, σε συνεργασία φυσικά με την Tower Productions. Κάτι άλλο που να πέφτει το μάτι μου, όχι, κάτι άλλο που μπορεί να... η τελευταία σκηνή της σειράς, χωρίς να μας κάνουν κάποιο spoiler, είναι σύμφωνα με τους σεναριογράφους μια σπάνια στιγμή στη μέχρι τώρα πορεία και δουλειά που έχουν κάνει. Κατά τους ίδιους, τους σεναριογράφους και τους συνεργάτες, αυτή η σκηνή συμπυκνώνει τα πάντα με εκοφαντική απουσία διαλόγου. Αυτά τα ολίγα, εγώ νομίζω, όπως σας είπα και πριν, η εικόνα μπορεί να κερδίσει πολύ περισσότερο την προσοχή μας και να πει πολλά περισσότερα. Άρα περιμένουμε το Ρηφηφή επί της οθόνης του Α πάρα πολύ σύντομα, εύχομαι, μέσα στο Σεπτέμβριο.

We're gonna start the fire, αλλά εγώ νομίζω ότι η βροχούλα θα αρχίσει, καθώς εδώ που είμαστε στα πολύ πολύ ψηλά, στα πάρα πολύ ψηλά και ελπίζω να μην πέσουμε στα χαμηλά, βλέπουμε περιμετρικά τη Θεσσαλονίκη ότι έχει αρχίσει για τα καλά να μαζεύεται το συννεφάκι, να την περιτριγυρίζει, να τη φλερτάρει και ελπίζω ό,τι κάνει να το κάνει μετά τις 2-3 τα ξημερώματα, γιατί συγγνώμη, αλλά έχουμε και συναυλίες, έχουμε και θέατρα, έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε απόψε νωρίτερα, εντάξει, αγαπημένη μου κερέ, αν μ' ακούς. Με αυτά τα ολίγα θα σας αποχαιρετήσω. Έτσι κι αλλιώς από τις 3 σας υποδέχθηκα. Τώρα λίγο πριν τις 5 ένα λεπτάκι σας αποχαιρετώ καθημερινά. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στον Θήτα FM 107,1 στο Θήτα να μαθαίνεις. Να είμαστε καλά αύριο, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Θα σας περιμένω εδώ για να την αποχαιρετήσουμε παρέα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις της 5 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Τα μέτρα που θα παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ θα είναι οριζόντια και μόνιμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας μάλιστα πως τα μέτρα στήριξης θα νομοθετηθούν άμεσα. Αύριο θα παρουσιαστούν σαν ανακριτή οι γονείς του βρέφους της Κυψέλης. Θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ μαζί τους θα είναι και ο 26χρονος Αυγανός και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι ήδη προφυλακισμένοι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έδωσαν τα τρία ανήλικα παιδιά παρουσία παιδοψυχολόγων, γνώριζαν πως το μωρό ήταν νεκρό και ότι το πτώμα ήταν στην κατάψυξη. Το flyover θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί το Μάιο του 2027. Ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει πως δεν θα τοποθετηθούν διόδια, είπε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, υπογραμμίζοντας πως το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 62%. Άρχισαν από σήμερα παρεμβάσεις στη τροχέα στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν πως απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε συγκεκριμένους δρόμους, καθώς και ότι η αστυνόμευση θα είναι αυστηρή. Όσοι αγοράσουν ως αύριο ηλεκτρονικά εισιτήριο για την έκθεση θα το πληρώσουν 7 ευρώ. Από το Σάββατο η ηλεκτρονική αγορά θα κοστίζει 9 ευρώ και από το εκδετήριο 12. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 και σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο αρμόδιων υπουργείων υπεγράφησαν περισσότερες από 14.000 συμβάσεις συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η 24ωρη αναμένεται να είναι η λειτουργία του μετρό αύριο και το Σάββατο, όπως και στις 11 και 12 του μήνα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες της ΔΕΘ. 9 εναέρια μέσα πυρόσβεσης και δυνάμεις του στρατού προσπαθούν να θέσουν υποέλεγχο πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. 55χρονη γυναίκα σκοτώθηκε στο κλιματάκι Γρεβενών όταν ανατράπηκε τρακτέρ φορτωμένο με ξύλα και η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από το μηχάνημα. Κατά τη διάρκεια περιπολιών στη Γνατία Οδό, αστυνομικοί του Ολλανδοπών συνέλαβαν 4 Ρουμάνους και μία Γαλλίδα για τη μεταφορά 14 Αυγανών που είχαν πληρώσει από 2 έως 4.500 ευρώ για να φτάσουν από τα σύνορα ως τη Θεσσαλονίκη. Η εκταμείευση 11,5 εκατομμυρίων ευρώ και η έκδοση των τευχών δημοπράτησης του έργου στο τέλος του Οκτώβρη είναι τα επόμενα βήματα για την αναβάθμιση του Καφτανζογλίου. Αυτά τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του σταδίου το πρωί. Το πτώμα γυναίκας 97 ετών αναζητείται σε αυλή σπιτιού στην περιοχή της Νέας Μάκρης Αττικής. Η εγγονή της, που πρόσφατα επέστρεψε από το εξωτερικό, αναζήτησε την ηλικιωμένη και όταν δεν την βρήκε, απευθύνθηκε στην αστυνομία. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και τις ανακοινώσεις που έγιναν για τα χωροταξικά πλαίσια.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος με ελαφρές νεφώσεις είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και την κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη, το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς, πιθανότητα βροχής αργά το βράδυ. Και επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

This one goes out to the one I love. R.E.M. βεβαίως. Και τι τραγουδάρα είναι αυτή με την οποία ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή μας. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη, είναι 3 Σεπτεμβρίου 2026 και αρχίζει τώρα η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο με ειδήσεις διάφορες μεν, αδιάφορες, σίγουρα όχι. Στην κόνσολα του ήχου είναι ο Κλεάνθης Μανολάρας και στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Να πούμε χρόνια πολλά στον Άνθιμο, την Ανθυμία, την Αρχοντία, τον Αρχοντή, τον Πολύδωρο, την Πολυδώρα, το Δόρη, τη Δώρα, τον Φίβο και τη Φίβη. Να πούμε γρήγορα χρόνια πολλά και στην έκθεση τη δική μας εδώ που σε λίγες ώρες θα ανοίξει την 90η χρονιά της. Να θυμίσουμε πως τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία και πως στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τουρισμού παρουσιάζουν ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο περίπτερο του Δήμου απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ, τιμώντας την Ιαπωνία. Εκεί θα παντρευτούν η ανατολική παράδοση με τη μεσογειακή ταυτότητα της πόλης. Οι δε επισκέπτες θα νιώσουν στιγμές όπου ο πολιτισμός, η υψηλή μαγειρική τεχνική και τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα θα γίνουν ένα. Για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η Ανατολή θα συναντήσει την παράδοση στις 6.30 το απόγευμα πολιτιστική γέφυρα από την Ιαπωνία, ξέρετε πού, στον Πόντο, μια πρωτοφανής καλλιτεχνική συνάντηση που καταργεί τα γεωγραφικά σύνορα. Μια εξαιρετική χορευτική ομάδα από την Ιαπωνία θα ερμηνεύσει ποντιακή μουσική και παραδοσιακούς ποδιακούς χορούς. Η εκδήλωση θα αποτυπώσει έμπρακτα την οικουμενικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον βαθύ σεβασμό της ιαπωνικής κουλτούρας προς τη μουσική παράδοση της περιοχής μας. Βεβαίως, στο τέλος θα υπάρχει και κέρασμα πυροσκή με γέμιση γιόζα.

με μαρινάδα από σπόρους σόγιας. Μίσο λέγεται αυτό. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου γρήγορα στις 7 η Ανατολή θα συναντήσει τη Δύση στο Met Hotel, από το Met Hotel μάλλον, ο Executive Chef και Chef Ambassador του Δήμου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Τσανανάς θα πάρει τη σκυτάλη της γαστρονομίας και θα παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό culinary show. Πρόκειται για έναν εκλεπτισμένο συνδυασμό όπου η αγνότητα των ελληνικών τοπικών υλικών αναδεικνύεται μέσα από τις αυστηρές, λιτές και απόλυτα ισορροπημένες τεχνικές της ιαπωνικής κουζίνας. Θα μου πείτε, τώρα είναι 5 και 10 και μιλάμε έτσι για φαγητά. Όσοι δεν έχουν φάει, σίγουρα θα θελήσουν να φάνε κάτι περισσότερο. Μπορούν να πάνε την Τρίτη στο Maregon Japan Edition, εκεί όπου κάτι πολύ πολύ αγαπημένο για μένα, η μαρέγκα δηλαδή, θα παντρευτεί με κάτι πιο ιαπωνέζικο. Μια γλυκιά συνάντηση λοιπόν Ελλάδας και Ιαπωνίας με τη συμμετοχή του ιστορικού ζαχαροπλαστείου Εμμανουήλ Μπεζές. Το νέο γλύκισμα θα λέγεται Μαρεγκόν και συστήνεται επίσημα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με μια ειδική συλλογή εμπνευσμένη από την τιμόμενη χώρα που θα συνδυάσει μαρέγγες με κρεμώδη γεύση, καβουρδισμένο ιαπωνέζικο πράσινο τσάι, σιρόπι μάτσα και το ιαπωνικό εσπεριδοειδές γιούζου. Θα έχουμε μαρεγόν γιούζου με φιστίκι Αιγίνης, μαρεγόν γίτσα με κρέμ καραμελέ και μαρεγόν γιούζου πάλι με κρέμα σεράνο. Ο Κλεάνθης Μανολάρας γελάει μαζί μου, αλλά ναι, είναι αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος να δει στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, γρήγορα θα έχουμε live sushi cooking με αυθεντικό ιαπωνέζικο sushi, για όσους αγαπάνε δηλαδή τα λίγο πιο ομά τρόφιμα. Η αυλαία των εκδηλώσεων λοιπόν θα πέσει με ένα θεαματικό live cooking session. Οι παρευρισκόμενοι θα παρακολουθήσουν την παρασκευή αυθεντικού ιαπωνικού sushi, το οποίο όμως θα έχει ως πρωταγωνιστή τη θάλασσα της Θεσσαλονίκης. Φρέσκα λιεύματα και θαλασσινά του Θερμαϊκού κόλπου μετατρέπονται σε νιγκύρι και μάκι.

Αλφαβίλ βεβαίως και Biggie Japan, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε το θέμα με τα πάρα πολύ ωραία πράγματα που θα παρασκευαστούν στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θα φύγουμε όπως από τη Θεσσαλονίκη, θα μείνουμε στην Κεντρική Μακεδονία. Να πούμε ότι σήμερα, καθότι είναι Πέμπτη, ο ΕΟΔΗ παρουσίασε τα αποτελέσματα των κρουσμάτων που αφορούν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα λίμωξης έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Από αυτά τα 199 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, η μηνυγκίτιδα ή και οσξία χαλαρή παράλυση. Και 91 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις και όχι εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Συνολικά, την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα. Κατά την περίοδο του 2026 έως τις 2 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό, κυρίως σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Σε ό,τι

0: Φορά τη διασπορά του ιού στην Ελλάδα σε 69 δήμους της χώρας, σε 20 περιφερειακές ενότητες συναντάμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, μεταξύ αυτών και στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στην Ιμαθία, τη Θεσσαλονίκη, την Πέρα, την Πιερία και τις Σέρες. Θεωρείται αναμενόμενη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων από το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Υπάρχουν περιφερειακές ενότητες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων οι δήμοι Αμφίπολης στις Σέρες, Νεάπολη Σικαιών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου εδώ στη Θεσσαλονίκη, Πίδνας Κολυνδρού στην Πιερία και Κιλκής στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής. Στους δήμους υψηλού κινδύνου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρούσματα. Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, όπως τόνισε σήμερα ο ΕΟΔΗ. Τώρα, ορμούμενοι από την συγκεκριμένη ανακοίνωση, θα πάμε Βρυξέλλες. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου. Δεν θα μας δώσει πληροφορίες για τον καιρό ως ευρωβουλευτής που είναι στην Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, εκεί που είναι ενταγμένο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Θα μας πει για την ερώτηση που κατέθεσε προς την Επιτροπή σχετικά με το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Και βεβαίως, μέρα που είναι σήμερα, νομίζω ότι πρέπει να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον κύριο Αρναούτογλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες. Είχατε μια δυνατή καταιγίδα χθες Θεσσαλονίκη, να πάνε τα πράγματα πολύ καλά με τον σταθμό, καλοτάξιδος και ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αρναούτογλου, να είστε καλά. Λοιπόν, χθες μόλις καταθέσατε μια ερώτηση στην Επιτροπή σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Για πείτε μας, τι ήταν αυτό που σας όθησε να καταθέσετε τη συγκεκριμένη ερώτηση?
1: Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν μπορούμε κάθε καλοκαίρι να περιμένουμε να αυξάνονται τα κρούσματα και νοσηλίες και τότε να αρχίσουμε να συζητάμε για πρόληψη. Αυτό είναι πάρα πολύ ενοχλητικό πλέον, διότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι εφόσον υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε κάθε φορά, κάθε χρόνο, να ακούσουμε πλέον αυτά τα κρούσματα, τα οποία νομίζω έχουν ξεπεράσει και τα 290, έχουμε θανάτους 24 και βάλε. Μόνο σε μια εβδομάδα είχαμε 58 νέα κρούσματα και 5 ακόμα θανάτους. Άρα μιλάμε για ένα πραγματικό ζήτημα δημόσιας υγείας και μάλιστα πρέπει να σας πω, μόλις τώρα μου ήρθε ένα mail από το Brussels Times, που είναι μια εφημερίδα τοπική, βρέθηκαν πουλιά τα οποία μετέφεραν ακριβώς τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Βέλγιο.
0: Μάλιστα. Ότι είναι λοιπόν, κάτι που εξαπλώνεται, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν μεταδίδεται τώρα, γιατί δεν κολλάει ο άνθρωπος από τον έναν από τον άλλον, έτσι είπε στην καθημερινή επαφή. Μεταδίδεται κυρίως από τσίγμα μολυσμένου κοινού κουνουπιού. Και τα κουνούπια μολύνονται αυτά από τα πτηνά, γι' αυτό σας το είπα, και στη συνέχεια μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στον άνθρωπο. Τώρα, γι' αυτό σας είπα, δεν είναι κάτι έκτακτο αυτός ο ιός. Ο ΕΟΔΗ λέει ότι έχει κατασταθεί στη χώρα μας και ότι είναι αναμενόμενο να έχουμε ξανά περιστατικά τα καλοκαίρια και τα φθινόπωρα. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, την ανθρωπογενή. Βέβαια κάποιοι ακροατές τους γελάνε γιατί δεν πιστεύουν σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά από τέτοια καλοκαίρια και το 50 βαθμοί Κελσίου που έφτασε ο Καναδάς πριν από λίγα χρόνια, είναι διαφυσβήτητη όλη αυτή η εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Και λέμε τώρα, εφόσον γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα θα επανέρχεται, πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα πριν εμφανιστούν τα κρούσματα. Και γι' αυτό ζήτησα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκανα την ερώτηση να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε πλέον καλύτερη παρακολούθηση των κουνουπιών, καλύτερη ανταλλαγή δεδομένων, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου. Δεν περιμένω τώρα από τις Βρυξέλλες να κάνουν τους ψεκασμούς, έτσι, να μην τρελαθούμε κιόλας και να μην είναι ένα ελληνικό Δήμο. Περιμένω από την Ευρώπη όμως να δώσει και τα εργαλεία, έτσι ώστε ο Δήμος, η περιφέρεια και το κράτος να ξέρουν νωρίτερα πού πρέπει να κινηθούν. Και επειδή δεν είναι ελληνικό πρόβλημα μόνο, και βλέπουμε ότι εξαπλώνεται σε νέες περιοχές της Ευρώπης, πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί αυτή η ικανότητα της Ευρώπης στο να ελέγχει πλέον τα κουνούπια. Να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλέον ζήτημα που απαιτεί και ευρωπαϊκό συντονισμό. Όταν έχουμε συντονισμό, καλύτερα λύνουμε, το ξέρουμε, πολύ γρήγορα και πολύ πιο άμεσα τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Και βεβαίως, κύριε Αναγωτογλου, επειδή είστε και μέλος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας Τροφίμων, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί και να συνεχιστεί. Αν όχι με τον ιό του Δυτικού Νείλου, είχαμε ούτως ή άλλως μερικά χρόνια πριν την πανδημία του κορονοϊού, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος ιός, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, μέσα από την ερώτηση αυτή, ουσιαστικά θέλετε να δώσετε το έναυσμα για να γίνει κάτι πιο συντονισμένο, κάτι πιο ολοκληρωτικό, κάτι πιο ολιστικό.
1: Σωστά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα συγκεκριμένο κρούσμα προκλήθηκε μόνο από την κλιματική αλλαγή, έτσι, mm-hmm. για να είμαστε ακριβείς. Ξέρουμε όμως τώρα ότι η θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις, γενικότερα αυτό που συμβαίνει τελευταία όσον αφορά στο περιβάλλον, επηρεάζουν πολύ τον πληθυσμό και τη δραστηριότητα των κουνουπιών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να συνδυάσουμε πολύ περισσότερο τα δεδομένα δημόσιας υγείας με τα περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά δεδομένα. Αυτό μπορεί να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και μπορεί ο ένας να πάρει πληροφορίες από τον άλλον και να έχει εκτός από καλύτερα δεδομένα και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ευήκο ΑΟΤΑ βρίσκεται στις Βρυξέλλες.
1: Ορίστε.
0: Ευήκο ΑΟΤΑ βρίσκεται στις Βρυξέλλες αναφορικά με αυτόν.
1: Βεβαίως, διότι και οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και τα λοιπά, αντιλαμβάνονται πολύ, καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα, αλλά και οι Γάλλοι πλέον μετά από αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, ότι σε τέτοιου είδους καταστάσεις, στον καιρό, στη μόλυνση, στους ιούς, δεν υπάρχουν σύνορα. Και αν δεν υπάρξει έτσι άμεση κατανόηση και άμεση κινητοποίηση, το ένα πρόβλημα μπορεί να είναι σήμερα στην Ελλάδα, αύριο να φτάσει στη Σουηδία.
0: Αλήθεια, κύριε Αρναούτογλου, σήμερα ανακοινώθηκε ότι τόσο στο Βέλγιο όσο και στην Γερμανία είχαν τουλάχιστον 16.900 περισσότερους νεκρούς από τον καύσωνα, από το κύμα καύσωνα που έπληξε την Βόρεια Ευρώπη. Αυτό έχει κάνει τους Ευρωπαίους, σας έχει κάνει εσάς τους Ευρωβουλευτές να
1: μόλις πριν από λίγο ήρθα από working group πάνω σε αυτό. Είναι σε πανικό. Είναι σε πανικό. Πολλοί κόσμος είναι σε πανικό και πολλοί ευρωβουλευτές, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο συζητήσαμε σήμερα, έβλεπα στα μάτια τους και στη φωνή τους μια αγανάκτηση για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε πλέον κάποια πράγματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να σας πω και κάτι, όντως δεν το περίμενε όμως και κάποιος κεντροευρωπαίος με τέτοια ένταση, σχεδόν 4 κάψονες ο ένας πίσω από τον άλλον, χειρότερος με τέτοια ξηρασία, γιατί ξέρετε το καλοκαίρι στην Ευρώπη βρέχει. Το καλοκαίρι είναι το βροχερό κομμάτι της, της κεντροβόρειας Ευρώπης. Ο χειμώνας έχει κρύο, έχει παγωνιές αλλά και κάποια χιόνια, αλλά γενικά οι βροχοπτώσεις σημειώνονται στην κεντροβόρεια Ευρώπη του καλοκαίρι, που φέτος δεν έπεσε σταγόνα. Καταλαβαίνετε αυτό. Ξεκίνησαν τώρα να χτυπούν οι καμπάνες που λένε, έτσι, σε φάσεις από πλευράς προειδοποίησης. Και έχει δημιουργηθεί τεράστια αναστάτωση. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλές εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και δυστυχώς δεν θα ήθελα να το πω αυτό, αλλά δεν χρειαζόταν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να πάρουμε την απόφαση να οργανωθούμε όλοι οι Ευρωπαίοι μαζί. Mm-hmm. Γιατί βλέποντας οι κεντροβορειοευρωπαίοι συνεχώς τα τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια στις ειδήσεις τους, η Ελλάδα να καίγεται, η Ιταλία να καίγεται, η Πορτογαλία και η Ισπανία να καίγεται, φαινόταν ότι το πρόβλημα ήταν πολύ μακρινό. Όχι, δεν είναι τίποτα πλέον μακρινό, μπορεί να επηρεαστεί ο καθένας, η κάθε χώρα, οποιοδήποτε κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τη γείτονα.
0: Αυτό ακριβώς και είναι μεγάλο καμπανάκι, γιατί δεν υπάρχουν και οι ίδιες οι συνθήκες ή ακόμα περισσότερο υπάρχουν αλλαγές τόσο σε ό,τι αφορά τα κτίρια, για παράδειγμα, και πόσο μπορούν και αν μπορούν να τοποθετήσουν air condition. Άκουγα χθες στη Γαλλία ότι στο Παρίσι ειδικά δεν μπορούν να τοποθετηθούν μπροστά στις προσώψεις των κτιρίων κλιματιστικά. Δεν μπορούν, υπάρχουν πολύ περισσότεροι περιορισμοί.
1: Και στο Βέλγιο το ίδιο.
0: Και στο Βέλγιο το ίδιο, γιατί εκεί πέρα
1: εγώ έχω σέβονται. Πάρει μια κινητή μονάδα για να καταλάβετε, mm-hmm. που είχε σε μισό το παράθυρο λίγο ανοιχτό με μια κατασκευή, έτσι σαν είναι ένα πλαστικό το οποίο ανοίγοντας το παράθυρο εμποδίζει, υποτίθεται, την ανταλλαγή του αέρα το εσωτερικό με το εξωτερικό. Κάνει κάποια δουλειά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνει ένα κλιματιστικό, αυτό που έχουμε στην Νότια Ευρώπη. Είναι πραγματικά το βίος των καύσωνα εδώ, είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί? Διότι έχουν δύο πράγματα τα οποία ίσως να μην τα ξέρουν οι κάτοικοι στην Νότια Ευρώπη τόσο πολύ. Η μέρα διαρκεί, κυρίως επειδή έπιχε ο καύσωνας τον Ιούνιο, διαρκεί εδώ στην κεντροβόρεια Ευρώπη πολύ περισσότερο, mm-hmm. δηλαδή νυχτώνει μετά τις 11.30-12 και ξημερώνει μετά τις 4.30-5, δηλαδή λίγο νυχτώνει για λίγο. Δεν προλαβαίνει λοιπόν η νυχτερινή εκνοβολή, η νύχτα, τη νύχτα να δροσίσει σε περιπτώσεις μεγάλης ζέστης. Και το πιο βασικό είναι όλα, μα όλα χτισμένα σκουρόχρωμα. Γιατί, γιατί στην κεντροβόρεια Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ πιο κρύα από ό,τι στη νότια και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θέλανε οι άνθρωποι να βάψουν τα πάντα σε σκούρο για να απορροφήσουν την ηλιακή εκνοβολία. Τώρα το πράγμα όμως έχει αλλάξει και αντί να τι θέλουν, δηλαδή μάλλον δεν χρειάζεται τόσο πολύ έντονη ηλιακή εκνοβολία, γιατί μαζί με τις θερμές αέριες μάζες των καύσωνα δηλαδή δημιουργεί σπίτια κανονικά φούρνους.
0: Βεβαίως αυτό ακριβώς και η κατασκευή τους και διαφορετική και πρέπει να το δούμε διαφορετικά και να το δούμε αλλιώς και να σεβαστούμε λίγο περισσότερο το περιβάλλον. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε την σημερινή μας επικοινωνία, κυρία Αρναούτογλου, σήμερα λάβατε και μία απάντηση σχετικά με τις καθυστερήσεις της κυβέρνησης, τις αποζημιώσεις των ελαιοπαραγωγών. Τι ακριβώς ήταν,
1: Λοιπόν, είναι σοκαριστικό το ότι στην ουσία όλες οι υπόλοιπες, κυρίως η Ιταλία, έχει πληρώσει τους ελαιοπαραγωγούς για οτιδήποτε συνέβη και εμείς περιμένουμε τον Οκτώβρη και αν θα πληρωθούν. Δηλαδή υπάρχει μια αδικία και δεν καταλαβαίνω, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι γιατί σε εμάς υπάρχει αυτή η καθυστέρηση ενώ η Ιταλία ήταν στην ώρα τους. Αυτό για μένα είναι εξοργιστικό όταν ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες μας, όταν ξέρω ότι παίρνω συνεχώς μηνύματα και mail για το τι συμβαίνει. Οπότε φαίνεται ότι και πάλι η κυβέρνηση εδώ δεν ξέρω αν είναι, έχει πλέον εξεφύγει όσον αφορά στο συντονισμό, αλλά δεν βλέπω κανένα συντονισμό σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και δεν καταλαβαίνω και το λόγο γιατί. Γιατί υποτίθεται ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρναούτογλου, που ήσασταν σήμερα το απόγευμα μαζί μας. Να ευχηθούμε πολύ καλή συνέχεια στην ημέρα σας στις Βρυξέλλες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Σάχης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, εκεί που είναι ενταγμένο το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας Τροφίμων.

0: στον 7,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει νομίσματα της αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε από το μικρό διαφημιστικό. Ο Κλεάνθης Μανολάρας είναι στους ήχους, εδώ στον Θήτα FM 107,1. Η Δήμητρα Μακρύ είναι στο μικρόφωνο. Εγώ να πω ένα καλησπέρα στον μικρό Παντελή, τον πιο μικρό ακροατή μας, ο οποίος βρίσκεται με τη γιαγιά του και ακούει και εκείνος. Γεια σου, Παντελή. Λοιπόν, και βεβαίως να συνδέσουμε το επόμενο θέμα της σημερινής μας εκπομπής με το τωρινό. Θα πάμε στο περιβάλλον, μάλλον θα συνεχίσουμε να είμαστε στο χώρο του περιβάλλοντος και βεβαίως αλλιεύσαμε από το thetanews.fm την είδηση που φέρει μια 42χρονη ημεδαπή να συλλαμβάνεται από τις διοκτικές αρχές για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή. Τι έκανε η 42χρονη ημεδαπή? Όταν την βρήκανε οι αστυνομικοί, την συνέλαβαν επαυτοφόρο, σχημάτισαν εναντίον της δικογραφία. Γιατί? Γιατί λειτουργούσε σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή, ενταγμένη βεβαίως στο δίκτυο Natura 2000, καντίνα, πρόσφορη για εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς ωστόσο να διαθέτει σχετική έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση. Είχε αναπτύξει κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασίας, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψισταριές, καθώς και ένα τροχόσπιτο σαν αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας έτσι τον αφαίρετο χώρο στην παραλία. Αποτέλεσμα λοιπόν ήταν η καταστροφή στην αυτοφυή βλάστηση των αμμοθινών, υποβάθμιση σημαντικότατης περιβαλλοντικής αξίας της προστατευόμενης περιοχής, ρήπανση αλλά και αισθητική επιβάρυνση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και διατάραξη της οικοσυστημικής ισορροπίας αυτής. Για λοιπόν, για άλλη μια φορά, κάποιοι κυνηγώντας το κέρδος καταπάτησαν το περιβάλλον, όπως έγινε το καλοκαίρι στο Σαρακίνικο, όταν κάποιος αποφάσισε να προσγειώσει το ελικόπτερό του εκεί, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου. Και βεβαίως, όταν λέμε άλλες περιοχές του κόσμου, δεν θα πάμε πάρα πολύ μακριά, θα πάμε στη γειτονική, στην Αλβανία. Εκεί όπου σήμερα συμπληρώνουν 95 ημέρες, και μάλιστα συνεχόμενες, και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι, σε διαδηλώσεις οι οποίες ξεκίνησαν από τη Σβέρνιτσα στα μέσα του Μαΐου, όταν η ιδιωτική ασφάλεια απομάκρυνε βία πολίτες, μεταξύ των οποίων και έναν ελληνικής καταγωγής. Οι πολίτες τότε αντιστάθηκαν στις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή τουριστικού θερέτρου ύψους και κόστους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα έργο το οποίο υποστηρίζεται από αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ανήκουν σε εταιρεία του Τζάρετ Κούστνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, μια που έχει παντρευτεί την Ιβάνκα. Η ένταση αφορούσε την περιοχή Νάρτα, η οποία επίσης χαρακτηρίζεται Natura 2000, έτσι όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη δική μας την ημεδαπή που καταπάτησε και έφερε την καντίνα της για να προσφέρει τον κόσμο. Ναι, κάτι αντίστοιχο. Εκεί λοιπόν είναι βιότοπος και μάλιστα χώρος αναπαραγωγής και φωλιάσματος για τα φλαμίγκο. Το πανέμορφο αυτό λοιπόν πουλί έδωσε στην διαμαρτυρία αυτή των Αλβανών και όχι μόνο πολιτών, που διαρκεί, να υπενθυμίσουμε, 95 μέρες σήμερα, την ονομασία Επανάσταση των Φλαμίγκο. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές προεκτάσεις του ζητήματος, είπαμε ότι κάθε μέρα το απόγευμα προς βράδυ, κάτι σαν το ραντεβού των κατοίκων των Τυράννων, γίνονται αυτές οι διαμαρτυρίες αδιάκοπες σε ένα ζήτημα που άρχισε από περιβαλλοντικό αλλά έχει γίνει βαθιά πολιτικό. Ένα μαζικό κοινωνικό κίνημα κατά της κυβερνητικής διαφθοράς, της έλλειψης διαφάνειας, της αλλαγής της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές και για όλα αυτά οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του ράμα. Όχι όμως μόνο αυτού, ζητούν και την αλλαγή όλου του πολιτικού συστήματος. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι ότι οι Αλβανοί που διαμαρτύρονται δεν θέλουν να φτάσει η ανάπτυξη ή ότι έχουν αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο αντιαμερικανικό μένος. Όχι. Ίσα-ίσα είναι άτομα τα οποία δεν έχουν ζήσει το προηγούμενο κομμουνιστικό καθεστώς, αλλά ονειρεύονται κάτι διαφορετικό για τη χώρα τους. Είναι άτομα τα οποία θέλουν
να παραμείνουν εκεί και να μην χρειαστεί να μεταναστεύσουν. Θέλουν όμως όλα όσα αφορούν την ανάπτυξη να γίνονται σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης και ενός δημοκρατικού καθεστώτος. Όλα αυτά λοιπόν συνέβαιναν μέχρι και τις προηγούμενες μέρες. Από εχθές το βράδυ υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Σε ποιο ακριβώς σημείο έγκυται αυτή η διαφοροποίηση? Στο ότι υπάρχουν πλέον σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και τους αστυνομικούς. Έγιναν προσαγωγές, οι οποίες κάποιες από αυτές μετατράπηκαν και σε συλλήψεις. Αρχίζει και αλλάζει και το πολιτικό σκηνικό. Χθες υπέβαλε την παρέτησή της η Υπουργός Υγείας Εύης Σάλα, η οποία βεβαίως επικαλέστηκε διεθνείς δεσμεύσεις της για να χωρίσει, ακαδημαϊκές κυρίως, αλλά αυτό έδωσε το έναυσμα στους διαδηλωτές να κάνουν κάτι περισσότερο. Εκτός από τις βραδινές διαμαρτυρίες, οι οποίες θα συνεχιστούν, από σήμερα είχαμε και πρωινές. Σήμερα κάποιες από τις αντικυβερνητικές ομάδες συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας. Ο Έντι Ράμα, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ανακοίνωσε την αντικατάσταση της Υπουργού Υγείας Σάλα και βεβαίως αναμένεται να κάνει και έναν μικρό ή μεγαλύτερο ανασχηματισμό. Θα τα δούμε όλα αυτά, ούτως ή άλλως θα το παρακολουθούμε και ενδέχεται τις ερχόμενες μέρες να μιλήσουμε και με κάποιους που το γνωρίζουν ακόμη καλύτερα το θέμα, προκειμένου να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει, μια που να θυμίσουμε ότι η Αλβανία είναι δίπλα μας, υπάρχουν πολύ γερές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και βεβαίως να θυμίσουμε ότι η Αλβανία είναι στις υποδιεύρυνση χώρες για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας από τους λόγους που καθυστέρησε αυτή η ανάπλαση, αυτή η κατασκευή του τεράστιου αυτού θέρετρου για πλουσίους, γιατί αυτοί θα μπορούσαν να πάνε στο αντίστοιχο θέρετρο που θα κατασκευάζονταν ή θα κατασκευαστεί στην Αλβανία, δεν συνηθίζουν να λογαριάζουν τίποτα. Και αυτή η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο θέμα εθνικό της κάθε χώρας, αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως με τον κύριο Αρναούτογλου, είναι και πρωτίστως όχι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο.

0: Εννοείται, Midnight Oil έβαλε ο Κλάνθης Μανολάρας, είναι το The Beds Are Burning. Εννοείται ότι σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, το τραγούδι αυτό ταιριάζει Γάντι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πάντα αυτό κάνει. Μας θυμίζει ότι θα πρέπει να αρχίσουμε ως άνθρωποι να μην συμπεριφερόμαστε στον πλανήτη τόσο εγωιστικά. Λοιπόν, και θα φύγουμε όμως τώρα από τα θέματα του περιβάλλοντος. Θα πάμε στην γαλινοτάτη Βενετία. Ποια είναι η γαλινοτάτη Βενετία και γιατί θα μεταφερθούμε εκεί? Γιατί από σήμερα αρχίζει η Μόστρα, αρχίζει το φεστιβάλ της Βενετίας και βεβαίως αυτή τη στιγμή η Βενετία έχει βάλει τα καλά της. Βεβαίως έχει και πάρα πολύ ζέστη, και όταν η Βενετία έχει πάρα πολύ ζέστη, περιττό να σας πω ότι δεν είναι ωραίο να βρίσκεται κανένας, μα κανένας εκεί. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον κριτικό κινηματογράφου, τον Γιώργο Παπαδημητρίου, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στην Βενετία, ποιοι θα πάνε, ποιοι θα τιμηθούν, πώς θα τιμηθούν, ποιες θα είναι οι ταινίες που αναμένονται να δούμε. Να πούμε βεβαίως όμως ότι η Ελλάδα έχει την τιμητική της στη Μόστρα, μια που συμμετέχει ως χώρα focus στο Venice Production Bridge 2026, στην παραγωγή, λοιπόν, στη γέφυρα παραγωγής της Βενετίας για φέτος. Η πρωτοβουλία Greece in Focus θα αναδείξει τη δυναμική της ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας, θα παρουσιάσει επιλεγμένα έργα και επαγγελματίες του χώρου σε μια σειρά από δράσεις της αγοράς, όπως συνηθίζει να λέγεται, και μεταξύ άλλων ελληνικά projects θα συμμετάσχουν στο Venice Gap Financing Market, ενώ θα παρουσιαστούν και πρόσφατες εκδόσεις προς κινηματογραφική ή τηλεοπτική μεταφορά στο Book Adaptation Rights Market. Θα προβληθούν συμπαραγωγές και θα συμμετάσχουν επαγγελματίες σε συναντήσεις με διεθνείς πλατφόρμες και θα παρουσιαστούν ελληνικές τοποθεσίες γυρισμάτων, όπως αυτά που έγιναν και ακουγόντουσαν όλο το καλοκαίρι με την παραγωγή σχετικά με την Ιθάκη του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο κύριος Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της, είπαμε, είναι Σεπτέμβριος, αρχές Σεπτεμβρίου, και βεβαίως η Βενετία έχει βάλει τα καλά της, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, εντάξει. Μιλάμε ούτως ή άλλως για το δεύτερο τη τάξη κινηματογραφικό φεστιβάλ στον πλανήτη, μετά τις Κάνες, από κάθε άποψη. Κύρους, έγκλης, ποιότητας ταινιών, πολυαναμενόμενων πρεμιέρων και γενικώς εμφανίσεων στάρ που τη μονοπολούν το ενδιαφέρον του κόσμου, και με την καλή και με την κακή έννοια, με τις δηλώσεις και τις εμφανίσεις τους.
0: Βεβαίως, και με τα ταξί που τους φέρνουν και τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτες που είναι από δίπλα τους, και βεβαίως γίνεται πανικός κάθε φορά που γίνεται αυτό. Και εντάξει, έχει τη δική της χαρά ακριβώς λόγω των συνθήκων στη Μόστρα, που βεβαίως είναι απέναντι από το κέντρο της Βενετίας, είναι στο πανέμορφο νησάκι Λίντο, έτσι.
1: Πολύ το ακριβώς, ναι. Είναι και μαγευτική τοποθεσία, η οποία κάπως συντείνει, ας πούμε, και συνδράμει στην έγκλη και στο συνολική λάμψη που εκπέμπει το φεστιβάλ της Βενετίας.
0: Αυτό ακριβώς. Απλώς αυτές τις μέρες με την ζέστη και την υγρασία που έχει, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Είναι υπόφορα, σίγουρα. Δεν το συζητάμε.
0: Είναι πραγματικά.
1: Γενικότερα η Βενετία όλους τους μήνες, τους θερινούς, έτσι, με την αίσθηση του εκτεταμένου καλοκαιριού που βιώνουμε πλέον λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι ένα από τα ζητήματα αυτά. Mm-hmm. Προσωπικά μιλώντας, έχω κτηνώδεις αντοχές στη ζέστη, αλλά γενικώς είναι ένα ζήτημα.
0: Να σας πω, επειδή την έχω ζήσει τη Βενετία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γύρω στους 6 μήνες, ούτε και ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ ωραίος, γιατί είχε πάρα πολύ κρύο. Και βεβαίως είναι και οι παλίρειες αυτές που σε υποχρεώνουν να φοράς μπότες μέσα στο μέχρι το γόνατο, να περπατάς πάνω στις, όταν έχει βεβαίως παλίρεια, πάνω σε αυτά τις ξύλινες κατασκευές που έχουν, για να μην... Ναι, γενικότερα αυτό το ερωτική Βενετία λίγο χαλάει όταν τη ζει κάποιος πιο πολύ.
1: Όχι, όταν το δεις από κοντά υπάρχει απομυθοποίηση. Παρόλα αυτά, οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν από το φεστιβάλ της Βενετίας είναι πάντα μαγευτικές λόγω του ντεκόρ, ας πούμε, του τοπίου. Έτσι. Κατά τα άλλα, ναι, όσον αφορά τη διαχείριση, άμα είσαι εκεί την καθημερινή, είναι ζωρική πίστα.
0: Είναι. Παρ' όλα αυτά, είναι μαγική, έχει τις στιγμές της. Λοιπόν, τι θα δούμε φέτος στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου?
1: Θα δούμε πολλά και ωραία πράγματα. Σπουδαίο πρόγραμμα, θεωρώ. mm-hmm. με πολλές έτσι, αναμενόμενες ταινίες και ηχηρά ονόματα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω μια σύντομη αναφορά στις ελληνικές συμμετοχές, mm-hmm. γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να το τονίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Το «Μια μέρα στη ζωή της Τζο», «Κεφάλαιο Φέδρα», η νέα ταινία της Ζακλίν Λέντζου, συμμετέχει όχι στο διαγωνιστικό το επίσημο, αλλά στο τμήμα Ορίζοντες, που έχει και αυτό μεγάλο κύρος, Οριτζόντι, της Βενετίας. Και έχουμε και μια μικρού μήκους, του Σταύρου Μαρκουλάκη, «Τροπικός του Θρυνούντος Γκέκο» είναι ο τίτλος της, η οποία συμμετέχει στο αντίστοιχο τμήμα των ταινιών μικρού μήκους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλά και διάφορα καλούδια. Έχουμε τη νέα ταινία του Βέρνερ Χέρτζοκ, το «Bucking Fastard», είναι έτσι ένα λογοπαίγνιο, η οποία έχει προηγηθεί και ένα ολόκληρος δώρος, γιατί στις Κάνες του αρνήθηκαν την είσοδο στο επίσημο διαγωνιστικό, τον βάλαν σε άλλο τμήμα και ο ίδιος, επειδή δεν είναι και ο πιο, έτσι, είναι μάλλον αρκετά αυθόρμητος στους χαρακτήρες, απέσυρε την ταινία του από τις Κάνες, που δεν είναι και ιδιαίτερα συνηθισμένο, και εν τέλει τον φιλοξένησε με μεγάλη της χαρά η Βενετία. Έχουμε την επιστροφή του Casey Affleck στη σκηνοθεσία, που εγώ την περιμένω με αρκετή ανυπομονησία, Company λέγεται. Έχουμε την δεύτερη ταινία του Χιροκάζου Κορέντα, του σπουδαίου Ιάπωνα δημιουργού, τη δεύτερη ταινία του για φέτος, το οποίο είναι καταπληκτικό το πόσο παραγωγικός είναι.
0: Εντυπωσιακό.
1: Λέγεται Look Back, ναι, βασίζεται σε ένα ομώνυμο μάγκα, οπότε είναι μια ταινία που ανατρέχει, ας πούμε, στις δομικές συμβάσεις ιαπωνικής κουλτούρας.
0: Πολύ Ιαπωνία παίζει τον τελευταίο καιρό εδώ, έτσι. Έχουμε
1: πάρα
0: και την...
1: πολύ. Παίζει και στα δικά μας τα εγχώρια, βεβαίως. Έχουμε και μια επιστροφή που στη συνηθισμένη κοινότητα έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Είναι ο σκηνοθέτης, λέγεται Lee Chang-dong, νοτιοκορεάτης. Είχε κάνει μια ταινία το 2018 που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Είχε κόψει και καλά εισιτήρια, αλλά είχε αγαπηθεί τρομερά στους συνεφιλικούς κύκλους. Burning λεγόταν η ταινία. Έκτοτε είχε εισηγήσει, είχαν περάσει 8 ολόκληρα χρόνια. Και επιστρέφει με το Possibly Love, που είναι μια ταινία η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ σε σχέση με το, πώς να πω, με το αίσθημα ανυπομονησίας που έχει πυροδοτήσει και προκαλέσει. Τρομερά πολύ αναμενόμενη επίσης ταινία είναι το Wild Horse του Μάρτιν Μακδόνα, που κάπως συνδυάζει το κατασκοπικό θρίλερ και το πολιτικό δράμα και διαδραματίζεται ακριβώς πριν το πραξικόπημα του 1973 του Αουγκούστο Πινοσέτ στη Χιλή.
0: Στη Χιλή, μάλιστα.
1: Επίσης έχουμε και το Bunker, ήθελα να σας αναφέρω, του Φλωριάν Ζελέρ, που είχε κάνει τη μεγάλη επιτυχία με το Father, με τον Άντωνι Χόπκινς, που του χάρισε και το Όσκαρ, όπου επιστρέφει με τον Bunker, λοιπόν, που πάλι ρίχνει το φακό του σε ενδοοικογενειακά ζητήματα, στις ρογμές της σχέσης ενός ζευγαριού μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες κοινής ζωής. Πάνω κάτω αυτά, θα έλεγα,
0: πολύ
1: δηλαδή, και μόνο αυτά που σας ανέφερα είναι πολλά.
0: Ναι, και πολύ ενδιαφέροντα δηλαδή, θέματα, έτσι. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Έτσι πιάνει και διάφορα, με μεγάλο φάσμα μάλλον της κοινωνικής ζωής. Τώρα, σε ό,τι αφορά θα δοθεί και τιμή στον Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Ναι, του απονεμήθηκε ήδη ο τιμητικός λέοντας για το σύνολο της καριέρας του. Εδώ να σας πω κάτι προσωπικό ως εμπειρία. Είχα δει τον Τζορτζ Κλούνι από κοντά, όχι εγώ κι αυτός προφανώς, σε μια εκδήλωση στην Περλινάλε, έχει 10 χρόνια τώρα. Είναι, χωρίς να θεωρώ ότι είναι ο σπουδαιότερος ηθοποιός στο Hollywood ή στο αμερικανικό σινεμά, είναι τρομερά χαρισματικός να τον έχει σε μια τέτοια εκδήλωση. Δηλαδή, κάπως μαγνητίζει τον κόσμο με αυτά που λέει, και το ίδιο έκανε και χτες, έδωσε και έναν πολιτικό τόνο, ας πούμε, στην ομιλία του, στην αποδοχή του βραβείου, χρησιμοποίησε και μια ελληνική λέξη που κάπως έτσι έγινε viral, την κακιστοκρατία, για να σχολιάσει το καθεστώς στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Γενικότερα είναι ένας αστέρας ο οποίος πάντα έχει τον τρόπο να τραβάει τα βλέμματα.
0: Κακιστοκρατία, βεβαίως, πολιτική κινηματογράφος δεν απουσίαζαν, γιατί και οι πολλές κυρίες, αν δεν κάνω λάθος, με κάποιο τρόπο προέβαλαν και κάποια πολιτικά μηνύματα, έτσι δεν είναι, ή ακόμη μια φορά.
1: Ακριβώς. Γενικότερα μιλώντας, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο έχει αναδειχθεί τον τελευταίο καιρό σε σχέση με τις ελλειπείς ευκαιρίες ισότητας που έχουν λάβει οι γυναίκες σκηνοθέτες και δημιουργοί, οι ανισότητες αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών ηθοποιών, το πώς οι γυναίκες ηθοποιοί ενίοτε βιώνουν έναν ηλικιακό ρατσισμό όταν μεγαλώνουν και δεν μπορούν να βρουν εξίσου ενδιαφέροντες ρόλους με τους άνδρες συναδέλφους τους, όλα αυτά τα ζητήματα, που είναι υπαρκτότατα και οφείλουν να συζητιούνται. Αλλά ως γενικότερο σχόλιο να πω ότι πλέον νομίζω Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει μεγάλο κινηματογραφικό φεστιβάλ από τα πολύ μεγάλα, έτσι, της τεράστιας προβολής, που να μην έχει επισέλθει ο πολιτικός σχολιασμός και η πολιτική νότα στο όλο πρόγραμμα και στην ατμόσφαιρα που εκπέμπει το εκάστοτε φεστιβάλ.
0: Βεβαίως, και ειδικά όταν υπάρχουν κάποιοι από τους ηθοποιούς, έτσι, τους μεγάλους αστέρες, για παράδειγμα τον Χαβιέρ Μπαρδέμ, θα πω, ο οποίος σε κάθε κίνησή του φροντίζει να δώσει και ένα πολιτικό στίγμα, έτσι δεν είναι, και κάποιοι άλλοι το κάνουν.
1: Εννοείται. Να αναφέρω ότι ο Χαβιέρ Μπαρδέμ συμμετέχει στο Μπάνκερ, την ταινία που σας ανέφερα, του Φλωριάν Ζελέρ, συμπροταγωνιστή με τη σύζυγό του, την Πενέλοπε Κρούς. Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ τον τελευταίο καιρό δεν χάνει ευκαιρία να σχολιάσει. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι αστέρες, ο Μπαρδέμ, ο Μάρκ Ραφάλο, οι οποίοι είναι λαλίστατοι όσον αφορά το τι συμβαίνει στον κόσμο μας τα τελευταία χρόνια, μια πληθώρα θεμάτων. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ακριβώς τρόπος σε αστέρες τέτοιου μεγέθους να τους φημώσεις. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις να το κάνεις, θα σου γυρίσει μπούμεραγκ ούτως ή άλλως ως προσπάθεια φήμωσης. Οπότε νομίζω ότι θα συνεχίσουν στον ίδιο τόνο οι συγκεκριμένοι.
0: Εκτός αν δεν μπορούν να βρουν δουλειά, που αν δεν κάνω λάθος, ο Μπαρδέμ έχει πει ότι δυσκολεύεται λίγο τους τελευταίους μήνες να βρει.
1: Το έχει αναφέρει, αλλά μεταξύ μας νομίζω ότι το βεληνεκές του θα υπερβεί ακόμα και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν σκηνοθέτες που δεν υπάρχει περίπτωση να αγνοήσουν τον Μπαρδέμ, σκηνοθέτες του art house κινηματογράφου, οι οποίοι δεν θα υπακούσουν σε οποιοδήποτε άτυπο ή άρρητο κέλευσμα να τον αγνοήσουν ή με τον οποιοδήποτε λόγο. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι θα υπάρξουν κύκλοι που θα προσπαθήσουν κάπως να δημιουργήσουν προβλήματα στους συγκεκριμένους λαλίστατους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή η χώρα μας συμμετέχει στο focus στην αγορά της φετινής Μόστρα, θα έχει κάποιο αντίκτυπο, αυτό θα ανοίξει περισσότερο τον ελληνικό κινηματογράφο προς τις αγορές του κόσμου?
1: Σίγουρα. Εντάξει, οι συγκεκριμένες πρακτικές δεν είναι πρόσφατες, ενώ υπάρχει τουλάχιστον μια δεκαετία πολύ ενεργού συμμετοχής του ελληνικού σινεμά στις αγορές και σε όλες τις συναντήσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας στα μεγάλα φεστιβάλ. Δίνουμε το παρόν με ολοένα πιο έντονο βαθμό, με ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή και απόψη αριθμητική των project που υποβάλλονται και γενικότερα απόψη προώθησης του ελληνικού σινεμά. Mm-hmm. Τώρα, τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι χειροπιαστά και αριθμίσιμα, ας πούμε, και να μπορούμε να το ονοματίσουμε με τρομερή ευκολία, αλλά σε βάθος χρόνου τέτοιου είδους ενέργειες προωθητικές και διείσδυσης του ελληνικού σινεμά στην παγκόσμια αγορά έχουν τον αντίκτυπό τους. Σιγά σιγά το βλέπουμε, δηλαδή σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα Έλληνων σκηνοθετών, σε σχέση με τις πιθανότητες ελληνικών ταινιών να συμμετάσχουν σε διεθνή διαγωνιστικά μεγάλων φεστιβάλ και να αποσπάσουν διακρίσεις, δημιουργείται ένα οικοσύστημα, ας πούμε, του ελληνικού σινεμά, το οποίο είναι πιο ηχηρό και πιο ορατό.
0: Και βέβαια με τις ομορφιές και τα νησιά και τα γαλάζια μας νερά, νομίζω ότι μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε ακόμη περισσότερο, έτσι.
1: Αυτό εδώ είναι και ένα άλλο ζήτημα, δηλαδή το οποίο δεν συνδέεται αναγκαστικά με ελληνικές μόνο ταινίες, είναι της προσέλκυσης ξένων παραγωγών στην Ελλάδα. Όντως έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και σε αυτό το τομέα έχει γίνει τρομερή δουλειά τον τελευταίο καιρό. Φυσικά υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν. Γενικότερα μιλώντας, πάντα είναι ένα πεδίο συγκρούσεων αυτό σε σχέση με το πώς προσελκύεις παραγωγές.
0: Και τους όρους με τους οποίους τις προσελκύεις, έτσι, γιατί εκεί είναι
1: ακριβώς,
0: το σημείο.
1: Δηλαδή, ακριβώς, δηλαδή να μπορείς να διατηρήσεις ένα πλαίσιο ευνοϊκών όρων χωρίς ταυτόχρονα να υποκύπτεις σε κάποια έτσι δίσκαμπτη γραφειοκρατία. Αυτό είναι ένα ζητούμενο πάντα. Είναι ένα side κομμάτι, θα έλεγα, παράπλευρο κομμάτι της προώθησης του ελληνικού σινεμά, όχι μόνο δηλαδή των δημιουργών των εγχώριων, αλλά και στο πώς θα προσελκύσουμε και διεθνείς παραγωγές σε εμάς.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να ευχηθούμε να είναι πολύ πολύ ωραίες όλες οι ταινίες αυτές που θα δει και ο κόσμος.
1: Μακάρι, τις μεγάλες θα τις δούμε και στην Ελλάδα σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, αυτό που αφορά το πραξικόπημα στη Χιλή, πότε περίπου θα το...
1: Αυτό δεν ξέρουμε, είναι ακόμα, πρέπει να δούμε. Ναι, εξαρτάται και από ότι κάστοτε ελληνικές εταιρείες διανομής που θα εξασφαλίσουν τα δικαιώματα προβολής της κάθε ταινίας. Αν μου επιτρέπετε μόνο ένα πολύ τελευταίο σχόλιο, είναι ενδιαφέρον στην Ελλάδα ότι βλέπουμε πλέον και hot ταινίες και το καλοκαίρι, γιατί έχουμε και τη βιομηχανία των θερινών σινεμά. Mm. Δηλαδή στην Ευρώπη αποφεύγουν να κυκλοφορήσουν δυνατές ταινίες το καλοκαίρι, ενώ σε εμάς δεν το αποφεύγουν οι εταιρείες, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει εγγυημένο κοινό.
0: Βεβαίως, αυτή η μαγεία των θερινών σινεμά είναι το κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητρίου. Πολύ
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παπαδημητρίου, κριτικός κινηματογράφου. Και πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα.

Εννοείται Skyfall και Adele. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η δική μας σημερινή εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, με διάφορα θέματα ναι, αδιάφορα όχι. Κάναμε παρέα με τον Κλεάνθη Μανολάρα, νοερά μέσω των γεύσεων και του Δήμου Θεσσαλονίκης, μια βόλτα στην Ιαπωνία και περισσότερα για αυτό το θέμα στην 90η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Πληροφορηθήκαμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, κρούσματα και τις προσπάθειες που κάνει μεταφέροντας την κατάσταση που έχει προκύψει στην Ελλάδα στο ημικύκλιο των Βρυξελών ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου. Είδαμε τη σύλληψη μιας κυρίας για παραβίαση των νόμων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, και από την επανομή μεταφερθήκαμε στην Αλβανία, όπου συμπληρώνονται σήμερα 95 ημέρες καθημερινών διαμαρτυριών στο πλαίσιο της επανάστασης των Φλαμίγκων. Τέλος, ταξιδέψαμε στη Γαλινοτά, τη Βενετία, που όπως είπαμε αυτές τις μέρες με την 83η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, μόνο ήρεμη δεν είναι. Μαζί μας λοιπόν ήταν για αυτό το λόγο ο κριτικός κινηματογράφου Γιώργος Παπαδημητρίου. Παραδίδουμε τη Σκυτάλη στις ειδήσεις και τον Αλέξη Νικηφορίδη, και μετά, χωρίς φίλτρο, με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Καλή συνέχεια από τη Δήμητρα Μακρή και τον Κλεάνθη Μανολάρα.

0: στον Θήτα FM. Είναι 6. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις στις 6 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξης Νικηφορίδης. Τα μέτρα που θα παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ θα είναι οριζόντια και μόνιμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας μάλιστα πως τα μέτρα στήριξης θα νομοθετηθούν άμεσα. Αύριο θα παρουσιαστούν στον ανακριτή οι γονείς του βρέφους της Κυψέλης. Θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Μαζί τους θα παρουσιαστεί και ο 26χρονος Αυγανός και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι ήδη προφυλακισμένοι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών που έγιναν παρουσία παιδοψυχολόγων, και τα τρία παιδιά γνώριζαν πως το μωρό ήταν νεκρό και ότι το πτώμα ήταν στην κατάψυξη. Το flyover θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί το Μάιο του 2027. Ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει πως δεν θα μπουν διόδια, είπε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, υπογραμμίζοντας πως το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 62%. Άρχισαν από σήμερα οι παρεμβάσεις στη τροχέα στους κεντρικούς δρόμους Θεσσαλονίκης εν ώψη των εγγενειών της ΔΕΘ. Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν πως απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε συγκεκριμένους δρόμους, καθώς και ότι η αστυνόμευση θα είναι αυστηρή. Όσοι αγοράσουν ως αύριο ηλεκτρονικά εισιτήριο για τη ΔΕΘ θα το πληρώσουν 7 ευρώ. Από το Σάββατο η ηλεκτρονική αγορά θα κοστίζει 9 και από το εκδητήριο 12 ευρώ. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 και σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο αρμόδιων Υπουργείων υπεγράφησαν περισσότερες από 14.000 συμβάσεις συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. 9 εναέρια μέσα πυρόσβεσης και δυνάμεις του στρατού προσπαθούν και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Κατά τη διάρκεια περιπολιών στην Εγνατία Οδό, αστυνομικοί του Ολοδαπών συνέλαβαν 4 Ρουμάνους και 1 Γαλλίδα για τη μεταφορά 14 Αφγανών που είχαν πληρώσει από 2 έως 4.500 ευρώ για να φτάσουν από τα σύνορα ως τη Θεσσαλονίκη. Η εκταμείευση 11,5 εκατομμυρίων ευρώ και η έκδοση των τεύχων δημοπράτησης του έργου στο τέλος του Οκτώβρη είναι τα επόμενα βήματα για την αναβάθμιση του Καφτατζογλίου. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Φρούτσης σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του σταδίου το πρωί. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και τις ανακοινώσεις που έγιναν για τα χωροταξικά πλαίσια. Σε νέο υψηλό έφτασε ο δείκτης του χρηματιστηρίου, αυξήθηκε κατά 1,62% και διαμορφώθηκε στις 2.691 μονάδες με τζίρο 289 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά εύθριος είναι ο καιρός στην πόλη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Ηλιοφάνεια με ελαφρύες νεφώσεις αυτή την ώρα. Το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής αργά το βράδυ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι στους 107,1 και ακούτε τον Theta FM. Μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα, προσπαθώντας να κάνουμε αυτό που λέει ο τίτλος της εκπομπής, θα σας μεταφέρουμε δηλαδή τα θέματα της επικαιρότητας χωρίς φίλτρο. Μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας. Και επειδή έχουμε πολλά και νομίζω ενδιαφέροντα θέματα, ξεκινώ αμέσως με την επισήμανση την εξής, ότι αν δεν πενέψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Και άρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι άκουσαν τη χθεσινή μας εκπομπή, άκουσαν τον μετεωρολόγο Μιχάλη Σιούτα, ήταν προετοιμασμένοι για τα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το βράδυ, ακριβώς την ώρα και με την ένταση που τα είχε προβλέψει. Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ή ανάποδα, ότι έχετε ένα ακόμη λόγο να ακούτε Theta FM και την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο, γιατί όπως διαπιστώνετε δεν σας μεταφέρουμε μόνο όσα έχουν γίνει, προβλέπουμε και το μέλλον. Εδώ στους 107,1 πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα και τους καλεσμένους της σημερινής μας εκπομπής. Θα αρχίσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, που περιλαμβάνει φυσικά και την παρουσία του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστεριάς συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε ζητήσει από το διευθυντή της εφημερίδας Εστία και σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, το Μανώλη Κοτάκη, να μας μιλήσει. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, τον Μιχάλη Γιαννακό, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχε το πρωί στις κινητοποιήσεις του κλάδου για τη δημόσια υγεία που γίνονται εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επόμενο θέμα, η στέγαση, που αναδεικνύεται σε ένα από τους τομείς στον οποίο τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία αλλά και τα υπόλοιπα θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Θα το δείτε αυτό γιατί το λέμε. Θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή Καριώτη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, και θα κλείσουμε με happy birthday, περίπου δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, συνήθως τα γενέθλια όλοι εύχονται τα καλύτερα στον εορτάζοντα ή την εορτάζουσα. Στην περίπτωσή μας όμως, που δεν είναι άλλη από τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ιδρύθηκε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια, οι ευχές για μακροημέρευση σίγουρα δεν είναι καθολικές. Για το ΠΑΣΟΚ του τότε και του σήμερα θα μιλήσουμε με τον πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του κόμματος, τον κύριο Χρόνη Μακρίδη. Θα πρότεινα να πάρουμε μια ανάσα γιατί σας τα είπα μαζεμένα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον Μανώλη Κοτάκη.

0: βλέπω στο TikTok ότι πλημμύρισε η πόλη. Πότε έγινε, χθες το βράδυ ή σήμερα?
1: Όχι, σήμερα δεν έχει γίνει ακόμη. Προφανώς βλέπεις το χθεσινό βραδινό. Και δεν ξέρω αν μας άκουσες από την αρχή της εκπομπής. Χθες είχαμε φιλοξενούμενο στην εκπομπή τον μετεωρολόγο Μιχάλη Σιούτα, ο οποίος έπεσε στις προβλέψεις του, όχι μόνο στα καιρικά φαινόμενα, αλλά και την ώρα που θα εκδηλωνόταν στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Γι' αυτό είπα και προέτρεψα και τους...
0: Α, ήταν αναμενόμενο, ήταν αναμενόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και για όσους ακούνε Θήτα FM, για τους άλλους δεν ξέρω να σου πω.
0: Δηλαδή δεν συμπίτη δηλαδή με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
1: Αυτό...
0: Το γεγονός ότι ανοίγουν οι ουρανοί.
1: Αυτό θα μας το πεις εσύ. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες, ξέρεις, που συνδέουν τον Πρωθυπουργό με διάφορα που συμβαίνουν. Από ποδόσφαιρο, από...
0: Επειδή λέω για βροχή ναι. Τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και το ποδόσφαιρο είναι γνωστά. Αλλά και όταν είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, στα εγγένεια της Ολυμπιάδας των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, πάλι έβρεξε. Γι' αυτό το λέω. Περισσότερο θυμάμαι τα καιρικά φαινόμενα αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, αν ισχύει...
0: Τώρα κάνουμε μια γουστόζικη εισαγωγή, να το πω έτσι.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά. Πάντως, αν ισχύει και έχει αυτή την ιδιότητα, ειδικά τώρα την περιοχή της Σποράς, στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος έχει περάσει και πολλά, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη ή όχι.
0: Θα σου πω ένα ωραίο ανέκδοτο. Αλλά όταν λέμε ανέκδοτο, εννοώ ιστορικό ανέκδοτο. Έχει κάτι που έχει συμβεί.
1: Νομίζω ότι και οι ακροατές μας και οι ακροατριές μας θέλουν, οπότε δεν μπορώ να σας σταματήσω.
0: Είναι σχετικό με αυτό. Εγώ γνώρισα πάρα πολύ καλά όλους τους φρουρούς του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μεταξύ των οποίων και τον Αίμιστο Σκρέκα, ο οποίος είναι θείος του σημερινού βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργού. Mm-hmm. Ήταν στη φρουρά του. Το καιρό εκείνο στο τότε Μέγαρο Μαξίμου, λέω τότε Μέγαρο Μαξίμου γιατί το γραφείο του Πρωθυπουργού ήταν στη Βουλή και όχι στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπήρχαν τα mail για να επικοινωνεί ο κόσμος, οι αγρότες τώρα καλή ώρα με τους πρωθυπουργούς. Ο καλύτερος τρόπος ήταν, αφού δεν υπήρχε πολλές φορές πρόσβαση, δεν ήταν εύκολο με το τηλέφωνο, δεν έβγαιναν οι πρωθυπουργοί στο τηλέφωνο, ήταν να τους στέλνουν ένα γράμμα. Mm-hmm. Υπήρχε λοιπόν φοβερή ξηρασία στη Δράμα και στο Νευροκόπη, αν θυμάμαι καλά, όπως μου διηγήθηκε ο Σκρέκας, και οι αγρότες απελπισμένοι έστειλαν ένα γράμμα στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, το οποίο το άνοιξε ο Σκρέκας και του το πήγε και τον ρώτησε τότε ο Εθνάρχης, τι είναι αυτό. Οι αγρότες, κύριε Πρόεδρε, λέει, υπάρχει πολύ μεγάλη ξηρασία στο Νευροκόπη. Και τι θέλουν να κάνω εγώ, λέει, τι να σας πω κύριε Πρόεδρε, Θεός σας λένε, κάντε κάτι. τον κοίταξε ο Καραμανλής λίγο, βάλει τα γέλια του, λέει, εντάξει, θα δω τι μπορώ να κάνω. Περνάει κανένας μήνας, έρχεται δεύτερη επιστολή από τους αγρότες. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε νέα επιστολή από τη Δράμα και από τον Ευρωκόπη. Τι έγινε πάλι? Έχει ανοίξει, λέει, ο ουρανός και βρέχει ασταμάτητα. Και τι φταίω εγώ, δεν μου είπαν πόσο θέλουν.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν, αφού
1: λογικό.
0: Μιλάμε για την βροχή και είναι και απόγευμα, δηλαδή τους έστειλε την βροχή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς να βάλει περιορισμό. Αυτό μου το έχει διηγηθεί ζωντανά στην τηλεόραση ο Σκρέκας σε ένα αφιέρωμα που είχαμε κάνει με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 2008 στην ΕΡΤ.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Άλλωστε στη διαδρομή σου και... μεγάλη και σημαντική στη δημοσιογραφία, δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, έχεις καταγράψει πολύ σημαντικές στιγμές. Μάλιστα είμαι ανάμεσα σε αυτούς που σου έχουν πει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να μεταφερθούν σε ένα βιβλίο, το λέω και στον αέρα. Λοιπόν,
0: και εγώ στον αέρα να με βοηθήσεις βεβαίως.
1: Με χαρά, με χαρά. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε τώρα την άποψή σου να προλάβουμε για ένα-δυο θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά? Δηλαδή, φαίνεται ότι ο Ερντογάν έχει απασφαλίσει. Το θέμα είναι αν η αντιδράση της ελληνικής κυβέρνησης είναι στη σωστή κατεύθυνση, αντί να βάζουν φρένο στην τουρκική προκλητικότητα, τις δίνουν περιθώρια για να αναπτυχθεί.
0: Κάνουμε πολύ αργά τα σωστά πράγματα. Mm-hmm. Και γιατί το λέω αυτό? Έχουμε υπογράψει μια διακήρυξη, αγαπητέ Γιάννη, φιλίας με τους Τούρκους τα τελευταία 3 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε δύο προβλήματα, η εξωτερική μας πολιτική έχει δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα το έχει με τους Ευρωπαίους. Ξαφνικά βλέπουν οι Ευρωπαίοι ότι οι Έλληνες με τους Τούρκους τσακώνονται, όταν επί 3 χρόνια χάρη αυτή τη διακήρυξη τους λέμε ήρεμα νερά, όλα μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα, mm-hmm. προχωράμε κανονικά. Τώρα, να το πω έτσι λαϊκά, με τι μούτρα

0: πας στους Ευρωπαίους να τους πεις, αφού έχει ξεπληθεί η Τουρκία επί 3 ολόκληρα χρόνια για όσα έχει κάνει, ότι ξέρετε κάτι, αυτοί οι γείτονες οι κακοί είναι αναθεωρητικοί όπως πάντα ήταν, και ότι πρέπει να πάρετε θέση υπέρ μας. Γιατί θα σου απαντήσουν οι Ευρωπαίοι, μα καλά εσείς μας λέγατε, τα πάτε μια χαρά, ήρεμα νερά. Έχουν και αυτοί και τα συμφέροντά τους εδώ μεταξύ, γιατί πουλάνε, αγοράζουν όπλα αυτή τη στιγμή από τους Τούρκους. Δηλαδή αγοράζουν ή πουλάνε οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι. Όλοι αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαπλοκή με τους Τούρκους για, για την αμυντική, για τον εξοπλισμό. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη απορία το πώς θα το διαχειριστούμε. Από την άλλη έχουμε τους γείτονες. Και εμείς έχουμε αποκαλύψει στο παρελθόν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, καλλιεργήθηκαν στην απέναντι πλευρά προσδοκίες από τις εκλογές του 23 και μετά, ότι εδώ θα πάμε να τα βρούμε. Υπήρξαν και δημοσιεύματα διαρροές σε εφημερίδες των Αθηνών, όπως τα Νέα ή η Καθημερινή, θυμάμαι καλά, ότι στο Υπουργείο των Εξωτερικών είχαν βάλει κάτω τους χάρτες, τους είχαν ανοίξει και συζητούσαν πώς μπορούμε να χαράξουμε χαλοκρηπίδα, πού να τα βρούμε με τους Τούρκους κτλ. Όταν λοιπόν επί 3 χρόνια καλλιεργείς προσδοκίες στον απέναντι και στο τέλος ξέρεις ότι δεν θα μπορέσεις να τα καταφέρεις να τις υλοποιήσεις γιατί υπάρχει μια εθνική κόκκινη γραμμή, τότε έρχεται η ώρα που ο άλλος θεωρεί ότι όλα όσα του έλεγες ιδιωτικά δεν ισχύουν και βγαίνει στην αντεπίθεση. Δεν τον αθώνει αυτό. Πάντα αναθεωρητικός ήταν ο απέναντι, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Το θέμα είναι πού βάζεις εσύ όμως τη γραμμή. Εάν από την αρχή έχεις χαράξει τη γραμμή και του λες ότι εγώ μέχρι εδώ μπορώ, μέχρι εδώ δεν μπορώ, δεν γίνεται από εκεί και πέρα, αλλά του παίρνεις φρούδες ελπίδες ότι θα τα βρεις, στο τέλος βρίσκεσαι εσύ τόσο χαμένος όταν θα γίνει ο απολογισμός της διακήρυξης των Αθηνών. Αυτά που κάνει τώρα η κυβέρνηση είναι σωστά. Δηλαδή και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι σωστός, mm-hmm. ακόμα και αν αυτός προεκλήθη από την καταδίκη μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και ο θόλος του Αχιλλέα είναι σωστός, αλλά θα πρέπει να έχει γίνει 4 χρόνια πριν, όχι τώρα. Ουσιαστικά τώρα δηλαδή τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Είμαστε σε ένα δυσμενές γεωπολιτικό περιβάλλον. Καμαρώνουμε, σε ένα βαθμό καλά κάνουμε ότι καμαρώνουμε για τα Ραφάλ που έχουμε, για τα F-35 κτλ. Με τη διαφορά ότι οι πόλεμοι στο Ιράν και και στην Ουκρανία μας έδειξαν ότι άλλαξε ο πόλεμος. Mm-hmm. Άλλαξαν οι σειράξεις. Δηλαδή, πετούσε προχθές ένα ντρόν πάνω από την Αλεξανδρούπολη, τι θα έπρεπε να σηκωθεί το Ραφάλ για να το αναχαιτήσει, τουρκικό ντρόν. Δεν σε σώζει το γεγονός ότι έχεις Ραφάλ και έχεις πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται.
1: Φυσικά.
0: Είμαστε λοιπόν σε ένα πολύ δύσκολο τοπίο.
1: Φυσικά.
0: Θα δεχτούμε πάρα πολύ πίεση αυτή τη στιγμή από τους γείτονες για να προχωρήσουμε σε συμφωνίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί να διαχειριστεί αυτή την πίεση.
1: Άπειρες ερωτήσεις έχω να σου κάνω. Έχουμε δυστυχώς περιορισμένο χρόνο. Να μείνω λίγο στο θέμα, γιατί είδα στην Εστία ότι πιάσατε αυτό το θέμα με το βίντεο που ανήρτησε ο Πρωθυπουργός, ένα βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο λείπει το Καστελόριζο. Το εντάσσεις αυτή τη λογική,
0: ναι.
1: Γιατί με δεδομένη την τεράστια σημασία που έχει αυτό το νησί στο θέμα της επίρειας, μοιραία κανείς αναρωτιέται. Τυχαίο ήτανε?
0: Κοίταξε να δεις, εμείς δεν μπαίνουμε σε δίκη προθέσεων. Εμείς mm-hmm. βλέπουμε ένα αντικειμενικό γεγονός.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή από ένα χάρτη ο οποίος περιλαμβάνεται σε ένα βίντεο του Πρωθυπουργού, το οποίο αναρτήθηκε μετά πολλών επένων και φανών και λαμπάδων mm-hmm. για το Ταμείο Ανακάμψεως, όπου γίνεται απολογισμός, εκεί λείπει το Καστελόριζο. Αυτό τώρα είτε έγινε από βλακεία είτε από σκοπιμότητα, ελπίζω να οφείλεται σε βλακεία κυρίως, παράγει ένα αποτέλεσμα. Το βλέπει απέναντι και σου λέει γιατί λείπει το Καστελόριζο. Το ερμηνεύει με τον τρόπο που το ερμηνεύει. Εμείς λοιπόν έχουμε την υποχρέωση να αναδείξουμε την είδηση. Δεν θα δικάσουμε όμως την είδηση.
1: Φυσικά. Μανώλη, πάμε και στο επόμενο,
0: ναι.
1: Που είναι πάμε στο εσωτερικό μέτωπο. Χθες είχαμε στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρεις, το δεύτερο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης από τον Αλέξη Τσίπρα. Ήθελα να ναι. σε ρωτήσω, ποια θεωρείς ότι θα είναι η κυρίαρχη συνθήκη στην προεκλογική περίοδο που ήδη διανύουμε? Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα δοθεί μάχη ιδεών ή μάχη παροχών?
0: Νομίζω ότι ούτε ακριβώς το ένα ούτε ακριβώς το άλλο. Οι ιδέες δεν ξέρω αν συγκινούν σήμερα τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για αλλαγή στη ζωή του. Mm-hmm. Οι παροχές δεν ξέρω τι σημαίνουν, υπό την έννοια ότι αν θυμάσαι τον κόσμο, αν είσαι ο Πρωθυπουργός μετά από 7 χρόνια και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη να το ανακοινώσεις το Σάββατο παροχές ύψους, η πληροφορία που είχαμε είναι αυτή, 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά την ώρα που παίζεται η καρέκλα σου, τότε οι πολίτες και παίρνουν τις παροχές αλλά και αξιολογούν πότε το έκανες και αναλόγως συμπεριφέρονται εκλογικά. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με τον αρχηγό της Ελλάς. Δηλαδή αν καταλάβει ο πολίτης ότι επειδή έχει άγχος ο κύριος Τσίπρας να πιάσει το 20% και γι' αυτό το λόγο τάζει τα πάντα στους πάντες γιατί τώρα δεν του κοστίζει και τίποτα, mm-hmm. Αυτομάτως θα υποδεχτεί θετικά ας πούμε εξαγγελίες που γίνονται για τους φοιτητές που μένουν σε περιφερειακές πόλεις, θα υποδεχτεί θετικά άλλες εξαγγελίες που αφορούσαν, αν θυμάμαι καλά, οικογένειες κτλ. Αλλά από την άλλη όμως θα σταθμίσει ότι όλες αυτές γίνονται επειδή υπάρχει ένας εκλογικός στόχος και εδώ ο κύριος Τσίπρας θέλει να γράψει μπροστά στο ποσοστό του, να ξεκινάει το ποσοστό του από τον αρχηγό 2, mm-hmm. από τον αριθμό 2, συγγνώμη. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να αρχίσει από τον αριθμό 3, ο κύριος Τσίπρας από τον αριθμό 2. Τώρα βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
1: Μανώλη Κοτάκη, ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Ξανά ευχαριστώ. Σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Εσύ δεν είσαι σαν τους επισκέπτες.
0: Είμαι πάντα παρόν, ακόμα και όταν λείπω.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δεν είσαι σαν τους επισκέπτες που έρχονται εδώ κάθε ΔΕΘ. Έτσι, είσαι εδώ και ζεις στη Θεσσαλονίκη καλύτερα από πολλούς Θεσσαλονικείς.
0: Τώρα πια κάνω το ανάποδο. Δεν είμαι σε κάθε ΔΕΘ για να είμαι όλο το υπόλοιπο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ,
1: για χαρά.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια. Ήταν ο Μανώλης Κοτάκης, διευθυντής της εφημερίδας Εστία, σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και γυρνάμε αμέσως σε πολύ λίγο με τον Μιχάλη Γιαννακό και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ για τις διεκδικήσεις που προβάλλει ο κλάδος του, το κλάδος που εκπροσωπεί με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη, τη ΔΕΘ κτλ.

0: Επιστρέψαμε και όπως και στη χθεσινή εκπομπή, έτσι και σήμερα έχουμε θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία. Άλλωστε είναι, τα θέματα αυτά μας αφορούν όλους. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιαννάκε, συγγνώμη, το πανάποδα, και στην πόλη και στο Θήτα FM.
1: Καλησπέρα, κύριε Ιωαννίδη.
0: Λοιπόν,
1: καλώς σας βρήκαμε και ξέρετε ότι ήρθαμε, επειδή όλη η κυβέρνηση σήμερα, τώρα αυτές τις μέρες είναι Θεσσαλονίκη για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είμαστε και εμείς εδώ προκειμένου να διαδηλώσουμε, θεωρούμε εμείς, τα δίκαια αιτήματα που αφορούν και τη δημόσια υγεία αλλά και τα κλαδικά μας αιτήματα.
0: Θα μας πείτε. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με μια παρατήρηση. Αν ακούσει κάποιος τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, σχηματίζει μια εικόνα για το τι συμβαίνει στη δημόσια υγεία, για το ΕΣΥ. Αν ακούσει εσάς, η εικόνα αυτή δεν αλλάζει απλά. Σχεδόν αντιστρέφεται. Ποια από τις δύο εικόνες βιώνουν ως πραγματικότητα οι Έλληνες πολίτες, μπορείτε να μας πείτε?
1: Εντάξτε, εμείς, χωρίς να θέλουμε να καταστροφολογούμε,
0: ναι,
1: διότι καταστροφολογώντας είναι σαν να συγκοφαντούμε και τη δική μας προσπάθεια, με υπερεργασία, εντατικοποίηση, προσπαθούμε να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων θα καταφέρνουμε. Όμως δεν μπορούμε να εθελοτεφλούμε στα μεγάλα προβλήματα της δημόσιας υγείας, τα οποία προκύπτουν,
0: ναι,
1: από τη χαμηλή χρηματοδότηση.
0: Το πρωί τώρα είπατε κάποια πράγματα που είναι βαριά. Δηλαδή λέτε, το ΕΣΥ δεν έχει μέλλον.
1: Ναι, φυσικά, το ΕΣΥ δεν έχει μέλλον. Το λέμε αυτό γιατί με 5,5% δημόσιες δαπάνες υγείας, μαγική συνταγή, ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες, προσέξτε, με ισότιμη πρόσβαση, δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπου υποχωρεί ο δημόσιος τομέας, ενισχύει το ιδιωτικό τομέα.
0: Φυσικά.
1: Και ο πολίτης πληρώνει.
0: Φυσικά
1: ο πολίτης βρίσκει υπηρεσίες όταν πληρώνει. Γίνεται καλά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι το χρήμα δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για τον πολίτη. Εδώ λοιπόν έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών σε όλη την Ευρώπη, 40%.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε την χαμηλότερη χρηματοδότηση.
0: Άρα, ένα θέμα, η αύξηση της χρηματοδότησης στη δημόσια υγεία. Πάμε παρακάτω.
1: Και για να γίνει ελκυστικό, ναι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρέπει να αυξήσει τους μισθούς.
0: Ναι.
1: Όταν χορηγεί τώρα μισθό στο νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον νεοδιόριστο 860 ευρώ, στον ΔΕΕ βοηθό νοσηλευτή 768 ευρώ το μήνα, στον τραυματιοφορέα 708 ευρώ το μήνα, που είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτο εργάτη.
0: Αυτό πάλι πώς γίνεται? Πώς γίνεται να είναι χαμηλότερος από τον κατώτατο?
1: Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Ότι επαγγελματίες υγείας τρέφουν την πλάτη τους στο σύστημα, παρετούνται μαζικά, δεν έρχονται σε νέες προκηρύξεις. Οι νέοι επαγγελματίες υγείας επιλέγουν να πάνε στο εξωτερικό να δουλέψουν και οι σχολές, οι πανεπιστημιακές με τα επαγγέλματα υγείας, δεν προσελκύονται ενδιαφέρον μαθητών.
0: Κατανοητό.
1: Νέων ανθρώπων.
0: Λοιπόν, μαζί με αυτά, με τις αυξήσεις, το πρωί έχω την εντύπωση, αν κάνω λάθος, παρακαλώ να με διορθώσετε, ζητήσατε οριζόντια αύξηση 500 ευρώ στους μισθούς όλων των υγειονομικών και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
1: Σας λέω εγώ, αν ένας νεοδιόριστος νοσηλευτής αντί για 860 ευρώ παίρνει 1360 ευρώ, είναι πολλά χρήματα αυτά. Συγκρίνονται με τις Ευρώπης, με την Κύπρο, με τη Μεγάλη Βρετανία, με οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Όχι.
0: Ναι, με την ίδια έννοια όμως θα σας πει κάποιος ότι σε κανένα τομέα οι απολαβές στη χώρα μας δεν συγκρίνονται με τις απολαβές,
1: ναι,
0: της Ευρώπης.
1: Δεν νομίζω ότι 1.300 ευρώ όμως είναι πολύ υψηλός μισθός.
0: Καλά, κανένας δεν το νομίζει, ούτε εγώ. Να μην σας πω για το δικό μας κλάδο, να μην πούμε για το τι γίνεται,
1: αλλά
0: τι γίνεται με τους δημοσιογράφους. Ναι.
1: Ναι, ναι, με δεδομένη την ακρίβεια και όλα αυτά. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, ας έδιναν λίγα λιγότερα, εμείς δεν το είχαμε όχι. Δεν είπαμε 500 ή τίποτα.
0: Καταλαβαίνω, αλλά λέτε ότι δεν μπορεί να παραμείνει έτσι η κατάσταση. Ενδεχομένως και στο τραπέζι, ας πούμε, των διαπραγματεύσεων, ζητάς κάτι για να πάρεις κάτι λιγότερο. Κατανοητό είναι αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για να αστειευθούμε. Είστε 345 μέρες στην Αθήνα, που είναι και ο Πρωθυπουργός. Όλες οι κινητοποίησεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη τις ημέρες που έρχεται εδώ, πώς σας φαίνεται? Δηλαδή εμείς, εντάξει, σαν Θεσσαλονικείς με χαρά υποδεχόμαστε κόσμο, το ξέρετε, είμαστε φιλόξενη πόλη, αλλά πώς σας φαίνεται?
1: Όχι
0: αυτό,
1: μόνο αυτό, ναι. Όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι κινείται και η πόλη από αυτή την
0: διαδικασία. Φυσικά, όχι, δεν το λέω για παράπονο, απλά μου φαίνεται λίγο, ξέρετε, λες και δεν μπορούν να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις ή πρέπει να μεταφερθούν. Εντάξει, όχι ότι είναι κακό, έτσι.
1: Αυτή την ερώτηση μου την έχουν κάνει πάρα πολλοί συνάδελφοι σας.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να την απαντήσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Η ΔΕΘ είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που διαμορφώνει την οικονομική πολιτική, θα έλεγα, ακόμη και για την επόμενη χρονιά. Ναι. Γιατί ο προϋπολογισμός ψηφίζεται στο τέλος του χρόνου.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι μια.
1: Τέτοια διαδικασία κορυφαία στην Αθήνα δεν υπάρχει.
0: Ωραία, να έχουμε και κάτι εδώ πέρα, εκτός από το ένα Υπουργείο, ας έχουμε και μια διαδικασία.
1: Δηλαδή, αν ο Πρωθυπουργός δεν δίνω τίποτα στους νοσηλευτές, γιατρούς και τα λοιπά, βοηθητικό προσωπικό εδώ, δεν πρόκειται να γίνει κάτι μετά από ένα μήνα.
0: Κατανοητό. Να σας πω, για να πάμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, οργανώνεται και αύριο κάποιες κινητοποιήσεις. Είδα ένα καραβάνι σωτηρίας αύριο.
1: Από το Ιπποκράτειο, μέχρι το Ιπποκράτειο.
0: Θέλετε να μας πείτε?
1: Μέχρι το θα συγκεντρωθούμε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο, και θα κάνουμε πορεία στο Μακεδονία Στράκης, θα καταθέσουμε τα υπομνήματά μας εκεί, που θέλουμε να αναδείξουμε με τις κινητοποιήσεις αυτές. Έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, εγώ δεν λέω ψέματα, με τον Υπουργό, έχουμε καταθέσει τα αιτήματα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς Υπουργός Υγείας που θα ήθελε να έχει αυτούς τους μισθούς για τους υπαλλήλους των οποίων προείσταται. Και γνωρίζει, γιατί πολλές φορές είπε και ο κύριος Γεωργιάδης ότι η μισθή είναι πολύ χαμηλή του νοσηλευτικού προσωπικού.
0: Ναι. Άρα, μας ακούτε?
1: Άρα κάνουμε κινητοποιήσεις,
0: ναι,
1: προκειμένου να αναδείξουμε το ζήτημα και να πιέσουμε τον Πρωθυπουργό να συμπεριλάβει τις εξαγγελίες και το υγειονομικό προσωπικό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Καλή επιτυχία και στον κλάδο που διεκδικεί και δικαίως διεκδικεί, όπως όλοι οι κλάδοι. Τα πράγματα τα ξέρουμε, είναι δύσκολα για όλους. Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των εργαζομένων και μόνο τα υψηλά βαλάντια δεν φαίνεται, όχι δεν φαίνεται, δεν επηρεάζονται από αυτό. Οι μισθωτοί που έχουν να πληρώσουν και κάποιο ενίκιο και τα λοιπά, τα χρήματα δεν τους φτάνουν, είναι προφανές. Και το λέω αυτό, λέω ότι συνδέω αυτό που συζητάμε με το κομμάτι του ενοικίου και της στέγασης, γιατί είναι ακριβώς το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα που κάνουμε. Σε λίγο λοιπόν πάλι μαζί.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

0: 6 και 37 πρώτα λεπτά. Ακούτε το Theta FM στους 107,1, στο μικρόφωνο Γιάννης Ιωαννίδης. Μετά τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ που ακούσαμε, πάμε σε ένα ζήτημα που, όπως είπα νωρίτερα, απασχολεί μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που στείνουν τη ζωή τους, και το πρώτο πράγμα που χρειάζονται φυσικά είναι η στέγαση. Λοιπόν, αυτό το θέμα αναδεικνύεται, όπως σας είπαμε νωρίτερα, σε έναν από τους τομείς στον οποίο τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία, αλλά και τα υπόλοιπα, θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Θα δείτε γιατί το λέμε. Θα μιλήσουμε, έχουμε ήδη στην άλλη άκρη γραμμή τον κύριο Θοδωρή Καριώτη, είναι εκπρόσωπο της Ένωσης Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, κύριε Ιωαννίδη. Καλησπέρα και στους ακροάτες και ακροάτριες.
0: Να είστε καλά, καλησπέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε στο Theta FM. Πριν σας υποβάλω την πρώτη μου ερώτηση, θα ήθελα να πω στους ακροατές μας και τις ακροάτριες ότι το πόσο σημαντικό θέμα είναι το θέμα της στέγασης στην προεκλογική μάχη φαίνεται και από το σημερινό ρεπορτάζ του Earth News, στο οποίο αναφέρεται το εξής. Τα σχέδια της κυβέρνησης, λέει, για την αντιμετώπιση του στεγαστικού με στόχο να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει και να εξειδικεύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, λέει, και άλλα για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ θα σας ρωτήσω αρχικά να μας περιγράψετε την κατάσταση που βιώνουν αρχικά όσοι ψάχνουν να βρουν σπίτι για να νοικιάσουν. Και όλοι λίγο πολύ έχουμε εικόνα, αλλά εσείς έχετε, θα μας μεταφέρετε αυτό που ζουν τα μέλη της Ένωσής σας.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά πάνω σε αυτό.
0: Δυστυχώς έχετε δίκιο.
1: Ξέρουμε όλη τη στιγμή ότι μια οικογένεια με δύο μισθούς μέσους ή περισσότερος κόσμος είναι σε αρκετά χαμηλούς μισθούς, δεν μπορεί πλέον να μισθώσει ένα οικογενειακό σπίτι το οποίο μπορεί να κάνει και 700 και 800 και 900 ευρώ και αφήνει ελάχιστα λεφτά για τις υπόλοιπες ανάγκες του νοικοκυριού, που σημαίνει ότι η οικογένεια θα πρέπει να περικόψει από τις βασικές της ανάγκες, από την τροφή, από την ένδυση, από την διασκέδαση, από την εκπαίδευση των παιδιών, για να ανταπεξέλθει. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ακούμε πάρα πολλά χρόνια τα ίδια και τα ίδια, από λόγια έχουμε χορτάσει. Δεν υπάρχει καμία διάθεση από κανένα κόμμα, είναι η αλήθεια, όχι μόνο από το κυβερνών κόμμα, να γίνει μια ριζική αλλαγή πορείας όσον αφορά το στεγαστικό και τη στεγαστική πολιτική. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η στεγαστική κρίση δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν είναι μια πλημμύρα, δεν είναι ένα σεισμός. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο καλλιεργήθηκε, δημιουργήθηκε μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες μετέτρεψαν μέσα σε 10-15 χρόνια το σπίτι, την κατοικία, σε ένα επενδυτικό προϊόν και έρευσε πάρα πολύ κεφάλαιο και τοπικό και διεθνές, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την άνοδο δημών μετά από το σκάσιμο της φούσκας. Οπότε έχουμε συγκεκριμένους δρόντες οι οποίοι κερδίζουν από αυτή τη διαδικασία και η κυβέρνηση δεν θέλει να τους δυσαρεστήσει. Που σημαίνει ότι όλα τα μέτρα που παίρνονται είναι όχι απλά δειλά και ανεπαρκή, είναι πολύ συχνά και αντιπαραγωγικά. Δηλαδή επιδοτούν την κερδοσκοπία και τους ίδιους όσους κερδίζουν μέχρι τώρα από την...
0: Το πρόγραμμα σπίτι μου, ας πούμε, υπάρχει και σε αυτή την κατηγορία?
1: Φυσικά, το λέμε από την πρώτη στιγμή, ήδη από το σπίτι μου ένα, ότι το επιδοτώντας την ζήτηση με αυτόν τον τρόπο, οι τιμές έχουν εκτοξευτεί, ιδιαίτερα για τα επιλέξιμα ακίνητα, γιατί και στα δύο προγράμματα ήταν συγκεκριμένα τα ακίνητα που
0: τι θα έπρεπε να κάνει, να δηλαδή πάρουν, η κυβέρνηση, τι θα έπρεπε να κάνει? Γιατί ξέρετε, προφανώς και δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος στην πόλη μας και στην Ελλάδα που να υποστηρίζει ότι οι τιμές στα ενοίκια είναι τιμές που μπορούν να πληρώσουν οι εργαζόμενοι, εν πάση περιπτώσει. Απ' την άλλη πλευρά, η ανάγνωση που γίνεται ότι είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Προφανώς η προσφορά είναι μικρότερη από τη ζήτηση, με αποτέλεσμα οι τιμές να πηγαίνουν προς τα πάνω. Στην ουσία, δηλαδή, μιλάμε για την επιβεβαίωση του νόμου της αγοράς. Τώρα, αυτό πώς μπορεί να αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο μια μεμψημυρία που έχουμε με την προσφορά και τη ζήτηση. Γιατί, όπως σας είπα, η προσφορά και η ζήτηση δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Διαμορφώνονται μέσα από πολιτικές. Η τάση της αγοράς λοιπόν είναι αποτέλεσμα όλων των πολιτικών που έβγαλαν τις κατοικίες από την αγορά και άρα μείωσαν την προσφορά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε 250.000 κατοικίες στη βραχυχρόνια μίσθωση από 16.000 που είχαμε πριν από 10 χρόνια. Έτσι. Έχουμε 40.000 κατοικίες στα χέρια επενδυτών Golden Visa που δεν έχουν καμία διάθεση να τις εκμισθώσουν, αλλά ούτε και να μείνουν σε αυτές. Απλά χρειάζονται το διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Έχουμε άλλες 40.000 κατοικίες στα χέρια των servicers και των funds που τις έχουν πάρει από νοικοκυριά λόγω των κόκκινων δανείων, γιατί ακριβώς καταργήθηκαν όλα τα πλαίσια προστασίας της πρώτης κατοικίας. Έχουμε λοιπόν σπίτια στα οποία μέχρι πριν πρότινος έμεναν οικογένειες και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια κερδοσκόπων διαφορετικών ειδών. Βέβαια, σε όλες την Αναμπουπούλα χαίρεται ο Λύκος που είναι ουσιαστικά η μεσαία ιδιοκτησία.
0: Ναι.
1: Πείτε μου.
0: Να σας πω, αν σας έδινε το Υπουργείο Εργασίας ο Πρωθυπουργός και σας έδινε και μια δυνατότητα να συνεργαστείτε με το Υπουργείο Οικονομικών, τι θα αλλάζατε τώρα, τι θα κάνατε?
1: Κοιτάξτε, τα αιτήματά μας είναι σαφή. Mm-hmm. Και δεν είναι κάτι καινούριο. Οι μισές χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, 16 από τις 27, παραπάνω από τις μισές, έχουν έλεγχο στα ενίκια, πλαφών, κάποιου είδους. Υπάρχουν 2-3 διαφορετικά μοντέλα. Κάποια από αυτά θα μπορούσαν άμεσα να εφαρμοστούν στην Ελλάδα, όπως το μοντέλο που εφαρμόζει η Ολλανδία, που το συνδέει με τις αντικειμενικές αξίες, την παλαιότητα, τη γραφική περιοχή, την ενεργειακή ποιότητα του σπιτιού. Και πολλά άλλα μοντέλα εφαρμόζουν η Ισπανία, η Γαλλία κτλ. Αυτό δεν θα γίνει όμως ακριβώς επειδή υπάρχει τεράστια πίεση από τα συμφέροντα των εκμισθωτών που εκπροσωπεί η υπομοιδά και οι οποίοι με πολλούς τρόπους δεν θέλει η κυβέρνηση να τους χαλάσει χατήρι.
0: Πάντως
1: το
0: εσείς...
1: άλλο θα ήταν να γίνει και νέα επιδότηση και νέα επένδυση κρατική στην κοινωνική κατοικία. Στην πραγματική κοινωνική κατοικία όμως, όχι σε αυτό που προωθεί η κυβέρνηση ως κοινωνική κατοικία, που την κοινωνική αντιπαροχή, που είναι στην πραγματικότητα real estate με κοινωνικό πρόσωπο. Τι γίνεται με αυτό? Δημόσια γη την παίρνουν ιδιώτες εργολάβοι για να επιστρέψουν το 1 τρίτο ως κοινωνική κατοικία μέσα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί το πλαίσιο δεν μας λέει ούτε σε τι τιμές θα έρχεται στην αγορά, ούτε ποιος θα διαχειρίζεται, ούτε ποιοι θα είναι ωφελούμενοι και δικαιούχοι. Όλα αυτά λοιπόν που μιλάμε για κοινωνική αντιπαροχή είναι αέρας κοπανιστός. Θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει κατευθύνει πάρα πολλά από τα κονδύλια αυτά που έρχονται και από Ευρώπη και τοπικά στο να χτίζει κοινωνική κατοικία για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού. Όλα τα υπόλοιπα είναι διακοσμητικά μέτρα και θα ακούσουμε πάρα πολύ αερολογία, πιστεύω, και αυτό το Σαββατοκύριακο όπως ακούμε συνήθως.
0: Να κλείσουμε με το εξής. Θέλω να μας πείτε, όσοι έρχονται στο σύλλογό σας, γιατί μαθαίνω ότι κάνετε και άλλες δράσεις, πέρα από το κομμάτι αυτό το πλαίσιο των ιδεών που προτείνετε, μέσω των οποίων λέτε ότι η κατάσταση θα έχει αντιμετωπιστεί, εν πάση περιπτώσει θα έχει βελτιωθεί. Μαθαίνω ότι κάνετε και δράσεις πιο συγκεκριμένες που βοηθούν τα μέλη σας κτλ. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, είμαστε ένα νέο σωματείο και είμαστε το πρώτο τέτοιο σωματείο στην Ελλάδα με τα πολεμικά. Δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω.
0: Να σας πω, κύριε Καριώτη, λίγο που το ψάξα για να το μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές μας. Ναι. Το πρώτο σωματείο που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό υπάρχει καταγεγραμμένο σε αρχιακό κατάλογο σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Είναι το Σωματείο Αλληλεγγύης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης με έτος ίδρυσης το 1923.
1: Ακριβώς. Οπότε με τα πολεμικά δεν είχαμε επόμενο ανάλογο σωματείο. Mm-hmm. Αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα σωματείο πραγματικά μελών. Δεν προσθέτουμε υπηρεσίες. Δεν θα λύσουμε τα προβλήματα κανενός, δεν έχουμε το μαγικό ραβδί. Αυτό που έχουμε είναι η δύναμη στους αριθμούς, η δύναμη συλλογική, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα ως με σωματιακούς τρόπους. Δηλαδή, τι εννοώ? Θα έρθουν, καλούμε όλους τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα να έρθουν κοντά μας, να μας εξηγήσουν το πρόβλημα. Έχουμε νομικούς συμβούλους, οι οποίοι θα μας δώσουν μια νομική συμβουλή για το πώς θα αντιμετωπίσουμε, αλλά από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να διαμεσολαβήσουμε ανάμεσα στον εκμισθωτή και στον μισθωτή. Θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε με χίλιους δύο τρόπους. Αν χρειαστεί να πάμε στο δικαστήριο, θα το κάνουμε. Φυσικά δεν έχουμε πόρους για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό για όλους τους ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι μόνοι πόροι μας είναι οι συνδρομές των ίδιων των μελών μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Μακάρι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα, έστω με αυτόν τον τρόπο, να προσπαθούν να βρουν λύσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση. Για να το λύσουν, προφανώς είναι δύσκολο και δεν μπορεί να γίνει και μέσα από αυτή τη διαδρομή. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ και πάλι θερμά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε. Καλούμε όλους τους ακροατές να γίνουν μέλη της ενωσής μας, γιατί μόνο μαζί μπορούμε να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Ήταν ο κύριος Θοδωρής Καριώτης, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης. Ανάσα μουσική και επιστρέφουμε με το Happy Birthday που σας λέγαμε, με την 3η Σεπτεμβρίου σήμερα. Έτσι, θα επιστρέψουμε με Πασόκ και θα κλείσουμε με αυτό.

0: Πάμε γιατί ξεμένουμε από χρόνο. Πάμε στα γενέθλια του Πασόκ που ιδρύθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1974. Θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσει κάποιος που έζησε το Πασόκ από τα χρόνια της ίδρυσής του και όχι κάποιος που έχει διαβάσει γι' αυτό. Και έτσι ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κύριο Χρόνη Μακρύδη, ο οποίος έχει διατελέσει μεταξύ άλλων και γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, του Πασόκ εννοείται. Πριν τον καλωσορίσω, να απαντήσω και σε τυχόν κακεντρεχείς που θα πούνε ότι ευχές για γενέθλια δίνουμε το πρωί. Λοιπόν, σύμφωνα με την ώρα Πασόκ είμαστε μια χαρά, μέσα είμαστε. Κύριε Μακρύδη, με ακούτε?
1: Ευχόμαστε και αυτή την ώρα ευχές.
0: Αστειεύομαι φυσικά. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM. Να ευχηθώ χρονιά πολλά. Ή μήπως οι ευχές...
1: Βεβαίως.
0: Μήπως οι ευχές αυτές αφορούν έναν οργανισμό ο οποίος δεν υπάρχει πια. Για να το πω διαφορετικά. Τι σχέση έχει το Πασόκ, στο οποίο εσείς ενταχθήκατε, από όσο ξέρω, στις αρχές της δεκαετίας του 80, με το Πασόκ του σήμερα?
1: Εντάξει, ένα από τα μεγάλα προσόντα του Πασόκ, και γι' αυτό έχει και τη μεγάλη διάρκεια ζωής, γιατί όπως ξέρετε μέχρι και το 1974 τα κόμματα ήταν μικρής διάρκειας κόμματα. Το Πασόκ μεταλλάσσεται, ας το πούμε έτσι, κάθε φορά στη νέα εποχή. Mm-hmm. Τότε μας συνεπήρε η 3η του Σεπτέμβρη, με τις αρχές της, με τις αξίες της, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, λαϊκή συμμετοχή, κοινωνική δικαιοσύνη, κεντρικά ζητήματα της εποχής που και σήμερα είναι ζητούμενα σε πάρα πολλά ζητήματα. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στην εθνική κυριαρχία, στην εθνική ανεξαρτησία. Βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται και πρέπει να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Το ζήτημα της λαϊκής κυριαρχίας και της λαϊκής συμμετοχής, σε ένα μεγάλο βαθμό λειτουργεί η δημοκρατία μας, αλλά νέα ζητήματα όπως οι νέες πλατφόρμες, ο έλεγχος μέσα των social media, της τεχνητής νοημοσύνης, τα ζητήματα της βιοειθικής που μπαίνουν σήμερα, όλα αυτά είναι σήμερα ζητούμενα προς επεξεργασία, αλλά και ζητούμενα προς λύση, όπως και το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, μιας και βλέπουμε να ανοίγει η ψαλίδα και ολοένα οι άνθρωποι να έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους, ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πλούτου και το μεγαλύτερο ποσοστό να παίνεται. Αυτά τα ζητήματα είναι τα ζητήματα που πρέπει και παιδεύει το Πασόκ αυτή τη στιγμή, τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, με τον νέο τρόπο που μπαίνουν όμως σήμερα. Αυτό θα παλέψουμε και γι' αυτό θα πετύχουμε.
0: Κύριε Μακρύδη, προφανώς η ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη ήταν ένα γεγονός το οποίο επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε όχι η πολιτική σκηνή, ολόκληρη η χώρα τα επόμενα πολλά χρόνια. Το θέμα τώρα είναι το εξής: με τα ζητήματα που βάζετε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας που να μην θέλει εθνική ανεξαρτησία, που να μην θέλει λαϊκή κυριαρχία, έτσι να μην θέλει να δουλεύει το κράτος καλύτερα, οι δημοκρατικές διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκε το Πασόκ, προφανώς δεν μπόρεσε να τα κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε, ή εξακολουθούν, όπως λέτε κι εσείς, να παραμένουν ζητούμενα. Από τη στιγμή που το πλαίσιο, το ιδεολογικό που βάζετε, είναι, εν πάση περιπτώσει, εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, αυτό γιατί δεν το εισπράτετε σε ποσοστά?
1: Υπάρχουν εξηγήσεις και έχει βάθος.
0: Δηλαδή?
1: Θυμάστε το 2009 όταν μιλάγαμε για πράσινη ανάπτυξη και μας λέγανε για πράσινα άλογα. σήμερα είναι έτσι. Η κατεξοχήν συζήτηση που γίνεται το ζήτημα της κλιματικής κρίσης.
0: Σύμφωνη, αλλά έτσι πως το λέτε ήταν σαν να πλήρωσε το Πασόκ το πόσο μπροστά την εποχή του ήταν.
1: Είναι. Και σήμερα πολλές φορές τα κόμματα πρέπει να είναι οι ομπροστοφυλακοί, να εκφράζουν αυτό που πρέπει να πάμε, εκεί που πρέπει να πάμε.
0: Υπάρχει ένα...
1: Παράλληλα όμως, ναι, ναι, θα πρέπει να δούμε και το σήμερα. Και σήμερα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια στο ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: με μια επεξεργασμένη σοβαρά πρόταση διακυβέρνησης που απαντάει στα ζητήματα της στέγης, στα τα ζητήματα των κόκκινων δανείων, το ζήτημα της ακρίβειας, το ζήτημα της αλληλεγγύης, αυτά τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, τα οποία ζητήματα ψάχνουν τις απαντήσεις. Αυτές τις απαντήσεις τις έχουμε. Τώρα τις ξεδιπλώνουμε. Σήμερα μάλιστα στο Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα το αναπτύξει αυτό το πρόγραμμα και πιστεύουμε ότι από αύριο ο ελληνικός λαός θα έχει ευήκο αόντα όταν να ακούσει αυτές τις θέσεις και να τις επεξεργαστεί και να τις κρίνει αν είναι καλές, αν δεν είναι καλές και να μας ανταμείψει ή να μην μας ανταμείψει. Είναι αλήθεια ότι πληρώσαμε το μάρμαρο ως ΠΑΣΟΚ όλης της κρίσης. Δεν μας έπρεπε.
0: Ναι, δεν είσαι το μόνος που το λέει.
1: Δικαιωθήκαμε σε πάρα πολλά από αυτά. Βάλαμε την πλάτη, πληρώσαμε ανισομερώς σε σχέση με τις ευθύνες που είχαμε.
0: Πάντως, αν δούμε την σημερινή, τη δημοσκόπηση που είδε σήμερα, που ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα,
1: ναι,
0: λοιπόν, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 29,1, 15,5, κύριε Μακρύδη, είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, η οποία δεν υπάρχει καν στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ένα κόμμα που ανακοινώθηκε πριν από 2 μήνες.
1: Το είδα.
0: Λοιπόν,
1: όπως
0: και
1: είπατε,
0: το ΠΑΣΟΚ
1: είναι...
0: Το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα.
1: Είναι μια εκτίμηση.
0: Ναι, αλλά ναι, σε αυτή την εκτίμηση
1: το
0: ΠΑΣΟΚ είναι
1: στο 13,2.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής για να κλείσουμε και να μας πείτε, είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ από παράταξη που κυβέρνησε τη χώρα αυτή τη στιγμή είναι παράταξη που παλεύει να γίνει δεύτερη. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Κάτι φταίει.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι το πρόγραμμα. Σωστά. Δεν είναι το πρόγραμμα έτσι πως το λέτε. Το έχετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μήπως είναι η ηγεσία. Γιατί κάτι δεν πάει καλά και ξέρετε ότι υπάρχει και πολλοί κόσμος που λέει ότι δεν τραβάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Νομίζω ότι τα ζητήματα... Πρόσφατα βγήκαμε από ένα συνέδριο, ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ εξέλεξε αρχηγό. Κάποιος ψήφισε άλλον, κάποιος ψήφισε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα όμως είμαστε συσπηρωμένοι και στο στόχο που είναι ο εκλογικός στόχος να είμαστε όσο το δυνατόν ψηλότερα ώστε να αμφισβητήσουμε την πιο κακή κυβέρνηση που πέρασε από τον τόπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μακρύδη,
1: να αμφισβητήσουμε, ναι, ευθέως, και εμείς είμαστε κόμμα εξουσίας. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, γι' αυτό προτάσουμε το πρόγραμμα και τις αναλύσεις που έχουμε κάνει, γιατί μας ενδιαφέρει ο τόπος.
0: Ιστορικά...
1: Και τα ζητήματα είναι από ποια πλευρά τα βλέπεις. Όλοι θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, όλοι θέλουμε ανεξαρτησία. Είναι το πώς. Και ο τόπος χρειάζεται αυτή τη στιγμή μεγάλες τομές δομικές και μεταρρυθμίσεις παντού. Είτε αφορά το πολιτικό σύστημα, είτε αφορά την αυτοδιοίκηση, τον συνδικαλισμό, είτε αφορά τον τρόπο που διακονούμε το κοινωνικό κράτος, τα ζητήματα της οικονομίας, της υπερφορολόγησης.
0: Κατανοητό, μην μας πείτε τώρα όλο το πρόγραμμα, θα το ακούσουμε, θα το ακούσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, από ποια μεριά τα βλέπεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στο ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια
0: σας. Κλείνουμε. Ευχαριστώ θερμά περισσότερο από όλους φυσικά εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας στον Θήτα FM στους 107,1. Και την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ευχαριστώ τον Κλεάνθη Μανολάρα για την τεχνική υποστήριξη. Ειδήσεις άμεσα από τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και αμέσως μετά η Μάρνη Χάτζη Εμμανουήλ. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Τώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις της 7 από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Τα μέτρα που θα παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση θα είναι οριζόντια και μόνιμα, είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας μάλιστα πως τα μέτρα στήριξης θα νομοθετηθούν άμεσα. Αύριο θα παρουσιαστούν και πάλι στον Ανακριτή οι γονείς του βρέφους της Κυψέλης. Θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ μαζί τους θα είναι και ο 26χρονος Αφγανός. Οι τρεις κατηγορούμενοι είναι ήδη προφυλακισμένοι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού που έγιναν παρουσία παιδοψυχολόγων, τα τρία παιδιά γνώριζαν πως το μωρό ήταν νεκρό και ότι το πτώμα ήταν στην κατάψυξη. Το flyover θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027. Ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει πως δεν θα τοποθετηθούν διόδια, είπε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, υπογραμμίζοντας πως το έργο έχει ολοκληρωθεί σήμερα σε ποσοστό 62%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή τροχέα στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν πως απαγορεύονται στάση και στάθμευση σε συγκεκριμένους δρόμους, καθώς και ότι η αστυνόμευση θα είναι αυστηρή. Όσοι αγοράσουν ως αύριο ηλεκτρονικά εισιτήρια για τη ΔΕΘ θα το πληρώσουν 7 ευρώ. Από το Σάββατο η ηλεκτρονική αγορά θα κοστίζει 9 και από το εκδοτήριο 12 ευρώ. 24 ώρες θα είναι η λειτουργία του μετρό αύριο και το Σάββατο, όπως και στις 11 και 12 του μήνα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες της ΔΕΘ. Κατά τη διάρκεια περιπολιών στην Εγνατία Οδό, αστυνομικοί του Αλαδοπών συνέλαβαν 4 Ρουμάνους και μία Γαλλίδα για τη μεταφορά 14 Αφγανών που είχαν πληρώσει από 2 έως 4.500 ευρώ για να φτάσουν από τα σύνορα ως τη Θεσσαλονίκη. 9 είναι εναέρια μέσα πυρόσβεσης και δυνάμεις του στρατού συνεχίζουν την προσπάθεια να δέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά στο Πετροχώρι, Ξάνθης. Η εκταμείευση 11,5 εκατομμυρίων ευρώ και η έκδοση των τεύχων δημοπράτησης του έργου στο τέλος του Οκτώβρη είναι τα επόμενα βήματα για την αναβάθμιση του Καφτατζογλίου. Αυτά τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του σταδίου το πρωί. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα για την ανακήρυξη των 2 τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και τις ανακοινώσεις που έγιναν τις προηγούμενες μέρες για τα χωροταξικά πλαίσια. Σε νέο υψηλό έφτασε ο δείκτης του χρηματιστηρίου, αυξήθηκε κατά 1,62% και διαμορφώθηκε στις 2.691 μονάδες με τζίρο σήμερα 289 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος συνεχίζει να είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και την κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια με ελαφρές νεφώσεις αυτή την ώρα στην πόλη, το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς, μικρή πιθανότητα βροχής αργά το βράδυ. Και επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θήτα FM 107,1. 7 σημεία και τέρατα είναι εδώ κοντά σας. Στη μουσική επιμέλεια, στον ήχο, ο Κλάνθης Μανολάρας. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. 7 σημεία και τέρατα, και είτε πρόκειται για θεϊκά σημάδια είτε για φρικτά πλάσματα. Εμείς πάντως εδώ κάθε μέρα αναρωτιόμαστε τα θέματά μας από πού προκύπτουν. Είναι άραγε θεϊκά σημάδια ή φρικτά πλάσματα. Όπως βέβαια γνωρίζετε, είναι μια στερεότυπη πλέον φράση που σημαίνει απίστευτα, παράδοξα ή και σκανδαλώδη γεγονότα. Και με αυτά θα ξεκινήσω λέγοντας ότι 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, και θα περίμενε κανείς πως ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει δανειστεί τόσο πολλά στοιχεία, συνθήματα, ύφος και πολιτική ρητορική από το Πασόκ, επέλεξε να κάνει την ομιλία του μόλις μία ημέρα πριν από την επέτειο ίδρυσης του Πασόκ, αλλά και 3 ημέρες πριν από τον Πρωθυπουργό. Από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λέτε να πρόκειται για σύμπτωση, γιατί στην πολιτική πιστεύω δεν υπάρχουν συμπτώσεις, μονάχα κινήσεις που προλαβαίνουν τους άλλους στη σκακέρα. Και θα σας πω ότι το πρωί άκουγα στο ραδιόφωνο αναλυτές και δημοσιογράφους να λένε ότι ίσως ο κύριος Τσίπρας αφήνει πίσω του κάτι από τη λάμψη της πράσινης παράδοσης που θα τη διαπραγματευτεί πιθανώς με νέους όρους, αλλά και να προλάβει το γήπεδο πριν παίξει μπάλα ο Μητσοτάκης. Το πιο απολαυστικό όμως είναι άλλο. Οι δημοσιογράφοι σχολίαζαν ότι περιμένουμε να δούμε τι θα του απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, στη δική του ομιλία, 5 του μηνός, και στη συνέντευξη τύπου που πρόκειται να παραχωρήσει στους δημοσιογράφους, ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θα κληθεί, θα αναγκαστεί να τοποθετηθεί σε θέματα που έθεσε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δηλαδή που προηγήθηκε. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά. Η παράσταση μόλις άρχισε και οι σχολιαστές έχουν ήδη βγάλει τα μπλοκάκια τους. Θέλω 7 σημεία και τέρατα. Πάμε.

0: πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής ανήκει ξεκάθαρα στα σημεία, καθώς πρόκειται για τα αναμενόμενα παράδοξα, τις σύντριγγες, την ταλαιπωρία και τις γραφικότητες της επικαιρότητας όσον αφορά στο κομμάτι των παρκαρισμένων αυτοκινήτων, των αγροτών και συνδικαλιστών και όλων των άλλων που θα κατέβουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτές τις μέρες κατακλείζοντάς την, αλλά και σε όλα αυτά που περιμένουμε να γίνουν γύρω από αυτό το θεσμό με μεγάλη προσμονή. Να σας πω ότι ξεκίνησαν ήδη οι πρώτες απαγορεύσεις της τροχέας για στάση και στάθμευση γύρω από το Βελίδιο και τη Λεωφόρο Στρατού, και το ερώτημα που καίει τους οδηγούς είναι πού θα πάνε όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Όμως πριν μπούμε να δούμε αναλυτικά τι μας έχει ετοιμάσει η τροχέα για αυτές τις ημέρες και τι πρέπει να προσέξουμε, έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στο τηλέφωνο με τον Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο. Κύριε Δημαρέλο, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
0: Καλησπέρα και σε εσάς. Έχουμε μπροστά μας ένα ειδικό πλάνο της διεύθυνσης της τροχέας και αναρωτιόμαστε λοιπόν ποιο είναι και το δικό σας ειδικό πλάνο και ποια συνεργασία ενδεχομένως έχετε αναπτύξει αυτές τις ημέρες πέριξ του εκθεσιακού κέντρου και του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να έχουμε έτσι μία πιο εύκολη πρόσβαση και να κυλήσουν όλα πιο ομαλά.

0: καλή σε αστυνόμευση της παράνομης στάθμισης και κατάληψης των κοινοχρήστων χώρων, προκειμένου να μπορέσουμε να μην δυσχεραίνουμε περαιτέρω τον κόσμο λόγω του μεγάλου πλήθους των επισκεπτών των οποίων αναμένεται να έρθει, και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο τρόπο με το να μπορείς και να κρατάς τις θέσεις στάθμισης, να τις αστυνομεύεις προκειμένου να μπορεί ο κόσμος, να πρέπει ο κόσμος δηλαδή να σταθμεύει για τον χρόνο τον οποίο πραγματικά χρειάζεται να κατέβει στο κέντρο για να λειτουργήσει.
1: Αυτό, κύριε Δημαρέλο, για σας φαντάζομαι σημαίνει 24ωρου βάσεως προσπάθεια, γιατί υπάρχει παράνομη κατάληψη των πεζοδρομίων, των πλατιών, του πλακόστρωτου, έτσι, και είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, κυρίως στη διάρκεια των μεγάλων εκδηλώσεων.
0: Ναι, ειδικά στο θέμα στάνησης, για μένα δηλαδή και από το επιστημονικό μου το background, δηλαδή ο λόγος λέει ότι από τη στιγμή που οι θέσεις στάθμισης είναι συγκεκριμένες, για να μπορέσει να διευθυνθεί καλύτερα ο κόσμος, είναι ότι πρέπει να αστυνομεύονται καλύτερα. Mm-hmm. Ειδικά για τους κατοίκους. Όχι ειδικά μάλλον. Η μία κατηγορία είναι οι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να παρκάρουν θέσεις που είναι μόνο για τους κάτοικους. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια αστυνόμευση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για έκθεση, προκειμένου να διασφαλίσει. Εκεί πέρα έχουν κατά κύριο λόγο κάτοικοι και κανένας άλλος, και στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμισης προκειμένου να πετύχουμε μια κατά το δυνατόν μεγαλύτερη εναλλαγή αυτοκινήτων. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να παρκάρει για μισή ώρα ή για μία ώρα, να κάτσει μία ώρα, να πληρώσει για μία ώρα και να φύγει, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τις θέσεις διαθέσιμες για όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο κατά τη διάρκεια της μέρας.
1: Φέτος θα εφαρμόσετε κάτι επιπλέον, κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, που ενδεχομένως θα είναι και πιο βοηθητικό?
0: Όχι, απλά φέτος έχουμε και την έλευση των καινούργιων τοπικών αστυνομικών, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη παρουσία γενικά στο κέντρο, ταυτόχρονη σε περισσότερες περιοχές. Αυτό το οποίο θα επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο φέτος, γιατί μας επιτρέπει και η δύναμη της μοντικής αστυνομίας, είναι και στην συνεχή επιτήρηση των πεζοδρόμων και των περιοχών αυξημένης επισκεψιμότητας, προκειμένου να μην υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, να φροντίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, παρόλο που αναμένεται να έχουμε πάρα πολύ κόσμο, στο να μην υπάρχει ξεκύλωμα και από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και να μπορεί να μην έχουμε εικόνες αυξημένου παραεμπορίου σε όλο το κέντρο, προκειμένου να έχουμε μια ωραία εικόνα ως πόλη, η οποία θα συνάδει με τον γιορτινό χαρακτήρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αυστηρή τήρηση της νομιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά για τα τραπεζοκαθίσματα, τα εμπορικά καταστήματα. Όλοι θέλουμε η Θεσσαλονίκη να παραμείνει λειτουργική και φιλική και για μας και για τους επισκέπτες της. Μου είπατε και για το παράνομο υπαίθριο εμπόριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, γενικά το βλέπει αυτό η πόλη. Έχει υπάρξει μια σημαντική βελτίωση στο κομμάτι αυτό. Πάντα βέβαια θα υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι θα βράξουν μια ευκαιρία προκειμένου να εγκαταστήσουν ή να ξεκινήσουν την παράνομη αυτή δραστηριότητα, αλλά νομίζω ότι αυτή η διοίκηση έχει δείξει ότι είναι αυτό μια από τις προτεραιότητες της και έχει σημαντική βελτίωση στην εικόνα αυτή. Αυτή της πόλης, ειδικά κέντρο.
1: Κύριε Δημαρέλο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο στο έργο σας, τώρα ξεκινάει, να πάνε όλα καλά και να έχουμε πραγματικά μια λειτουργική και φιλική πόλη, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μαζί σας από τις 7 μέχρι τις 8 και θέλω να σας πω ότι από σήμερα ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία που ενδεχομένως θα σας διευκολύνουν κιόλας. Ήδη από σήμερα στις 3 το μεσημέρι και έως την Κυριακή απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη Λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου έως την πλατεία Χάνθ και στην 3η Σεπτεμβρίου από Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως Αγίου Δημητρίου. Αύριο τώρα Παρασκευή και έως Κυριακή από τις 6 το πρωί και έως τις 8 το βράδυ, έως τις 8 το βράδυ είναι και σήμερα έτσι, σε κεντρικές οδούς όπως η Αγγελάκη, η Νικολάου Γερμανού, η Εθνική Αμήνη, τμήματα της Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Ιασονίδου, Παύλου Μελά, Καλογεράκη, Ολυμπιάδος και Βυζιεινού, επίσης απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Και έχουμε και τις μόνιμες απαγορεύσεις που αφορούν στην Οδό Τσιμισκή, στην Εγνατία, στην Αγία Σοφία, στη Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού, Πολυτεχνείου και στις Λεωφόρους Νίκης και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Τώρα το Σάββατο διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία σε βασικούς άξονες λόγω των συγκεντρώσεων συμπεριλαμβανομένων της Λεωφόρου Στρατού της 3ης Σεπτεμβρίου, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Λεωφόρου Νίκης, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αγνατίας Τσιμισκή, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Θα υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές προκειμένου να γίνεται η κίνηση των οχημάτων. Οπότε η κίνηση πρέπει να σας πω ότι θα διεξάγεται περιμετρικά. Η τροχιά θα είναι εκεί για να διευκολύνει τους οδηγούς, να τους εξηγήσει από πού μπορούν να πάνε, να τους πει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μπροστά τους που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Από ανατολικά προς τα δυτικά θα μπορούν να πάνε μέσω Κατσιμίδη, Περιφερειακή Εισοδού, Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος. Και από δυτικά προς ανατολικά, μέσω Περιφερειακή Εισοδού, Λαγκαδά, Διοικητηρίου και Ολυμπιάδος. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και μόλις ξεφύγαμε από το τέρας που λέγεται στάση και στάθμευση, πολύ περισσότερο βέβαια όταν ψάχνουμε να βρούμε παρκάρισμα, και θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.

The Road to Hell, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Δεν ξέρω αν ταιριάζει μόνο με το πάρκινγκ που λέγαμε νωρίτερα στην πόλη Κλεάνθη ή αν ταιριάζει και με το επόμενο θέμα μας που πραγματικά είναι The Road to Hell. Αλλά θα έχουν την ευκαιρία οι ακροατές μας να καταλάβουν τι εννοούμε σε λίγο. 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε.

Βάσει της γνωστής βιβλικής και λαϊκής έκφρασης «Σημεία και τέρατα», το συγκεκριμένο θέμα, αυτό δηλαδή που ακολουθεί, ανήκει ξεκάθαρα στα τέρατα, με την έννοια των αποτρόπιων πράξεων, των φρικαλαιοτήτων και της ανθρώπινης κτηνοδίας. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω πρώτα με τα θετικά και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα αρνητικά. Το θετικό είναι το χαμόγελο του παιδιού και μόνο η ύπαρξή του, που συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στον υπαίθριο χώρο Β12, στη νότια πύλη της Χάνθ, απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ. Πρόκειται να κάνει μια κεντρική δράση το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου στη 1:45 πρώτα λεπτά. Η δράση ονομάζεται 1000 οριγκάμι, 1000 χαμόγελα. Φυσικά το συνδέει με την Ιαπωνία που είναι φέτος τιμόμενη χώρα. Και στο πλαίσιο αυτής της δράσης οι επισκέπτες θα δημιουργήσουν 1000 οριγκάμι, γερανούς και θα γράψουν πάνω τους ευχές για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Αυτοί οι γερανοί θα αποτελέσουν μια μεγάλη συλλογική κατασκευή και μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Εκθέσεως θα μεταφερθούν μαζί με τις ευχές σε παιδιατρικά νοσοκομεία και παιδιατρικές κλινικές. Στον χώρο των εκδηλώσεων που ελπίζουμε όλοι να παρευρεθείτε θα είναι και η κινητή ιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδών, η κινητή επιχειρησιακή μονάδα επικοινωνιών και εκτάκτων αναγκών, καθώς και μπαζάρ σχολικών και άλλων ειδών. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά και για άλλα με τον πρόεδρο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, μόλις περάσαμε από τα σημεία και κατευθυνόμαστε στα τέρατα. Και τα τέρατα δεν είναι τίποτα άλλο από αυτά που συνέβησαν στην Κυψέλη.

Φυσικά και δεν πρόκειται να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες, τις οποίες είχατε την ευκαιρία να τις ακούσετε από πολλές πλευρές, από πολλούς σταθμούς, τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς, να διαβάσετε, να ενημερωθείτε. Εμείς θα πάμε στο επόμενο βήμα, αυτό που μου έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα, πόσο εύκολα πέφτουν στην αντίληψή μας και τι πρέπει άμεσα να κάνουμε. Επτά σημεία και τέρατα, πάμε να ακούσουμε μουσική. Και την καθιερωμένη μας διαφήμιση.

0: ΒΦΜ 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς είστε?
1: Δεν είμαι καθόλου καλά.
0: Είμαι βέβαιη. Είμαι βέβαιη με όλα αυτά που συμβαίνουν. Πώς να είστε καλά?
1: Όλα αυτά και άλλα τόσα, γιατί το καλοκαίρι διαχειριστήκαμε 49.000 κλήσεις με αυτοκτονίες, με κακοποίηση, με πολλά πράγματα. Και ξαφνικά σκάνε τα κανόνια και όλοι ξυπνάμε και λέμε «Α, το παιδιά, αυτά». Τέλος πάντων, μη σας παίρνω όμως, γιατί μπορώ να μιλάω.
0: Θέλω να μου πείτε, πού αποδίδεται αυτή την κατακόρυφη αύξηση της... Πρωτοφανή θα έλεγα αυτή την αύξηση των έκτακτων περιστατικών, γιατί 50.000 κλήσεις για βοήθεια είναι ένας τεράστιος αριθμός.
1: Για καλοκαίρι, γιατί
0: ναι, για καλοκαίρι, δηλαδή ένα τρίμηνο.
1: Το πρώτο εξάμηνο ήταν 60.000 κλήσεις. Και στους 3 μήνες του καλοκαιρινούς που δεν λειτουργούν τα σχολεία, που υποτίθεται ότι έχουν πάει διακοπές κλπ., τα προβλήματα των παιδιών δεν πάνε διακοπές όπως το είπαμε. Και το θέμα το τι υπάρχει και τι φταίει και τι γίνεται, πρέπει να μιλάμε πολλές ώρες. Γι' αυτό σας προτείνω την επόμενη φορά, τόσο από μένα, να μιλήσετε με κάποιους από τους ανθρώπους που απαντάνε στις γραμμές, να σας δώσουν κατευθείαν την πραγματική διάσταση του προβλήματος, γιατί τα παιδιά βομβαρδίζονται, οι νέοι βομβαρδίζονται στη στιγμή από βία, από καταστροφή, από οικονομική ανέχεια, από το ένα, από το άλλο, όλα αυτά που ακούνε από τους μεγάλους δηλαδή. Δεν είναι... Μπορεί να περνάνε μια χαρά, αλλά να ακούνε δίπλα τους τα παράπονα, τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Εγώ εδώ διαβάζω από τα στοιχεία που μας δώσατε εσείς ότι 432 ήταν σοβαρές αναφορές κακοποίησης παιδιών, 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού, 138 περιστατικά εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων και 91 παιδιά έλαβαν υποστήριξη ενώ είχαν ιδιαίτερα τραυματικές εμπειρίες. Οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί.
1: Είναι σοκαριστική, αν λάβετε υπόψη ότι πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένα σοβαρό πρόβλημα. Και μάλιστα, μιλώντας για την αυτοκτονικότητα, 181 παιδιά που πήραν τηλέφωνα μόνα τους, έπρεπε, και λέω αυτό για να μην πω περισσότερο γιατί πρέπει να λέμε λεπτομέρειες, έπρεπε να πάρουμε το ηλεκτρονικό έγκλημα για να βρει, το παιδί αμέσως την ίδια στιγμή, γιατί κινδύνευε η ζωή του. Mm-hmm. Και αν δεν ήταν και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εδώ πρέπει οι συνεργασίες να βγάλουν ένα αποτέλεσμα, εμείς το να κάνουμε τις ευχές γιατί να βρούμε το παιδί, δεν μπορούμε να το βρούμε έτσι. Έτσι λοιπόν το ΕΚΑΒ, η ομάδα του Χαμόγελου, όλοι λειτουργούμε για να δίνουμε... Αλλά αυτά τα στοιχεία όμως ήταν στοιχεία ενός ολόκληρου χρόνου, όπως λέτε. 2 χρόνια πριν είχαμε ένα ολόκληρο χρόνο είχαμε τέτοια στοιχεία.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, την άλλη μεριά βέβαια κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση προσπαθώντας να ενημερώσουμε τα παιδιά, τους έφηβους και τους μεγάλους για την ανάγκη και για την προσβασιμότητα που έχουν να ενημερώνουν μέσα από το τηλέφωνο το 1056, μέσα από το chat 1056. Άρα οποιαδήποτε ώρα το βράδυ, την ημέρα ή τη νύχτα, με κάτω από τα σκεπάσματά τους, τα παιδιά παίρνουν και ζητάνε βοήθεια. Και οι μεγάλοι παίρνουν και αναφέρουν για κάποια περιστατικά, όπως ήταν το περιστατικό της Κυψέλης, που τελικά υπήρχε αναφορά από το 2020, αλλά όπως και σε άλλες περιπτώσεις παραμένει στα κοιτάπια κάποιων αρχείων.
0: Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, αν δεν σας πειράζει, γιατί κάνατε αυτές τις πρόσφατες αποκαλύψεις ότι είχατε διαβιβάσει ανώνυμη καταγγελία για τη συγκεκριμένη οικογένεια, και θέλω να μου πείτε πού εντοπίζετε εσείς το κενό του κρατικού μηχανισμού και γιατί εν τέλει χάνεται αυτός ο πολύτιμος χρόνος αφού εσείς κάνατε αυτή τη διαβίβαση.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα απόλυτο κενό στη διαδικασία, γιατί θα σας πω κάτι, είπα κάτι και το είπα και μπορεί να παρεξηγηθώ κιόλας. Δεν φταίει κανένας. Ούτε ο εισαγγελέας φταίει που είναι μόνος του και δεν έχει υπηρεσίες γύρω του. Είναι μόνος του κυριολεκτικά και το παίζει Θεός. Τον αναγκάζουν να το παίζει Θεός, εννοώ. Η πρόνοια των Δήμων είναι αποδεκατισμένη με 1, 2, 3 κοινωνικούς λειτουργούς που και αυτοί δεν είναι επαρκείς. Γιατί χρειάζεται πολυεπιστημονική ομάδα. Η αστυνομία της έχουν αναθέσει πολλά καθήκοντα, που δεν μπορεί να είναι στα νοσοκομεία πέδων των Αθηνών, μόνο αυτή τη στιγμή που έχω τον αριθμό, είναι 70 παιδιά παρκαρισμένα. Άρα φανταστείτε τώρα να μπουν 70 αστυνομικοί για να φυλάνε τα παιδιά. Το νοσοκομείο από την άλλη μεριά δεν είναι χώρος φύλαξης παιδιών, είναι χώρος για να πάνε τα παιδιά που έχουν πρόβλημα κοινωνικό να εξεταστούν και μετά να πάνε σε ένα χώρο φροντίδας. Προσέξτε τη λέξη, όχι δομή. Η δομή καθιερώθηκε το τελευταίο διάστημα και ακύρωσε οτιδήποτε καλό γίνεται. Τα σπίτια φιλοξενίας, όπως τα λέμε και εμείς, ή κάποιοι άλλοι φορείς τα λένε διαφορετικά. Γιατί εναλλακτικά λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένας χώρος έκτακτης ανάγκης. Έτσι σωστά. Αποφασίστηκε λοιπόν με μια νομοθεσία fast track να καταργήσουν τους χώρους με το να πηγαίνουν, λέει, τα παιδιά στα κρατικά ιδρύματα, τα οποία είναι προστελεχωμένα και οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, και να μας ζητάνε να μεταφέρουμε, γιατί ούτε αυτό τη δυνατότητα δεν υπάρχει, να μεταφέρουμε παιδιά από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη, από την Κρήτη στην Αλεξανδρούπολη, από την Αθήνα, οπότε φεύγουν από το περιβάλλον τους, γιατί κάποια παιδιά μπορούν να επανέλθουν όταν τα πράγματα διορθωθούν. Τους ακυρώνουν λοιπόν με αυτή την απαράδεκτη fast track διαδικασία, τους ακυρώνουν τη δυνατότητα να βρουν τη ζωούλα τους, γιατί εμείς μεγαλώσαμε παιδιά, ξέρετε, και προχώρησαν το πανεπιστήμιο, έγιναν σημαντικοί άνθρωποι, τεχνίτες, κομμώτριες, δεν έχει σημασία τώρα τι, αλλά σημασία έχει ότι δίνεις την ευκαιρία σε ένα παιδί που την αξιοποιεί και μετά προχωράει στη ζωή του. Αυτά όλα λοιπόν, γιατί μιλώντας για ένα κράτος αφηρημένο και όχι κομματικό, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν διαχρονικά, για 30 χρόνια που μιλάμε. Και δεν αποφάσισε μόνο σχέδια δράσης, τα οποία είναι καλά, μπαίνουν μια κάποιες απόψεις κλπ. Μια χαρά είναι αυτά. Ποιος θα τα υλοποιήσει όμως αυτά? Και έχει αναγκαστεί το χαμόγελο να απολογείται, γιατί κάνει πολλή δουλειά και λειτουργεί 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα. Και οι εισαγγελείς, η αστυνομία, ο κόσμος, οι εκπαιδευτικοί καλούν το 1056 για να βρουν λύση. Και πρέπει να απολογηθούμε κιόλας γι' αυτό.
0: Εσείς ποιες νομοθετικές αλλαγές μπορείτε να διεκδικήσετε ή διεκδικείτε, ώστε να υπάρχει ένα ουσιαστικό, ας το πούμε, follow-up και να μην ξεχνιούνται όλα αυτά, να μην ξεχνιούνται τα κακοποιημένα παιδιά σε νοσηρά περιβάλλοντα, να μην ξεχνιούνται οι υποσχέσεις οι οποίες έχουν δοθεί και δεν τηρήθηκαν, να μην μένουν τα σχέδια δράσης μόνο στα συρτάρια, αλλά να μπορούν να παίρνουν σάρκα και οστά?
1: Δεν χρειάζονται νομοθετικές αλλαγές. Κόσμος χρειάζεται. Εκπαιδευμένοι
0: εθελοντές,
1: άνθρωποι που να μπορούν... Όχι. Επαγγελματίες. Mm-hmm. Και οι εθελοντές βοηθάνε, αλλά δεν είναι ο ρόλος τους να υποκαταστήσουν κανέναν. Πρέπει να είναι επιστημονικό προσωπικό, όπως το χαμόγελο αξιοποιεί, και απασχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Πολλά άτομα. Να, το 12% είναι διοικητικό. Όλοι οι άλλοι είναι στην καθημερινότητα, είναι στα σπίτια, είναι στις γραμμές, είναι στα ασθενοφόρα, είναι εκεί που βλέπετε στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να τρέχουν μέρα νύχτα. Αλλά έχουμε ένα παράδειγμα, αλλά το χαμόγελο είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους θεσμούς του κράτους, να συμπληρώσει μόνο που μπορεί. Και στο τέλος, επειδή ενοχλούμε, γιατί χωρίς να το θέλουμε φαίνεται ανεπάρκεια, θα σου κάνουμε και κακό και όλα θα σε βγάλουν και από τη μέση.
0: Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι δεν υπάρχει επαρκή
1: στελέχωση.
0: Εγώ να σας πω, κύριε Γιαννόπουλε, έχω επισκεφθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη το παράρτημα. Πραγματικά έχετε ανθρώπους που είναι άξιοι και όντως επαγγελματίες, έτσι ακριβώς όπως το τοποθετείτε. Ό,τι χρειάστηκε ανά πάσα στιγμή είχα την απόλυτη συμπόρευση μαζί τους στο κομμάτι το οποίο χρειάστηκε να διερευνηθεί και δημοσιογραφικά να μου δώσουν τις απαντήσεις, αλλά και να μάθω πώς ακριβώς γίνεται η δουλειά σας. Και πιστεύω ότι πραγματικά χρειάζεστε και εσείς βοήθεια, αλλά και να προσφέρετε αυτή τη βοήθεια συστηματικά στο κράτος, με την έννοια του να ανοίξουν τα μάτια των ηθινόντων και να πάρουν αυτές τις αποφάσεις έτσι όπως τις θέτετε.
1: Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει τέτοια διάθεση, γιατί υπάρχουν κάποια συμφέροντα και δεν είναι θέμα κομματικών διαδικασιών, μην μπερδεύουμε. Γιατί σας λέω, 30 χρόνια ξέρουμε τον εαυτό μας υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι τωρινό. Άρα αποδεκατισμένοι δήμοι χωρίς προσωπικό, αποδεκατισμένες περιφέρειες χωρίς κοινωνικές υπηρεσίες, η αστυνομία ό,τι μπορεί κάνει, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα.
0: Τι εννοείτε όμως όταν λέτε συμφέροντα? Συμφέροντα είναι μια έκφραση που παραπέμπει κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή δεν δείχνει απλώς αυτή την απόσταση όλων αυτών των φορέων από την κατάσταση, αλλά συμφέροντα δείχνει ότι και κάποιοι από πίσω ίσως και λίγο πιο πονηρά κινούνται.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι πονηράδα το να μπορείς να παίρνεις πακτολό χρημάτων για να κάνεις υποτίθεται ένα έργο. Για την επαχυσαρχία, ας πούμε, 68 εκατομμύρια. Δεν είναι κανονικά, επίσημα τα παίρνει κάποιος, τα πήραν κάποιοι. Αυτό δεν είναι ατασταλία, αλλά στη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Άρα δεν διαχειρίζονται σωστά το οικονομικό κομμάτι που θα έπρεπε κατά την άποψή σας να δοθεί μια προτεραιότητα πιο ουσιαστική σε αυτά τα ζητήματα που θέτουμε τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό σας λέω τα συμφέροντα, γιατί ο συγκεκριμένος φορέας πήρε 68 εκατομμύρια. Έτσι εξυπηρετούνται κάποιοι να βγουν βουλευτές, εξυπηρετούνται κάποιοι να προχωρήσουν τη διαδικασία. Άρα υπάρχουν, αυτά είναι τα συμφέροντα και όχι το μυαλό σας πάει κατευθείαν στο πώς οικονόμησε κανένας. Δεν είναι πάντοτε αυτό.
0: Όχι, φυσικά.
1: Το είναι και το εγώ
0: φυσικά. Αλλά το ότι μπορείς να πατήσεις πάνω σε αυτό, όπως λέτε, για να μπορέσεις να προωθήσεις τον εαυτό σου σε κάποια συγκεκριμένη θέση.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί ανοίγουν άλλα συμφέροντα, με συγχωρείτε κιόλας που το θέτω με αυτόν τον τρόπο.
1: Τώρα πάει το ένα, πάει στο άλλο, και γι' αυτό σας λέω, όταν μπαίνεις σε αυτό τον κυκαιώνα, δεν βρίσκεις άκρη. Εσείς οι δημοσιογράφοι προσπαθείτε εκεί, ότι ο καθένας με το δικό του μετερίζει. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι απροστάτευτα στην Ελλάδα και αποτύχει, και σας το λέω υπεύθυνα, ότι οι τόσες αναφορές που έχουμε, κάποιες είναι εν δυνάμει να γίνουν τα ίδια που συνέβησαν με την οικογένεια αυτή. Γιατί είναι αναφορές οι οποίες πάνε, ξαναπάνε.
0: Αυτό είναι πολύ θλιβερό και δεν γίνεται τίποτα... που λέτε. Πολύ θλιβερό είναι αυτό που λέτε.
1: Δεν
0: είναι
1: θλιβερό,
0: δηλαδή...
1: είναι τραγικό.
0: Ναι. Μου λέτε δηλαδή ότι εσείς στην αντίληψή σας έχετε οικογένειες, έχει πέσει στην αντίληψή σας ότι υπάρχουν οικογένειες με αυτό το υπόβαθρο. Που αυτό το υπόβαθρο είναι
1: αυτό το
0: τρομερό,
1: υπόβαθρο,
0: έτσι.
1: Και όχι μόνο με αυτό το υπόβαθρο, και οικογένειες που δεν είναι οικογένειες, αλλά είναι μαφιόζικη διαδικασία που φέρνουν παιδιά από άλλες περιοχές των Βαλκανίων και τα χρησιμοποιούν και τα εκμεταλλεύονται στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες προκειμένου να βγάλουν χρήματα. Το ίδιο γίνεται και σε κάποιες κλειστές κοινότητες, οι οποίες αξιοποιούν, μέσα σε παρένθετο αξιοποιούν, τα παιδιά τους για να μπορούν να ζουν αυτοί οι πλουσιοπάροχα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά και που πρέπει κάποιος να
0: μιλάει
1: για πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Αν ζήσει κάποιος στο επιχειρησιακό κέντρο ένα 24ωρο, δεν νομίζω να αντέξει ψυχικά όλη αυτή την πίεση. Γιατί εγώ προσωπικά, αν θέλετε να σας πω, έχω γεμίσει τόσα τοξικά μέσα η ψυχή μου που μου χτύπησε υγεία, θέματα κλπ. Προσπαθώ να ανταπεξέλθω στα θέματα υγείας, γιατί μου λέει ο γιατρός, μα τι θα βάζεις μέσα σου όλα. Ναι, λέω, θα το κάνω και δεν θα ασχολούμαι. Δεν θα μπαίνω στη διαδικασία. Όταν ασχολείσαι με τέτοια πράγματα, με τα παιδιά, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσεις σαν πράγματα, σαν αυτοκίνητα, σαν διαδικασίες. Πονάς.
0: Έτσι,
1: και πονάμε, και οι άνθρωποι που είναι στο χαμόγελο πονάνε όταν βλέπουν αυτό που έγινε. Δηλαδή εχνιάστηκε μια υπόθεση εξαφάνισης που είχαμε 15χρονης και τελικά ευερέθηκε να έχει απαχθεί από κάποιους τύπους που μπορεί να ήταν με τη θέλησή της. Προσέξτε, αυτό έχει σημασία και αυτό το λέμε συνέχεια. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα ήταν να την κακοποιήσουν σεξουαλικά και να βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Ακριβώς. Θέλω μία τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Αν πιστεύετε ότι θα σώσετε τελικά...
1: Δεν θα με ρωτήσετε τι θα κάνουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μου πείτε και αυτό, αφού μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα σώσετε τα σπίτια φροντίδας, αν ο κίνδυνος λουκέτου έχει αποφευχθεί, και πείτε μου τι θα κάνετε και στη Θεσσαλονίκη, ναι, για να κλείσουμε με τα ευχάριστα.
1: Είναι η νομοθεσία σου υπαγορεύει να το σταματήσεις και να το αλλάξεις χρήση, γιατί ήδη σταματήσαμε 7 σπίτια.
0: Ναι.
1: 7 σπίτια και τα αλλάζουμε κρίση. Από το Υπουργείο Οικογένειας λοιπόν, που έχει βάλει και νομοθεσία που λέει ότι θα πηγαίνουν τα παιδιά στα δημόσια ιδρύματα και αν δεν τηρήσεις αυτά, τα 6 μπάνια κλπ, έχει 100.000 πρόστιμο, ένα χρόνο φυλακή και καθαίρεση του ιδιωτικού διοικητικού συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Οι ιδιώτες, λέει, με έναν απαξιωτικό τρόπο κάποιοι άνθρωποι. Και το τονίζω, η κλίκα, μια κλίκα συγκεκριμένη, δεν είναι θέμα λογικής του κόμματος ή κάποιες κυβέρνησης ή οτιδήποτε άλλο. Είναι οι κλίκες οι οποίες δυστυχώς είναι σε αυτή τη διαδικασία. Και το αποτέλεσμα είναι να προσπαθούμε τώρα να βρούμε άκρες για να μπορέσουμε να ζώσουμε όσο μπορούμε περισσότερα παιδιά, έχοντας βέβαια και εναλλακτικές, όπως είναι η ημερήσια φροντίδα που οι οικογένειες που είναι σε κρίση,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: τα παιδιά φροντίζονται καθημερινά στα σπίτια ημερήσιας φροντίδας, όπως είναι η μη αυτόνομη διαβίωση που όρισε ο καινούργιος νόμος, που προσπαθούμε να κάνουμε τα καλύτερα με διαμερίσματα που είναι παιδιά 15χρονα και παραπάνω και μεγαλύτερης ηλικίας. Προσπαθούμε να ακροβατήσουμε και να κάνουμε... Αλλά το θέμα είναι ότι ακροβατίζει μερικές φορές με τις ψυχές των παιδιών.
0: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Πάμε να πούμε τα ευχάριστα. Τι θα κάνετε στην έκθεση?
1: Ότι κάνουμε κάτι στην έκθεση παράλληλα με το περίπτερό μας που καθιερωμένα έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε ότι συμμετέχουμε πάντα το χαμόγελο του παιδιού στην Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Συμμετέχει πάντα και παρουσιάζει τις δράσεις κλπ. Λοιπόν, αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε μια πρωτότυπη διαδικασία που να περάσουν καλά ο κόσμος που περνάει από το περίπτερό μας, γιατί θα έχουμε, λόγω του ότι υπάρχει η Ιαπωνική πρεσβεία στην τιμόμενη χώρα, θα δημιουργήσουμε οριγκάμι. Τα ξέρετε τα οριγκάμι?
0: Πώς δεν τα ξέρουμε? Αν δεν ξέρουμε τα οριγκάμι, τι ξέρουμε?
1: Ακριβώς. Θα έρθετε λοιπόν μαζί μας, θα φτιάξουμε οριγκάμι.
0: Εγώ θα έρθω, κύριε Γιαννόπουλε, το έχω στο πρόγραμμα.
1: Να φτιάξουμε ευχές.
0: Και να πετάξουμε με τους γερανούς σας,
1: Ακριβώς. Και μάλιστα επιλέξαμε γερανούς, γιατί στην αρχή θέλανε να βάλουν καρδιές. Και μετά το κάνουμε ήδη χρόνια αυτό και τα νοσοκομεία τα γεμίζουμε τις οροφές με οριγκάμι, με γερανούς. Τώρα λοιπόν θα... Με τη λογική αυτή, όσοι φτιάξουν αυτά τα οριγκάμι θα τα στείλουμε πάλι στα νοσοκομεία, στα παιδάκια και θα πούμε ότι έχουν γίνει ευχές πολλές για να είστε καλά. Και τα παιδιά εθελοντές μάλιστα που συναντήθηκαν προχτές στον Χαμόγελο, το μαθητικός εθελοντισμός του You Smile, θα παροτρύνει όλους μας να συμμετέχουμε σε μια δράση η οποία έχει αποτέλεσμα να δούμε κιόλας ποιες είναι οι δράσεις και πού μπορούμε να αποφύγουμε διάφορες παγίδες. Και ευχαριστούμε την έκθεση που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Γιαννόπουλε, για την παρουσία σας απόψε στην εκπομπή μας. Εύχομαι όλα τα καλύτερα και θα τα πούμε και από κοντά το Σάββατο στη 1:45 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά.
1: Έτσι, σας περιμένουμε. Ευχαριστώ
0: Γεια
1: πολύ.
0: Σας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και αλλάζουμε θέματα. Το επόμενο θέμα μας ανήκει στα σημεία, λόγω βοήθειας στο συνάνθρωπο, γιατί σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε κάθε έκτακτη ανάγκη, αλλά και στην καθημερινότητα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, υπάρχει μια σταθερή δύναμη προσφοράς που δηλώνει πάντοτε παρούσα. Αυτή την προσφορά μας την δίνει πλουσιοπάροχα το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και εγώ σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ την διευθύντριά του, την κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη. Κυρία Φιλιππιδάκη, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας τόσα χρόνια στην ζωή της Θεσσαλονίκης, με όλους αυτούς τους τρόπους, τους πολύ σημαντικούς, που πραγματικά τον κόσμο τον πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα. Και θέλω να μου πείτε τι ετοιμάζετε φέτος για τη Διεθνή Έκθεση σε σχέση με όλο αυτό το κομμάτι το σημαντικό που έχετε αναλάβει.
1: Όπως ακριβώς προλογίσατε προηγουμένως, σε αυτή την έκθεση, φετινή, την 90η συμμετοχή, η Διεθνή Έκθεση και τη συμμετοχή, τη διαχρονική του Ελληνικού Έρυθρου Σταυρού, ο Ελληνικός Έρυθρος Σταυρός το πάει ένα βήμα πιο πέρα. Έτσι, η συμμετοχή μας δεν θα είναι στατική, πέρα του ότι θα έχουμε δύο περίπτερα, δύο στάν, το ένα το κεντρικό μας περίπτερο, που είναι το περίπτερο 15, στάν 37α, και παράλληλη συμμετοχή σε στάν του Υπουργείου Υγείας. Η βάση μας θα είναι εκεί, ενώ καθημερινά θα υπάρχουν workshop, ανατακτά διαστήματα, μέσα από τα οποία θα αναπτύξουμε εκπαιδευτικά έτσι διαδραστικές δράσεις και workshop τα οποία έχουν σχέση με την υγεία και την ευημερία. Βάζουμε τη διατροφή στη ζωή μας, έχουμε workshop τα οποία θα αγκαλιάσουν και θα προσεγγίσουν ένα φλέγον ζήτημα, την οικογένεια και το παιδί, όπου κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι θα αναπτύσσουν ανατακτά διαστήματα, εργαστήρια σχετικά με την ανθεκτικότητα, την ψυχική υγεία, τις ανθεκτικές κοινωνίες, ανθεκτικές οικογένειες κτλ. Δεν θα λείπει από την καθημερινότητά μας το μάθε πρώτες βοήθειες σε 10 λεπτά, όπου το Σώμα Διασωστών Σαμαριτών καθημερινά θα επιδεικνύει και θα εκπαιδεύει κοινό πάνω σε πρώτες βοήθειες. Αυτά είναι τα καθημερινά μας, έτσι, το καθημερινό μας πρόγραμμα.
0: Έχετε κάνει πολύ μεγάλα ανοίγματα, κυρία Φιλιππιδάκη, και πραγματικά σας παρακολουθώ καιρό τώρα και βλέπω ότι βήμα-βήμα συνεχώς το πάτε παραπέρα με συνεργασίες εξαιρετικές, με ανοίγματα στην ελληνική κοινωνία και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τώρα, αναφορικά με τα ανοίγματά μας, θα επισφραγίσουμε τη συνεργασία μας με το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχουμε κάνει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι, την Τρίτη το απόγευμα έχουμε μία ημερίδα στο Ακαδέμια περίπτερο, το οποίο θα μιλήσει για ανθεκτικές κοινότητες στα πανεπιστήμια και στους νέους, όπου κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και μία ομάδα πανεπιστημιακή που θα αναπτύξει την καινοτομία σε σχέση με τον ανθρωπισμό και τις ανθρωπιστικές δράσεις, έτσι ώστε να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Επίσης, επισφραγίζουμε την σχέση μνημονίου που έχουμε με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο τη Δευτέρα, με την εισαγωγή στις πρώτες βοήθειες σε παιδιά και εφήβους. Είναι μια νέα σειρά πιστοποιημένη, την οποία θα παραδώσουμε στο κοινό της Θεσσαλονίκης και στους πολίτες. Επίσης, σταθερή συνεργασία με την Τρίτη και Τεταρτή ΥΠΕ. Την Κυριακή έχουμε ψυχική εισαγωγή στις πρώτες βοήθειες σε συνεργασία με την Τέταρτη ΥΠΕ στο περίπτερο του Υπουργείου Υγείας. Έχουμε στο Υπουργείο Παιδείας επίσης, όπου διαχρονικά ο Ελληνικός Έρυθρος Σταυρός μπαίνει στα σχολεία, έτσι το Σάββατο, θα έχουμε την ευκαιρία, οι υπόλοιπες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μία έτσι μίνι, μοντέρνα, σύγχρονη και ποιοτική εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πείτε, πέρα από όλο αυτό το κομμάτι με τη Διεθνή Έκθεση, τώρα που το βρίσκουμε πάρα πολύ σημαντικό και θα έρθουμε από κοντά να δούμε όλα αυτά που κάνετε και που παρουσιάζετε, μόλις γυρίσετε πίσω στα γραφεία σας, μας ετοιμάζετε κάτι επίσης?
1: Δεν έχουμε σταματήσει να δημιουργούμε την επόμενη μέρα.
0: Είμαι βέβαιη για σας.
1: Η έκθεση είναι μια προβολή περισσότερο και μια έτσι επίδειξη κάποιων προγραμμάτων, των οποίων έτσι με στόχο φυσικά φέτος περισσότερο στην εκπαίδευση και στα παιδιά και στην οικογένεια. Ετοιμάζουμε πολλές έτσι ωραίες εκπλήξεις. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα του εξαμήνου. Πριν βγει ο Σεπτέμβρης θα δείτε έτσι μια πολύ ωραία ημερίδα που ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το ΑΧΕΠΑ, το οποίο έτσι σαν στόχο έχει τη βία και την κακοποίηση, όχι τόσο και των ασθενών που έρχονται, των κακοποιημένων, αλλά και των ίδιων των ανθρώπων, των υγειονομικών, οι οποίοι είναι μάχημοι στα νοσοκομεία. Αυτό έτσι είναι κάτι πιο κοντινό που μπορώ να το αποκαλύψω. Σίγουρα θα παίρνετε συνέχεια έτσι τις ενημερώσεις μας που...
0: Αν τις παίρνω, λέει, βεβαίως και τις παίρνω.
1: Και τις ανάγκες της κοινωνίας, καθότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καινοτομεί από καταβολή στη σύνδεσή του, αναπτύσσοντας υπηρεσίες τις οποίες έχει ανάγκη ο πολίτης στην κάθε εποχή την οποία διανύουμε.
0: Λοιπόν, μια που αναφερθήκατε σε αυτό, κλείνω με αυτή την ερώτηση που θεωρώ ότι είναι σημαντική. Αν εσείς πιστεύετε ότι τα αντανακλαστικά των Θεσσαλονικαίων απέναντι στο κάλεσμα το οποίο κάνετε για τον εθελοντισμό είναι επαρκή, δηλαδή πώς μας βλέπετε αλήθεια εμάς τους Θεσσαλονικείς σε αυτόν τον τομέα?
1: Οι Θεσσαλονικείς, και να πω όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, οι Βορειοελλαδίτες διατηρούν το αίσθημα του εθελοντισμού μέσα τους και του ανθρωπισμού. Τουλάχιστον αυτό είναι αυτό που εισπράκτουμε. Και αυτό έχει έτσι μια μακρά ιστορία. Σε όλη τη σύγχρονη ιστορία έχουμε τους εθελοντές οι οποίοι αγκαλιάζουν και συμμετέχουν πολύ έτσι θερμά σε όλα τα ιστορικά και σύγχρονα έτσι γεγονότα της ιστορίας μας. Και τώρα ακόμα που είναι πολύ δύσκολος ο εθελοντισμός, καθότι ζούμε μια νέα τεχνοκρατική εποχή, βλέπουμε ότι οι εθελοντές έρχονται, θέλουν να προσφέρουν. Να πω δηλαδή ότι πριν ξεκινήσει η έκθεση έχουμε γύρω στις 200 αιτήσεις με μια αυξάνουσα πορεία μόνο για το Σώμα Σαμαριτών Διασωστών και τα άλλα σώματα του τομέα υγείας. Έχουμε γύρω στα 70 άτομα υποψηφίους, όπου θέλουμε μετά την έκθεση να κλείσουμε τα νούμερα και να βάλουμε έτσι πολλές σειρές εκπαιδεύσεις, να δώσουμε δηλαδή τη χαρά, γιατί ο εθελοντισμός είναι χαρά. Αυτός που προσφέρει νιώθει υγιής, είναι χαρούμενος και το βλέπουμε αυτό και το εισπράττουμε στην αποφόρτιση έτσι και την αξιολόγηση της κάθε έτσι ανθρωπιστικής δράσης την οποία πραγματοποιούμε.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φιλιππιδάκη.
1: Να
0: σας εύχομαι
1: καλά.
0: Όλα να πάνε κατευχήν. Ναι. Και θα είμαστε κοντά σας και
1: πάνε.
0: Το ξέρετε.
1: Θα πάνε, γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι και όπου υπάρχει ανάγκη,
0: έτσι,
1: ο εθελοντισμός είναι αυτός ο οποίος θα προσέφερε, προσφέρει και θα προσφέρει. Και η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
0: Επίσης.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Στα σημεία των καιρών ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά μόνο ο Γιώργος Νταλάρας, όχι μάλλον, να μην είμαι υπερβολική, αλλά είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής και το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι μας. Άλλωστε γι' αυτό είναι και sold out η αποψινή συναυλία στο Θέατρο Γης. Θα καταφέρουμε άραγε να τον ακούσουμε. Εγώ νομίζω ότι θα φτάσω λίγο καθυστερημένη ξεκινώντας από εδώ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά τα ωραία και πολλά και ενδιαφέροντα που είπε το μεσημέρι μιλώντας με τη διευθύντρια του Θήτα FM, την κυρία Χριστίνα Χαλεπλίδου.
1: Το ρεμπέτικο το αγαπούμε σε όλη την Ελλάδα. Και υπάρχουν και τραγούδια που λένε, ας πούμε, ότι ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη είναι φτωχομάνες.
2: Είναι, η Θεσσαλονίκη πάντως
1: είναι αλήθεια. Ορίστε.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι σίγουρα.
1: Και ο Πειραιάς είναι σίγουρα. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν οι μόνες πόλεις. Η Καβάλα είχε άνθηση το ρεμπέτικο στην Καβάλα, στην Καρδίτσα, που πριν μείνει ο Τσιτσάνης, ο Βίρβος και τόση άλλη μουσική. Στην Πάτρα είχε πάρα πολλά στέκη. Στο Βόλο, σας τον είπα το Βόλο. Στο Ηράκλειο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι και εκτός Ελλάδος η Κωνσταντινούπολη ήταν στέκη για τους ρεμπέτες, η Σμύρνη ήταν στέκη, η Αλεξάνδρεια ήταν στέκη, αργότερα έγινε και το Σικάγο και η Νέα Υόρκη. Δηλαδή το ρεμπέτικο τραγούδι είναι μια ιστορία που ενώνει τους Έλληνες και την ιστορία τους με έναν πολύ παράξενο τρόπο, τους ενώνει και γεωγραφικά. Η Ερμόπολη λοιπόν έχει το προνόμιο να είναι η χώρα που γέννησε τον Μάρκο Βαβακάρη.
2: Από το προνόμιο.
1: Επειδή και ο Βαβακάρης έφυγε από την Ερμόπολη, από τη Σύρα και πήγε στον Πειραιά, στην ουσία είναι δύο αδερφές πόλεις, η Ερμόπολη και ο Πειραιάς, είναι σαν να είναι το ίδιο πράγμα.
2: Το μαγικό αυτό σκηνικό της Ερμούπολης ελπίζουμε να επαναληφθεί. Το ξέρουμε ότι θα επαναληφθεί απόψε στο Θέατρο Γης και με τη Θεσσαλονίκη είναι ισχυρή η δεσμή σας. Πολλά χρόνια τώρα.
1: Περίπου 60.
2: Θα τα πούμε το βράδυ μαζί με χιλιάδες
1: ακόμα. Ελπίζω να μην συννεφιάσει. Να μην συννεφιάσει και βρέξει. Ή αν βρέξει, ας βρέξει λίγο μακριά, παρακαλώ.
2: Γύρω-γύρω.
1: Το Θέατρο Γης.
2: Γύρω-γύρω. Εκεί θα μας αφήσει να απολαύσουμε ρεμπέτικα τραγούδια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Έχω να σας πω ότι έτσι όπως βλέπω τα σύννεφα γύρω-γύρω είναι. Πραγματικά ενδεχομένως να είμαστε τυχεροί και να μην βρέξει στο Θέατρο Γης. Δεν ξέρω τι να πω. Όπως και να έχει, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Σας εύχομαι να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε, να περνάτε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, φεύγουν και τα σημεία και τα τέρατα και πάνε να ξεκουραστούν για λίγο πριν φτάσουν στο Θέατρο Γης, ελπίζοντας να μην βρέξει. Να είστε καλά. Γεια σας. Μην ξεχάσω να πω, ειδήσεις σε λίγο με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη και ακολουθεί η Βασιλική Πολίτου. Γεια σας τώρα.

στον ΒΙΤΑ-ΦΜ. Είναι 8. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Ειδήσεις της πόλης, στον ΒΙΤΑ-ΦΜ 107,1.

Ειδήσεις στις 8 από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Τα μέτρα στήριξης που θα παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση θα είναι οριζόντια και μόνιμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας πως αυτά τα μέτρα θα νομοτεθούν άμεσα. Αύριο θα παρουσιαστούν τα ανακριτή οι γονείς του βρέφους της Κυψέλης. Θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, όντας ήδη προφυλακισμένοι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού που έγιναν παρουσία από ψυχολόγων, τα τρία ανήλικα γνώριζαν πως το μωρό ήταν νεκρό και ότι το πτώμα ήταν στην κατάψυξη. Αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει το νέο νοσηλευτικό κτίριο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες αιματολογικών ασθενών. Το flyover θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί το Μάιο του 2027. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει πως δεν θα μπουν διόδια, είπε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τροχιά στους κεντρικούς δρόμους της πόλης εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν πως απαγορεύονται στάθμευση και στάση σε συγκεκριμένους δρόμους, καθώς και ότι η αστυνόμευση θα είναι αυστηρή. 24ωρη θα είναι η λειτουργία του μετρό αύριο και το Σάββατο, όπως και στις 11 και 12 του μήνα, προκειμένου να διευκολυθούν οι επισκέπτες της ΔΕΘ. Όσοι αγοράσουν ως αύριο ηλεκτρονικά εισιτήρια για την έκθεση θα τα πληρώσουν 7 ευρώ. Από το Σάββατο η ηλεκτρονική αγορά θα κοστίζει 9 και από το εκδητήριο 12 ευρώ. Συνελήφθη στον Αλμυρό 28χρονος που επιτέθηκε στην 22χρονη έγκυο σύντροφό του. Στη φυλάκιση 7 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο οδηγός σπόρο αυτοκινήτου που έκανε επίδειξη στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. 55χρονη γυναίκα σκοτώθηκε στο κλιματάκι Γρεβενών όταν ανατράπηκε τρακτέρ φορτωμένο με ξύλα και η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από το μηχάνημα. Η εκταμείευση 11,5 εκατομμυρίων ευρώ και η έκδοση των ΤΕΦΚΟ δημοπράτησης του έργου στο τέλος του Οκτώβρη είναι τα επόμενα βήματα για την αναβάθμιση του Καφτατσογλίου. Αυτά τονίσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του σταδίου το πρωί. Το πτώμα γυναίκας 97 ετών αναζητείται σε αυλή σπιτιού στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Η εγγονή της, που πρόσφατα επέστρεψε από το εξωτερικό, αναζήτησε την ηλικιωμένη και όταν δεν την βρήκε, απευθύνθηκε στην αστυνομία.

0: καιρό στη Θεσσαλονίκη.
1: Έτριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη και την κεντρική Μακεδονία. Αυτή την ώρα υπάρχουν ελαφριές νεφώσεις, το θερμόμετρο είναι στις 29 βαθμούς, υπάρχει μικρή πιθανότητα βροχής αργά το βράδυ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάει η εκπομπή μας με απλά λόγια. Είμαι η Βασιλική Πολίτου για μία ώρα κοντά σας. Την καλησπέρα έχετε από τον Γκλεάνθη Μανολάρα, που είναι στη ρύθμιση του ήχου ή όπως αγαπώ να λέω, στα DEX. Είναι μία μέρα λίγο περίεργη σήμερα, όχι επειδή είναι Πέμπτη και η επόμενη είναι η Παρασκευή, οπότε χαιρόμαστε προκαταβολικά. Είναι περίεργη λόγω των καιρικών συνθήκων και φαινομένων. Εκτός από το χθεσινό, που ξαφνικά από εκεί που έφευγα από το στούντιο πιάνει μία βροχή και ήμουν αναγκασμένη επί 40 λεπτά να περιμένω κάτω από μία τέντα μέχρι να καταφέρω να πάρω ένα ταξί για να φτάσω στο σπίτι. Εκτός από αυτό, βλέπω τώρα έξω από το παράθυρο ότι έχει πάει 12 μάλλον τα μεσάνυχτα, διότι ο ουρανός είναι κατήμαυρος. Μάλλον θα βρέξει. Έχω αυτή την αμυδρή υποψία. Αρχίζει και λίγο ψιλοψυχαλίζει. Οπότε, όσοι ετοιμάζεστε τώρα να βγείτε εκτός σπιτιού, καλό είναι να έχετε μαζί σας ομπρέλα. Ξέρω ότι οι άντρες δεν τις προτιμάτε τις ομπρέλες. Οπότε, ένα ελαφρύ τζακετάκι με μία κουκούλα. Διαφορετικά θα γίνετε παπιά. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Πέμπτη, 3 του μηνός, 3 Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα της συντριπτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ. Από λεπτού σε λεπτών περιμένουμε και τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη, από το Ηράκλειο να ξεκινήσει τη δικιά του την ομιλία. Και από ό,τι μου λένε οι δικοί μου πληροφοριοδότες, η έναρξη θα γίνει με ένα φαντασμαγορικό σοου, το οποίο τι θα περιλαμβάνει? Θα περιλαμβάνει την τεχνολογία αιχμής, την τεχνολογία εποχής, την τεχνολογία που εφαρμόζεται στους σύγχρονους πολέμους, δηλαδή θα έχουμε μία επίδειξη με drones. Όχι ότι είναι πολεμικό το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ, όχι ότι είναι πολεμικό το κλίμα στα υπόλοιπα κόμματα, είτε της αντιπολίτευσης, αλλά και στο κυβερνών κόμμα. Θα πάμε και σε συνέχεια να δούμε τι γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα, τι γίνεται και με τον Αντώνη Σαμαρά, που άλλοι πληροφοριοδότες μου έχουν πει ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου και έπειτα θα φανεί η ταμπέλα από τα γραφεία του νέου κόμματος. Θα δούμε τώρα πότε, γιατί είναι στη δικιά του ευχέρεια να ανακηρύξει και να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Αλλά ήδη από τις 15 Σεπτεμβρίου το μισθωτήριο θα έχει τα δικά του γραφεία. Στα παλιά γραφεία του τεθνεώτος του Κωστή Στεφανόπουλου, στην Ιπποκράτους Μεσόλωνος στην Αθήνα. Καλησπέρα σε όλους. Σε πολύ λίγο να σας πω ότι θα έχουμε κοντά μας, γιατί πέρα από την πολιτική έχουμε και τον πολιτισμό και πρέπει να τον στηρίζουμε. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας το Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Δημήτρη Ασλανίδη, για να μας μιλήσει για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ανοίγουν για το Σεπτέμβριο του 2026.

0: Speed FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης. Είμαστε κοντά σας. Ξεκινήσαμε από τις 31 Αυγούστου, όπου κόψαμε την κορδέλα και συνεχίζουμε ανοίγοντας την αγκαλιά μας σε όλους εσάς, για να γίνουμε όλοι μια δυνατή ομάδα, για να μπορέσουμε να αναδεικνύουμε κάθε φορά και διημών με ύψιλον, αλλά και με ήττα, από εμάς τους δημοσιογράφους και όλη την ομάδα, τα θέματα που μας απασχολούν και τα οποία πρέπει να τα λύσει η καθεστική ατάξη. Φίλες και φίλοι, θα φύγουμε από την κεντρική εξουσία και θα έρθουμε στην δημοτική εξουσία, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, διότι έχουμε το δήμαρχο Παύλου Μελά. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, ο οποίος έχει ετοιμάσει για όλους, όχι μόνο τους δημότες, αλλά για όλους τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες, έναν εξαιρετικό μήνα, τον πολιτιστικό Σεπτέμβριο. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Κυρία Πολίτου, καλησπέρα σας. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή αρχή και πολλές επιτυχίες στο νέο μας σταθμό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και με χαρά θα περιμένουμε με χαρά πότε θα μας τιμήσετε και με την παρουσία σας στη φυσική στο στούντιο του Θήτα FM 107,1. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις, ειδικά για την σεζόν που μόλις ξεκίνησε, όπως συνηθίζουμε να λέμε οι δημοσιογράφοι, αλλά και για τη σεζόν τη σχολική των παιδιών, αλλά και για όλους μας μετά την καλοκαιρινή σιέστα. Και ξεκινάτε στο Δήμο Παύλου Μελά πολύ δυναμικά. Ακούω, δεν ξέρω αν ακούω βροχή, αν είναι αυτό, κύριε Ασλανίδη. Ξέρω όμως ότι ξεκινάει.
1: Είναι ακριβώς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και έχει κατακλυσμιαία βροχή αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή. Το έλεγα πριν από λίγο, γιατί έβλεπα τα μαύρα σύννεφα και τώρα με ενημερώνετε ότι όντως βλέπω από το παράθυρο ότι βρέχει, κύριε Δήμαρχε. Θέλω να μας μιλήσετε για την δράση αυτή και το όλο σκεπτικό, πώς ξεκίνησε δηλαδή η Δημοτική Αρχή να διοργανώσει για όλο το Σεπτέμβριο, σχεδόν όλο το Σεπτέμβριο, τέτοιες δράσεις και μουσικές και θεατρικές.
1: Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση της διοίκησης, η οποία έχει αποφασίσει από την μέρα που αναλάβαμε να δημιουργήσουμε θεσμούς στο Δήμο Παύλου Μελά και να κρατήσουμε και όλα τα όμορφα που είχαμε βρει από τις προηγούμενες διοικήσεις και να τα επαυξήσουμε, να τα αναβαθμίσουμε. Έτσι λοιπόν ο πολιτιστικός Σεπτέμβρης χρόνο με τον χρόνο αναβαθμίζεται και δημιουργεί όσο το δυνατόν περισσότερα πολιτιστικά δρόμενα σε κάθε δημοτική ενότητα και σε κάθε περιοχή, γειτονιά του Δήμου Παύλου Μελά. Να δίνουμε ζωή στη γειτονιά, πολιτισμό στις περιοχές, στα πάρκα, στις πλατείες μας. Αυτός είναι ο στόχος. Υπάρχουν τοπόσημα στο Δήμο Παύλου Μελά, όπως είναι η Βυζαντινή Νερόμυλη, όπως είναι το Ανοιχτό Θέατρο της Κρύας Βρύσης και το Ανοιχτό Θέατρο της Ευκαρπίας, τα οποία στοχεύουμε κάθε χρόνο να έχουμε πολιτιστικές δράσεις, διότι ο Σεπτέμβρης είναι ακόμη καλοκαίρι. Και εμείς στους ανοιχτούς μας χώρους πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε ιδιαίτερα την περίοδο αυτή.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη, αν δεν απατώμε. Ξεκίνησε για όλο τον κόσμο, δεν είναι για το κοινό.
1: Ακριβώς. Έχουν πολιτιστικές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με συναυλίες, με θεατρικές παραστάσεις, ημέρες θεάτρου. Έχουν να κάνουν με το θέατρο σκιών για τους μικρούς μας φίλους και με κινηματογράφο ανοιχτό και υπαίθριο για τους, με προβολή παιδικών ταινιών. Οι συναυλίες έχουν να κάνουν με το λαϊκό τραγούδι, έτσι τα χρυσά λαϊκά, με το έντεχνο τραγούδι, ο Σταύρος Σιόλας, η Βιολέτα Ίκαρη θα πλαισιώσουν τις εκδηλώσεις αυτές και άλλα ονόματα του έντεχνου τραγουδιού, και των περιοχών των δικών μας, καλλιτέχνες νεότεροι σε ηλικία, λαϊκό έντεχνο, κριτικό τραγούδι, η ποντιακή λύρα δεν μπορεί να λείπει από μια περιοχή που έχει κατεξοχήν ποντιακό πληθυσμό. Οπότε υπάρχουν ημέρες πατρίδος αροθυμία, εκεί πέρα μια απότηση φόρου τιμής στον πόντο και στο ποντιακό τραγούδι. Όλα αυτά εντελώς δωρεάν για όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Ξεκίνησε από 1η του μηνός, από προχθές, από 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 18.

0: 18, κυρία Σλανίδη, έτσι δεν είναι?
1: Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου θα έχουμε, όπου θα έχουμε το Πολύχνη Street Festival, τη λευκή νύχτα ουσιαστικά της Πολύχνης, όπου τραγουδάνε δικές μας τραγουδίστριες, η Έλενα Παναγιωτίδου και η Χριστοφορίδου, η Σοφία. Έχουμε και τη λευκή νύχτα του Δήμου Παύλου Μελά την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, 25 Σεπτεμβρίου στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη και Πλατεία Ελευθερίας, με την ίδια δάμου.
0: Οπότε έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνεται και το καρέ, να το πω έτσι λαϊκά, κυρία Σλανίδη. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε και να ξαναμιλήσουμε για τη Λευκή Νύχτα, γιατί σημειώνει πάντα επιτυχία και πάντα αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον του κόσμου, διότι δείχνει ότι ο Δήμος είναι ενεργός και είναι ζωντανός κάθε ώρα, ακόμα και τις βραδινές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θέλουμε να δώσουμε και τόνωση στην επιχειρηματικότητα της περιοχής.
0: Και στην επιχειρηματικότητα, σαφέστατα.
1: Για τη Θεσσαλονίκη και για τις περιοχές μας, Ηλιούπολη, Πολύχνη, Σταυρούπολη, το χρειάζονται ιδιαίτερα.
0: Έχουμε να πούμε πολλά και για τους Δήμους και για το δικό σας συγκεκριμένα και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά εν καιρό. Νομίζω ότι αυτό προέχει τώρα, διότι με μεράκι όλοι σας προσπαθήσατε να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό για να διοργανώσετε τον πολιτιστικό Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία ολόψυχα από τον Θήτα FM, κυρία Σλανίδη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο σταθμό, στο Θήτα FM. Καλή δύναμη σε εσάς, κυρία Πολίτου.
0: Γεια σας.
1: Get it.

Συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, κάνει κάποιες εξαγγελίες ένας πρόεδρος ενός κόμματος και την επομένη ασχολούμαστε, και λογικό είναι αυτό, οι δημοσιογράφοι, και με αυτά που εξαγγέλει ένας πρόεδρος, ένα καινούριο κόμμα, όπως είναι αυτό του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί είχαμε ένα ολοκληρωμένο, αν θέλετε, βάζετε ή δεν βάζετε εισαγωγικά, οικονομικό πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας μέχρι το 2030, όπως τα λέγαμε και χθες. Και την επόμενη μέρα έχουμε τις αντιδράσεις, που τις αναλύουμε περισσότερο, γιατί συνήθως είναι αυτόματες από τα υπόλοιπα κόμματα, για να μπορούν να κρίνουν ή και να υπολογίσουν ακόμα αν δεν βγαίνει ή δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δηλαδή, στην τελική ποιος θα πληρώσει, ας πούμε, το μάρμαρο, λένε. Και μου έκανε εντύπωση, διότι από χθες κιόλας, και αυτό συζητάμε και σήμερα, αμέσως από τη Νέα Δημοκρατία υπολόγισαν ότι το πακέτο αυτό, το οποίο το έχει υπολογίσει, αλλά ακριβώς δεν ξέρουμε με ποιους τρόπους, παραδείγματος χάρη, θα δοθεί το 500άρικο στους φοιτητές. Θα είναι στις πόλεις, δεν θα είναι στις πόλεις, θα είναι στα μικρότερα μέρη που θα πάνε να φοιτήσουν, θα δούμε. Άρα δεν είναι ολοκληρωμένα υπολογισμένο το πακέτο, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο στο κομμάτι της ενίσχυσης των φοιτητών. Πρέπει να δούμε εν τέλει τι θα αποφανθεί, και αυτό είναι που λένε και τα ίδια στελέχη της Ελλάς, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Κράτους. Λένε δεν αργεί ο καιρός, κάντε λίγη υπομονή, 25 Σεπτεμβρίου θα το καταθέσουμε και θα δούμε τι θα πει. Αν όντως είναι 7,4 τα δισεκατομμύρια μέχρι το 2030 και αν βγαίνει ο λογαριασμός και αν είναι ειλικρινής ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ήδη πριν από αρκετές ημέρες είχαμε τον βουλευτή της, τον κύριο Κοντογιώργιο, που είχε πει ότι εγώ το υπολογίζω κοντά στα 18 δις. Από χθες η Νέα Δημοκρατία το 7,4 το υπολόγιζε στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη το Πασόκ να λέει μα όχι, το 80% είναι κλεμμένο πρόγραμμα το δικό μας. Και από την άλλη ότι αρέσκεται ο κύριος Τσίπρας να περνάει σε ορισμένες των περιπτώσεων σε παροχολογία. Πάνω κάτω είπε και αυτό ο Αντώνης Σαμαράς, που άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις του ένα ρητορικό πρόγραμμα χωρίς όραμα, διότι η λέξη όραμα χρησιμοποιήθηκε με έμφαση από τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν ρίχνει κατά ρυπάς μόνο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κατά του παλιού πολέμου του Αλέξη Τσίπρα, λέει χωρίς όραμα, και κλείνει την ανάρτησή του Αντώνη Σαμαράς με τη φράση «στο ίδιο έργο θεατές», υπονοώντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν άλλαξε σε τίποτα σε σύγκριση με το 2015 και ότι οι προτάσεις του δεν πείθουν. Πάντως να δούμε και τι θα μας πει και ο Έλληνας, ο νυν Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα από βήματος ΔΕΘ, από το Σάββατο στις 5 του μηνός, που ανοίγει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι και εμείς πριν από λίγους μήνες θεωρούσαμε ότι αυτό το πακέτο θα πάει μέχρι το 1,6 το πολύ, και τώρα από ό,τι μαθαίνουν και μαθαίνουμε οι δημοσιογράφοι, προσπαθούν να βρούνε κάποιες άλλες εκπλήξεις ώστε να ανεβάσουν έτι περαιτέρω αυτό το πακέτο παροχών προς τον κόσμο, με έμφαση κυρίως, όπως κάνουν όλοι μάλλον, προς την μεσαία και όχι μόνο τάξη, κυρίως όμως προς τη μεσαία τάξη, διότι έχει χτυπηθεί όπως και ο επιχειρηματικός κόσμος, να δούνε τι λαγούς θα βγάλουν από τα καπέλα. Και το πακέτο του Πρωθυπουργού θα ξεπεράσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα 2,4 δισεκατομμύρια. Κοιτάξτε να δείτε τι περίεργα πράγματα γίνονται. Δηλαδή, πριν από τρεις μήνες δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει καν το 1,6 δισεκατομμύριο το πακέτο, ενώ τώρα υπολογίζεται στο 1 σχεδόν δισεκατομμύριο παραπάνω. Θα τα πούμε όμως αυτά και πιο αναλυτικά με την καλεσμένη μας σε λίγη ώρα, διότι κοντά μας θα είναι μετά τις 8.30 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νοτίου Τομέα Αθηνών, η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει νομίσματα της αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρ Αιγίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.

0: Είναι που είχα την αμυδρά υποψία ότι θα ψιλοβρέξει και ρίχνει καρέκλες έξω. Όσοι οδηγείτε, φίλες και φίλοι, χαμηλές ταχύτητες, γιατί μόλις έπιασε, οπότε θα είναι σίγουρα ολισθηρός στην αρχή ο δρόμος. Όπως και να το κάνουμε, είχε κουφόβραση και σήμερα η μέρα και μας ξεσπάει έτσι και στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, από ό,τι μου δίνει τώρα μπροστά μου εικόνα από το μετεωρολογικό δελτίο. Καλησπέρα σε όλους και όλες και προσοχή στο δρόμο. Στο σημείο αυτό, όπως την προλόγησα, καλησπερίζουμε κυρίες και κύριοι στην παρέα μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η γνωστή και μη εξαιρεταία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νοτίου Τομέα Αθηνών. Το λέω γιατί είναι συνάδελφος η Σοφία η Βούλτευση. Καλησπέρα σας, κυρία
1: καλησπέρα,
0: Υπουργέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Κυρία Βούλτευση, θέλω να μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Ξέρετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε φορέσει όπως φοράμε πάντα τα καλά μας κάθε φορά που μπαίνει ο Σεπτέμβριος, διότι είναι οι μέρες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και είναι το βήμα του εκάστοτε Πρωθυπουργού και να κάνει φυσικά έτσι την δικιά του αυτοκριτική για το έργο που πέρασε, αλλά και να μιλήσει στον κόσμο για το περιθώριο, το δημοσιονομικό που υπάρχει, ώστε να γίνουν καλύτερες οι μέρες μας. Περιμένουμε λοιπόν από τον Πρωθυπουργό να ανεβάσει έτι περαιτέρω το πακέτο των παροχών, στοχεύοντας κατά βάση τη μεσαία τάξη, θα μας πείτε αν ισχύει αυτό, στα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι έχετε να πείτε στην κριτική που λένε πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί, παραδείγματος χάρη, τα υπόλοιπα κόμματα ότι περνάνε σε κατάσχετη παροχολογία, όταν ξαφνικά έχει ανεβεί κατά αρκετά εκατομμύρια το πακέτο του κ. Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει πως αυτά τα οποία έχει πει στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια που έχει τη διακυβέρνηση του τιμόνι της χώρας, τα έχει κάνει πραγματικότητα, πράξη. Άρα δεν έχουμε να απαντήσουμε κάτι. Όποια μέτρα κάθε φορά λαμβάνονται για την τρέχουσα χρονιά, τώρα για το 2026, έρχονται με νομοσχέδια στη Βουλή και περνάνε πριν από την εκλογή του έτους. Όσα αφορούν στον προϋπολογισμό του 2027, της επόμενης κάθε φορά χρονιάς, αυτά εντάσσονται στον προϋπολογισμό. Θα τα βρει δηλαδή ο μέσος Έλληνας, όλοι μας θα τα βρούμε μέσα στον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί φέτος για την επόμενη χρονιά. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν, εξαιρουμένης της περίοδου του Κώστα του Καραμαλή, που και πάλι ζητούσε, για να μην πάμε στην κρίση στην οποία πήγαμε, να παγώσουμε τους μισθούς. Και θυμάστε τότε όλοι ότι ο Γιώργος ο Παπανδρέου από τη Θεσσαλονίκη είπε λεφτά υπάρχουν αν τα βρει.
0: Που δεν τα βρήκε.
1: Όχι, μα αυτό τώρα κοιτάξτε. Το λεφτά υπάρχουν, και όταν το λες λέει μα δεν είπα αυτό, είπα αν. Το αν δεν με ενδιαφέρει. Διότι όταν το ψάχνεις σε μια φοροδιαφυγή που δεν καταπολεμάς, ενώ τώρα καταπολεμάτε, δεν μην το βρει. Ή όταν μιλάς, ψάχνεις τα δισεκατομμύρια εκεί που είναι πτωχευμένες επιχειρήσεις και δεν πρόκειται να τα πάρεις ποτέ, αυτά τα λεφτά είναι στα χαρτιά. Και το αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, που δεν σημαίνει κάτι, γιατί δεν ήταν υψηλός ο πληθωρισμός, ούτε τα τελευταία χρόνια έχουμε τους πληθωρισμούς που ζει τώρα η Τουρκία, έτσι 30%.
0: Σε σχέση όμως με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τσιμπάμε αρκετά, κυρία Βούλτευση, στις πληθωριστικές πιέσεις.
1: Να σας πω κάτι, μήπως θυμάστε τι έχει πάθει η Ελλάδα?
0: Σαφέστατα,
1: αυτό το οποίο έπαθει η Ελλάδα επί 10 χρόνια συναπτά και μετά να προσπαθήσει να ανορθωθεί, δεν είναι θέμα μίας ή δύο κυβερνήσεων. Βγήκαμε και πάμε ξανά για πάρτι. Οι εκθέσεις του Ινστιτούτου Στράτφορ, που έχω και στο μανιφέστο,
0: Αν έχετε Bluetooth, δεν ξέρω τι έχετε, μήπως hands-free στα αυτιά σας, κυρία Βούλτευση, γιατί κάπου σας χάνουμε. Αν έχετε την καλοσύνη.
1: Έχετε μισό λεπτό, ναι. Περιμένω να το βγάλω.
0: Ναι, να ακούμε λίγο καθαρότερα.
1: Λέω λοιπόν ότι οι εκθέσεις του Ινστιτούτου Στράτφορ λένε, έλεγαν το 19, ότι και όταν και ακόμη και αν κερδίσει ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα θα χρειαστεί γενιές για να αποπληρώσει το χρέος της, το οποίο χρέος της δημιουργήθηκε όχι σε μία τριετία, σε μία τετραετία. Δημιουργήθηκε από συμπεριφορές, και το λέω αυτό γιατί σήμερα έχουμε 3 του Σεπτέμβρη και ακούω κάτι πανηγυρισμούς, διαχές για το, τη σπουδαία εκείνη εποχή, κατά την οποία έτυχε, γιατί ήταν τυχερό το Πασόκ, να διαχειριστεί όλα τα ευρωπαϊκά πακέτα στήριξης, τα οποία όλα είχαν αστοχίες 75%, όλα είχαν κακοδιαχείριση και όλα είχαν κακοτεχνίες. Εάν είχαμε τότε εκμεταλλευτεί ως χώρα αυτά τα χρήματα και δεν πήγαιναν στο βύθο των Δαναΐδων, πιθανόν να μην πηγαίναμε και στη χρεοκοπία. Τόσα λεφτά ήρθαν στη χώρα, δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα μιλάτε, γιατί ξεκινάμε από το 1974, όταν ήρθε το 1981 το Πασόκ, το λέω για τους νεότερους.
1: Από το 1974 τα πακέτα, ναι, δεν τα πήραμε.
0: Από το Ντελόρ και τα λοιπά. Από τον Ντελόρ και έπειτα, ναι, μετά από τη στιγμή που μπήκαμε.
1: Ναι, ναι,
0: τότε.
1: Παίρναμε, κάθε φορά που παίρναμε πακέτα, αυτά συνέπειταν με την περίοδο
0: εδώ,
1: του Πασόκ.
0: Εδώ κάποιος, κυρία Βούλτεψη, ωστόσο μπορεί να αντιτάξει το γεγονός ότι και τώρα η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, βρέθηκαν μπροστά σε μια χρυσή ευκαιρία. Βέβαια, είχαμε και το κακό του κορονοϊού, αλλά ορισμένοι το υπολογίζουν σε ένα δεύτερο πακέτο Marshall, και μιλώ για το Ταμείο Ανάκαμψης, του οποίου...
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης χρησιμοποιήθηκε.
0: Το οποίο δεν απορροφήθηκε στο...
1: Απορροφήθηκε πλήρως. Και όσα έργα έχουν απενταχθεί.
0: Εδώ απεντάχθηκαν τόσα και τόσα έργα. Δεν απεντάχθηκαν, κυρία Βούλτεψη.
1: Ακούστε, απεντάχθηκαν έργα, αλλά στη θέση τους πήγαν έργα από το Εθνικό Πρόγραμμα, ναι, και τα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπήκαν αυτά τα έργα στη θέση τους. Τα χρήματα δεν χάθηκαν. Απλώς επειδή το Ταμείο Ανάκαμψη, για να καταλάβουν όλοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, ήταν διαφορετικό από το ΕΣΠΑ. Και καμία χώρα δεν είχε το τεχνικό προσωπικό. Δεν κατάλαβα γιατί το έκανε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποθέτω ότι το έκανε δύσκολο, ώστε μετά τα χρήματα που περισσέψουν να τα σκουπίσει για να τα χρησιμοποιήσει σε άλλο σκοπό. Η Ελλάδα είχε την πρόνοια αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να βγουν με τους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης, να τα απεντάξει, να τα εντάξει στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Πρόγραμμα, το οποίο είναι 26 δις πλέον, και στη θέση τους να βάλει προγράμματα τα οποία μπορούσαμε να κάνουμε και τα οποία μεταφέρθηκαν από το ΕΠΑ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης έκλεισε και δεν χάθηκε ούτε ευρώ, ούτε από τα δάνεια, ούτε από τις παροχές.
0: Το κρατάω αυτό, θέλω τώρα να περάσω οπωσδήποτε στην χθεσινή ομιλία.
1: Λέω ότι επειδή η Θεσσαλονίκη έχει ακούσει πάρα πολλά, δηλαδή τι να πω, μεταρρυθμίσεις, εθνικούς στόχους, τι λέγαμε Θεσσαλονίκη εμείς εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή μην θυμάστε, θα θυμάστε ότι είχαμε μισό αιώνα εξαγγελίες για το λιμάνι, 40 χρόνια για την Εγνατία, της οποίας κάποια τμήματα εγκαινιάζονταν 2 και 3 φορές τα ίδια τμήματα πριν από τη ΔΕΘ, το μετρό, έτσι, το οποίο ανακοινώθηκε το 1994. Λοιπόν, τώρα αυτά στη Θεσσαλονίκη όλα ή έχουν γίνει ή γίνονται ή έχουν δρομολογηθεί.
0: Κάτι ξεκινάει ένας, το συνεχίζει ο άλλος. Ωστόσο, εμείς χαιρόμαστε που έστω και καθυστερημένα έχουμε το μετρό. Τώρα τελευταίως έχουμε πάει πριν από μία εβδομάδα και την επέκταση προς Καλαμάρια. Ξέρετε την κρίνια, και είναι λογικό να υπάρχει προς τα δυτικά. Υπάρχουν και προτάσεις για να δούμε το νωρίτερο μέχρι το 34, αν θα φτάσει. Δεν θέλω να μείνουμε εκεί, γιατί θέλω οπωσδήποτε, κυρία Βούλτεψη, να σας τσιγκλήσω για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, και θέλω να σας πω το εξής. Πρώτον, διαφωνείτε με αυτά που λέει, δηλαδή τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, ΦΠΑ στα τρόφιμα, φάρμακα χωρίς συμμετοχή.
1: Μα το μισθός.
0: Μισό λεπτό. Πατριωτική εισφορά, 1% για το ισχυρότερο 1%, το υπολόγισε στο 7, μέχρι το 27, στο 7,40, και λένε, άκουσα εγώ τα στελέχη,
1: το πρόγραμμα
0: και λένε τα στελέχη, σήμερα άκουγα την κυρία Κουφονικολάκου που λέει μισό λεπτό, λέει το μεσοπρόθεσμο για τη χώρα μας είναι στα 5 κάτι δισεκατομμύρια. Ποιο είναι το υπόλοιπο που έταξε παραπάνω ο Αλέξης Τσίπρας, και γιατί δεν κάνει η Νέα Δημοκρατία λίγη υπομονή να περάσει από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τώρα στις 25 του μηνός, να δούμε αν όντως είναι σωστά κοστολογημένο και υπολογισμένο.
1: Εντάξει, εγώ αμφισβητώ καταρχήν ό,τι λέει ο Τσίπρας. Ναι. Αμφισβητώ επίσης ότι αυτό που θα στείλουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο, το ίδιο το οποίο είπε χθες στη Θεσσαλονίκη. Δεν δέχομαι τίποτε προερχόμενο από έναν άνθρωπο που λέει συστηματικά ψέματα. Έχει πει τέρατα. Αυτά τα οποία ανακοινώνει, γιατί το 1% που λέει και τα λοιπά ακούγεται ωραία, αλλά επειδή 67.000 είναι όλοι αυτοί που δηλώνουν υπερπλούσιοι, αυτό το 1% είναι 145 εκατομμύρια. Αν λοιπόν με αυτά τα 145 εκατομμύρια κάνει αυτά που λέει, καταρχήν ο κατώτατος μισθός είναι για τα 950 και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξεπεράσει τα 1.000. Ο κύριος Τσίπρας στις προηγούμενες εκθέσεις Θεσσαλονίκης έλεγε 800 ευρώ κατώτατο μισθό. Τώρα που φτάσαμε στα 950, βάζει άλλο ένα 50 να πει 1.000. Αυτό είναι ο γνωστός αλλιώς Τσίπρας. Από το 2012 μας ανακοινώνει εθνικό σχέδιο για την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Κυβέρνησε, γιατί δεν το άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο. Έλεγε, το 2014 έλεγε στέγαση 30.000 κατοικίες. Τώρα τις έκανε 50.000 κατοικίες. Λένε, αλλά αντάλλουν, βγαίνουν και διορθώνουν. Πέρσι, αν θυμάστε, ήρθε στο συνέδριο του Economist και πάλι είπε εθνικό σχέδιο ανάταξης. Το 21 μας είπε για κατώτατο μισθό 800 ευρώ. Διαγραφές χρεών, νέο μοντέλο διακυβέρνησης, βαδί και
0: λέτε ανάπτυξη. Δηλαδή ότι είναι ανερμάτιστα και ανεφάρμοστα αυτά τα οποία εξαγγέλει.
1: Όχι, ότι δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τα ίδια και τα ίδια που λέει από το 12 και που δεν μπορεί να τα κάνει. Μα εδώ είπε, ας πούμε, ναι, το περίφημο, είπε ότι θα φτιάξει ενίσχυση, λέει, αγροδιατροφικού τομέα με παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Αυτό το είχε πει από το 21. Δηλαδή, τι έχει κάνει τώρα, μάζεψε τα αποφάγια από όλα τα προγράμματα, ακόμη και τη χάρτα σύγκλησης του Σιμίτη του 2003, αν θυμάστε, την είχε ανακοινώσει το 2003 ο Κώστας Σιμίτης στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή μπήκε στη μέση Κομισιόν και είπε ότι αυτό αντιβαίνει στους δημοσιονομικούς κανόνες, δεν το έγραψε στον προϋπολογισμό. Το 2004, δηλαδή, η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή δεν το βρήκε γραμμένο στον προϋπολογισμό. Λοιπόν, τώρα άμα είναι να λέμε, να αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια, δίκαιη ανάπτυξη, η οικοδόμηση νέου κοινωνικού κράτους, αυτά τα είδαμε. Τα είδαμε.
0: Κυρία Βούλτεψη,
1: είναι λέξη.
0: Ναι, μου μιλήσατε τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα και για το γεγονός ότι προτάσει συνεχώς ίδια πράγματα, περνάει σε μια κοπτοραπτική όπως λέτε και μετά αυτά τα μαζεύει.
1: Είναι λέει κατάργηση τέλους επιτιδεύματος.
0: Και τα μαζεύει. Αλλά για το παραγωγικό μοντέλο, ξέρετε, σήμερα ο απλός πολίτης θα ρωτήσει εν τέλει έχει η χώρα μας ένα καθαρό παραγωγικό μοντέλο και όχι μόνο μια κυβέρνηση ή μια τετραετία ή δύο τετραετιών. Διότι αυτό που λείπει, το οποίο το είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, άσχετα αν πάνω σε αυτό τον έψηξε και ο Αντώνης Σαμαράς, θα έρθουμε σε λίγο, είναι ότι η χώρα χρειάζεται όραμα. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας μας και η κάθε μια μας, ότι η χώρα χρειάζεται όραμα και χρειάζεται ένα σχεδιασμός για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Βλέπετε που πάμε και δημογραφικά.
1: Δεν τις ξέρω. Το όραμα της χώρας είναι να στέκεται στα πόδια της, να μην φορτώνει με χρέη τις επόμενες γενιές.
0: Να υπάρχουν οι επόμενες γενιές όμως, δεν είναι και αυτό,
1: ναι,
0: λόγο,
1: ναι,
0: που
1: αλλά
0: σκεφτούμε.
1: Όμως με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτή τη στιγμή αποπληρώνεται χρέος.
0: Αποπληρώνεται, αλλά τώρα, άμα ξαναναγκαστεί να δανειστεί η χώρα, δεν θα πρέπει να δανειστεί με πιο μεγάλα, πιο υψηλά επιτόκια? Αυτό
1: όχι,
0: θα υπολογίσουμε.
1: Η χώρα θα δανείζεται όπως χωρίζονται όλες οι χώρες. Και δανειζόμαστε. Είναι μέσα σε όλο. Δεν υπάρχει χώρα που δεν δανείζεται.
0: Σαφέστατα. Άστε, αλλά τα επιτόκια.
1: Αμερική.
0: Βλέπετε όμως ότι λόγω των διεθνών πιέσεων ότι αυτά ανεβαίνουν. Δηλαδή αύριο μεθαύριο.
1: Αυτή τη στιγμή. Ναι. Με συγχωρείτε. Αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να υπερβούμε τις κρατικές μας δαπάνες μόνο κατά 3-3,5% του ΑΕΠ μας. Αυτά λοιπόν τα χρήματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο. Είναι καλό λοιπόν να πέσει το χρέος, γιατί όλες οι εκθέσεις, όπως σας είπα πριν, λένε ότι δεν μπορείτε, καμία χώρα δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της όταν έχει τέτοιο βάρος. Αν λοιπόν τώρα θέλουμε να δανειζόμαστε, για να θυμηθώ που δανείζονταν οι ΔΕΚΟ επί ΠΑΣΟΚ με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, Και όλες αυτές οι εγγυήσεις κατέπεσαν μετά το 2004. Τι να θυμηθώ. Τι να θυμηθώ δηλαδή από αυτά που έχουν γίνει στη χώρα. Όταν λοιπόν λέμε όραμα, το όραμα είναι πράξεις. Σίγουρα χρειάζεται να γίνουν πράγματα. Δεν υπάρχει εμβολία.
0: Χρειάζεται.
1: Ό,τι χρειάζεται.
0: Γιατί
1: κοιτάξτε,
0: αυτό είναι αληθές. Δηλαδή ότι πέφτει το δημόσιο χρέος. Ο λόγος όμως, γιατί σε απόλυτους αριθμούς ξέρουμε ότι είχε ανέβει. Αν το υπολογίσουμε σε σχέση πως ήταν επί Κώστα Καραμαλή το 2008, είμαστε αρκετά παραπάνω. Απλά τώρα
1: μα
0: το εξυπηρετούμε.
1: Δεν είμαστε όταν ήρθε ο Τσίπρας που μας κλαίει για όραμα.
0: Απλά
1: και
0: το
1: μας φόρτωσε άλλα 100 δις.
0: Κυρία
1: Βούλτεψη. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα παιδιά τα ξεχνάμε αυτά.
0: Κυρία Βούλτεψη, επειδή ξέρετε ότι εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε και θέλουμε την Ίντρικα, δεν μπορώ, και επίσης ο κόσμος ενδιαφέρεται. Ένα μεγάλο κατηγορό το οποίο σας προσάπτει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς είναι ότι η παράταξη έχει μεταλλαχθεί, ότι δεν είναι η ίδια Νέα Δημοκρατία. Σας φέρνει αυτό σε δύσκολη θέση και σε περίπτωση, πρώτον ως προς την ταυτότητα του κόσμου, το ακούτε ότι έχει μεταλλαχθεί κάπως η ταυτότητα του κόμματος και στο ενδεχόμενο που μάλλον θα γίνει, είναι σχεδόν σίγουρο, δημιουργίας κόμματος Σαμαρά. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, θα είναι ο μεγάλος σας αντίπαλος, θα είστε σκληρότεροι μαζί του ή όχι?
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς έχει πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ από την αρχή ήμουν υπέρ της άποψης ότι πρέπει να λέμε πάντα την αλήθεια, γιατί αυτό είναι το εθνικό. Ναι. Λοιπόν, όλες οι αιτιάσεις του κυρίου Σαμαρά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν πείθουν. Τα εθνικά θέματα, πότε βρέθηκε η Ελλάδα τόσο εξοπλισμένη, τόσο θωρακισμένη, τόσο δυνατή? Πότε είχε τέτοιες συμμαχίες που να μπορεί να ξέρει ότι μπορεί να στηριχτεί κάπου?
0: Η αποτροπή όμως εξαρτάται από το αν ξοδεύεις πολλά.
1: Με το Ισραήλ.
0: Αν ξοδεύεις πολλά όμως σημαίνει ότι κατά ανάγκη να έχεις αποτροπή και ότι είσαι ισχυρός. Κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει αυτό.
1: Ή το γεγονός ότι... Έχω τα Ραφάλ.
0: Ναι, το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση να τα χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή στο παρελθόν δεν είχαμε...
1: Καλά, τι θα πει αυτό? Δεν είχαμε
0: ποτέ μια Τουρκία που πάντα ήταν επιθετική, όμως τώρα στην πράξη δημιουργώντας παράνομα αλλά τετελεσμένα να θέλει να υφαρπάξει και να το λέει δημοσίως στο Μισό Αιγαίο.
1: Δεν υπάρχουν τετελεσμένα. Τα τετελεσμένα έγιναν, αν τα λέτε τετελεσμένα και δεν τα δεχόμαστε, έγιναν το 96 στα Ίμια.
0: Σαφέστατα. No troops, no flags, no ships. Αυτό ναι.
1: Μάλιστα. Και, μάλιστα, και μετά όμως, μετά όμως είχαμε τη συμφωνία της Μαδρίτης, γιατί έτσι γίνεται. Όλοι οι τουρκοφάγοι, όλοι όταν είναι στην κυβέρνηση, υπηρετούν τον κατευνασμό. Και όταν φεύγουν από την κυβέρνηση γίνονται ξαφνικά νικηταράδες, τουρκοφάγοι.
0: Μισό λεπτό. Λοιπόν. Τότε ήταν ο Σιμίτης όμως με τη Μαδρίτη για τα ζωτικά συμφέροντα ή και το Ελσίνκι που είχε το θετικό για την Κύπρο που μπήκε ολόκληρη και είχε πάλι ότι υπάρχουν συνοριακές και όχι μόνο διαφορές. Ναι. Αλλά
1: μάλιστα,
0: τώρα θα
1: μπορούσε.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν τότε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα, ο Αντώνης Σαμαράς τώρα... ήταν όμως την περίοδο, το Φεβρουάριο του 2013. Που οι φρεγάτες, δεν μου αρέσει να τα λέω αυτά, οι φρεγάτες έκαναν πάλι κρουαζιέρα, μπήκανε στην υφαλοκρηπίδα μας, μπήκανε στα χωρικά μας ύδατα, Φεβρουάριο του 2013, αυτό δεν τον εμπόδισε, το Μάρτιο του 2013 να πάει στην Κωνσταντινούπολη, να υπογράψει με 11 υπουργούς, να υπογράψει 25 συμφωνίες, να πει ότι είναι αυτή μια καλή μέρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ότι στηρίζουμε την ευρωπαϊκή σας πορεία και τα λοιπά. Δεν σταμάτησε κανείς. Ακούστε, κυρία συνάδελφε, το θέμα ποιο είναι. Ναι. Όλοι οι πρωθυπουργοί ήθελαν τα ήρεμα νερά. Φυσικό είναι. Ο πόλεμος είναι καταστροφή. Καταστρέφει υποδομές, σκοτώνονται άνθρωποι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, πόσοι πόλεμοι γύρω μας, πόσες χαμένες ζωές. Έτσι. Και προσπαθούσαν να τα αποφύγουν. Μα το είπαμε ήρεμα νερά, μα το είπαμε ελληνοτουρκική φιλία, μα το είπαμε μεταοικοδόμηση εμπιστοσύνης, μα το είπαμε διπλωματία των σεισμών. Κάπως το είπαμε κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Που παριστάνουν τώρα τους τουρκοφάγους, γιατί και το 2014 και το 2013, το 2013 μιλάμε για τρομερές παραβιάσεις, τρομερές και στη θάλασσα και στον αέρα, έτσι, δεν είδα να κάνουμε κανένα πόλεμο. Το 2013... μας είπε ο κύριος Νταβούτογλου ότι δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Το 2014 τον υποδεχθήκαμε μια χαρά. Κάναμε εκείνες συνεντεύξεις τύπου στο Χίλτον. Κάναμε δεξίωση στο roof garden του Χίλτον πάνω. Είπαμε όλα αυτά, ότι είμαστε πολύτιμοι φίλοι και τέτοια και τα λοιπά. Πήγαμε στην Ουαλία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και συναντήσαμε τον ίδιο τον Ερντογάν. Ήμουν εκεί και την προηγουμένη είχαμε 27 παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Δεν με πείθουν. Εγώ δεν λέω ότι έκανε λάθος.
0: Οι αριθμοί είναι συντριπτικοί. Γιατί και τώρα γίνονται ακόμα και με τη διακήρυξη φιλίας. Το ξέρετε, κυρία Βούλτεψη.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε
0: συνεχώς στα χωρικά μας.
1: Το νούμερο είναι πολύ μικρότερα. Μιλάμε για χιλιάδες. Ξέρετε τι σας λέω.
0: Και τώρα χιλιάδες είναι, κυρία Βούλτεψη.
1: Όχι, δεν είναι χιλιάδες.
0: Στα χωρικά μας είδατε με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ.
1: Δεν είναι χιλιάδες. Αλλά ακούστε, ναι, η απειλή υπάρχει πάντα.
0: Υπάρχει η απειλή, σαφέστατα υπάρχει
1: η απειλή. Το πρόβλημα ποιο είναι. Θέλω να ξέρω εγώ τώρα, εάν, επειδή έχουν συμπέσει όλα τα δραματικά γεγονότα όταν είχαμε πολιτική αστάθεια ή οικονομική κρίση στην Ελλάδα, από τον καιρό του Δηληγιάννη. Θυμόμαστε το μαύρο 97 που έφτασαν στη Λαμία με τις δημαγωγίες.
0: Έφτασαν στη Λαμία, ήρθε μετά ο οικονομικός έλεγχος, αλλά να δείτε που γρήγορα όμως, εν τέλει Γάλλοι ήταν τότε, γρήγορα όμως σημάζεψαν τα οικονομικά μας. Εμείς ακόμα δεν τα έχουμε συμμαζέψει τόσα χρόνια μετά.
1: Μα γι' αυτό προσπαθούμε να τα συμμαζέψουμε. Λέω το εξής, ότι κάθε κρίση μεγάλη έρχεται το 95, ας πούμε, που άρχισε η κρίση των ημείων ανήμερα τα Χριστούγεννα. Ο Παπανδρέου ήταν στον Άσιο. Ψάχνουν το κενό.
0: Σαφέστε.
1: Το 12 που είχαμε τις δύο αλλεπάλληλες εκλογές, πάλι είχαμε πολλαπλασιασμό, υπερπολλαπλασιασμό των προκλήσεων. Αν νομίζουμε τώρα, και νομίζει ο κύριος Σαμαράς, για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει, αφού και εκείνος δεν κήρυξε κανένα πόλεμο, και τότε μάλιστα ήταν προκλητική, γιατί βγαίναν και λέγανε ότι η Ελλάδα είναι σε οικονομική κρίση και ότι δεν κάνει αερομαχίες στο Αιγαίο, αυτό δεν συνέβη ποτέ, πάντα ό,τι χρειαζόταν γινότανε, διότι δεν έχουμε καύσιμα. Τίποτε. Κάναμε τα γνωστά διαβήματα, βηματικές ανακοινώσεις, αυτά κάναμε. Δηλαδή δεν με πείθει. Πώς το λένε αυτό, δεν με πείθει.
0: Σας φέρνει σε δύσκολη θέση.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να πενοχοποιηθεί η ψήφος προς το Σαμαρά. Γιατί πολλοί, ας πούμε, έχω ακούσει να λένε, εντάξει, πάλι η δεξιά είναι. Όχι. Πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι. Όχι. Η Δημοκρατία είναι ένα κατάστημα το οποίο έχει απ' έξω μια ταμπέλα που γράφει Νέα Δημοκρατία. Όλα τα άλλα είναι κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Δεύτερον, δεν νομιμοποιώ κανέναν, είτε όπου και αν έχει φτάσει στο υψηλότερο αξίωμα, επειδή εμείς δεν φύγαμε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομιμοποιώ κανένα να μου πει, να μου βγάλει το νεοδημοκρατόμετρο που είπα και να μου πει τι είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Μα τον διέγραψε. Μα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέγραψε τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος εξελέγει και από τη βάση του κόμματος στην τελική.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κατηγορεί όλη μέρα για εθνική προδοσία. Αυτό είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν το δέχομαι εγώ. Δηλαδή, εγώ ήμουνα υπουργός, εντάξει.
0: Ναι.
1: Είμαι προδότης.
0: Όχι, αλλά δεν είπατε ποτέ, κάτι, κυρία Βούλτεψη, δεν με ενοχλεί να με πούνε και μειοδότη. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή.
1: Δεν το είπε με αυτή την έννοια ποτέ. Είπε ότι αν κάνω εγώ το σωστό για την πατρίδα μου, αυτό είπε ο Γεραπετρίτης. Έτσι, να μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Εδώ είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, κυρία συνάδελφε. Ναι. Εγώ ήμουν κυβερνητική εκπρόσωπος, ναι, επί Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Πράγματι, η πρώτη γυναίκα το έκανε, το τόλμησε. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία έχει την πρωτιά στην πρόθεση των γυναικών στην πολιτική. Λοιπόν, όμως πρόσφερα κι εγώ, γιατί ήμασταν μέσα στη λέλαπα του Τσίπρα, που υποσχόταν τα πάντα στους πάντες, και εμείς ξέραμε ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτό το οποίο βρεθήκαμε εμείς, τις Τρόικες και όλα αυτά, τους Τόμσεν και τη Μέρκελ και αυτά, και τους Σόιμπλε. Και τους λέγαμε, παιδιά, καθίστε τώρα που το φέραμε σε μία σειρά. Θα γίνουν εκλογές. Δεν θα γινόντουσαν. Δηλαδή, τι θα γινότανε. Γιατί έπρεπε, δηλαδή, θα πέσετε τώρα. Γιατί τώρα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς παραλάβαμε άδεια ταμεία. Αλήθεια. Και πώς πληρώσατε συντάξεις και μισθούς. Μόνο οι συντάξεις είναι 2,5 δις το μήνα. Μέχρι που υπογράψατε μετά τη 17 ώρη διαπραγμάτευση και ψηφίσαμε τον Αύγουστο ανήμερα της Παναγίας. Πώς πληρώνω όλους αυτούς τους μήνες αφού ήταν άδεια τα ταμεία. Λοιπόν, ο καθένας λέει τη σαχλαμάρα του. Λέει, εμείς, λέει το Πασόκ, δεν πληρώσαμε μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που μας αναλογούσε. Αλήθεια. Και πώς χαθήκαν τα λεφτά από τα ευρωπαϊκά πακέτα. Πώς παραγγέλνατε γιατρό, λέει, λεωφορεία και μετά τους βάζατε κέρατα και γινόντουσαν τρόλεοι. Πώς γίνανε όλα αυτά τα οποία γίνανε. Πώς είχατε βάλει τις 10 να δανείζονται.
0: Αχ, μας δίνετε μία πρόγευση από
1: τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Από τα προεκλογικά που θα ακολουθήσουν. Και βλέπω, κυρία Βούλτευση, ότι έχετε πραγματικά όρεξη, αλλά ξέρω ότι σε λίγη ώρα πρέπει να σας αποδεσμεύσω.
1: Πρέπει να φύγω τώρα.
0: Γιατί πρέπει να φύγετε και κλείνει και η εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας και το λόγο σας. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στον FM 107,1. Πολύ μικρό, πολύ μικρή μουσικό διάλειμμα για να σας αποχαιρετήσω.

Νομίζω πήραμε μία πρόγευση του τι θα ακολουθήσει. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Κάπου εδώ θα κλείσει η εκπομπή. Σήμερα ήταν λίγο πιο γεμάτη με τις συνεντεύξεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους καλεσμένους και όλους εσάς για τη συντροφιά, τα μηνύματα, την παρέα. Τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Δεν μου κάθεται με τίποτα. Στα τέξη, σωστά. Είναι πιο απλό αυτό. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης με το δελτίο ειδήσεων των 9 και αμέσως μετά με την εκπομπή της η Ελένη Μπαρμπάκου. Τα φιλιά μου σε όλους. Προσοχή στο δρόμο. Βρέχει ακόμα, συνεχίζει και πάρα πολύ δυνατά. Τα ξαναλέμε με το καλό. Αύριο Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι. Αύριο στις 8 η ώρα το απόγευμα.

παρέα στον Θήτα FM. Είναι 9. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Ειδήσεις της πόλης, στον ΘΙΤΑ FM 107,1.

0: Ειδήσεις στις 9 από τον Theta FM 107,1 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Το νέο νοσηλευτικό κτίριο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες αιματολογικών ασθενών θα εγκαινιάσει αύριο το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα που θα παρουσιαστούν από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη ΔΕ θα είναι οριζόντια και μόνιμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα νομοθετηθούν άμεσα. Αύριο θα παρουσιαστούν στον ανακριτή οι γονείς του βρέφους της Κυψέλης. Θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, όντας ήδη προφυλακισμένοι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, παρουσία παιδοψυχολόγων, και τα τρία γνώριζαν πως το μωρό ήταν νεκρό και ότι το πτώμα ήταν στην κατάψυξη. Η εξέταση DNA έδειξε πως το νεκρό βρέφος, η 15χρονη και ο 12χρονος, είναι παιδιά των κατηγορούμενων, όχι όμως και το 9χρονο αγόρι. Το flyover θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί το Μάιο του 2027. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει πως δεν θα μπουν διόδια, είπε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Όσοι αγοράσουν ως αύριο ηλεκτρονικά εισιτήριο για τη ΔΕΘ θα το πληρώσουν 7 ευρώ. Από το Σάββατο η ηλεκτρονική αγορά θα κοστίζει 9 και από το εκδοτήριο 12 ευρώ. Συνελήφθη στον αλμυρό 28χρονος που επιτέθηκε στην 22χρονη έγκυο σύντροφό του. Ο άντρας συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Σε φυλάκιση 7 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο οδηγός σπόρου αυτοκινήτου που έκανε επίδειξη στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. 36 πυρκαγιές 24 ώρες κλείδηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική σε ολόκληρη τη χώρα. Η εκταμείευση 11,5 εκατομμυρίων ευρώ και η έκδοση των τευχών δημοπράτησης του έργου στο τέλος του Οκτώβρη είναι τα επόμενα βήματα για την αναβάθμιση του Καφτατζογλίου. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του σταδίου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Το θερμόμετρο έχει πέσει στους 25 βαθμούς και αυτές οι συνθήκες θα διαρκέσουν και τη νύχτα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Theta FM 107,1. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις, αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πολύ βροχερή, πολύ υγρή, πολύ διαφορετική σήμερα Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη της 5ης, 3 του Σεπτέμβρη, στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Καλώς ήρθατε, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Και μέχρι τις 11 θα κάνουμε ωραίο ταξίδι. Είμαστε στο πιλωτήριο, στα κουμπάκια παντού. Με εκπληκτικές μουσικές και σήμερα και υπό τους ήχους της βροχής. Θα φτιάξουμε αυτό το βράδυ. Yeah. Μουσικές, βραδινές πτήσεις. Για 2 ώρες από εδώ και πέρα. Και από εδώ και πέρα έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα σχετικά με τον καιρό, ο οποίος μπορεί και χθες και σήμερα να μας έχει δημιουργήσει μικροπροβλήματα μέσα στην πόλη. Γιατί θα σας πω τώρα τι έπαθα καθώς ερχόμουν. Έχω αυτές τις περίφημες εφαρμογές που τις έχουμε όλοι στα κινητά μας. Και αυτές οι εφαρμογές μας δείχνουν πώς θα πάει ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, μερικοί διατείνονται ότι έχουν την καλύτερη εφαρμογή και δεν πέφτει ποτέ έξω. Λοιπόν, εγώ εδώ ερχόμενη, με την αδερφή μου είχα μια φιλονικία το απόγευμα. Τη λέω 8 η ώρα θα πιάσει βροχή. Μου λέει: Όχι, δεν είναι καλό το κινητό σου, δεν έχει κατεβάσει σωστή εφαρμογή. Βροχή, λέει, τελειώνουν όλα στις 6 ώρα το απόγευμα. 8 ακριβώς ξεκινάει η βροχή. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ήρθα και με το μετρό και ότι είχε πρόβλημα εκεί στις σκάλες στη Βενιζέλου και ανεβαίναμε όλοι με τις κυλιόμενες που ήταν σταματημένες και οι κυλιόμενες οι σταματημένες, ξέρετε πώς είναι όταν τις ανεβαίνεις, είναι 2 φορές πιο δύσκολες από ότι είναι οι άλλες στις σκάλες. Οπότε θυμήθηκα την ωραία εποχή του Πασόκ, επειδή είναι και σήμερα η επέτειος 3η της Σεπτεμβρίου, που λέγανε τότε τα ωραία τα για σένα γυμνιά σου και γυμνά σου, και πηγαίναμε όλοι στα γυμναστήρια και ήμασταν το βράδυ κάθε βράδυ έξω και ήμασταν στη διασκέδαση και ήμασταν στη βόλτα και ήμασταν στα πολύ ωραία της ζωής, που μετά εντάξει σιγά σιγά χάθηκαν, αλλά δεν πειράζει. Μας έχουν μείνει τα ωραία εκείνης της εποχής που είναι ελάχιστα, γιατί αν κρίνεις από εκείνη την εποχή και μετά τι έγινε στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις πως φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να βγαίνουμε μια φορά την εβδομάδα έξω, να είμαστε σκυμμένοι όλοι στα κινητά μας. Και εκεί που λέγαμε τότε, θυμάστε, δεν μπορείς να βγεις τώρα τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θα βγεις το Σάββατο, βγαίνουν όλοι. Είναι μπανάλ. Θα βγεις Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν θα βγεις Σαββατοκύριακο. Και τώρα ένα Σάββατο βγαίνουμε και το κάνουμε και ζήτημα. Λοιπόν, έναρξη εκπομπής, πολλά είπα. Καλώς ήρθατε. Πάμε με αγαπημένες μουσικές να δούμε τα απομεινάρια της σημερινής ημέρας που είναι πολλά, πολλά, πολλά.

Και αφού ξεκινήσαμε μιλώντας για τον καιρό και την απόψινή βροχή, να πούμε ότι η μέρα που θα αλλάξει ο καιρός μέσα στο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Και σκέφτομαι τώρα και αναλογίζομαι ότι στις 12 του Σεπτέμβρη έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην πόλη, που έχει κόσμος και ντουνιάς να έρθει, που έχουν κλείσει τα ξενοδοχεία, που έχουν κλείσει τα δωμάτια, που έχουν αυλώσει αεροπλάνα, τρένα, βαπόρια, τα πάντα, και λεωφοριακές γραμμές από κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδας, από πόλεις, να έρθουν μόνο και μόνο για να δουν αυτή την τεράστια, τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Και σκέφτομαι τώρα, λένε, αλλάζει ο καιρός, 11 του Σεπτέμβρη, και μάλιστα τα φαινόμενα αστάθειας δεν θα είναι πρόσκαιρα, αλλά θα περάσουμε και σε μια ψυχρή εποχή. Ελπίζω μόνο, γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα για όλο αυτό που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, εκείνο το Σάββατο της 12ης του Σεπτέμβρη, τουλάχιστον να μην βρέχει. Ας κάνει και λίγο κρύο, ας έχει και λίγη δροσούλα, αλλά να μην έχει βροχή. Να μην καταστραφούν τα πάντα.

Πασόκ που κάποιοι την αναπολούν ίσως ή κάποιοι τη συχαίνονται που τη σκέφτονται και μόνο ότι υπήρχε στη ζωή μας. Φτάσαμε στην εποχή των κινητών, της τεχνητής νοημοσύνης και της απόλυτης τρέλας που υπάρχει με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτό που έπαθε αυτή η κυρία από την Πάτρα από σήμερα κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτό με τη βιντεοκλήση με τον Κριστιανό Ρονάλντο, που του έστειλε 100 ευρώ γιατί πίστεψε ότι ο Κριστιανό ήταν αυτός που της μιλούσε στη βιντεοκλήση και τη ζητούσε να βοηθήσει κάποιους αναξιοπαθούντες και μάλιστα το πίστεψε γιατί σου λέει ο Ρονάλντο είναι, μου μιλάει, γιατί να μου μιλάει, γιατί ποια είμαι εγώ που δεν θα μου μιλήσει ο Ρονάλντο. Τώρα αυτή είναι λίγο φίλη μου μεταξύ μας, γιατί και εγώ είμαι από αυτές που τρελαίνομαι για τον Ρονάλντο και μάλιστα έγινα και αντικείμενο χλεβασμού όταν σε μία από τις πολύ ωραίες έτσι βραδιές του Ρονάλντο, όχι τις τωρινές, τις παλιές, ξέρετε, τις ωραίες, όταν σκόραν ο Ρονάλντο, έκανε κάτι χαρακτηριστικό. Πολλές οι γυναίκες του πλανήτη νομίζαμε ότι ήμασταν έτοιμες να τον αποθεώσουμε. Έβγαζε την μπλούζα του και έδειχνε τους κοιλιακούς του. Και τότε θυμάμαι εκείνες τις εποχές, οι περισσότερες μέναμε για να δούμε αυτή την πολύ ωραία σκηνή μπροστά μας και οι άντρες ζήλευαν. Μόνο για αυτή τη σκηνή βλέπαμε ποδόσφαιρο τότε. Λοιπόν, ο Πορτογάλος Superstar, για να πείσει ότι δεν επρόκειτο για απάτη, και ο δράστης χρησιμοποίησε το βίντεο με το συγκεκριμένο Πορτογάλο Superstar για να την πείσει. Και αυτή βεβαίως τη ζήτησε να καταβάλει τα 100 ευρώ. Αυτή τα έβαλε και μάλιστα υποστήριξε ακόμα περισσότερο όταν είδε τον Ρονάλντο στο βίντεο, ότι τον είδε σε ένα λευκό πολυτελές αυτοκίνητο να της μιλάει και να παρουσιάζεται ως άνθρωπος που βοηθάει όλους όσους έχουν ανάγκη. Έστειλε τελικά τα χρήματα για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης, αλλά ήταν πολύ αργά για δάκρυα. Τώρα αλήθεια το πίστεψε.

Βράδυ Πέμπτης και ο Θήτε FM 107,1 κάνει βραδινές πτήσεις πάνω από την πόλη με υπέροχες μουσικές. Με τη φωνή της Ελένης Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 11. Και βεβαίως χρειαζόμαστε την επικοινωνία μαζί σας. Προς το παρόν μέσω social και μέσω Facebook το όνομά μου πληκτρολογείται. Να βρείτε το προφίλ μου, να μου στέλνετε τα μηνύματα στο Messenger Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους και στο Instagram Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους. Προς το παρόν μόνο έτσι μπορούμε να επικοινωνούμε αυτό το βράδυ της Πέμπτης. Και έλεγα πριν, μου γράφει ένας φίλος, γιατί άλλοι μου λέει το σκέφτονται με πολύ μεγάλη έτσι. Αναπολώντας το Πασόκ, πιστεύεις, και άλλοι το πιστεύουν ότι ήταν μια εποχή που θα πρέπει λίγο να τη συχαινόμαστε εντός εισαγωγικών. Εντάξει, να σου πω κάτι. Νιώθω ότι επειδή μεγάλωσα ακριβώς σε εκείνη την εποχή, ήταν μια εποχή που είχε τα απίστευτα καλά, που ήταν η επικοινωνία που είχαμε έξω, που βγαίναμε όλοι, που είχαμε όλοι απίστευτα λεφτά, τι κάναμε, ό,τι θέλαμε. Αλλά ήταν και μια εποχή που μας έμαθε λίγο στο βόλεμα, λίγο στο δεν πειράζει, στο να μπω εγώ εκεί και εντάξει, ρε παιδί μου, το αύριο θα είναι σίγουρα χαρούμενο. Θα είναι αισιόδοξο και τίποτα από όλα αυτά δεν μας βγήκε. Περάσαμε έτσι μια περίοδο μεγάλης ευμάρειας, βέβαια με λεφτά που δεν ήταν στην πραγματικότητα δικά μας και που όλοι πιστεύαμε ότι μας αξίζει ένας καλύτερος κόσμος. Βγαίναμε στη σύνταξη τα 50, παίρναμε φάπαξ, περνάγαμε μια χαρά, αλλά δεν ήταν αυτή η πραγματικότητα, η οποία φάνηκε τα επόμενα χρόνια. Οπότε ωραίες αυτές οι επέτη και οι γιορτές, αλλά θυμάμαι ο μπαμπάς μου είχε δύο βιβλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ελλάδα στους Έλληνες και πατερναλιστικός καπιταλισμός. Τα είχαμε στη βιβλιοθήκη και τα διαβάζαμε. Ήταν εκείνες οι εποχές. Αλλά αυτά πέρασαν, έφυγαν. Καλό βράδυ σε όλους. Φύτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Στο τέλος της ημέρας, εδώ που αρχίζει το βράδυ. Η υποβροχή ακόμα ή σταμάτησε? Για να δω από το στούντιο που έχω πολύ ωραία θέα, την Τζιμισκή.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα στο Γιάννη, στη Μαρία, στο Βασίλη. Μου στέλνετε μηνύματα και μου στέλνετε κι εσείς τις ωραίες σας καλησπέρες. Θα ήθελα και φωτογραφίες να μου στείλετε στα social. Λοιπόν, μένω στο μήνυμα της Μαρίας που μου λέει: έχω τελειώσει τη φιλοσοφική, Ελένη, ψάχνω να βρω δουλειά. Έχω στείλει παντού βιογραφικά, δεν γίνεται τίποτα. Θα μας πάρει, λες, τεχνητή νοημοσύνη τις δουλειές. Λοιπόν, μάλλον έχεις ακούσει αυτό που λέει και τις προηγούμενες βραδιές εδώ στον Θήτα FM 107,1 για τις δουλειές και για την τεχνητή νοημοσύνη, που υπάρχει γενικώς μία τάση πλέον στον κόσμο να έρχεται αυτό και να κάθεται λίγο και να σταματάει η απόλυτη ασυδοσία αυτού του πράγματος. Αλλά πρέπει να σου πω ότι διάβαζα μια έρευνα και αφού μου το αναφέρεις θα τη βρω τώρα, γιατί σε ενδιαφέρει σίγουρα αφού έχεις στείλει παντού βιογραφικά. Να σου πω ότι οι τελευταίες έρευνες λένε ότι οι δουλειές που θα έχουν πάρα πολύ πέραση μέσα στα επόμενα χρόνια, και επειδή μου λες ότι μόλις τελείωσε τη σχολή, είσαι πάρα πολύ νέο κορίτσι, είναι ειδικός τεχνητής νοημοσύνης, επιστήμονας δεδομένων, ειδικός κυβερνοασφάλειας, αρχιτέκτονας, προγραμματιστής λογισμικού, μηχανικός ρομποτικής, αναλυτής συστημάτων. Αν τώρα πας στην πράσινη οικονομία και στη βιωσιμότητα, μπορείς να γίνεις μηχανικός ανανεώσιμο πηγών ενέργειας. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, μόνο που το ακούω. Το ακούω και στη φύση και μου αρέσει. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περιβαλλοντολογικός σύμβουλος, υπεύθυνος βιωσιμότητας, υγεία και ευεξία. Πάει εκείνος συλλευτής, πάει διευθυντής υπηρεσιών υγείας. Αυτοί οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας κάνουν χρυσές δουλειές, γιατί όλοι έχουμε ψηλό σαλτάρι. Εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό, πολύ καλά πάει. Σχεδιαστής ψηφιακής μάθησης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής κλπ. Και βλέπω και άλλα εδώ πέρα, στις μεταφορές, στις κατασκευές, στις δημιουργικές βιομηχανικές μονάδες, στα μέσα ενημέρωσης. Να, εδώ, στο στοιχείο μας, μέσα ενημέρωσης. Για να δούμε αν έχουμε μέλλον, παιδιά. Δημιουργός περιεχομένου, ειδικός ψηφιακών μέσων, γραφίστας, παραγωγός βίντεο, μουσικός παραγωγός. Είμαστε, παιδιά, μέσα είμαστε. Στρατηγικός σύμβουλος social media. Αυτός ο στρατηγικός σύμβουλος social media είναι σαν αυτούς που επί Πασόκ, θυμάστε, παίρναν ένα πολιτικό και του φτιάχναν το προφίλ. Αυτό που μετά εξελίχθηκε σε τύπου επικοινωνιολόγος. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι θα το δούμε. Τώρα εσύ, νομίζω ότι θα πρέπει να στρέψεις το ενδιαφέρον σου, να μου γράψεις ποια σχολή έχεις τελειώσει, για να σου βρω δουλειά. Να κάνουμε και κάτι επικοδομητικό εδώ που βρισκόμαστε.

Όχι, τώρα πραγματικά θέλω να το κάνουμε εικόνα. Επειδή μεθαύριο έρχεται και ο Πρωθυπουργός και με εξαγγελίες φοβερές και με καλάθια και με όλα αυτά τα ωραία, ο μικρό κόσμος εδώ. Και ενώ στον κόσμο συμβαίνουν συγκλονιστικά πράγματα, θα έρθουν να μας πουλήσουν πάλι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και έχω τη Μαρία και κάθε Μαρία και την Ελένη και κάθε Ελένη. Όπως λέει και το τραγούδι, η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικηρυγμένη. Αν δεν πεθαίνεις στην Ελλάδα, μόνο εσύ θα σε πεθαίνει κλπ. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι φοιτητρία, να έχεις τελειώσει μια σχολή, φιλοσοφική, νομική, δεν ξέρω τι έχεις τελειώσει, και να βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη για να ψάχνεις να βρεις δουλειά, να ψάχνεις να βρεις σπίτι. Το σπίτι θέλει 500-600 ευρώ, αν δεν είναι χρέπη. Το νοικιάζεις το σπίτι. Θέλεις και 3-4 εκατοστάρικα. Βάλε μέσα τα ενεργειακά, δηλαδή τα ρεύματα, τα φυσικά αέρια, τα από εδώ, τα από εκεί κάθε μήνα. Να, ωραία, ωραία. Φτάνεις στα έξοδα τα 900 ευρώ. Πάει, φεύγει το χιλιάρικο, βάλε και λίγο τα καύσιμα, βάλε από εδώ, βάλε από εκεί. Τι σου μένει για να περάσεις? Ο βασικός μισθός είναι γύρω στα 760-770 ευρώ ο καθαρός. Οπότε μια χαρά. Γιατί δεν έχουμε ευμάρεια? Δεν κατάλαβα. Γιατί νιώθετε περίεργα? Σταμάτησε η βροχή, μου λένε. Τα ξέπλυνε όλα, τα πήρε, τα καθάρισε όλα. Θήτα FM 107,1, στα ραδιοφωνά σας η Ελένη Βαρμπάκου μέχρι τις 11. Καθημερινές βραδινές πτήσεις.

Άντε να ψυχράνει λίγο καιρό να πάμε και κανένα σινεμά. Την ταινία του Μάικλ Τζάκσον την είδατε φέτος? Λοιπόν, πρώτη φορά πήγα σε σινεμά και είδα ότι όλος ο κόσμος ήθελε να σηκωθεί και να χορέψει. Κάποιοι το έκαναν κιόλας. Λοιπόν, έχω την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας τη σημερινή για την αντίστροφη μέτρηση σχετικά με το χρόνο για τη δεύτερη φάση των διαγραφών των αιώνιων φοιτητών. Λοιπόν, αν είστε σε αυτή την κατηγορία, δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στη διαδικασία. Η επόμενη φάση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών που έχουν ξεπεράσει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, ενώ προβλέπεται να υπάρξουν συγκεκριμένες δυνατότητες για όσους έχουν αποδείξει ότι παραμένουν έτσι ενεργοί και προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ποιοι βρίσκονται τώρα στο στόχαστρο των διαγραφών? Προσέξτε, 308.000 φοιτητές έχουν διαγραφεί εντελώς από το πρόγραμμα σπουδών, ενώ για κάποιους δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Θα πρέπει να δώσουν κάποιες εξετάσεις, να δώσουν τα μαθήματα, ώστε να έχουν μία ακόμα ευκαιρία. Να πω ότι από μια ηλικία και μετά, το πράγμα είναι κυρίως ψυχολογικό. Δηλαδή, δεν είναι ότι περιμένεις να είσαι σε μια σχολή για να το λες και να έχει περάσει πάρα πολύ χρόνο που έχεις να πατήσεις, αλλά είναι περισσότερο ψυχολογικό, ότι ξέρεις ότι σε διαγράφουν από κάτι που κάποτε εσύ ο ίδιος προσπάθησες πολύ για να πετύχεις, αλλά το άφησες στη μέση. Και τα ωραία πράγματα στη ζωή και τα ωραία στοιχήματα στη ζωή δεν πρέπει να τα αφήνουμε στη μέση. Αυτό για όσους προσπάθησαν και μπήκαν σε μια ανώτατη σχολή, που δεν είναι εύκολο πράγμα. Κάποιοι θέλουν να καταργήσουν και τις πανελλαδικές. Καλό βράδυ σε όλους. Φίτε FM 107,1. Ελένη Μπαρμπακού πίσω το μικρόφωνο έως τις 11, ναι. Το πάμε και λίγο παραπάνω σιγά σιγά, θα δούμε.

Ψάχνοντας σήμερα λίγο στα social, είδα το αιχμηρό σκίτσο του Αρκά και θέλω να σας το μεταφέρω για όσους δεν το έχετε δει, γιατί τα έχει σπάσει στην ανάρτηση από κάτω. Το αιχμηρό σκίτσο παρομοιάζει ένα λύκο που έχει μεταμφιεστεί σε πρόβατο και γράφει από κάτω όταν για τον επικοινωνιολόγο είναι αυτό, όταν η σωστή επικοινωνιακή διαχείριση αλλάζει την εικόνα. Και έχει φτιάξει έναν πολύ ωραίο λύκο, ο οποίος έχει φορέσει από πάνω του προβάτου αυτό το ωραίο το μαλλί του προβάτου και φαίνεται τελείως διαφορετικός. Και τώρα σκέφτηκα όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, οι πρώην δημοσκόποι. Ας πούμε ο κύριος Θοδωρικάκος που ήταν δημοσκόπος και μας είπε τις προάλλες ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όλες λένε ψέματα και πρέπει να δούμε το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών όταν θα γίνουν αυτές, για να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι μας είπε ο κύριος Θοδωρικάκος όταν έγινε υπουργός, που πριν ήταν, έκανε ακριβώς αυτή τη δουλειά, ήταν δημοσκόπος και μάλιστα σε πολύ μεγάλη εταιρεία, ότι μην πιστεύετε σε αυτά, γιατί αυτά είναι πεταμένα λεφτά. Τώρα εμείς τι να κάνουμε, να πιστεύουμε ή να μην πιστεύουμε στις δημοσκοπήσεις? Αρχίζουν να βγαίνουν η μία πίσω από την άλλη, σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν.

Όχι, τώρα χωρίς πλάκα σταματάει η βροχή, σταματάει και δεν πρόκειται να ξαναρχίσει. Τουλάχιστον για σήμερα το μετεωρολογικό δελτίο είναι σταθερό και μας λέει ότι μέχρι τις 10 το βράδυ ό,τι είναι, ό,τι βρέξει και θα κατεβάσει, μέχρι εκεί. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, αν ολοκληρώθηκε, γιατί ήταν πάνω πάρα πολλοί κόσμος από τις 8 και νομίζω ότι πρέπει να τους έπιασε ακριβώς την ώρα της έναρξης και λίγο μετά. Οπότε είδαμε χθες τι έγινε με τη μεγάλη συναυλία της κυρίας Λιόλιου και αυτή η αστάθεια αυτών των δύο ημερών, όσοι είχαν τέλος πάντων συναυλίες αυτές τις δύο μέρες, άλλοι τις ανέβαλαν για επόμενες μέρες και άλλοι νομίζω ότι ξεκίνησαν, αλλά ποτέ δεν τις ολοκλήρωσαν πάρα πολύ γρήγορα. Σημασία πάντως έχει ότι είναι ακόμα καλοκαίρι, ότι δεν κρυώνεις, γιατί ακούω και κάτι τέτοια περίεργα, ότι εχθές που έφυγα που έβρεχε πάρα πολύ στις 11 η ώρα το βράδυ, άκουγα κάτι πολύ νέα παιδιά να φοβούνται ότι θα κρυώσουν και ότι αύριο θα έχουν πυρετό. Και λέω, είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να φοβάστε κατά καλό καιρό ότι θα κρυώσετε με αυτή την βροχούλα την ωραία? Για λίγο δρόσησε. Την άλλη μέρα το πρωί πάλι 35 άρια και με την υγρασία που έχουμε, έχουμε και την αίσθηση ότι είναι και πολύ παραπάνω. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη. Οι ειδήσεις της πόλης, στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις στις 10, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Το νέο νοσηλευτικό κτίριο στο νοσοκομείο Παπανικολάου για κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες αιματολογικών ασθενών θα εγκαινιάσει αύριο το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα που θα παρουσιαστούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα είναι οριζόντια και μόνιμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διευκρινίζοντας μάλιστα πως αυτά τα μέτρα θα νομοθετηθούν άμεσα. Αύριο θα παρουσιαστούν και πάλι στον ανακριτή οι γονείς του βρέφους της Κυψέλης. Θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, όντας ήδη προφυλακισμένοι. Η εξέταση DNA, στην οποία επιβλήθησαν και τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, έδειξε πως το νεκρό βρέφος, η 15χρονη και ο 12χρονος, είναι παιδιά του κατηγορούμενων, όχι όμως και το 9χρονο αγόρι. 8 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί το Σάββατο από τις 3 μετά το μεσημέρι μετά την εντολή της αστυνομίας. Πρόκειται για τις στάσεις σιδηροδρομικού σταθμού Δημοκρατίας Βενιζέλου Αγίας Σοφίας, Συντριβανίου Πανεπιστημίου Παπάφη και Ευκλείδη. Όσοι αγοράσουν ως αύριο ηλεκτρονικά εισιτήρια για τη ΔΕΘ θα το πληρώσουν 7 ευρώ. Από το Σάββατο η ηλεκτρονική αγορά θα κοστίζει 9 και από το εκδοτήριο 12. Το flyover θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί το Μάιο του 2027. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει πως δεν θα τοποθετηθούν σε αυτό διόδια, είπε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Συνελήφθη στον Αλμυρό 28χρονος που επιτέθηκε στην 22χρονη έγκυο σύντροφό του. Ο άντρας συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Σε επιλάκηση 7 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο οδηγός σπόρου αυτοκινήτου που μετέτρεψε το πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας σε πίστα επιδείξεων. 36 πυρκαγιές σε 24 ώρες κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική σε ολόκληρη τη χώρα. Η εκταμείευση 11,5 εκατομμυρίων ευρώ και η έκδοση των τεύχο δημοπράτησης του έργου στο τέλος του Οκτώβρη είναι τα επόμενα βήματα για την αναβάθμιση του Καφταζογλίου σταδίου. Έληξε η έντονη βροχόπτωση που ταλαιπώρησε για μία ώρα τη Θεσσαλονίκη. Το θερμόμετρο έπεσε στους 26 βαθμούς. Τη νύχτα θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα, αλλά για αύριο η πρόβλεψη αναφέρει πως η θερμοκρασία θα φτάσει και πάλι γύρω στους 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.

Και η βροχή έφερε και την ακύρωση βεβαίως της συναυλίας του Γιώργου Νταλάρα. Το διαβάζω εδώ ότι ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συναυλία που ήταν μετά τις 8 το βράδυ. Μετά την Ενωροποντή ακυρώθηκε και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λίγο πριν την προγραμματισμένη έναρξή της, λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων.

Και νομίζω ότι οι διοργανωτές της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου τη 12η του Σεπτέμβρη θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τα μετεωρολογικά μοντέλα και τα μετεωρολογικά δελτία, γιατί είμαστε πολύ κοντά. Λίγο 9 μέρες έχουν απομείνει. Λοιπόν, όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, βραδινή και ωραίοι. Σε βραδινές πτήσεις είμαστε, στο πιλωτήριο, στα κουμπάκια εδώ, που αναβοσβήνουν όμορφα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, μέχρι τις 11 το βράδυ. Κερνάμε ωραίες μουσικές και τραγούδια. Και μιλάμε στα απομεινάρια της ημέρας για αυτά που μας αρέσουν και αυτά που μας έχουν κεντρήσει στο ενδιαφέρον. Και θέλω την επικοινωνία σας. Η επικοινωνία γίνεται μέσω social media προς το παρόν. Σε λίγο θα δώσουμε και το τηλεφωνικό κέντρο. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να επικοινωνούμε και τηλεφωνικά με τους ακροατές, με εσάς εκεί έξω, όλους που βρίσκεστε συντονισμένοι καθημερινά στον ολοκένουργιο Theta FM 107,1, που έχει ξεκινήσει από την 31η του Αυγούστου και συνεχίζει δυναμικά και ωραία το ταξίδι αυτό στα FM με την ενημέρωση πρωταρχικό θέμα καθημερινά, την ενημέρωση τη δική σας με όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, κυρίως μπροστά με τα προβλήματά σας, με την αλήθεια, με όλα αυτά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον μας και που τα συζητάμε μαζί σας καθημερινά. Αυτό είναι ο Theta FM, μια νέα φωνή στη Θεσσαλονίκη που αποσκοπεί στο να γίνει η φωνή η δική σας, η φωνή της Θεσσαλονίκης. Καθημερινά αφουγκραζόμαστε τον παλμό του κόσμου και συζητάμε στο ραδιόφωνο για όλα όσα καθημερινά μας απασχολούν, μας ταλανίζουν, μας κάνουν να γκρινιάζουμε, μας κάνουν χαρούμενους, μας κάνουν λιγότερο χαρούμενους, αλλά όλοι μέσα στην πάλη της καθημερινότητας είμαστε. Λοιπόν, να σας πω τα social τα δικά μου, για να επικοινωνήσετε μαζί μου όσοι θέλετε. Μπορείτε στο Facebook να με βρείτε με ελληνικούς όρους, Ελένη Μπαρμπάκου. Μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram, όμως με λατινικούς όρους εκεί, και να συνομιλήσουμε ό,τι θέλετε. Θα γίνουμε ωραία παρέα εμείς τα βράδια εδώ.

Έχω μια τελευταία ευκαιρία να πω χρόνια πολλά σου, σου γιορτάζεται απόψε. Την έχω. Χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στην Αριστεία, στην Αρίστη, στον Αριστείωνα, στον Αρχοντή, στην Αρχοντούλα, στην Αρχόντισσα. Τι ωραίο όνομα. Ο Πολύδωρος, ο Πόλης, η Πόλα, η Πολυδόρη και ο Φίβος γιορτάζει σήμερα και η Φίβη. Υπέροχα ονόματα. Χρόνια σας πολλά. Έλεγα το μεταξύ αυτό που έπαθα όταν ερχόμουν με το μετρό, που είχαν χαλάσει οι σκάλες και διαπίστωσα πόσο, τέλος πάντων, αγύμναστοι είμαστε οι Έλληνες. Αυτές είναι και περίεργες οι σκάλες του μετρό. Λοιπόν, το Σάββατο να είστε προετοιμασμένοι από τις 3 και μετά τα περισσότερα δρομολόγια δεν θα γίνουν.

Κρυσριακές, απολαύσουμε έτσι τα δύο, θα λέγα, τελευταία πιο ήσυχα βράδια της πόλης. Πριν να μας επισκεφτεί σύσσωμη η πολιτική ηγεσία

και η κουστοδία της από την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο και γεμίσουν την πόλη με πολύ πολύ φασαρία. Διαβάζω μια έρευνα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους. Η έρευνα έχει γίνει στη Γαλλία, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί αφορά όλο τον εργαζόμενο κόσμο παντού. Ο Γαλλικός λοιπόν Οργανισμός για την Υγεία, προσέξτε, έχει βγάλει μια έτσι θεωρία και μια, δεν θα την έλεγα ακριβώς θεωρία, θα έλεγα ότι υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι τα άτυπα ωράρια εργασίας, και ποια είναι τα άτυπα ωράρια εργασίας, είναι αυτά που οι άνθρωποι εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και άνω των 8 ωρών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, οι ζόρικες βάρδιες, δηλαδή από τις 5 το πρωί ως τις 8 το πρωί, και αυτές που είναι από τις 7 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα λοιπόν με το Γαλλικό Οργανισμό, τα άτυπα ωράρια εργασίας αφορούν το 55-75% του ανθρώπινου πληθυσμού παγκοσμίως. Πρωτίστως υπαλλήλους, αυτοαπασχολούμενους, καταστηματάρχες, πολιτές, ταμείες κλπ. Και λέει η επιστημονική αυτή έρευνα ότι η εργασία το Σαββατοκύριακο και η εργασία πάρα πολύ νωρίς το πρωί μας κάνει να έχουμε διαταραγμένο ύπνο, να έχουμε κατάθλιψη, να έχουμε άγχος, να έχουμε επιβαρημένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Το χρέος του ύπνου, όπως το ονομάζουν, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν κοιμόμαστε πολλές ώρες την ημέρα, θα αναρρώνουμε λιγότερο γρήγορα, δεν θα έχουμε πλέον έναν αζωογονητικό ύπνο και η κοινωνική και η οικογενειακή μας ζωή μπορεί να επηρεάσει στη συνέχεια και την υγεία μας. Οπότε να αποφεύγουμε, λέει, τη νυχτερινή εργασία ή πολύ νωρίς το πρωί την εργασία, και αν το κάνουμε να μας παρακολουθεί πάντα ένας γιατρός, γιατί αυτό μπορεί να επιβαρύνει την ψυχολογική και τη σωματική μας υγεία. Αυτές οι δύσκολες ώρες που λέγαμε παλιά. Στο βράδυ της Πέμπτης, στον ΘΙΤΕ FM 107,1.

Πλησιάζουμε στις 10.30 και αυτός ο τύπος που έσκαβε τον κήπο του στη Δανία για να φτιάξει μια βεράντα, το είδατε, και ανακάλυψε το μεγαλύτερο θησαυρό των Βίκινγκ που υπήρχε ποτέ στη Δανία και έχει φωτογραφίες. Η συλλογή ζυγίζει πάνω από 18,5 κιλά, περιλαμβάνει περίπου 700 αντικείμενα και θράσματα που χρονολογούνται από το 10ο αιώνα. Μάλιστα, έσκαβε τον κήπο του άνθρωπος για να φτιάξει μια νέα βεράντα. Πολύ απλά αυτός ο Δανός, όταν ανακάλυψε το μεγαλύτερο θησαυρό ασημένιων αντικειμένων Βίκινγκ που έχει βρεθεί ποτέ στη Δανία. Ο ιδιοκτής του σπιτιού στη Βόρεια Δανία νόμιζε στην αρχή πως βρήκε ένα παλιό κομμάτι σίδερου ή κάποιο τμήμα από φράχτη, ενώ καθάριζε το χορτάρι από τις πέτρες και τα χαλίκια. Όμως, αφού έπεσε στα γόνατα, άρχισε να βγάζει από το χώμα κοσμήματα, νομίσματα και ασημένιες ράβδους. Η συλλογή, ακούστε, ζυγίζει περισσότερο από 18,5 κιλά και περιλαμβάνει περίπου 700 αντικείμενα και σφράσματα που χρονολογούνται από το 10ο αιώνα. Μάλιστα, είναι κυριολεκτικά πάρα πολύ χαρούμενος, λέει, γιατί στην αρχή νόμιζε ότι βρήκε κάτι παλιοσίδερα. Στην πραγματικότητα, όμως, καθώς δούλευε λίγο προσεκτικά, συνειδητοποίησε ότι ήταν κοσμήματα και ράβδι από άργυρο. Και δήλωσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ότι ο θησαυρός εκεί είχε θαυτεί σε ένα πύλινο αγκείο και κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια του 9ου αιώνα, περίπου 320 αντικείμενα βρήκε, συνολικού βάρους 6,4 κιλών, και βρίσκονται ακόμα εκεί μέσα στο αγκείο, ενώ τα υπόλοιπα είχαν σκορπιστεί μέσα στο έδαφος. Πού να ήξερε όταν ξεκίναγε αυτή την πολύ ωραία δουλειά, που μπορεί να ήταν και βαρετή, να σκάβει ότι θα ανακάλυπτε ένα τόσο σπουδαίο χρυσό, ένα τόσο σπουδαίο θησαυρό.

μέσα από την καρδιά της πόλης. Ο Theta FM 107,1. Στις βραδινές του πτήσεις, εδώ Ελένη Μπαρμπάκο πίσω το μικρόφωνο, για λίγο ακόμα, ως τις 11.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά, με τη Θεσσαλονίκη.

Εντάξει, έχουμε και από την πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης, από την ομιλία για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, το όραμα και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα, όπως το ξεδίπλωσε ο πρόεδρος του κινήματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρισκόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης, και βέβαια βρίσκεται και σε αυτή την ώρα, και τα μέτρα για το ΠΑΣΟΚ, έτσι να τα πω χοντρικά όπως τα διαβάζω εδώ πέρα, τι ακριβώς έχει υποσχεθεί, συγκεκριμένες αλλαγές στη ζωή, λέει, συγκεκριμένων ανθρώπων, με επαναφορά όπως δεσμεύτηκε το 13ο και το 14ο μισθό, το 13ο μισθό μάλιστα για τους δημόσιους υπαλλήλους και τη 13η σύνταξη για το νέο ΕΚΑΣ. Για τους νέους, λέει, μπορούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να δίνουν το μισό μισθό τους, να μπορούν να σχεδιάζουν τη ζωή τους θέτοντας σε πλήρη εφαρμογή το νέο στεγαστικό πρόγραμμα με κοινωνικές κατοικίες, με χαμηλότερα ενίκια, με πολιτικές που αυξάνουν πραγματικά την προσφορά κατοικίες. Για τους δανειολήπτες, ουσιαστική επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, αυστηρούς κανόνες για τα φανς. Για το μικρομεσαίο επιχειρηματία, επαναφορά για των 20 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο. Για τον νέο πατέρα και τη νέα μητέρα, λέει, δωρεάν βρεφική και την προσχολική αγωγή. Κανένα παιδί έξω από βρέφο νηπιακό σταθμό. Για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, λιγότερα φορολογικά βάρη. Και πολλά πολλά ακόμα. Το κεντρικό έτσι θέμα όλης της ομιλίας ήταν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι εμείς δεν μιλάμε για μια αφηρημένη πολιτική αλλαγή. Η δική μας αλλαγή έχει πρόσωπο, έχει περιεχόμενο και έχει και ήθος. Αυτά χοντρικά και περισσότερα. Βέβαια, από αύριο το πρωί θα πιάσουν δουλειά οι δημοσιογράφοι και έχουν να πούν περισσότερα. Πολιτικές αναλύσεις και πόσο μπορούν όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Λοιπόν, χοντρικά να πούμε για δέσμευση για επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Αυτά είναι χοντρικά τα μέτρα που ανακοίνωσε από το Ηράκλειο της Κρήτης, έτσι, σημειολογικά σήμερα, λόγω της επετείου της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.

Έρχονται και τα νέα από την Borussia Dortmund για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, το μεγάλο άτυχο αυτής της σεζόν. Θα υποβληθεί την επόμενη εβδομάδα σε επέμβαση στο αριστερό του γόνατο για να ξεκινήσει έτσι η μακρά περίοδος της αποθεραπείας του. Να πούμε ότι ξεκίνησε, έβαλε το πρώτο του γκολ και αμέσως μετά τραυματίστηκε. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν πολύ γρήγορα, δυστυχώς. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η αποθεραπεία ξεκινάει από ένα χειρουργικό τραπέζι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα για τους επόμενους 5 έως 6 μήνες θα είναι δύσκολα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί σε επέμβαση εντός της επόμενης εβδομάδας στο Μόναχο. Η αγωνιστική του δράση περίπου από το Μάρτιο και μετά του 2027, όπως λένε οι γιατροί, θα ξαναξεκινήσει. Και ωστότε βέβαια το κενό έχει καλυφθεί από την ομάδα του, από τη μεταγραφή που έγινε υπό μορφή δανεισμού από την Arsenal, από τον Ethan Nwaneri. Καλό βράδυ σε όλους. Είναι ο Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας και μαζί πάμε ως τις 11. Υπέροχο βράδυ έχει έξω μετά τη βροχή. You seem to be impressed.

Θέλω τώρα να σημειώσετε στα προσεχώ σας, εσείς που αγαπάτε και την ελληνική μουσική και αγαπάτε το σπουδαίο ερμηνευτή, το Γιάννη Πάριο, ότι στις 19 Σεπτεμβρίου, σημειώστε το και βγάλετε από το εισιτήριο, δίνει μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο Δάσους με τίτλο «Έρωτας είναι θαρώ». Και επειδή γράφτηκαν πάρα πολλά βιτριολικά σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις με τις τελευταίες του εμφανίσεις, όπου σε κάποιες στιγμές δείχνει κουρασμένη η φωνή του, πραγματικά απάντησε και απάντησε με τέτοιο τρόπο που νομίζω ότι καθήλωσε τους πάντες. Είπε ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να βγει από το ΙΚΑ στη σύνταξη και είπε ότι όσο μπορεί και τραγουδά θα το κάνει και θα το κάνει με πολύ μεγάλη αγάπη. Ευχήθηκε σε όλους όσοι γράφουν από κάτω αυτά τα σχόλια να μακροημερεύσουν και να έχουν μια ωραία ζωή. Και βέβαια είναι ένας τραγουδιστής που τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα θα έπρεπε να διδάσκουν τον τρόπο με τον οποίο τραγουδάει, τις ερμηνείες του δηλαδή, τον τρόπο που κάθε λέξη που τραγουδάει την εννοεί και την περνάει μέσα στην καρδιά και τρέμει το φιλοκάρδι του ανθρώπου που το ακούει το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί έτσι μπορεί και τραγουδάει ο μοναδικός Γιάννης Πάριος, ακόμα και τώρα που έχει μεγαλώσει και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και επειδή υπάρχει γενικά μία ανθρωποφαγία στα social media με ανθρώπους οι οποίοι είναι σημαντικοί, έχουν δώσει πάρα πολλά στο χώρο της τέχνης και τους βλέπουν καμιά φορά να είναι λίγο πιο αδύναμοι, λίγο πιο ανήμποροι, λίγο πιο μόνοι και αρχίζουν από κάτω και γράφουν άνθρωποι που δεν έχουν τη μοναδική αξία τους. Δεν έχουν περάσει τίποτα από όλα αυτά που έχουν περάσει αυτοί, ούτε ένα βράδυ σε όλη τους τη ζωή. Και νιώθεις διαβάζοντας αυτά τα σχόλια ότι υπάρχει εκεί έξω απίστευτη και αδικαιολόγητη κακία. Παρόλα αυτά, εγώ θα πω ότι σε αυτή τη συναυλία νομίζω ότι θα είναι σπουδαίο το να βρεθούμε όλοι μαζί. Θα μας ταξιδέψει σε ένα κόσμο και μια ακόμα φορά γεμάτο έρωτα, γεμάτο νοσταλγία, για όσα θυμόμαστε, για όσα μας συγκινούν. Και αν αυτό δεν είναι σπουδαίο, να ζήσεις μια ωραία συγκινητική βραδιά με τη φωνή του Γιάννη Πάριου, δεν ξέρω τι άλλο πιο σπουδαίο μπορεί να νιώσεις σε μια φθινοπορεινή βραδιά όπως αυτή. Επαναλαμβάνω, στο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. Και όσοι αγαπάτε αυτές τις μουσικές και τα τραγούδια, σπεύσατε να κλείσετε το εισιτήριό σας από τις τελευταίες συναυλίες που μπορούμε να απολαύσουμε.

Μετράμε μια ώρα μέχρι να αλλάξει η μέρα. Και εν μέσω έτσι εξαγγελιών, καλάθια με παροχές, με κλειστούς δρόμους από μεθαύριο και μετά, με κλειστούς σταθμούς του μετρό, με πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σας έλεγα να χαρούμε αυτές τις τελευταίες ωραίες βραδιές που μας απομένουν μέχρι να έρθει αυτό το εφελητικό Σαββατοκύριακο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης της Πόλης. Με εισιτήριο 12 ευρώ νομίζω τα βλέπουμε όλα, έχει και πολλές συναυλίες. Σε όσους αρέσει βέβαια η έκθεση, να το ευχαριστηθείτε. Οι περισσότεροι βεβαίως πιστεύω ότι θα φύγουν. Θα πάνε για ένα ωραίο διημεράκι στη Χαλκιδική να κάνουν τα μπάνια τους και να γυρίσουν. Πάντως αύριο το πρωί, όταν ξυπνήσετε, εδώ θα βρείτε τον Θήτα FM 107,1. Πρωί-πρωί, πρέπει να σας πω ότι το πρόγραμμα το λέμε κάθε μέρα και το λέμε γιατί πρέπει να ακούτε τις καθημερινές εκπομπές από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Τώρα όμως δεν το έχω εδώ πρόχειρο μπροστά μου. Για να σας πω την αλήθεια, θα πω τους πολύ πρωινούς που τους θυμάμαι σίγουρα όλους. Λοιπόν, Δημήτρης Καρυπίδης από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8 με το πρωινό με Κάρι. Ακολουθεί η μοναδική Μελίνα Καραπαναγιωτίδου με το Μεσημέριασε. Αγαπημένη και φίλη και την αγαπώ πάρα πολλά χρόνια. Και μετά, αμέσως μετά, ο Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Και μετά έπονται οι μεσημεριανοί, νομίζω. Σας είπα το πρωινό πρόγραμμα, μείνετε εδώ συντονισμένοι, υπέροχες μουσικές. Στις 6 το πρωί ξεκινάει η ενημέρωση, ξεκινάει ο Θήτα FM, το ζωντανό του πρόγραμμα, καθημερινά, και είμαστε μαζί σας έως τις 11 που σας αφήνω αυτή την ώρα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Προσγειωθήκαμε. Πάει και αυτή η πτήση απόψινή. Θήτα FM 107,1.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού για πρώτη φορά. Με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης. Το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ημοκλού για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το Στατήρε Γίνης, το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

road to Mandalay from Bombay.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα σωστά και τα λάθη του. Ο πολιτικός που οραματίστηκε μια μεγάλη Ελλάδα. Οι αποφάσεις, οι νίκες, οι συγκρούσεις. Αλλά και τα λάθη μιας εμβληματικής μορφής που σφράγισε την πορεία του ελληνισμού. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία παρουσιάζει «Νομίσματα της αρχαίας Ελλάδας». Μια θρυλική συλλογή για τους συλλέκτες νομισμάτων και τους λάτρεις της ελληνικής ιστορίας. Κάθε τόμος περιέχει ένα επάργυρο ή επίχρυσο νόμισμα συνοδευόμενο από ένα τεύχος με όλα τα ιστορικά και πραγματολογικά στοιχεία. Μην χάσετε τον πρώτο τόμο με το «Στατήρε Γίνης», το πρώτο ελληνικό και ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτή την Κυριακή μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ένα μοναδικό βιβλίο του Ευάγγελου Χεκίμογλου για την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το όνειρο που άλλαξε μια πόλη. Οι τολμηροί που πίστεψαν στο αδύνατο. Μια ιστορία οραμάτων, αγώνων και αποφάσεων που σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη. Μαζί, ειδικό ένθετο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ και αφιέρωμα στη ΔΕΘ 2026. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.